κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας για αυτό που είσαι και για αυτό που για μας έκανες. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας Θεός αγαθός, γεμάτος αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν αδιαφόρησες για μας, αν και θα ήμασταν άξιοι της αδιαφορίας σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες το γιο σου να πεθάνει για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λύτρωσες και μας καθάρισες με το αίμα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί πράγματι θεωρούμε τους εαυτούς μας προνομιακούς απέναντι από τους άλλους ανθρώπους, γιατί βρισκόμαστε μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Όχι γιατί το αξίζαμε, γιατί το περιμέναμε, αλλά γιατί η χάρη σου μας βρήκε στη ζωή μας. Τούτες τις μέρες, τυπικές για τους άλλους, βοήθησε να πάρουμε τα μηνύματα τα δικά σου. Μηνύματα για τη ζωή μας, για την ψυχή μας, για το αιώνιο μέλλον μας, αλλά και για την Άγια πορεία μας εδώ κάτω στη γη. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Τα αδέρφια που είναι εδώ έρθει να τα ευλογήσεις, και όσοι λείπουνε, εσύ να αναπληρώσεις αυτό που δεν παίρνουν από την Εκκλησία σου. Τον ομιλητή σου να χρήσεις, να μην ακουστεί τίποτε το άχρηστο και περιττό, αλλά να όλα προσδόξαν το Αγίου σου ονόματος. Για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμεν. Θα παρακαλούσαμε τη χοροδία να μας τσάλει τον πρώτο της σύμβολο.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, από το 11 κεφάλαιο, τα εδάφια 12 έως 14 και από το 20 έως το 26. Είναι η τελευταία περίοδος που ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, βρίσκεται εδώ κάτω στη γη, τα τελευταία γεγονότα που οδήγησαν στο τέλος, και είναι το περιστατικό με την ξηραμένη σικιά. Με δύο μηνύματα, ένα πρωτογενές και ένα δευτερογενές. Μηνύματα χρήσιμα για τότε, αλλά και για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα. Και την επόμενη μέρα, αφού βγήκαν από τη Βηθανία, πείνασε. Και βλέποντας από μακριά μια σικιά να έχει φύλλα, ήρθε μην τυχόν βρει σε αυτήν κάτι. Και μόλις ήρθε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε παρά μονάχα φύλλα, επειδή δεν ήταν καιρός των σίκων. Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε σε αυτή, «Κανένας πλέον στον αιώνα να μη φάει καρπό από σένα». Και το άκουγαν αυτό οι μαθητές. Μεσολαβεί το περιστατικό του καθαρισμού του ναού από τα διάφορα εμπορεύματα και στο 20 εδάφιο, και το πρωί, καθώς διάβαιναν, είδαν την σικιά ξηραμένη από τη ρίζα. Και ο Πέτρος, καθώς το θυμήθηκε, του είπε, «Ραβί, δες, η σικιά όπου καταράστηκες ξηράθηκε». Και ο Ιησούς απαντώντας λέει σε αυτούς, «Έχετε πίστη Θεού, επειδή σας διαβεβαιώνω ότι όποιος πει σε αυτό το βουνό, σήκω επάνω και ρίξου μέσα στη θάλασσα, και δεν διστάσει την καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι εκείνα που λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι και αν πει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσάς. Και όταν στέκεστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να συγχωρήσει και εσάς ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς τα δικά σας παραπτώματα. Αν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Η χοροδία παρακαλώ, άλλον έναν ύμνο.

δεν ισχύει αυτό που ισχύει σε μας σήμερα. Εμείς μπορούμε να λέμε όμορφα, χρήσιμα και πολύ σωστά λόγια, όπως και οι Φαρισαίοι, για τους οποίους ο Χριστός είπε τα λόγια τους να ακούτε, τα έργα τους να μην κάνετε. Αυτό όμως δεν ισχύει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο λόγος του Χριστού με τα έργα του Χριστού είναι τόσο εναρμονισμένος που μπορείς να πάρεις το λόγο σαν έργο και το έργο σαν λόγο. Είναι πολύ φυσικό λοιπόν αυτές τις τελευταίες μέρες τα μηνύματα τόσο με λόγια όσο με έργα να είναι δυνατά, γιατί είναι τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στους ανθρώπους. Και εδώ μπροστά μας έχουμε ένα θαύμα, ένα μοναδικό θαύμα, αλλά και ταυτόχρονα περίεργο. Ένα θαύμα που δεν ήταν σε κανέναν χρήσιμο. Ό,τι έκανε ο Ιησούς Χριστός δεν το έκανε ποτέ ούτε για εντυπωσιασμό, ούτε για άλλο λόγο. Έκανε γιατί υπήρχε μία χρησιμότητα που μπορούσε κανένας προσεκτικά αν κοιτούσε να δει και το μήνυμά της, αλλά και το βάθος της. Εδώ όμως έχουμε μια σικιά που ξεραίνεται, ένα άλογο δέντρο, και αναρωτιέται κανένας γιατί αυτό το θαύμα. Πολλοί ερμηνευτές λένε ότι αυτό το θαύμα είναι αντιπαραβολής. Και βέβαια η σικιά πολλές φορές χρησίμευσε για παραβολή στα λόγια του Ιησού Χριστού. Ίσως μας λένε ότι έχει ένα διπλό σκοπό. Ένα θαύμα που ξεράθηκε η σικιά, ένα μήνυμα για την τύχη άλλων που παρομοιάζονται με τη σικιά, τι θα συμβεί αν δεν φέρουν καρπό. Και ένα επίσης δευτερογενές μήνυμα για το ζήτημα της προσευχής, μια που οι άνθρωποι πάντοτε θαύμαζαν τα θαύματα. Υπάρχει ακόμα μια σικιά με παραβολή, που αυτή η σικιά παραμοιάζει το λαό Ισραήλ. Αμέσως παρακάτω έχουμε τον καθαρισμό του ναού, ένα άλλο δραματικό περιστατικό μέσα στο Λόγο του Θεού, και ο λαός του Θεού δεν ήταν τίποτα άλλο εκείνη την εποχή παρά ένα συγκρότημα, θα λέγαμε, ανθρώπων, ειδικά επιτηρούμενο από το Θεό για κάποιον ειδικό σκοπό. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ξέρουμε, μετά από την πτώση ο άνθρωπος βγήκε έξω από τον Παράδεισο, μακριά από την επικοινωνία του Θεού. Ο Θεός, όπως είχε υποσχεθεί, ότι κάποτε θα έφερνε το σωτήρα. Ένα σωτήρας όμως που έπρεπε να είχε γεννηθεί σε ένα περιβάλλον όχι τόσο σάπιο όσο θα εξελισσόταν η υπόλοιπη κοινωνία. Διάλεξε λοιπόν ο Θεός έναν λαό μέσω του Αβραάμ, τον οποίον πολύ προσεκτικά επιτηρούσε. Επιτηρούσε την ομοθεσία του, επιτηρούσε τα ήθη και τα έθιμά του, επιτηρούσε τη ζωή του, γιατί από εκεί έπρεπε να βγει ο σωτήρας και πρέπει να ήταν μια κατάλληλη μαγιά, ένα κατάλληλο περιβάλλον για να μπορέσει να ακουμπήσει ο λόγος, όπως και αργότερα ο λόγος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ένα πρώτο μήνυμα από αυτό το σημείο είναι ότι αυτά που ο Θεός είπε στην Παλαιά Διαθήκη σε εκείνο το λαό δεν ήταν τυχαία, ήταν οι αρχές του Θεού. Πολλοί σήμερα κατά κάποιο τρόπο δίνουν λιγότερο σημασία στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι λάθος. Στην Παλαιά Διαθήκη εκφράζονται οι αρχές του Θεού για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε μερικές φορές μία βελτίωση ή μία επαύξηση των αρχών αυτών του Θεού και διατηρούμε όλα εκείνα που δεν καταργεί η Καινή Διαθήκη. Επομένως λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε αυτά που μας λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η Παλαιά Διαθήκη ούτε κάτι που εξαρτάται από το χρόνο, ούτε από τον πολιτισμό μας. Είναι διαχρονιστικό και εξωπολιτιστικό. Λέει πράγματα τα οποία δεν μετράνε με το χρόνο. Γιατί πολλές φορές υπάρχει η τάση, μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη αλλά και την Καινή Διαθήκη, να πούμε ναι, αυτό το είπε ο Χριστός για εκείνη την εποχή. Είναι λάθος. Ό,τι ο Χριστός είπε έχει μια σημαντική αξία για όλους τους αιώνες. Αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη και μέσα στους νεότερους χρόνους υπάρχει πάλι ένας επιτηρούμενος λαός, ο οποίος εξαγγέλει τις αγαθές αγγελίες του Θεού, μαρτυρεί τον Θεό

σας τη ζωή. Δεν είναι πλέον ο λαός Ισραήλ, είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο περιούσιος λαός του Θεού πλέον. Γιατί αυτός δίνει τη μαρτυρία για το Θεό, όπως εκείνη την εποχή έδινε τη μαρτυρία ο λαός Ισραήλ. Ίσως λοιπόν, πάρα πολλά από τα μηνύματα, αυτά που αφορούσαν το λαό Ισραήλ εκείνη την εποχή, να αφορούν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού στις μέρες μας, η οποία πρέπει να είναι προσεκτική και να δέχεται αυτά τα μηνύματα. Η σικιά λοιπόν είναι ένα δέντρο ιδιόρυθμο. Λέει η κυκλοπαίδεια ότι υπάρχουν τουλάχιστον 500 είδη σικιών σε όλο τον κόσμο, με πάρα πολλές ιδιότητες. Είναι ένα δέντρο που το ταυτίζει ο Θεός για ειδικούς λόγους με το λαό Ισραήλ, ίσως και με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ένα δέντρο εντυπωσιακό. Ένα δέντρο που γίνεται μεγάλο. Ένα δέντρο που τουλάχιστον από μακριά φαντάζει όμορφο με τα ζωηρά πράσινα φύλλα του. Έχει πλατιά, σκληρά ιδιόρυθμα φύλλα. Έχει μία εμφάνιση. Είναι επίσης ένα δέντρο που φυτρώνει πολύ εύκολα και ξεραίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ και 15 χρόνια έχω στον κήπο μου μία σικιά που κάποτε επιχείρησε ο πεθερός μου να την ξεράνει. Και ακόμα βλαστάνει. Την κόβουμε, της ρίχνουμε πετρέλαιο, τη σκάβουμε, την κουκουλώνουμε με χώμα. Μια τεράστια σικιά. Όλα τα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πριν λίγες μέρες έκοψα πάλι τα κλαδιά της. Ένα δέντρο που φυτρώνει πάρα πολύ εύκολα στους τοίχους, στις πέτρες, παντού, και που ξεραίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Είναι όμως και ένα δέντρο που έχει και μια άλλη ιδιότητα. Καταργεί τη γη. Δηλαδή, γύρω της, σε μεγάλη ακτίνα, δεν φυτρώνει τίποτα. Δεν μπορείς να βάλεις στον κήπο μαρουλάκια και τα άλλα τα ζαροζαβατικά. Τίποτα δεν φυτρώνει κάτω από τη σικιά. Είναι ένα δέντρο που έχει την ιδιότητα, η μόνη χρησιμότητά της, να είναι ο καρπός της. Ένας καρπός που κι αυτός βαστάει λίγο και δεν μπορεί να διατηρηθεί. Τα σίκα τρώγονται φρέσκα εκείνη της ώρας, δεν μπορούν να διατηρηθούν, ξηραίνονται σε μερικές φορές, δεν μπαίνουν στην κατάψυξη, το έχω δοκιμάσει, μην το δοκιμάσετε, διαλύουν μετά, μόνο ο καρπός της. Και είναι μόνο ο καρπός της, γιατί ακόμα και η σκιά της είναι βαριά. Όποιος κοιμηθεί κατά από σικιά, λένε ότι το πρωί ξυπνάει με πονοκέφαλο. Ίσως έχει κάποια ουσία, κάποια εκρή, κάποιες ιδιότητες, κάποια αέρια, κάτι, ξυπνάει ζαλισμένος. Το ξύλο της είναι άχρηστο. Δεν μπορεί να χρησιμεύσει για να φτιάξουμε έπιπλα, ή ακόμα και καντρόνια για να στηρίξουμε κάτι, ή ακόμα και για τα ξύλα της οροφής. Είναι ένα ξύλο που αν το αφήσεις ένα χρόνο, μετά κάνει κάτι μεγάλες τρύπες από σκουλίκια και θρηματίζεται και διαλύεται από μόνο του. Δεν κάνει καθόλου για αυτή τη δουλειά. Δεν κάνει ακόμα ούτε για κάψιμο. Ποτέ οι ξυλάδες δεν πουλάνε σικές. Κάποιοι τσιγκούνιδες ίσως αγκεμένανε, τις μαζεύουν πότε-πότε και επιχειρούν να τις κάψουν στο τζάκι. Βγάζουν μια κάποια φωτιά και λίγο καρβουνάκι, αλλά δεν πουλιώνται για ξύλα. Τα φύλλα της δεν τρώγονται. Ίσως λένε μερικές φορές οι κατσίκες, όταν είναι πολύ πεινασμένες και δεν βρίσκουν τίποτα άλλο, κόβουν κανένα φυλλαράκι και τρώνε. Δεν χρησιμεύουν ούτε τίποτε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τα φύλλα της σικιάς. Και νομίζω ότι στο τελευταίο σημείο είναι ο συσχετισμός τόσο με το λαό Ισραήλ όσο και με εμάς την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Υπήρξε ένας λόγος που ο λαός Ισραήλ δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε. Ο λόγος ήτανε ο καρπός του, η υπακοή του, η μεταφορά του μηνύματος του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Και υπάρχει και ένας λόγος που ζούμε και υπάρχουμε εμείς. Το να φέρουμε καρπό. Πολλές φορές έχει γεννηθεί το ερώτημα σε πολλούς χριστιανούς. Καλά.
Αναγεννηθήκαμε. Γίναμε του Κυρίου. Το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Είναι καλύτερα να είμαστε στον ουρανό, το λέει ο Αποστόλος Παύλος. Γιατί ο Κύριος έναν έναν από μας, καθώς δίνει την καρδιά του και καθώς είναι δικό του, δεν τον παίρνει. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μια που είναι και στην ιδανικότερη περίπτωση και μια που έχει ακόμα και την πρώτη του αγάπη. Γιατί απλούστατα πρέπει να παραμείνει για να φέρει τον καρπό. Και ο καρπός, ας μην πάει ο νους μας όπως συνήθως πάει, το να φέρουμε ψυχές στο Χριστό μόνο ή να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ο καρπός είναι πάρα πολλά στοιχεία μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι τα αποτελέσματα της μετάνοιας. Είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι τα καλά έργα. Είναι τα Άγια και τα καθαρά λόγια. Είναι η δοξολογία προς το Θεό. Είναι η προστιθέμενη μέσα στην Εκκλησία. Ο καρπός, αυτόν που περιμένει ο Κύριος, δεν είναι πάντοτε η παραγωγή έργου που τόσο πολύ έχει τονιστεί στις μέρες μας. Είναι ο καρπός της δικής μας, της προσωπικής μας, της ζωής. Αυτό που θέλει ο Κύριος να αμορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Ένα ζωντανός καρπός που οι άλλοι μπορεί να δρέψουν και να κόψουν και να είναι η μαρτυρία για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Πήγε λοιπόν ο Χριστός να πάρει τον καρπό. Ένα τέτοιον καρπό. Και εκείνη η σικιά είχε φύλλα, είχε εμφάνιση, είχε παρουσίαση και είναι γεγονός ότι πολλές φορές μοιάζουμε σε αυτό. Από φύλλα και από εμφάνιση και από παρουσίαση τα πάμε καλά. Όλοι μας νομίζουμε ότι είμαστε κάτι το θαυμάσιο, ένας λεβέντης χριστιανός, ένας χριστιανός ίσως με χαρίσματα, με διακονίες, με δουλειές, ένας χριστιανός λαλίστατος με έντονη την παρουσία του εδώ και εκεί. Καλά όλα αυτά, αλλά ο Κύριος τελικά θα ζητήσει τον καρπό. Ένα καρπό που υποχρεούμαστε να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Μα έχω ωραία φύλλα, που σημαίνει σκιά. Μπορώ να σκιάζω, να προστατεύσω τους άλλους. Άχρηστα. Ένας χριστιανός που δεν έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα του, δεν κάνει για σκιά. Είναι βαριά η σκιά του. Καθώς θα σκιάσει κάποιον, θα του προκαλέσει το λιγότερο πονοκέφαλο, για να μην πούμε και άλλα ζητήματα. Ξέρω να συμβουλεύω, ξέρω να προστατεύω, ξέρω να τους χαϊδεύω όλους γύρω μου. Άχρηστα. Εάν δεν συνοδεύονται με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, με μια ζωή καρποφόρα πνευματική, αυτά μπορεί να είναι εντυπωσιακά στους άλλους. Και θέλω εδώ να υπονθυμίσω ότι όλα αυτά τα εξωτερικά, τα χαρίσματα, που δεν είναι του ανθρώπου, είναι της Εκκλησίας, εάν δεν μπουν κάτω από τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος, δεν βοηθούν, μάλλον καταστροφικά. Εάν, παραδείγματος χάρη, ένας είναι λαλίστατος και έχει εφράδια και μπορεί να κάνει εύκολα συνειρμούς και να τις διοχετεύει δια του λόγου στους άλλους ανθρώπους και δεν είναι χάρισμα αλλά ταλέντο, αυτός μπορεί να κάνει ζημιά στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί άλλοι προσέρχονται λόγω του χυμάρου που βγαίνει από το στόμα του, λόγω της ικανότητος που έχει να διατυπώνει το λόγο, αλλά αυτός λέει άλλα. Ή αυτός λέει παραπλανητικά. Ή αυτός κάνει κάτι άλλο. Και μια υπερδραστηριότητα μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αν δεν συνοδεύεται με ταπείνωση, με χάρη, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος του Ιησού Χριστού, μπορεί να κάνει ζημιά στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτός ο εντυπωσιασμός που φαίνεται από τα εξωτερικά χαρίσματα δεν είναι πάντοτε προς όφελον και δεν είναι χάρισμα στην Εκκλησία. Χάρισμα είναι εκείνο το τάλαντο, το φυσικό τάλαντο που έχουμε, το οποίο ο Κύριος αναγνωρίζει, η Εκκλησία αναγνωρίζει και αυτό που βρίσκεται κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για να υπηρετεί την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και τότε δεν είναι δικό μου, ούτε δικό του, είναι της Εκκλησίας και αυτό ρυθμίζει τη συμπεριφορά του. Ένα ξύλο για να στηρίζω. Δεν κάνει και το ξύλο της σικιάς. Είναι τζούφιο, είναι άχρηστο και μπορεί να στηρίξεις προς το παρόν κάτι. Αργότερα όμως, καθώς θα γίνει σκολικόβρωτο, καθώς θα μαδίσει, καθώς θα λιώσει από το χρόνο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα πέσει. Ο Χριστός είπε να ξεραθεί, γιατί δεν είχε καρπούς. Βέβαια, πολλοί θεωρούν παράλογη αυτή την εντολή του Χριστού,
Μας λέει εκεί ότι δεν ήταν ο καιρός των καρπών και πήγε να βρει καρπούς. Να είναι αλήθεια παράλογο. Υπάρχει μια κατηγορία τέτοιων δέντρων όπου πριν από τον καρπό κάνουν κάποια άλλα μικρά σασικαλάκια. Δεν είναι πολύ γλυκά. Τα τρώνε όμως και τα τρώγανε οι βοσκοί εκείνης της εποχής και είναι τα προεόρτια ότι θα φέρει καρπό. Τέτοια προφανώς μικρά σικάκια πήγε να βρει ο Ιησούς Χριστός. Και το νόημα είναι εδώ ότι ο άνθρωπος που φύτρωσε δεν έχει νόημα ύπαρξης εάν δεν εκτελέσει τον σκοπό του. Ο σκοπός του είναι να καρποφορήσει. Δηλαδή να γίνει ένας άνθρωπος πνευματικός, να ζήσει τη ζωή του Ιησού Χριστού, που αυτό έχει αξία και να μαρτυρήσει γύρω του. Γιατί να μην υπάρχει? Γιατί συνήθως τέτοιες καταστάσεις που μοιάζουν ενώθες στα πράγματα του Θεού δεν είναι απλό ζήτημα ύπαρξης. Ό,τι δεν βοηθάει, ό,τι δεν προχωράει προς τα πάνω πνευματικά, είναι πολύ φυσικό να οπισθοδρομεί για τη στασιμότητα στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει. Πώς θα πας με τον Χριστό? Τα ίδια. Δεν υπάρχει αυτό το σημείο. Η ζωή ή θα αυξάνει ή θα πηγαίνει προς τα πίσω. Έχουν βέβαια δυνατότητα οι γιατροί σήμερα μέσα σε μια εντατική να τον βάλουν και να τον διατηρούν επί χρόνια φυτό, ούτε να αυξάνει ούτε να πηγαίνει προς τα πίσω. Δεν είναι αυτή η ζωή φυσιολογική την οποία εμείς ξέρουμε. Και ακόμα κάτι άλλο. Αυτή του είδους η ζωή που δεν προσφέρει καταργεί την γη. Εμποδίζει την ανάπτυξη άλλων. Απορροφά τα υγιή στοιχεία. Ο χριστιανός, έλεγε ο Λούθυρος, που στη ζωή του δεν είναι φως, μοιάζει με τα σβηστά φανάρια. Όχι μόναχα δε φέγγει, αλλά τρακέρνουν και οι άλλοι απάνω τους. Μια κολόνα με ένα φως που είναι για να δείχνει το δρόμο, να μην σκοντάφτει ο κόσμος. Γίνεται σαν σβηστό φανάρι ένα μέσο, ένας τρόπος να σκοντάφτουν οι άλλοι απάνω. Και ο χριστιανός που δεν καρποφορεί μες στη ζωή του, κάνει ζημιές. Ο χριστιανός που δεν έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, θα έχει αναγκαστικά κάποιους άλλους καρπούς και θα εμποδίζει τους άλλους. Και ίσως ήταν ένα μήνυμα για εκείνη την εποχή, για το λαό Ισραήλ, γιατί πράγματι δεν έφερε τους καρπούς του Θεού, ίσως και ένα μήνυμα για την εποχή μας. Το επόμενο ερώτημα είναι, εύκολο να ξεραθεί μια σικιά? Σας είπα και προηγούμενα, πολύ δύσκολο. Όμως, αυτό που θα λέγαμε για τους ανθρώπους είναι αδύνατο και τους δίνει τη βεβαιότητα ότι δεν κινδυνεύει από τίποτα. Μια σικιά δεν κινδυνεύει από τίποτα. Είτε την ποτίσεις, είτε την λιπάνεις, είτε την κλαδέψεις, είτε την καλλιεργήσεις, είτε τη σκάψεις, είτε τη σκάψεις, είτε της βάλεις πέτρες ή της βάλεις οτιδήποτε, ασβέστες, πετρέλαια, δεν σταματάει η λειτουργία. Αυτό που φαίνεται βέβαιο, και ξέρετε ότι ο λαός Ισραήλ εκείνη την εποχή είχε μέσα του μια κάφηση, ότι αυτός είναι ο λαός ο περιούσιος του Θεού, δεν γίνεται ποτέ να ξεγίνει λαός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να τους απορρίψει. Αυτός ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Είχαν αυτή τη βεβαιότητα μέσα τους. Και ο Κύριος πολλές φορές τους το είπε, ότι κοιτάξτε, εάν δεν κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε, τότε θα πάυσετε να είσαστε αυτό που πάυσετε. Δεν θα γευτείτε αυτά που έχω για εσάς. Το ίδιο μήνυμα γίνει και εκείνο το, δίνει και εκείνο το μεγάλο τραπέζι που τους εκάλεσε και είπανε στην αρχή ναι. Μετά όμως ένας-ένας άρχισε να παρατηρεί για βόδια, για γυναίκες, για χωράφια και για τα άλλα τα υπόλοιπα. Και το τραπέζι εκείνο θα γέμιζε οπωσδήποτε και βγήκε έξω και μάζεψε. Και οι άλλοι εκείνοι που ήταν καταρχάς για να γευτούν το τραπέζι του, δεν γεύτηκαν εκείνο το τραπέζι όπως μας λέει ο Χριστός. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα θαύμα. Δηλαδή τι? Εκείνο που νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν γίνεται να καταργηθεί, μπορεί να καταργηθεί σε κάποια περίπτωση. Όπως έχουμε στην περίπτωση του λαού του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν διατηρεί παραδοσιακά αντικείμενα, δεν διατηρεί ζωές χωρίς νόημα. Δεν έχει νόημα να υπάρχεις μέσα στην πνευματική ζωή και να υπάρχω χωρίς να δίνουμε την καρποφορία μας. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι οπισθοδρομούν, πάνε προς τα πίσω και σιγά σιγά
χάνονται και επιστρέφουν. Και λες, αυτός που, εκείνος που ήταν στη χοροδία, εκείνος που ανέβαινε ίσως στον άμβονα, εκείνος που τον είχαμε στην κατασκήνωση, αυτόν με τον οποίο κουβεντιάζαμε πνευματικά, αυτός που διάβαζε το λόγο του Θεού, είναι δυνατόν αυτό σήμερα να επιστρέψει πίσω? Βεβαίως, είναι δυνατόν. Διότι δεν καρποφόρησε θετικά και οι δυνάμεις εκείνες της φθοράς, τις οποίες αναστέλει η αναγέννηση και κάνει την αύξηση προς τα πίσω, ώστε να καταργηθεί. Θυμάμαι έναν φίλο που πολλά χρόνια ήμασταν μαζί στην κατασκήνωση, πιστό παιδί, μαζί μας μαθαίναμε τα εδάφια και τους ύμνους και τραγουδούσαμε, που τον συνάντησα μια μέρα εκεί στα σκαλοπάτια του Χημείου, εδώ στη Σόλωνος. «Τι κάνεις Αντώνη, τι κάνεις Τάδε, πώς πάει, σε χάσαμε?» Λέει, «Εξακολουθείς και πηγαίνεις?» «Πού?» «Στην εκκλησία». «Βεβαίως». «Δηλαδή τα πιστεύεις αυτά ξανά?» «Τα πιστεύω». «Έλα», μου λέει τώρα. Αυτά ήταν παιδικές αφέλειες. Τότε δεν ξέραμε ότι ο άνθρωπος έγινε από τον πίθηκο. Δεν ξέραμε ότι είναι ένα είδος από εξέλιξη. Και γι' αυτό πιστεύαμε στον Θεό. Τώρα που τα μάθαμε στο πανεπιστήμιο, πώς είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Γιατί ακριβώς η σωτηρία του Ιησού Χριστού δεν είναι μια στατική κατάσταση. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν ζητήματα και θέματα και αντικείμενα που ισορροπούν στατικά. Να, αυτός ο άμβωνας. Αν δεν τον κουνήσει κανένας, δεν μετακινείται ποτέ από τη θέση του. Έχουμε μια στατική ισορροπία. Ένα ελικόπτερο ισορροπεί. Και αυτό ισορροπεί. Αλλά ισορροπεί εν δυνάμει. Με μια δυναμική ισορροπία. Αν κλείσεις το διακόπτη της μηχανής, το ελικόπτερο καταπέφτει. Πώς είναι δυνατόν? Εμείς το βλέπαμε 24 ώρες πάνω από το κεφάλι μας. Βεβαίως. Αλλά εκεί η ισορροπία ήταν δυναμική. Η αναγέννηση και η σωτηρία μας δεν είναι μια στατική κατάσταση που την εξασφαλίσαμε, την βάλαμε, την κλείσαμε στο ντουλάπι μας, στο χρηματοκιβώτιό μας, τη φυλάξαμε και από εκεί πέρα δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι μια κατάσταση που στέκει δυναμικά με τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας και η οποία καρποφορεί. Και μπορεί σε κάθε στιγμή να εξαφανιστεί. Επομένως, αγαπητοί, είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε σικές. Δηλαδή, δέντρα, καρποφόρα, που σαν μοναδικό και όχι απλά πρωταρχικό στόχο έχουμε να φέρουμε καρπό. Γιατί μια καρυδιά στο κάτω-κάτω, αν δεν κάνει καρύδια, βγάζει ένα πολύτιμο ξύλο που το πουλάς. Δεν μας έκανε καρύδια φέτος, αλλά σε 10 χρόνια, σε 15, την κόψαμε και φτιάξαμε ωραιότατα έπιπλα. Δεν είναι το ίδιο με τη σικιά. Εμείς είμαστε προορισμένοι, προσανατολισμένοι, προγραμματισμένοι για να φέρουμε καρπό. Όμως, από το περιστατικό αυτό βγαίνει και ένα δευτερογενές μήνυμα που ο ίδιος ο Χριστός το τονίζει. Λέει εκεί, έχετε πίστη Θεού μπροστά στο θαυμασμό του Πέτρου. Ένας εντυπωσιασμός από το θαύμα. Πώς ξεράθηκε η σικιά? Η σικιά δεν ξεραίνεται εύκολα. Αυτό ήταν η απορία του Πέτρου. Και με την παραβολή αυτή θαύμα ο Χριστός δίνει ακριβώς και ένα δεύτερο μήνυμα. Πρώτο, αυτά που φαίνονται αδύνατα για το Θεό δεν έχουν υπόσταση. Μερικές φορές εντυπωσιαζόμαστε με πράγματα τα οποία ονομάζουμε θαύματα, αλλά αυτά δεν ισχύουν για το Θεό. Για το Θεό οι ενέργειες είναι φυσικές. Λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη ότι εάν κάτι φανεί θαυμαστό στα μάτια του λαού, μήπως είναι θαυμαστό και σε μένα, ναι? Αυτό που εσάς σας εντυπωσιάζει, που σας φαίνεται θαύμα, μήπως είναι θαυμαστό στην πραγματικότητα? Όχι. Για το Θεό όλα είναι φυσικά. Εμάς μας φαίνονται θαυμάσια και τα ονομάζουμε θαύματα. Και αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Η σύνδεσή μας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας δίνει ένα δεύτερο σκέλος. Μας δίνει δυνατότητες, και είναι λογικό αυτό, μέσω της προσευχής, να αντλήσουμε
από τις δυνάμεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα τέτοιο δεύτερο μήνυμα δίνει ο Ιησούς Χριστός. Τι είναι η προσευχή? Η προσευχή είναι η επιστροφή του θελήματος του Θεού στον Θεό. Αυτή είναι η ιδανική προσευχή. Και όταν λέμε προσευχή, δεν λέμε το λόγο που απλώς εκφέρεται στο Θεό. Λέμε το λόγο εκείνο που εκφέρεται στο Θεό, ο Θεός τον ακούει και τον πραγματοποιεί. Ο άλλος είναι απλώς ένας λόγος. Βεβαίως και αυτός προσευχή λέγεται και έχουμε δικαίωμα να μιλάμε στο Θεό και να του λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά μια προσευχή που πάντα ακούγεται, δηλαδή που πραγματοποιεί ο Θεός την προσευχή αυτή, αυτή η προσευχή έχει μέσα της μία προϋπόθεση. Είναι ουσιαστικά το θέλημα του Θεού, το οποίο επιστρέφει και το ζητάμε από το Θεό. Βέβαια εδώ θα μου πείτε, γιατί ο Θεός αυτή τη διαδικασία? Έχει το θέλημά του, ας το κάνει το θέλημά του και δεν χρειάζεται εμείς να το ζητάμε ή να το επιστρέφουμε, όπως ακριβώς διατυπώνω. Έχει τη σημασία του και είναι βέβαια μέσα από τα μυστήρια γιατί ο Θεός θέλει και ψάχνει ανθρώπους πιστούς, σοβαρούς, να του ζητάνε το θέλημα το δικό του. Και ο Θεός μας προτρέπει να προσευχόμαστε για εκείνα που πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε, γιατί μπορεί να γίνει κάποια παραξήγηση γύρω από αυτό το εδάφιο, είναι ότι ο Θεός κάνει πάντοτε κατά το θέλημα το δικό του. Και βέβαια το θέλημα του Θεού δεν είναι μόνο σήμαντο, όπως σε μας, έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις. Γι' αυτό ο Θεός μπορεί να κινείται σε ένα επίπεδο πολύ διαφορετικότερο από μας. Εκεί πέρα, σε εκείνον τον άνθρωπο του Θεού που του είπε ότι ετοίμασε, λέει, τη διαθήκη σου, στον Εζεκία, γιατί θα σε πάρω. Και εκείνος γύρισε από την άλλη μεριά και έκλαιγε και πριν βγει έξω, λέει ο Θεός τον προφήτη, πήγαινε πες του άλλα 15 χρόνια. Δεν ήταν έξω από το θέλημα του Θεού. Εντάξει. Είπε να τον πάρει, αλλά ο Θεός είδε μετά, λέει ο άνθρωπος, ζητάει σε μένα. Εντάξει, δώσ' του 15 χρόνια. Και αυτό μέσα στο θέλημα του Θεού ήταν. Αλλά αυτά που βρίσκονται στο θέλημα του Θεού, αυτά πραγματοποιεί ο Θεός. Θα μου πείτε, εγώ προσεύχομαι θερμά και ο Θεός θα το κάνει. Ποιο? Αυτό που είναι στο θέλημά του. Εάν είναι μέσα στο θέλημά του, αυτό θα γίνει. Μα λέει είναι. Κοιτάξτε, επειδή η καρδιά μας είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη πρώτον, και δεύτερον, γιατί έχουμε μια περιορισμένη αντίληψη των πραγμάτων για το ποιο τελικά είναι το αγαθό, γιατί το θέλημα του Θεού είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Αγαθό σημαίνει ότι είναι αυτό που ο Θεός θέλει, είναι ευχάριστο τελικός, τελικός είναι ευχάριστο. Κάθε παιδεία του Θεού δεν είναι προς το παρόν πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευχάριστη, γιατί τελικά αποδίδει τους καρπούς της. Κατά συνέπεια αυτό το ευάρεστο είναι στην τελική του μορφή και είναι τέλειο υπό την έννοια ότι δεν βελτιώνεται άλλο. Παίρνεις ένα άγαλμα, την Αφροδίτη της Μήλου, και το κοιτάς και λες, σαν να η γάμπα της να είναι λίγο στραβή. Να της βάλουμε μια καλεμίτσα εδώ να τη φάμε λιγάκι. Και σου λέει άλλος, τι λες? Αυτό είναι πρότυπο. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι μόνο για να το αντιγράφεις και όχι να το διορθώνεις. Γι' αυτό το θέλημα του Θεού μιλάμε. Αυτό το θέλημα του Θεού, εάν δεν είναι έτσι όπως το ζητάμε στην προσευχή μας, ο Θεός δεν το πραγματοποιεί. Αλίμονο ο Θεός να είχε διαδικασίες και να κάνει αυτά που του λέγαμε, έστω και αν επιμένουμε πολύ, τα οποία να ήταν έξω από το θέλημά του. Επομένως λοιπόν, δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε. Μπορεί να έχουμε πίστη, αν έχετε πίστην Θεού, που σημαίνει μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού, ακουμπώ, έχω άμεση σχέση, ξέρω το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν σκέπτεται σαν εμάς. Μερικές φορές εμείς ζητάμε πράγματα τα οποία είναι εντυπωσιακά. Λέει εδώ να πούμε στο βουνό και να πάμε να πέσει στη θάλασσα. Εάν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού να κάνουμε τέτοιες γεωλογικές μεταβολές, θα το κάνει ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν είναι ένας Θεός ο οποίος κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Δεν είναι ένας θεατρίνος, δεν βρίσκεται σε τσίρκο για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Κάνει όλα όσα έχουν νόημα και είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Πολλές φορές ο εγωισμός μας κάνει να ζητάμε
αιτήματα που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και η άγνοιά μας μας κάνει επίσης να ζητάμε αιτήματα που επίσης δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν τα πραγματοποιεί στη ζωή μας. Θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια, με είχαν πείσει από εκεί από ένα μηχανουργείο που δούλευα, ότι ήμουν ιδανικός για μηχανολόγος. Πόσο είχα κλάψει και πόσο είχα προσευχηθεί για να πω στο Πολυτεχνείο. Το είχα βέβαιο ότι ήταν το θέλημα του Θεού για μένα στη ζωή μου. Να γίνω μηχανολόγος. Ήταν και της μόδας εκείνης της εποχής. Αντί αυτού, μπήκα σε μια άλλη σχολή στο μαθηματικό και βέβαια δυσαρεστήθηκα. Γιατί δεν ήταν εκεί ο στόχος μου. Κοιτώντας πίσω στο παρελθόν, πόσο δοξάζω τον Κύριο για αυτή τη δουλειά που μου έδωσε. Αν είναι δουλειά τελικά. Εγώ τουλάχιστον πάω στο σχολείο και ξεκουράζομαι. Οι δουλειές όλες γίνονται στο σπίτι. Γιατί? Μα ο Θεός ήξερε. Δεν έδωσε εκείνο, έδωσε κάτι άλλο. Και λέω για ένα πολύ απλό ζήτημα. Υπάρχουν δεκάδες άλλα ζητήματα που εμείς ζητάμε και ο Θεός δεν απαντάει γιατί ξέρει. Μπορεί βέβαια να θέλει να εξασκήσει την υπομονή μας, μπορεί οποιοδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν η προσευχή, και αναφέρεται αυτό λίγο παρακάτω, είναι υπό προϋποθέσεις. Και εδώ από παρακάτω βάζει μια προϋπόθεση που είναι η συγχώρεση για τους άλλους, όπως εσείς θέλετε να σας συγχωρούνε, έτσι και εσείς πρέπει να συγχωρείτε. Και ακριβώς αυτή όλη η διαδικασία μας δείχνει ότι ο Θεός έχει κάποια σχέδια και κάποιες λειτουργίες τόσο τέλειες, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και την παντοδυναμία του Θεού. Εάν κάτι είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και ο Θεός το κάνει. Και τέτοια θαύματα έχουμε δει δεκάδες μέσα στη ζωή μας. Από πολύ απλά μέχρι πολύ μεγάλα. Και τι είναι το απλό και το πολύ μεγάλο? Τι είναι αυτό που εσύ θα χαρακτηρίσεις μικρό ή μεγάλο? Έχετε πίστη Θεού? Το θαύμα της αναγέννησης είναι μικρό? Σήμερα όλοι κουβεντιάζουν για τον άνθρωπο, για τις σκέψεις του, για την ψυχολογία του, για εκείνο, για το άλλο κτλ. Για το πώς μπορεί να αλλάξει. Το έχουν καταλάβει αυτό οι άνθρωποι σήμερα. Όλα περνούν μέσα από τον άνθρωπο. Στα σεμινάρια που μας κάνουν στο σχολείο, επιμένουν εσείς θα αλλάξετε για να αλλάξει η παιδεία. Εμείς, αν είναι δυνατόν, που τα μάθαμε όλα τόσα χρόνια και τα ξέρουμε τόσο καλά, από εσάς περνάει η αλλαγή. Εσείς θα αλλάξετε. Μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. Μπορεί να γίνει διαφορετικός. Οι άλλοι άνθρωποι έξω λένε όχι, δεν αλλάζει. Γι' αυτό και λένε ο χαρακτήρας. Ποιος χαρακτήρας? Αυτό που είναι χαραγμένο απάνω του, ανεξίτηλο. Αλλάζει ο άνθρωπος. Και όλοι μας εμείς, οι πιστοί άνθρωποι του Θεού, έχουμε δει την αλλαγή του χαρακτήρος μέσα στη ζωή μας. Χρόνο με χρόνο. Δεν ήμουν έτσι πέρσι, ούτε πρόπερσι, ούτε αντιπρόπερσι. Ούτε πριν 10 χρόνια, ούτε πριν 20 χρόνια, ούτε από τότε που αναγεννήθηκα. Άλλαξα μέσα στη ζωή μου. Δεν είναι θαύμα αυτό? Για τους άλλους ανθρώπους λένε αυτά δεν γίνονται. Και όμως γίνονται μέσα στη ζωή μας. Μικρά περιστατικά, ασήμαντα για τον πολύ κόσμο, όλα αυτά χαρακτηρίζονται σαν θαύματα και σαν απάντηση προσευχών. Και είναι μεγάλα. Γιατί τα μεγάλα και τα μικρά κρίνονται ενώπιον του Θεού. Να ανακεφαλαιώσω. Τελευταίες μέρες, στη γη κάτω, ο Χριστός, έντονα τα μηνύματά του. Κυρίως προς το λαό Ισραήλ, σε αντιστοιχεία προς εμάς, αν θέλουμε να οικειοποιηθούμε το Λόγο του Θεού. Ένα δέντρο, σικές είμαστε, που έχουμε μονάχα σαν στόχο να φέρουμε καρπό. Και τον ζητάει ο Κύριος αυτόν τον καρπό. Σε κάθε περίπτωση. Και αν βέβαια δεν φτάσει κάποιος στο σημείο, ο Θεός να τον καταργήσει, ομοιγέννητο, δύσκολο πράγμα κι αυτό. Δεν είναι η σωτηρία του Ιησού Χριστού κάτι που το βάλες στην τσέπη σου και σου πέσε και χάθηκε. Δεν είναι έτσι. Να μην το παρακάνουμε. Όμως δεν αποκλείεται τίποτα, γιατί ακριβώς είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει σοβαρά να το εξετάζουμε μέσα στη ζωή μας. Αλλά ας μην πάμε στα πεσημιστικά και στα ανάποδα. Πρέπει να φέρουμε καρπό. Αυτό είναι η φυσιολογία της ζωής μας. Τίποτε δεν γεννήθηκε στον κόσμο και να είναι άσπορο. Όλα έχουν ένα προορισμό να φέρουν καρπό. Γιατί εμείς? Αυτός ο καρπός είναι για μας, καταρχάς για τη ζωή μας, για να ζήσουμε τη ζωή μας, την αληθινή ζωή,
Γιατί μερικές φορές ζούμε μια ψεύτικη ζωή. Μια ζωή ερζάτς που δεν έχει καμιά σχέση με τις προδιαγραφές της ζωής που ο Κύριος έχει βάλει μέσα στη ζωή μας. Ζούμε μια ζωή που είναι εντελώς διαφορετική. Αυτός ο καρπός είναι για να ζήσουμε εμείς καταρχάς. Άλλαξα τη μηχανή στο αυτοκίνητό μου και ήταν μια μεγάλη μηχανή. Αλλά πατούσες και, ρε παιδί μου, 1700 κυβικά έπρεπε να πετάει το αυτοκίνητο. Γιατί? Και εκεί ανακαλύφθηκε ότι, και γι' αυτό το λόγο την είχε και αλλάξει και ο άλλος τη μηχανή, το είχε πάρει χαμπάρι, ότι καθώς πατούσε τον γκάζι, είχε κάτι στραβό. Δεν πατούσε εντελώς. Και δεν άνοιγε όλη η πεταλούδα. Και δεν έπεφτε η βενζίνη μέσα. Και δεν απέδιδε τις ιδιότητες. Και είχαν αμάξει 1700 κυβικά και ίσα-ίσα που έπιανε τα 100 χιλιόμετρα. Και καθώς διορθώθηκε και άνοιξε και τ' άλλο καμπυλατέρ, τρόμαξα. Το τιμόνι πήγαινε έτσι. Αυτό είναι αμάξι. Αυτό είναι ζωή. Μια ζωή όπως ο Κύριος την έχει φτιάξει με τις προδιαγραφές της. Μια ζωή που παράγει τον καρπό πρώτα για τον εαυτό της. Με άγχη, με γκρίνιες, χωρίς ειρήνη, με εκείνο, με το άλλο. Και ξαφνικά αυτά παράγονται και λες, αυτό είναι. Έτσι έπρεπε να ζω τόσα χρόνια. Έπρεπε να φέρω τον καρπό. Και μια ζωή που η καρποφορία της βοηθάει και τους άλλους. Και λέει, το βλέπεις, κοίταξε τώρα. Εκείνο το πρόβλημα έχει, το άλλο πρόβλημα έχει. Κοίταξε πώς το αντιμετωπίζει. Κοίταξε το στόμα του. Κοίταξε γιατί δεν ευριάζει. Κοίταξε δεν έχει άγχος. Κοίταξε τώρα πώς μένει πιστός. Ένας καρπός για τους άλλους. Και μια τέτοια ζωή με τέτοιο καρπό, μια ζωή εμπιστοσύνης απάνω στον Ιησού Χριστό, είναι μια ζωή που ανοίγει την κάνουλα των δυνάμεων του Θεού και μπορεί να κάνει θαύματα μέσα στη ζωή. Μια τέτοια ζωή ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, γιατί είναι εμπιστευμένη στον Κύριο, και μια τέτοια ζωή μπορεί να ζητάει εκείνα που γίνονται και που είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Και ζητάμε και ο Κύριος δίνει. Και ο Κύριος δίνει και λέει, έχετε πίστη Θεού. Όλα μπορείτε να τα κάνετε μέσα στη ζωή σας. Και πράγματι υπάρχουν αδελφοί που μπορούν να ομολογήσουν θαύματα μέσα στη ζωή τους. Μεγάλα και τρανά. Θαύματα από αρρώστιες, θαύματα από δυσκολίες της ζωής, θαύματα από καταστάσεις, θαύματα από εκείνο, θαύματα από το άλλο. Πώς γίνανε? Μία ζωή καρποφόρα που εκπληρεί το σκοπό της και μία ζωή που ξέρει να ανοιχνεύει, να βρίσκει το θέλημα του Θεού και το ζητάει. Και καθώς η προσευχή είναι η επιστροφή του θελήματος του Θεού στο Θεό, ο Θεός ακούει και λέει, βεβαίως, αυτό θα το δώσω, γιατί είναι σύμφωνα με το θέλημά μου. Το μυστικό για τα παιδιά μας είναι για να παίρνουν από μας να ζητάνε αυτά που μας αρέσουν. Αν πάει να μου ζητήσει ο γιος μου ένα δίκανο, δεν θα το πάρει. Αν μου ζητήσει όμως ένα κομπιούτερ για να μάθει καλά, α, το ξέρει ότι μ' αρέσει, θα το πάρει. Αν μου ζητήσει βιβλία, θα τα πάρει. Τα έξυπνα παιδιά ζητάνε εκείνα που αρέσουν στον πατέρα τους και τα παίρνουν. Οι άλλοι κουτί ζητάνε όλα τα παράλογα και χτυπιώνται. Θα μου το πάρεις, θα μου το πάρεις. Αλλά ο πατέρας ο δικός μας δεν είναι χαζομπαμπάς και χαζομαμά. Είχα ένα μαθητή κάποτε, κάθε φορά που πήγαινα στο σπίτι του, η μάνα του ήταν με κάτι μουτρανά και αυτός με κάτι μουτρανά. Ήθελε να το αγοράσει από αυτά τα μηχανάκια, ήταν της μόδας τα τόσα, για να πηγαίνει, λέει, στη Λεόντιο, εκεί ήταν το σχολείο του. Δεν το αγόραζε, γκρίνια, κακό κτλ. Μία μέρα πήγα για μάθημα και είχε αυτός ένα χαμόγελο να μέχρι εδώ και η μάνα του ήταν ήρεμη. Μου λέει, το είδες, ποιο? Τι, κάτω στην πολυκατοικία στην είσοδο, τι, το μηχανάκι, το πήραμε. Το πήρες, καλά. Και τι κάνεις, πηγαίνω όλοι στο σχολείο, έρχομαι γρήγορα, είσαι εκείνο νύχτα. Ωραία. Σε 15 μέρες μου τηλεφώνησε να μην πάω για μάθημα. Γιατί, δεν είναι, λέει, στο σπίτι, πού είναι, στο ΚΑΤ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι χαζομπαμπάς ο Θεός να δίνει εκείνα που σπάνε τα πόδια τα παιδιά τους. Γι' αυτό τα έξυπνα παιδιά, εμείς δηλαδή, οι πιστοί άνθρωποι του Θεού, ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού. Χωρίς εγωισμό, χωρίς σκοπιμότητα, χωρίς άλλα πράγματα, χωρίς ιδιοτέλεια. Και ο Θεός λέει, αυτό περίμενα να μου ζητήσεις, πάρτο. Έχετε πίστη Θεού, μια τέτοια πίστη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και θα πάρετε ό,τι ζητήσετε, αρκεί να είναι για το καλό σας.
σύμφωνα με το θέλημά μου. Να είναι καλό για τη ζωή σας και καλό για τους γύρω. Γιατί εγώ σας έχω για ευτυχισμένους, με τα πόδια σας γερά. Ούτε στο ΚΑΤ, ούτε στα ψυχιατρία, ούτε πουθενά αλλού. Γι' αυτό ακριβώς σικές καρποφόρες, συνδεδεμένες με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, με πίστη Θεού, και τότε απολαμβάνουμε μια ζωή εμείς και όλοι οι άλλοι γύρω μας. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια Του στις καρδιές μας. Τη χοροδία παρακαλώ.

0: Όχι, παρακαλώ.
1: Πατέρα μας ουράνιε,
0: από την καρδιά μας ευχαριστούμε για τα λόγια τα δικά σου. Σ' αγαπούμε, το ξέρεις, όμως κάποτε αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε αυτοί που εσύ μας έχεις τοποθετήσει και προδιαγράψει. Σαν να μην εκπληρώνουμε πάντοτε τις προδιαγραφές σου. Θέλουμε για τη ζωή μας μια ζωή καρποφόρα. Μια ζωή με δύναμη. Μια ζωή που όχι απλά συντηρείται και σέρνεται, αλλά μια ζωή που να σε αρέσει. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, ούτε και από δική μας προσπάθεια. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις μέσα μας τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος που μπορούν να την αναπτύξουν, αν εμείς το θελήσουμε. Μη γέννητο εις ημάς να γίνουμε από εκείνους που στρέφουν προς τα πίσω. Βοήθησε την καρδιά μας. Το ξέρεις, το έχεις πει εσύ, ότι είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ακούει τα κελεύματα του κόσμου. Της αρέσουν τα δολώματα της ζωής. Βοήθησε να την υποτάξουμε στο θέλημα το δικό σου. Για να ξεπηδήσουν από μέσα μας οι δυνάμεις οι δικές σου. Αυτές που κάνουν θαύματα. Θαύματα στη ζωή μας, θαύματα στο περιβάλλον μας. Μόνο για τη δόξα σου. Άμεν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

θυμίζω το θέμα του συνεδρίου. Τώρα είναι ώρα να ευαγγελιστεί η χώρα. Το πρώτο θέμα ήταν το κάλεσμα και το χάρισμα του ευαγγελιστή. Το δεύτερο ήταν η προσωπογραφία του. Το τρίτο... Έλα Χαρίλα, έχουμε. Επαναλαμβάνω, το πρώτο θέμα ήταν το κάλεσμα και το χάρισμα του ευαγγελιστή. Το δεύτερο, η προσωπογραφία του. Το τρίτο, η μεθοδολογία του. Το τέταρτο, η στελέχωση των διακονιών και ο ευαγγελισμός των επαρχιών. Και το πέμπτο, το σημερινό, το πρωινό, είναι η δύναμή του στην αδυναμία του. Θα διαβάσω σχετικά εδάφια από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Τελευταίο κεφάλαιο. ...45 εδάφιο. Τότε διήνυξε αυτόν τον νουν... ...δια να καταλάβωσι τας γραφάς... ...και είπε προς αυτούς... ...ότι ούτως είναι γεγραμμένον... ...και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός... ...και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα... ...και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια... ...και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη... γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους. Ξαναδιαβάζω το τελευταίο εδάφιο. Και ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους. Ως γνωστόν, οι μαθητές φίτησαν στην τελειότερη, την ανώτερη θεολογική σχολή όλων των αιώνων, όλου του κόσμου. Είχαν δάσκαλό τους τον ίδιο τον Χριστό. Επί 3 χρόνια είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την απαράμιλη διδασκαλία του, την έξοχη ζωή του, την ανεπανάληπτη, την ανεπίληπτη, παρακολούθησαν την θαυματουργία του και όμως ήταν ακατάλληλοι να υπηρετήσουν στο έργο του Θεού. Δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο του Ευαγγελισμού. Θυμηθείτε τον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν ενθουσιώδης, ήταν έφλεκτος, ήταν ορμητικός. Κάποτε διαβεβαίωσε τον Χριστό ότι αν παρίστατο ανάγκη για χάρη του, θα θυσίαζε τα πάντα, θα θυσιαζόταν ο ίδιος. Όμως το φρόνημά του ήταν σαρκικό. Ενώ ο Ιησούς Χριστός τους πληροφορούσε για τα μελλοντικά παθήματά του

0: για το μαρτύριό του το φρικτό. Ο Πέτρος δεν μπορούσε να κατανοήσει τα λόγια του Κυρίου και κάποτε προσπάθησε να τον αποτρέψει από το σταυρό. Και ο Κύριος τον επετίμησε, του είπε, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι». Και αργότερα, στις στερνές μέρες του Κυρίου Ιησού, ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο. Μπροστά σε μια υπηρέτρια, αναθεμάτιζε, ορκιζόταν, «Δεν τον ξέρω, τον αγνοώ, δεν έχω καμιά σχέση με τον Ναζωραίο». Και όχι μόνο ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές, σαν είδαν τον Χριστό να συλλαμβάνεται, να οδηγείται στο σταυρό στο Γολγοθά, πανικοβλήθηκαν, τα όνειρά τους κατέρευσαν, οι ελπίδες τους φιλορώησαν. Έλπιζαν ότι ο Χριστός θα εγκαθίδριε μια εγκόσμια βασιλεία, και όμως τον είδαν να πεθαίνει επάνω στο σταυρό και σκόρπισαν. Αργότερα τους συναντούμε συγκεντρωμένους στο ανώγειο δια τον φόβο των Ιουδαίων. Ήταν αδύνατοι, ήταν περίτρομοι. Αλλά και όταν ο Χριστός αναστήθηκε και τον είδαν με τα ίδια τους τα μάτια, οι μαθητές δεν ήσαν κατάλληλοι να εξέλθουν στον κόσμο, να δώσουν τα χαρμόσυνα νέα της εν Χριστώ σωτηρίας. Γι' αυτό ο Κύριος τους είπε, «Να περιμένετε στην πόλη της Ιερουσαλήμ, έως σου, ενδυθείτε δύναμην εξύψους». Και πράγματι, οι μαθητές συμμορφώθηκαν με την υπόδειξη του Κυρίου και περίμεναν στο ανώγειο προσευχόμενοι. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ήρθε η ώρα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα επέπεσε επάνω τους και τους πλήρωσε ασφιχτικά και τους περίζωσε με μια δύναμη φοβερή. Και βλέπουμε τον Πέτρο, τον δειλό, τον αδύναμο, τον περίτρωμο, να υψώνει το ανάστημά του, να υψώνει την φλογερή φωνή του και να ευαγγελίζεται τα πλήθη και να οδηγεί αμέτρητες ψυχές στα πόδια του Χριστού. Με ένα κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές αναγεννήθηκαν. Και λίγο αργότερα, με την μαρτυρία των Αποστόλων, οι μαθητές έγιναν 5.000. Και η Βίβλος μας πληροφορεί ότι με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι μαρτυρές την μαρτυρία της Αναστάσεως και χάρις μεγάλη ή το επιπάντας αυτούς. Μια χούφτα ψαράδων έσυσαν, έσωσαν την γη, ευαγγέλισαν την οικουμένη. Αυτή η ίδια η δύναμη του Αγίου Πνεύματος χορηγείται και σήμερα στον άνθρωπο που θα μετανοήσει, που θα πιστέψει στον Χριστό, που θα τον αποδεχθεί σωτήρα του προσωπικό και λυτρωτή. Είναι το Άγιο Πνεύμα που στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς επιτελεί το έργο της αναγέννησης, το θαύμα το καταπληκτικό. Τι θα πει αναγέννηση? Είναι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει στον Χριστό. Τι προνόμιο ηλικιώδες, τι δόξα απροσμέτρητη. Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, να κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Είναι η δύναμη του Θεού, η δύναμη η καταπληκτική, που μπορεί να μας ικανώσει να νικούμε την δύναμη της αμαρτίας. Γιατί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι δέσμιος του κακού. Είναι δέσμιος της δύναμης της φοβερής. Είναι κάτω από την δυναστεία της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος ένιωσε μέσα του τούτη την φοβερή δύναμη. Θα γράψει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, «Θέλω να πράξω το καλό, αλλά πάρεστη σε με το κακό. Θέλω να γίνω καλύτερος». Έπαιρνε όμορφες αποφάσεις. Λαχταρούσε το αγαθό, αλλά αδυνατούσε να το πραγματοποιήσει. Μέχρι ότου βρήκε το μυστικό. Βρήκε το μυστικό στον Χριστό. Βρήκε το μυστικό στη δύναμη του Πνεύματος. Θα γράψει ο ίδιος, «Ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα μας ανακαίνισε. Εξέχε μέσα μας πλούσια το Άγιο Πνεύμα». Το Άγιο Πνεύμα μεταμόρφωσε τον Παύλο, εκείνον τον απεινή διώχτη. Τον μεταμόρφωσε σε γλυκή, φλογερό, Απόστολο του Χριστού. Οποία μεταμόρφωση, οποίο θαύμα. Δεν θα μπορέσεις να ζήσεις τη ζωή της πίστης, τη νίκη ενάντια στη δύναμη της αμαρτίας, δίχως την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στην κατάσταση του Αποστόλου Παύλου. Κραυγάζουν με αγωνία. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει? Η απόκριση της βίβλου έρχεται παρήγορη, θαυμάσια, ενθαρρυντική. Το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα σε ελευθερώσει. Η δύναμη του Πνεύματος. Πέφτεις, ανορθώνεσαι, ξαναπέφτεις. Πέφτεις ξανά και ξανά στην πορεία σου την πνευματική. Μάθε τα χαρμόσυνα νέα. Ο Θεός σου χορηγεί την δύναμη του Πνεύματος για να νικάς, να θριαμβεύεις. Να νικάς όχι μόνο την δύναμη της αμαρτίας, αλλά και την δύναμη του κόσμου. Ο κόσμος έρχεται με τα θέλγητρά του. Προσπαθεί ποικιλότροπα να μας δελεάσει. Η βίβλος προτρέπει μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν μένει εν αυτό. Αλλά πώς να μην αγαπούμε τον κόσμο? Μπορούμε με τη δική μας τη δύναμη? Όχι, όχι. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Δεν μπορείς να νικήσεις τον κόσμο με τη δική σου τη δύναμη. Γι' αυτό περιζώσουμε την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και όλα τα φθαρτά που ο κόσμος σου προσφέρει θα τα βλέπεις σκύβαλα, θα τα περιφρονείς, θα απαγκιστρωθείς από την έλξη του κόσμου. Αλλά θα είσαι νικητής επιπρόσθετα και πάνω στις δυνάμεις του σκότους. Θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι υπάλλημον εναντίον η σάρκα και αίμα. Είναι εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Πώς να τα βγάλουμε πέρα? Δεν είναι καθόλου εύκολος ο δρόμος της πίστης. Είναι δύσκολος, είναι πολύ δύσκολος. Ο δρόμος είναι τραχής. Αλλά πάρτε θάρρος, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε αβοήθητοι, μας προσφέρεται η παντοδυναμία του Πνεύματος. Γι' αυτό ο Παύλος προτρέπει. Το λοιπόν αδελφοί, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Είναι η δύναμη του Πνεύματος η καταπληκτική. Πόσες φορές, αμέτρητες, αμέτρητες φορές την γεύθηκα, την έζησα, την ένιωσα, με περίζωσε. Πόσες φορές ένιωσα εξαντλημένος, αδύναμος και προσέφυγα στον Χριστό και έκραξα εκ βαθέων και ένιωσα την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να με κατακλίζει, να με πλημμυρίζει, να με φτερώνει, να με ανανεώνει, να με υψώνει σε κόσμους φωτεινούς. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Η δύναμη του Πνεύματος μας χορηγείται για να επιτελέσουμε τη λαμπρή αποστολή μας στον κόσμο αυτό. Δεν μπορούμε μόνοι μας να διασαλπίσουμε το Ευαγγέλιο. Είναι αδύνατο, είναι απόλυτα αδύνατο. Προχώρα στον κόσμο με τα χαρμόσυνα νέα, ντυμένος στην δύναμη του Πνεύματος. Όλοι εκείνοι που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό, ένιωσαν βαθιά μέσα τους ένα αίσθημα εξουθενωτικό αδυναμίας. Και το εξομολογήθηκαν στον Κύριο. Θυμηθείτε τον Μωυσή. Μπροστά στην κεόμενη βάτο, ο αιώνιος Θεός του μίλησε. Του ανέθεσε μια έξοχη αποστολή. Μωυσή, είπαγε, ήλθε επιτέλους η ώρα. Έφυγαν τα αργοκύλητα χρόνια. Ήλθε η ώρα του λυτρωμού. Πήγαινε. Και ο Μωυσής αδύναμος, τρεμάμενος, αντιτείνει στον Κύριο. «Ω Κύριε, ποιος είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ? Δεν μπορώ εγώ να βγάλω τους Ιούς Ισραήλ, δεν μπορώ να τους λυτρώσω». Και ο Θεός επιμένει, «Εγώ θα είμαι μαζί σου, Μωυσή». Αλλά και πάλι ο Μωυσής αντιτείνει, «Δέομαι, Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος, ούτε από χθες, ούτε από προχθές, ούτε από την ώρα που μίλησες στον δούλο σου. Εγώ είμαι βραδύγλωσσος, είμαι βραδύστομος». Και ο Κύριος επιμένει. Αλλά ο Μωυσής και πάλι ανθίσταται. «Δέομαι, Κύριε, απόστειλον όντινα έχεις να αποστείλεις». Και ξέρετε την ιστορία με το ραβδί. Του λέει ο Θεός, τι είναι εκείνο που κρατάς στο χέρι σου? Ραβδί, Κύριε. Ήταν μια ποιμενική γλίτσα. Ρίξε την κάτω και έγινε φίδι. Και έπιασε το φίδι και έγινε ξανά γλίτσα. Ήταν η ράβδος το σύμβολο της αδυναμίας του Μωυσή. Τι ήταν ο Μωυσής? Αν και είχε σπουδάσει, αν και είχε γνωρίσει την σοφία των Αιγυπτίων, αν και είχε γνώσεις πολλές και ικανότητες, για το έργο του Θεού ήταν μια ράβδος αδύναμη. Έτσι ένιωθε. Δεν μπορούσε μόνος του να επιτελέσει την έξοχη αποστολή. Μια ράβδος αδύναμη, όμως στα χέρια του Θεού. Στα χέρια του Θεού απέβει πανίσχυρη, παντοδύναμη. Δεν ήταν εκείνο το ραβδί που χτύπησε τα ποτάμια και το νερό τους μεταβλήθηκε σε αίμα? Δεν ήταν εκείνο το ραβδί που χτύπησε τα νερά της ερυθράς θάλασσας και ότου θαύματος σχίστηκαν και διάβηκαν οι λυτρωμένοι του Κυρίου? Και πάνω στο βουνό, πλαισιούμενος από τους πρεσβυτέρους ο Μωυσής, έχοντας υψωμένα τα χέρια του, προσευχόμενος τον Θεό, κρατούσε το ραβδί και οι δυνάμεις του σκότους, οι δυνάμεις του Αμαλή κατατροπώθηκαν, αποθήθηκαν. Ο λαός Ισραήλ θριάμβευσε. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Θυμηθείτε και τον Γεδεών. Τι ήταν ο Γεδεών? Ένας έφηβος, ένας νέος αδύναμος. Και τον βρήκε ο Κύριος να κοπανίζει στάρι εκεί στο λινό. Ο λαός Ισραήλ στέναζε κάτω από την δυναστεία των Αμαλικητών. Και όμως ο Κύριος, απευθυνόμενος προς αυτόν, του λέει, «Ο Θεός είναι μαζί σου, δύναται εν ισχύ». Και ο Γεδεών απάντησε, «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά και πού είναι τα θαυμάσια του, τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασε ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπε ημάς ο Κύριος». Στρεφόμαστε και εμείς στο παρελθόν και θυμούμαστε τα μεγαλεία του Θεού και ρωτάμε, «Θεέ, πού είναι τα θαυμάσια σου, πού είναι τα μεγαλεία, πού είναι τα θαυμάσια που έκανες με τον Σπέρτζον, τον Μούντι, τους μεγάλους κήρυκες του Ευαγγελίου? Θεέ μου, πού είναι? Γύμνωσε το βραχίωνά σου. Κάνε μεγαλεία, κάνε θαυμάσια και στις μέρες μας». Και ο Κύριος ενέβλεψε εις τον Γεδεών και του απάντησε, «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Εσύ ο αδύναμος, εσύ Γεδεών, θα σώσεις τον Ισραήλ επί της χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ? Ω Κύριέ μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί, εγώ μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Και ο Κύριος του απάντησε, «Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα πατάξεις τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα». Και ξέρουμε τη λαμπρή συνέχεια. Το πνεύμα του Θεού περιχύθηκε πάνω στον Γεδεών και σάλπισε με τη σάλπιγγά του, και πλήθη, αμέτρητα πλήθη συγκεντρώθηκαν γύρω του. Αλλά ήταν υπεράριθμα τα πλήθη. Ο Κύριος του λέει, «Όχι, δεν θα σου χαρίσω τη νίκη με όλους αυτούς τους στρατιώτες. Ο Ισραήλ θα καυχηθεί εναντίον μου. Θα πει, το χέρι μου πέτυχε τον θρίαμβο». Και τελικά απόμειναν γύρω από τον Γεδεών μόνο 300. Γνωρίζετε το όνειρο που είδε. Εκείνος ο Μαδιανίτης, ο στρατιώτης, στον διπλανό του διηγιόταν ότι ένα ψωμάκι κρίθινο κυλιόμενο ήλθε στις σκηνές, τις χτύπησε, έπεσαν, τις ανέτρεψε και οι σκηνές καταστράφηκαν. Και ήταν τότε που ο Γεδεών εμπλίστηκε με θάρρος. Χώρισε τους 300 σε 3 σώματα, πήραν σάλπιγγες, ιδρύες σκηνές, λαμπάδες στα χέρια τους και όρμησαν και θριάμβευσαν και κατατρόπωσαν τον εχθρό. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Ας θυμηθούμε και τον Παύλο. Τι ήταν ο Παύλος? Αδύναμος, απελπιστικά αδύναμος. τον βασάνιζε ένας κόλοπας. Επανειλημμένα προσευχήθηκε στον Κύριο να απαλλαγεί. Ο Κύριος του απάντησε: «Αρκεί είσαι η χάρις μου. Η δύναμή σου δεικνύεται τελεία στην αδυναμία σου». Και ο Παύλος το πήρε απόφαση και καυχάτος στις αδυναμίες του θα γράψει: «Ήδη σταούν καυχήσομαι εις τας ασθενείας μου, με άκραν ευχαρίστηση θα καυχηθώ στις αδυναμίες μου, γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Και απευθυνόμενος στους Κορινθίους θα πει: «Κι εγώ, αδελφοί μου, όταν ήρθα προς εσάς, ήλθα ουχή με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττων το Ευαγγέλιο του Χριστού, την μαρτυρία του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω άλλο τι μεταξύ σας, ή μη ήσουν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων». Αυτό είναι το μήνυμά μας. Ιησούς Χριστός και αυτός εσταυρωμένος. Δεν θα τους πείσουμε τους άλλους με τα καταπιστικά, τα ισχυρά, τα αποστομωτικά επιχειρήματα. «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως». Στη διακονία του Αποστόλου Παύλου ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό οδηγούσε πλήθη στη σωτηρία του Χριστού. Και πάλι θα γράψει: «Έχοντες των θησαυρών τούτων ισοστράκι να σκεύει, ένιωθε τόσο αδύνατος». Τι ήταν το σώμα του? Ένα οστράκινο σκεύος. Όμως μέσα του είχε τον θησαυρό του Ευαγγελίου. Και τούτο για να είναι υπερβολή της δυνάμεως ουχή εξ ημών, αλλά εκ του Θεού. Ω αδελφοί, πόσες φορές νιώθουμε αδύνατοι, πώς να τα βγάλουμε πέρα, πώς να πείσουμε τους απίστους, πώς να ευαγγελίσουμε τον κόσμο. Νιώθουμε την αδυναμία μας και απελπιζόμαστε. Αλλά είναι τότε που εκδηλώνεται η δύναμη του Θεού. Ω, πόσο φοβερή είναι η δύναμη του Πνεύματος, που παίρνει τα αδύναμα λόγια και τα κάνει παντοδύναμα. Ρωτάει ο προφήτης: «Τι είναι το άχυρον προς το σύτον? Δεν είναι ο λόγος μου ο σπύρ, ο σφύρα κατά συντρίβουσα των βράχων?» Α, ο λόγος του Θεού έχει φοβερή δύναμη. Είπε ο Χριστός: «Τα ρήματα τα οποία εγώ λαλώ είναι πνεύμα, είναι ζωή». Μπορεί να μην είσαι τέλεια εξοπλισμένος και καταρτισμένος. Μπορεί να μην είσαι δεινός απολογητής. Αλλά αν χρησιμοποιείς το λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού θα αποβεί καρποφόρος, τελεσφόρος, αποτελεσματικός. Με το λόγο του Θεού θα δεις ψυχές να αναγελώνται. Χρησιμοποίησε το λόγο του Θεού. Αλλά το ότι κάποτε αναγεννηθήκαμε και ήρθε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας, τούτο δεν αρκεί. Είναι ανάγκη να πληρούμαστε διαρκώς δια του Πνεύματος. Γι' αυτό και η προτροπή των γραφών: πληρούστε δια του Πνεύματος. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως έχεις λυπήσει στη ζωή σου το Άγιο Πνεύμα? Πώς λυπείται το Άγιο Πνεύμα? Όταν συμβιβαζόμαστε, όταν αμαρτάνουμε στον Θεό, όταν φιλοξενούμε, όταν δικαιολογούμε κάποια αμαρτία στη ζωή μας, γνωστή σε εμάς αμαρτία, τότε το Άγιο Πνεύμα συστέλλεται. Και βλέπεις χριστιανούς μαραμένους, ατονισμένους, εξαντλημένους, πεσμένους. Χριστιανούς που σέρνονται. Γιατί? Ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Είναι η πιο γλυκιά, η πιο συναρπαστική, η πιο συγκλονιστική εμπειρία, να πληρούσε δια του Πνεύματος. Γέμισες εχθές, μπορείς να γεμίσεις και σήμερα, μπορείς να γεμίσεις και αύριο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, από πότε έχεις να ζήσεις τούτη την θαυμάσια εμπειρία της πλήρωσης? Πληρούσε καθημερινά Πνεύματος Αγίου? Ιδιαίτερα μας χορηγείται η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος όταν πρόκειται να επιτελέσουμε το έργο του Θεού, όταν πορευόμαστε στο έργο του Ευαγγελισμού, όταν καλούμαστε να δώσουμε την μαρτυρία μας. Νιώθουμε την δύναμη του Πνεύματος του Θεού να μας κατακλείζει. Δίνει δύναμη στα λόγια μας. Πειραχτώνει τα χείλη μας. Αλλά πώς θα πληρούμε στα Αγίου Πνεύματος? Δεν είναι του παρόντος να αναπτύξω το θέμα. Σκέψη σου, το συναισθηματικό σου κόσμο, όλο το είναι σου, είσαι πλήρης Αγίου Πνεύματος.
1: Καθώς ζούμε τον Σταυρό, το Άγιο Πνεύμα μας πληρώνει. Η ζωή μας πηγάζει από τον Σταυρό. Ποτάμια Αγίου Πνεύματος ρέουν από τον Σταυρό. Καθώς νεκρώνεσαι ως προς τον κόσμο, σε γεμίζει ο ουρανός. Δεν είναι αυτή η ζωή ασκητική, δεν είναι καταθλιπτική, δεν είναι στερημένη. Είναι μια ζωή παραδεισένια. Έχω τον ουρανό μέσα στην καρδιά μου, καθώς ζω τον Σταυρό. Ζήσε τον Σταυρό. Μη συμβιβάζεσαι με τον κόσμο. Μην υποθάλπεις την αμαρτία. Απόβαλε τα είδωλά σου. Μη λυπείς το Πνεύμα του Θεού. Και ο δεύτερος όρος, η παράδοση. Παράδοσε τα όλα στα χέρια του Θεού. Αναφέρθηκα και χτες αυτή την αλήθεια. Ας με επιτραπεί και σήμερα αυτό το πρωί να απευθύνω θερμή έκκληση σε όλους σας. Τι χάνουν οι πιστοί με το να μην παραδίδονται ολότελα ανεφόρων στα χέρια του Κυρίου. Έλεγε ο Μεταλλινός, η μισή καρδιά δεν κάνει τίποτε. Ο βλέπων εις τα οπίσω είναι ακατάλληλος για το έργο του Θεού. Ναι, νέα, κάποτε έπιασε στο αλέτρι, κοίτα μπροστά, ίσια στην αυλακιά. Μη ερωτοτροπείς με την αμαρτία. Παράδοσε τα όλα στα χέρια του Θεού. Άλλωστε με την μοιρασμένη καρδιά, την μοιρασμένη ζωή, δεν γεύεσαι ούτε τα θέλγητρα του κόσμου, ούτε τις χαρές του Χριστού. Σε καλό να αποσαφηνίσεις τη θέση σου. Έως πότε θα χωλαίνεις μεταξύ δύο φρονημάτων? Αποχωρήσου από τον κόσμο. Ζήσε για τον Χριστό. Παραχωρήσου ολότελα στον Κύριο. Κάποτε ο Μούντι ήταν απλός ακροατής ενός ιδιώτη ιεροκήρυκα, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα είπε: «Κάποτε ο κόσμος πρέπει να μάθει τι μπορεί να κάνει ο Θεός με έναν άνθρωπο, με έναν άνθρωπο απόλυτα αφιερωμένο σε αυτό». Και ήταν τότε που ο Μούντι πήρε την απόφαση: «Με τη χάρη του Θεού, εγώ θα είμαι εκείνος ο άνθρωπος». Ποιος από εμάς θα επαναλάβει τα λόγια του Μούντι? Ποιος από εμάς θα τολμήσει να σταθεί στην Άγια Παρουσία του Κυρίου και με ευλάβεια θα πει: «Με τη χάρη του Θεού, εγώ θα είμαι εκείνος ο άνθρωπος». Και μπορεί ο Θεός να μην κάνει στη ζωή σου εκείνα τα μεγαλεία που έκανε στη διακονία του Μούντι. Αυτό είναι το πιθανότερο. Αλλά, στη ζωή σου, στη διακονία σου, θα γνωρίσεις την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Έλεγε ο αρχαίος σοφός: «Δώσ' μου παστό και τα γάν κοινάσω, δώσ' μου πού να σταθώ και θα κινήσω τη γη». Φαντάζομαι τον Θεό να επαναλαμβάνει αυτά τα λόγια. Ναι, νέα, δώσ' μου την καρδιά σου, όχι τη μισή καρδιά σου, όλη την καρδιά σου. Δώσ' μου πού να σταθώ και θα κινήσω τη γη. Θα συγκινήσω τους συμμαθητές σου, θα δονήσω καρδιές. Θα ξυπνήσω ψυχές με την μαρτυρία σου. Δώσ' μου την καρδιά σου, όλη την καρδιά σου. Για να σε πληρώσει το Άγιο Πνεύμα. Να σε πληρώσει ασφιχτικά. Αλλά αυτή η δύναμη δεν είναι στατική. Αυξάνει. Αυξάνει κατά το μέτρο της αφιέρωσής μας. Α, πόσοι χριστιανοί ζουν με τις εμπειρίες του παρελθόντος, ανατρέχουν στις πρώτες μέρες. Λένε: «Α, πού είναι εκείνος ο ενθουσιασμός, πού είναι εκείνος ο ζήλος». Επαναπαύονται στις δάφνες του παρελθόντος. Ενώ, αγαπητοί μου, κάθε μέρα θα έπρεπε να πλησιάζουμε τον Θεό περισσότερο. Το μέλλον θα πρέπει να είναι λαμπρότερο. Ο Θεός έχει για μας ευλογίες καταπληκτικές. Δεν εξαντλήθηκαν τα πλούτη του Θεού. Κάθε μέρα πρέπει να καταχτούμε καινούργιες κορυφές. Να προχωρούμε από δόξης εις δόξαν. Από πίστεως εις πίστην. Κάθε μέρα εγκύτερον προς τον Θεόν. Αυτή η δύναμη αυξάνει. Μπορεί να αυξηθεί στον υπέρτατο βαθμό. Θυμάμαι τον Ιακώβ στο πέρασμα του Ιαβόκ. Ήτανε κρίσιμο εκείνο το βράδυ. Είχε να αντιμετωπίσει τον αδελφό του. Ερχόταν πάνοπλος ο Ισάφ εναντίον του και ήταν επικίνδυνος. Στην αμηχανία του κατάφυγε στον Θεό. Ένιωσε την ανάγκη να προσευχηθεί και κράβγασε στον Κύριο εκ βαθέων. δεν θα σε αφήσω να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και ο Κύριος του λέει, άφες με να απέλθω. Εχάραξε η αυγή και τον ρωτά, ποιο είναι το όνομά σου? Και ο Ιακώβ απάντησε, Ιακώβ, που θα πει υποσκελιστής, απατεώνας. Με άλλα λόγια, ταπεινώθηκε ο Ιακώβ και εξομολογήθηκε. Είναι αυτή η πρώτη προϋπόθεση για να σε πληρώσει το Άγιο Πνεύμα, για να σε περιζώσει η δύναμη του Κυρίου, για να σε ευλογήσει ο Θεός. Ταπεινώσου, εξομολογήσου. Έχασες την πρώτη αγάπη, έχασες τον πρώτο ενθουσιασμό. Παραδέξου το. Καταδίκασε το ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, το όνομά μου Ιακώβ. Είμαι χριστιανός, είμαι αναγεννημένος, αλλά είμαι ένας αδύνατος χριστιανός. Δίνω τη μαρτυρία μου για σένα, αλλά η μαρτυρία μου είναι αδύναμη, δεν είναι πιστική. Είμαι ένας ανεμικός χριστιανός, ετοιμόροπος. Κύριε, ελέησέ με. Και ο Θεός το απάντησε, δεν θα καλεστεί πια το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ. Διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θα είσαι δυνατός. Μπορούμε να ζήσουμε όλη την εμπειρία του Ιαβόκ, την εμπειρία του Ιακώβ. Ας είναι αυτή η μέρα μια μέρα του Ιαβόκ. Στάσου στην Άγια Παρουσία του Θεού και φώναξέ του, Θεέ μου, δεν είμαι ικανοποιημένος με την διακονία μου, με τη μαρτυρία μου, με την ζωή μου. Είμαι ένας αδύνατος χριστιανός. Πλήρωσέ με το Άγιο Πνεύμα. Πλήρωσέ με στον ύψιστο βαθμό. Η κραυγή μου κάθε μέρα στον Θεό είναι για τη δύναμή Του. Κύριε, δώσ' μου τη δύναμή Σου. Δώσ' μου τη δύναμή Σου στον ύψιστο βαθμό. Για να νικώ, να υπερνικώ εις πάντα ταύτα. Να είμαι θριαμβευτής ενάντια στη δύναμη της αμαρτίας. Στη δύναμη του κόσμου. Στις δυνάμεις του σκότους. Και να δίνω για σένα μια ζωντανή, εύγλωτη, συγκλονιστική μαρτυρία. Ναι, ναι, ο Θεός ρωτά. Ποιον θα στείλω, ποιος θα πάει? Ο Θεός απευθύνει το καλεσμά Του και σε σένα. Μη πεις είμαι αδύνατος, είμαι ανίσχυρος, δεν έχω ταλέντα, είμαι βραδύγλωσσος. Δεν θα σε αφήσει μόνο, θα σε εξοπλίσει. Θα σε αποστείλει εκείνος με τη δική Του τη δύναμη. Κλείνοντας, θα βροντοφωνάξω την κραυγή του προφήτη και πάλι. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει όλους σας. Αμήν.
2: Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί εσύ περισσότερο από μας ξέρεις την ανθρώπινη αδυναμία. Μας αναγέννησες και έστειλες το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας. Και τώρα στους αγώνες τους πνευματικούς δεν είμαστε μόνοι. Ευχαριστούμε για την φοβερή δύναμη του Πνεύματος. Ω, είναι η δύναμη που μας ικανώνει να νικούμε τη δύναμη της αμαρτίας, τις δυνάμεις του σκότους, τη δύναμη του κόσμου. Η δύναμη που μας ικανώνει και μας περιζώνει για να δίνουμε μια σωστή, μια δυναμική μαρτυρία για σένα. Πατέρα, είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, πολύ αδύνατοι άνθρωποι. Πώς μπορούμε να πείσουμε μια γενιά αρνησίθεη? Ω, Πατέρα ουράνιε, σαν τον Ιακώβ κραυγάζουμε κι εμείς. Δεν θα σε αφήσουμε να απέλθεις μέχρι ότου μας ευλογήσεις. Πατέρα, θέλουμε δύναμη, μεγαλύτερη δύναμη. Τη δύναμή Σου στον ύψιστο βαθμό. Πατέρα, κάνε μας Ισραήλ, εμάς που είμαστε Ιακώβ. Πατέρα ουράνιε, να ζούμε καθημερινά την πλήρωση του Πνεύματος, πλήρης Αγίου Πνεύματος. Να αποβούμε εύχριστα όργανα στα χέρια του Αγίου Πνεύματος. Μίλησε στον καθένα μας όπως εσύ ξέρεις και ευλόγησε όλους μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
3: Εμένα η Επιτροπή με διάλεξε σαν εκπρόσωπο των Ελληνοποντίων. Γιάννη. Λοιπόν, παιδιά, το θέμα μας είναι συντροφιές, φιλίες, κέρδη και ζημίες. Νομίζω πως αυτό το θέμα μπορεί να ενδιαφέρει όλους μας, μικρούς και μεγαλύτερους. Τους μικρούς γιατί μπορούν από τώρα να ορίσουν τις φιλίες τους, τους ανθρώπους που έχουν σχέσεις, και τους μεγάλους για να δουν οι μέχρι τώρα σχέσεις που είχαν τους βγήκαν σε καλό ή σε λιγότερο. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ορίσουμε και να συμφωνήσουμε από την αρχή, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου, τι εννοούμε κέρδος και τη ζημιά. Πολλοί ή πιο πολλοί γύρω στον κόσμο θεωρούν κέρδος από μία σχέση το να κάνουν μια παρέα ωραία και να ανέβουν κοινωνικά. Άλλο είναι να κάνεις παρέα με κάποιον Χ και άλλο είναι να κάνεις παρέα με τον Παρθενογέννη, ας πούμε. Μια κοινωνική άνοδος. Κάποιες κοινωνικές απολαβές, ίσως. Διάφορες διασκεδάσεις. Και τελικά αυτή καθεαυτή η συντροφιά είναι κάποιο κέρδος σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε και είναι πολύ μοναχική. Θα ήθελα να διαβάσω όμως από τη Φιλιππισίους το γάμα 7 έως 9 για να δούμε αυτές τις ζημιές και τα κέρδη. Πώς τα βλέπει ο Παύλος. Λέει λοιπόν, πλην, τώρα πια, εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου. Πλην, εκείνα τα οποία ήταν κέρδη, αυτό είπαμε πριν, τι θεωρούμε κέρδος, ο καθένας έχει στο μυαλό του μερικά πράγματα. Αυτά που ορίζει σαν κέρδος, αυτά και επιδιώκει. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όσοι είμαστε παιδιά του Χριστού, θα έχουμε το ίδιο κριτήριο. Δηλαδή, θα θεωρούμε κέρδος κάθε τι που μας φέρνει κοντά στο Χριστό, στα πράγματα τα δικά του, στη γνώση του Χριστού, στη γνώση, προσέξτε, όχι στη γνώση αυτή καθεαυτή, αλλά στη γνώση αυτού που έκανε. Ξέρετε, πολλές φορές, και εγώ όταν το σκέφτομαι, δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού εδώ και πέθανε για μένα. Το καταλαβαίνει το μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να το συλλάβω ακριβώς τι είναι. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα που μας οδηγούν και μας φέρνουν πιο κοντά στον Χριστό, όλα αυτά είναι κέρδος. Και τα πράγματα που μας απομακρύνουν είναι ζημιά. Όχι. Όλα τα άλλα πράγματα, λέει ο Παύλος, είναι ζημιά. Θα μπορούσαμε βέβαια να τελειώσουμε εδώ, να μαζέψουμε τα πράγματα και να το χαρείτε. Αφού έχουμε ορίσει την κέρδος και τη ζημιά, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί να αναστρέφεται. Και βέβαια, σε 25 λεπτά, που ελπίζω να κρατήσω, δεν μπορούμε να καλύψουμε κάθε περίπτωση, ούτε να δώσουμε μια απάντηση σε όλα. Αυτό όμως που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε είναι μια κατεύθυνση που μπορεί να βγει αβίαστα από την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για όλα τα θέματα. Είναι όμως ένα ενιαίο σύνολο και έχει μια κατεύθυνση. Γι' αυτό καλά θα είναι, μην περιμένουμε πάντα από τους άλλους να παίρνουμε μασημένα τα πράγματα. Είναι καλό αυτό, είναι κακό. Όσοι είμαστε αναγεννημένοι, μπορούμε να διαβάσουμε τη γραφή μας, να κάνουμε την προσευχή μας και σε επαφή με τον Θεό να δούμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι ανάγκη πάντα να τα έχουμε μασημένα. Μην καθόμαστε πάντα αδρανείς και να περιμένουμε πάντα. Α, τι θα πει, θα με ρωτήσει μετά. Είναι καλό αυτό, κακό. Λέει ο Παύλος κάπου, ήτινες δια την έξι, έχουσι τα αισθητήρια και γυμνασμένα στο να διακρίνεις το καλό και το κακό. Έτσι λοιπόν, να μην είμαστε αδρανείς. Οι νέοι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι αδρανείς. Πρέπει να ψάχνουν, να αγωνίζονται, να βρουν αυτό που πρέπει. Έτσι λοιπόν, λέμε, κέρδη ή ζημιά. Αν και είναι ξεκάθαρο, το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν μερικές φορές παρέες και φιλίες που από την πρώτη ματιά, ίσως και από τη δεύτερη, δεν φαίνονται ότι μπορούν να μας κάνουν ζημιά. Την Αγία Γραφή εγώ την παρομοιάζω με ένα βιβλιαράκι, ξέρετε, που δίνουν στους αγώνες αυτοκινήτων, το οποίο έχει όλη τη διαδρομή και λέει, ξεκινάει από εκεί μέχρι εκεί απλή, δεν χρονομετρείται. Από εκεί μέχρι εκεί χρονομετρείται και πρέπει να προσέξετε εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο. Έτσι λοιπόν είναι και η Αγία Γραφή. Μπορούμε να τη διαβάσουμε και να βρούμε κάθε τι που μας απασχολεί. Αρκεί όμως, αρκεί να ακολουθήσουμε αυτά που λέει. Δεν αρκεί μόνο να τα ξέρουμε. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ήθελα να διαβάσουμε δύο κομμάτια από την Αγία Γραφή που σαν ράγες θα τα χρησιμοποιήσουμε για να τσουλήσει το θέμα μας. Θα ήθελα να αρχίσω με το Β' Κορινθίους, σίγμα 14, που ξαναδιαβάστηκε στην πρώτη ομιλία και λέει λοιπόν εκεί. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχή έχει δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνία ο Χριστός με το Βελίαλ, τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστο, τι να δε συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα, τι σχέση μπορεί να έχει ο πιστός με κάποιον άλλον άνθρωπο. Τι σχέση μπορεί να έχει? Μπορεί να έχει τέτοια σχέση όσοι έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Τέτοια σχέση όσοι έχει το φως με το σκοτάδι? Ο Χριστός με το Βελίαλ? Ο ναός του Θεού με τα είδωλα? Και να θυμηθούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που οι Ισραηλίτες είχαν πάρει με το ζόρι την κυβωτό της Διαθήκης για να κουβαλήσουν με το ζόρι το Θεό, και χάσαν τη μάχη και πήραν την κυβωτό και τη βάλανε στον ναό του Δαγών. Και τι έγινε? Είπαν αυτοί, ένας Θεός, δύο, καλός είναι γι' αυτός. Δεν έγινε όμως τίποτα, γιατί την άλλη μέρα είχε πέσει ο Δαγών. Και την παράλληλη το ίδιο, και την παράλληλη το ίδιο. Αυτή είναι λοιπόν η σχέση που μπορεί να έχει ο πιστός με τον άπιστο. Μπορεί να έχει κάποια μετοχή, χωρίς με τις μετοχές. 10 έχουν οι άλλοι, έχουμε και άλλες 2 εμείς. Μπορεί να έχει κοινωνία, από αυτές τις κοινωνικές σχέσεις τις ωραίες, ένα παρτάκι, όλοι εκεί, και βέβαια μόλις αρχίσουν το τσιφτετέλι, εμείς θα φύγουμε, μέχρι εκεί μας παίρνει. Μετά, τι συμφωνία μπορούμε να κάνουμε με αυτούς? Υπάρχει συμφωνία? Ποια είναι η μερίδα μας στο τραπέζι αυτό που έχουν στρώσει? Ποιος ο συμβιβασμός μας με αυτά που θέλουν? Αυτοί συμβιβάζονται. Εφορία με κλέβει, άρα και εγώ την κλέβω. Μπορούμε να συμβαστούμε μαζί τους? Όχι βέβαια. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμία τέτοια σχέση ζυγού, ζυγού, καμία στενή σχέση, όπως λέει εδώ, ομοζυγία, με τους απίστους. Με τους ανθρώπους που δεν έχουν μέσα τους το φόβο του Θεού. Θα πει κάποιος, κοίτα να δεις, μπορεί να είμαστε απλά φίλοι. Δεν ανάγκη να είμαστε και γολητοί. Να διαβάσω λίγο στις Παροιμίες, ΚΒ 24. Λέει λοιπόν εκεί, μη κάμεις φιλία με τα ανθρώπου θυμόδους και με τα ανθρώπου οργύλου μη συμπεριπάτη. Μήποτε μάθεις τα σωδούς αυτού και λάβεις παγίδα εις την ψυχή σου. Ξέρετε το παιχνίδι, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Τώρα το χαμόγελο δεν ξέρω αν είναι μεταδοτικό, πάντως η αμαρτία είναι πολύ μεταδοτική. Ιδιαίτερα μεταδοτική. Άλλωστε και ο κόσμος λέει, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και πριν ο Γιάννης ανέφερε ότι θύρουσε οι κακές αναστροφές, τα καλά ήθη. Νομίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε κάποιον με μια αραιή σχέση. Πόσο μπορεί να κράτησει αυτή τη σχέση? Και πού μπορεί, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Εσείς νομίζετε ότι είναι δυνατόν να διατηρηθεί? Και υπάρχει μια τέτοια μεγάλη αλληλοεξάρτηση. Επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε. Η διαφορά είναι η εξής. Ότι συνήθως, σχεδόν πάντα, επηρεαζόμαστε πιο εύκολα. Αν πάρουμε ένα σάπιο μήλο και ένα καλό και τα βάλουμε μαζί, το σάπιο δεν θα γίνει καλό. Το καλό θα γίνει σάπιο. Ερώτηση, απορία, για να με προλάβετε μετά. Εγώ ξέρω έναν αδερφό που είχε μια συνάδελφο, ωραία, πλούσια και καλή, ο ιδανικός συνδυασμός, την οποία την αραβωνιάστηκε και αυτή πίστεψε, και τώρα ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Καταρχάς, τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Αλλά και για να μην προχωρήσουμε σε κρίσεις και αρχίζουμε και λέμε, εγώ δεν θα σας πω τίποτα. Αυτό που θα σας πω είναι μόνο, ρώτησε ψηλά. Εκείνος το έγραψε. Λέει, μην ομοζυγείτε. Τώρα, αν εμείς αρχίζουμε και λέμε το ένα το άλλο, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάνει λάθος αυτό που το έχει γράψει και να έχουμε δίκιο εμείς. Αλλά μάλλον δεν συμβαίνει έτσι. Ερώτηση δεύτερη. Ήταν, λέει, μια κοπέλα που πήγαινε σε πάρτι και είχε μια φίλη χριστιανή η οποία πήγαινε μαζί της. Προσέξτε. Αλλά αυτή ήταν συμμαζεμένη. Και την ρώτησε η άλλη, γιατί είσαι συμμαζεμένη? Και της είπε, εγώ με του Χριστού πήγαινε στα πάρτι μαζί. Και τελικά πίστεψε. Ξέρετε, τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο στη σφαίρα της φαντασίας, είναι και πραγματικές. Και κάποιος θα μας πει, και ο Χριστός στο κάτω-κάτω, φίλος των αμαρτωλών είχε ονομαστεί, έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό άλλωστε τον κατηγορούσαν. Τον κατηγορούσαν γι' αυτό, όχι γιατί πήγαινε μαζί τους, όχι γιατί ήταν στις παρέες τους, πήγαινε στους χώρους που πήγαιναν αυτοί και έκανε ό,τι έκαναν αυτοί. Ο Χριστός ήταν ξεχωριστός, ήταν άγιος, ήταν καθαρός, αλλά δεν ήταν σαν τους Φαρισαίους. Ο Χριστός ήταν πολύ αυστηρός με την αμαρτία, αλλά πολύ επικής με τους ανθρώπους. Και ξέραν ότι αν και ήταν διαφορετικός, μπορούσαν να πάνε σε αυτόν και να του ζητήσουν το νερό της ζωής που έλεγε και μπορούσε να δώσει. Κέρδος λοιπόν ή ζημιά με τους ανθρώπους του κόσμου? Φως φανάρι θα μου πείτε τώρα, κάτι μας είπες τώρα, σα είπες εκεί, γράφει. Φως φανάρι, ξεκάθαρο είναι. Τότε, τόσος κόσμος πώς μπερδεύεται και την πατάει πολλές φορές? Τότε ή αυτή είναι πολύ χαζή, εμείς είμαστε πολύ έξυπνοι. Τίποτα δεν συμβαίνει από τα δύο. Απλώς ξέρετε, ο διάβολος για όλα τα πράγματα έχει μια δικαιολογία. Που όταν μας βολεύει, είμαστε έτοιμοι να την καταπιούμε. Όταν τη βλέπουμε στον άλλο και μας τη λέει, του λέμε, έλα καημένα τώρα, παιδιά, είμαστε. Αλλά όταν αφορά τον εαυτό μας, αμέσως την οικειοποιούμαστε και αρχίζουμε και λέμε, βέβαια, διότι το ένα το άλλο, ένα από αυτά τα διότι είναι ότι κάνω παρέα με τα παιδιά του κόσμου απ' έξω, τα παιδιά της σχολής μου, τα παιδιά της δουλειάς μου, γιατί αυτή της εκκλησίας μας είναι λίγο ξενέρωτη, μια φορά μας είχαν πει και έτσι. Είναι παράξενη. Και η αλήθεια είναι πως μερικές φορές είναι. Έτσι. Η εκκλησία του Χριστού και μέσα στην εκκλησία του Χριστού δεν είναι όλοι τέλειοι. Τέλειοι θα είμαστε στον ουρανό. Έχουμε μέσα στην εκκλησία μυστήριους, παράξενους, γκρινιάριδες, από όλα τα καλά. Δεν είναι μόνο έτσι. Αλλά έχουμε και από αυτούς. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Αυτή είναι του Χριστού. Μαζί με αυτούς θα πάμε στον ουρανό. Αυτή είναι η αδερφή μας. Είναι το συν του, εκεί στον ναό που λέει συνοικοδομήστε. Μαζί με αυτούς είμαστε. Πώς θα γίνει, αφού διαλέξαμε μαζί τους. Και βέβαια θα πει κάποιος άλλος ότι αυτοί είναι καλά παιδιά. Μια άλλη ιδεολογία. Είναι καλά παιδιά, τους μιλάω μάλιστα για τον Χριστό. Αυτό είναι καλό, ξέρετε. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αυτό έχει ένα μέτρο. Έχει ένα μέτρο το εξής. Όσο δέχονται. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί συνέχεια. Ή θα δεχτούν, ή κάπου θα πούνε, εντάξει, μας τα πες μία, μας τα πες δύο, μας τα πες τρεις, μας τα έχεις πρίξει. Ή θα σταματήσεις, θα έρθεις όπου είμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν, έχει αυτό το μέτρο. Όσο θέλουν. Και βέβαια, απ' την άλλη, πρέπει να ξέρετε ότι είναι δύσκολο να αλλάξουμε το ρου της παρέας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε έναν άνθρωπο. Να πιάσω εγώ τον Κώστα, να είμαστε φίλοι. Και του λέω: ξέρεις, Κώστα, εμένα ο Χριστός με έχει ελευθερώσει. Και να πει: ναι, το ένα, το άλλο, και να συζητήσουμε. Τον Κώστα. Τώρα, άμα φτάσει μια παρέα 20 άτομα, πολύ δύσκολο να αλλάξει το ρου. Και θα πούμε και λίγο παρακάτω γι' αυτό. Κάποια άλλη δικαιολογία είναι ότι αυτή είναι θαυμάσια κοπέλα. Είναι θαυμάσιος νέος. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και θα το έχετε ακούσει. Είναι καλύτερος από τους δικούς μας. Μόνο ο Χριστός του λείπει. Ξέρετε, αυτή είναι μεγάλη βλασφημία. Πραγματικά το πιστεύω. Λέει, έχουμε ντυθεί, είμαστε ωραίοι, γραβατωμένοι και θα μου πει κάποιος, Άκη, σου λείπει εδώ πέρα μια καρφίτσα. Αυτό είναι ο Χριστός. Κάθε άλλο. Λέει ο Εκκλησιαστής, Ιωταβήτα 13. Φοβού των Θεών και φύλατα τα συντολάς αυτού. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Αυτό είναι το παν, παιδιά. Δεν είναι μόνο ο Χριστός του λείπει. Το παν. Αν δεν έχει το Χριστό, δεν έχει τίποτα. Μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, χρυσοί. Μπορεί να είναι ευγενείς. Να τα έχουν όλα. Αλλά αν τους λείπει ο Χριστός, είναι χαμένοι. Και όχι μόνο αυτό, ότι όλα έρχονται και φεύγουν. Αγάπες, φιλίες, έρωτες ακόμη, υποσχέσεις. Η μόνη σταθερά, όπως λέμε στη φυσική, που μπορούν να πατήσουν όλα αυτά, είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο ο φόβος του Θεού που μπορούν να ριζώσουν όλα αυτά και να μείνουν σταθερά. Αν αυτός δεν υπάρχει, όλα τα άλλα είναι πούπουλα που φεύγουν στο κάθε φύσιμο του ανέμου. Αδέρφια μπορούν να σφαχτούν για διαφορές. Τα ζευγάρια σκοτώνονται, μισούνται. Γιατί? Δεν έχουν μέσα τους το φόβο του Θεού. Συναναστροφές λοιπόν και φιλίες με ανθρώπους χωρίς το φόβο του Θεού είναι ένα πάτημα για το διάβολο. Είναι αυτός ο τόπος για το διάβολο. Γιατί? Έχουμε δίπλα μας κάποιο πολιτή του διαβόλου. Ξέρετε τους ασφαλιστές. Λοιπόν, είναι δίπλα σου. Α, σηκώνω μια ασφάλεια. Αν σε πατήσει το τρένο, θα τα πάρει χείρα. Και συνέχεια. Συνέχεια. Έτσι είναι λοιπόν και αυτοί. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι επειδή το θέλουν, αλλά είναι ο πατέρας του ο διάβολος. Και τι θα κάνει αυτός? Θα του πει: κοιτά, αυτός είναι χαμένος. Θέλω να τον πάρεις μαζί σου. Και έχουμε δίπλα μας ένα πολιτή του διάβολου, που συνέχεια μας βομβαρδίζει. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην δώσουμε αυτόν τον τόπο στο διάβολο. Ας μην του δώσουμε αυτό το πάτημα. Ας προχωρήσουμε λιγάκι και στην άλλη ράγα της εισήγησης. Β' Τιμόθεος, Β' 23. Ένα πολύ γνωστό χωρίο, που όλοι το έχουμε ακούσει και το έχουμε διαβάσει σίγουρα. Β' Τιμόθεος, Β' 23. Λέει λοιπόν εκεί, «Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτη την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά τον επικαλουμένο τον Κύριο εκαθαράς καρδίας». Είμαστε σε μια εποχή που το εδάφιο έχει αντιστραφεί εντελώς. Και το εδάφιο έχει γίνει για τους ανθρώπους του κόσμου. Τας δε νεανικάς επιθυμίας ζήτη, φεύγει τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη κτλ. Με αυτούς που κάνουν το ίδιο. Αν λοιπόν και εσύ είσαι μαζί με αυτούς, θα κάνεις αυτό που κάνουν αυτοί. Θα φεύγεις αυτά που δεν πρέπει και θα ζητάς πάλι εκείνα που δεν πρέπει. Αν όμως είσαι με αυτούς που ζητούν τον Κύριο εκαθαράς καρδίας, θα φεύγεις τις νεανικές επιθυμίες και θα ζητάς όλα τα υπόλοιπα. Ο Θεός, ξέρετε, το ξέρετε βέβαια, έφτιαξε τον άνθρωπο. Και βέβαια ξέρει καλύτερα τον καθένα τις ανάγκες του. Είχε πει λοιπόν στη Γένεση, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Ο Θεός ξέρει ότι έχουμε ανάγκη από τη συναναστροφή, έχουμε ανάγκη την οικογένεια, έχουμε ανάγκη τη φιλία, έχουμε ανάγκη τους άλλους. Και γι' αυτό μας έχει βάλει μέσα σε τέτοια σύνολα. Με ποιους όμως? Μετά τον επικαλουμένο τον Κύριο εκαθαράς καρδίας. Θα μας πει κάποιος, εγώ δεν έχω φίλους και στο κάτω-κάτω δεν τους έχω και ανάγκη. Εγώ είμαι μόνος μου. Εγώ και ο Κύριος. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, λουκουμάκι του διαβόλου, το οποίο μπορούμε να το επιπυλήσουμε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν θέλουμε τους άλλους γιατί είναι παράξενοι τέλος πάντων. Έχουν ταμπού. Ενώ οι άλλοι, με όμικρον γιώτα ήττα, είναι καλοί. Είναι άνετοι. Δεν έχουν κόμπλεξ. Μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν λες κάτι και κοκκινίζουν. Και από την άλλη υπάρχει ο άλλος φόβος. Στην άλλη άκρη. Σούπερ πνευματικότητα. Σούπερ πνευματικότητα. Οι Έλληνες αρχηγοί. Έλα τώρα. Έλεγα πριν από μερικά χρόνια σε κάποιο νέο παιδί στην εκκλησία. Του έλεγα. Μην μου ξεφύγει και το όνομα. Του έλεγα. Έλα στην. Έλα, γελαστρένα. Έλα στη συναισθίαση. Πάμε στην εκδρομή. Πάει μια εκκλησία και μου λέει: ποιοι αυτοί? Το 90% είναι σαργικοί. Αλλά αυτός είναι στον κόσμο τώρα. Έφυγε. Ήταν οι άλλοι. Το 90% σαργικοί. Αυτός με τον Κύριο. Όλα. Οι δυο τους. Ξέρετε, ο Θεός μας έβαλε μέσα στην εκκλησία του για πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι να λιανθούμε. Δηλαδή, έχετε δει τα βότσαλα στη θάλασσα. Αυτά δεν βγήκαν στρογγυλά, δεν σπάσανε. Αυτά είχαν αυτές τις πέτρες που βλέπουμε στα νταμάρια και χτίζουν. Αλλά καθώς είναι το κύμα και τις χτυπάει τη μία με την άλλη, αρχίζουν και λιένονται και γίνονται στρογγυλές στο τέλος. Και ένας από τους λόγους που ο Θεός μας έχει βάλει μέσα σε αυτή την εκκλησία, που έχουμε σχέσεις πολλές, έχουμε γνωριστεί και παραγνωριστεί μερικές φορές, είναι για να ανεχόμαστε τις παραξενίες των άλλων, τις τριμμενιές, το κάτω-κάτω, και να δούμε ότι ακόμα και εμείς έχουμε παραξενιές. Και σιγά-σιγά αυτά να φεύγουν. Έπειτα πρέπει να συζητάμε και μερικούς ανθρώπους. Έχουμε κάποια σκέψη, έχουμε κάποια απορία, κάτι για το έργο του Θεού, κάτι για την Εκκλησία. Πρέπει να το συζητήσουμε. Τι γνώμη έχεις εσύ, εγώ έχω αυτό. Με τους φίλους μας, με αυτούς που συναναστρεφόμαστε, στην παρέα μας. Εγώ έχω αυτή τη γνώμη. Εσύ τι γνώμη έχεις? Εγώ την άλλη. Ξέρετε, είναι μερικοί άνθρωποι που δεν συζητάνε με κανένα. Συζητάνε με τον εαυτό τους. Και ξαφνικά σου πετάει μια ιδέα. Αχ, λέω στο μάτι μου. Αυτό δεν είναι γιατί είναι κακός ο άνθρωπος. Καλός, κάλλιστος είναι. Αλλά άμα συζητάς μόνο με τον εαυτό σου, γίνεσαι λιγάκι. Ξέρετε, αυτά τα άτια που λένε. Να μην το πω ξενόγλωσσα. Απ' την άλλη, βέβαια, θα πει κάποιος, και γιατί να κοιτάξω στον κόσμο, αφού και στην παρέα μας στην εκκλησία είμαστε εντάξει. Δεν μας λείπει τίποτα. Με τα παιδιά της εκκλησίας είμαστε. Και στο κάτω-κάτω είμαστε όλοι νέοι. Πιστεύω ότι εδώ είναι η μεγαλύτερη παγίδα στα παιδιά των εκκλησιών, στα ευαγγελικόπεδα. Δηλαδή, οι ευαγγελικές παρέες, οι παρέες των ευαγγελικών και όχι οι παρέες των πιστών. Υπάρχει καταρχάς ανοχή από το σπίτι. Οι γονείς λένε, με ποιον είναι, με παιδιά της Εκκλησίας. Έπειτα, υπάρχει και κάποιο μέτρο, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Δεν γίνεται και τίποτα χοντρό. Έτσι, ό,τι γίνει, λίγο-λίγο και τα λοιπά, δεν κάνουμε και χοντράδες. Και στο κάτω-κάτω, πώς και να το κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Άλλοι είναι πιο ζωηροί, άλλοι είναι πιο συντηρητικοί. Πώς θα γίνει? Θα πει τα δικά μας τα παιδιά είναι ζωηρά. Θέλουν κάτι πιο ζωντανό. Και ξέρουμε αυτές τις παρέες, τις ευαγγελικές, με ώρες ατελείωτης σαχλαμάρας non-stop που λένε. Αστεία ανθυποπονηρά, αθλητικολογία, πολιτικολογία. Επιφανειακά έτσι, σεξοπειράγματα, αν παρεξηγηθούμε κιόλας και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Χειρονομίες, αν είναι και στη μέση κοπέλες, να σου φτιάξω τα μαλλιά, να σου τουνάξει την πιτηρίδα. Ξέρετε. Αυτά τα ξέρετε όλοι, τα έχετε δει από κοντά. Να μην προχωρήσω στα άλλα, αυτή τη συνήθεια που βλέπω τώρα στους νέους, βλέπονται μέρα παραμέρα στο φροντιστήριο. Γεια σου, τι κάνεις, μάτς, μουτς και όλα τα σχετικά, τα οποία και παρεμήνα αρχίζουν έτσι να φυτρώνουν. Κέρδη ή ζημιά? Ας μην είμαστε βιαστικοί. Ας δούμε λίγο παρακάτω. Τι γίνεται σε αυτές τις παρέες? Συνήθως γίνεται δεκτή μετεπένων η λιγότερο πνευματική πρόταση. Και ξέρετε, κι αν κάποιος αισθανθεί κάποιο έλεγχο, πού να τολμήσει να μιλήσει? Πώς θα μιλήσεις? Θα νομίζουν οι άλλοι ότι κάνεις τον πνευματικό. Όχι ότι είσαι, θα νομίζουν ότι κάνεις τον πνευματικό. Και βεβαίως θα το νομίζουν, αφού σε όλα είσαι μαζί και δεν έχεις ξεχωρίσει τη θέση σου. Έτσι λοιπόν, πιστεύω πως είναι πιο εύκολο, ξέρετε, να κρατηθούμε σε μια παρέα που είναι οι άνθρωποι άπιστοι παρά ευαγγελικοί. Να σας πω γιατί. Όταν ήμουν εγώ στο στρατό, μου λέγανε εκεί στο φυλάκιο, κοίτα να δεις Κουθουρίδη, μη σε δούμε και κάνεις εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο. Θα του έλεγα γιατί ρε παιδιά, γιατί εσύ είσαι χριστιανός. Και κάποια φορά και κάτι να ήθελα να πω, κάτι να κάνω, ο περίγυρος με φρέναρε. Όταν όμως είμαστε όλοι το ίδιο, τώρα λίγο πολύ ξερανόμαστε, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, θα το ξεφύγει το άλλο, μας ξεφύγει και εμάς, και έτσι και έτσι και έτσι αρχίζουμε και προχωράμε. Απ' την άλλη, λέμε, οι εξητούντες τον Κύριο με καθαρή καρδιά. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων, οι εξητούντες τον Κύριο με καθαρή καρδιά? Τι είναι, είναι τίποτα εξωγήινα πλάσματα, τίποτα εξαϊλωμένα, τίποτα παπάδες, έτσι, αυτό. Κάθε άλλο. Εντελώς κάθε άλλο, αν μπορεί να υποθεί. Αυτοί οι εξητούντες τον Κύριο είναι οι άνθρωποι οι αναγεννημένοι. Είναι οι πραγματικοί χριστιανοί, οι άνθρωποι που έχουν τη χαρά του Χριστού και δεν χρειάζεται να τσιμπολογήσουν από τις χαρές του κόσμου. Αυτή, παιδιά, είναι η κύρια διαφορά ίσως των αναγεννημένων από των εκκλησιαζομένων. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά και στην αναστροφή. Από τη μία είναι η χαρά του Χριστού, η καθαρότητα, η πληρότητα και από την άλλη το τσιμπολόγημα του κόσμου. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να τσιμπολογούμε? Άμα μας αρέσουν αυτά που έχει και είναι ένα τσαμπί, γιατί να παίρνουμε μια ρόγα? Ας πάρουμε το σταφύλι τουλάχιστον. Ας ορίσουμε τι θέλουμε. Από τη μία είναι τα φεύγε και τα ζήτη και από την άλλη είναι η μετοχή, η συμφωνία, η κοινωνία, η συμβίβαση. Υποπεριπτώσεις. Κάνουμε παρέα με κάποιο παιδί της Εκκλησίας γιατί η μαμά του είναι φορτική σε εμάς και γίνεται αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε τον Κώστα τηλέφωνο να πάτε μία εκδρομή για να το βοηθήσουμε πνευματικά. Μπορεί το παιδί να παραπέει και εμείς να είμαστε, ας πούμε, κάπως καλύτεροι. Πιέζει ο περίγυρος και η δικιά μας η μαμά, βοήθα το παιδί και η δικιά του η μαμά, σε παρακαλώ, πάρε ένα τηλέφωνο να έρθει στην εκδρομή, να έρθει. Καλό αυτό. Μόνο που αυτό πρέπει να έχει ένα μέτρο. Έχω παρατηρήσει ότι συνήθως τα παιδιά προσπαθούμε να βοηθήσουμε, έρχονται στις εκδρομές, στις συναισθιάσεις, από εδώ και από εκεί, αλλά δεν έρχονται στην εκκλησία. Και πολλές φορές αρχίζουμε και επηρεαζόμαστε. Σου λέει, καλά, εγώ τόσες φορές ήρθα στην εκκλησία. Χάθηκε ο κόσμος να πάμε να πιούμε και ένα ποτό στην τάδε παπ. Και εμείς λέμε, να είμαστε σοπαλία για να ξανάρθει την άλλη φορά, ας πάμε. Τους έχουμε για να χαιρόμαστε. Τους έχουμε για να οικοδομούμαστε. Τι πειράζει. Φίλος, λίγο πιο μακριά. Ας κάνουμε με κάποιον άλλο παρέα. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί είμαστε, αλλά τους φίλους μας πρέπει να τους προσέχουμε για να κερδίζουμε και τουλάχιστον να μην στεναχωριόμαστε, έτσι δεν είναι? Και για να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω και να σας προκαταλάβω, γιατί κάποιος θα με ρωτήσει στο τέλος. Φιλία μεταξύ ξεχωριστών φίλων γίνεται? Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός πάνω σε αυτό, αλλά δεν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται, παιδιά. Να σας πω γιατί. Πρώτον, δεν ξέρουμε τη στιγμή εκείνη τι σκέφτεται ο άλλος για μας. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τι θα σκέφτεται αύριο ο άλλος για μας. Και τρίτον, δεν θα ξέρουμε τι θα σκεφτόμαστε εμείς. Αυτά τα πράγματα, ξέρετε, δεν είναι βάσει ένα τσιμεντόλιθο και ένα τούβλο και να περάσουν 10 αιώνες, τα ίδια θα μείνουν. Ένα τσιμεντόλιθο και ένα τούβλο. Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, αν είναι δύο άνθρωποι σχετικά νέοι και διαφορετικού φύλου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, να ξαναθυμηθούμε λίγο αυτά που είπαμε. Τι να μετοχή, τι να κοινωνία, τι να μερίδα, τι να συμβίβαση. Αν προσπαθούμε στις έσω εκκλησιαστικές μας παρέες αυτό το τίνα, αυτό το εντελώς ξεχωριστό, αυτή τη γραμμή ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, να το κάνουμε ότι... κοιτάξτε ρε παιδιά, όπως και να το κάνουμε, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, σε μια κοινωνία ζούμε, στο 2000 είμαστε. Αν προσπαθήσουμε έτσι να τα κάνουμε, την έχουμε πατήσει. Όχι γιατί προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε αυτό το συγκεκριμένο, αλλά γιατί έχουμε βάλει μπροστά ένα μηχανισμό που αρχίζει και δικαιολογεί. Και το άλλο, και που το λέει στο κάτω-κάτω ότι δεν πας σε κλαπ, το λέει η γραφή, δεν το λέει. Και που το λέει ότι δεν κάνουμε εκείνο, το λέει, δεν το λέει. Αρχίζουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα μπορέσει να μας δικαιολογήσει κάθε επιθυμία και κάθε τι που θέλουμε. Και έτσι όταν περάσουν τα χρόνια, φαντάζομαι κάποτε θα τραβήξουμε τη γραμμή, θα κάνουμε τσούμα και θα δούμε το μείον. Ζημιά πνευματική. Από την άλλη όμως, αν φεύγουμε και αν ζητούμε, αν είμαστε εμείς εντάξει, λέμε ότι οι παρέες μας επηρεάζουν, εντάξει. Λέμε ότι οι φίλοι μας επηρεάζουν, εντάξει.
4: Αλλά ο Παύλος λέει, θα φεύγεις, βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
3: Κάτι. Λέει, εγώ είμαι βράχος.
4: Δεν είναι βράχος κανένας. Κανένας δεν είναι βράχος. Αν δεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα φεύγεις.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και ακούσες ο Ιησούς ανεχώρησε κήθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδία και ακούσαντες οι όφλοι ακολούθησαν αυτόν πεζή από τον πόλεον. Και όταν εξήλθεν ο Ιησούς είδε πολλήν όφλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ένα δάφο που μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα, γιατί ο Κύριος είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τους αρρώστους και όπως ξέρετε και ένα μέρος της δικής μου της ζωής είναι να ασχολούμαι με αυτό το είδος των ανθρώπων. Όταν δε έγινε εσπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντας «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε να πώλησουν τους όχλους δια να υπάγωση εις τα σκόμας και αγοράσωση εις αυτούς τροφάς». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δότε εις αυτούς σεις να φάγωση». Η δε λέγωση προς αυτόν «Δεν έχουμε εδώ ημι πέντε άρτους και δύο ψάρια». Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτά εδώ». Ένα πολύ βασικό εδάφιο. 18. «Φέρετε μη αυτά εδώ». Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσε επί τα χόρτα και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, αναβλέψασε στον ουρανό ευλόγησε και κόψας έδωσε στους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Και φάγαν όλοι και χορταστήκανε και περισσέψανε και 12 κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500 άνθρωποι εκτός των γυναικών και των παιδίων. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτό το κομμάτι λέει μερικά βασικά πράγματα. Το πρώτο σας το είπα, ο Κύριος σπλαχνίστηκε τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του κάθε χριστιανού να συμπονάει και να συναισθάνεται τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Όχι μονάχα τα αδέλφια του, όχι μονάχα τους αδελφούς στην εκκλησία, αλλά τους γείτονες, συμμαθητές, συναδέλφους, ό,τι άλλο θέλετε. Τους ανθρώπους που είναι κοντά μας πρέπει να τους συναισθανόμαστε και να τους συμπονάμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σαν τον Κύριό μας και θα ασχολούμαστε με αυτούς. Η αγάπη μας προς το Θεό εκδηλώνεται με την αγάπη μας προς τους συνανθρώπους. Και ο Κύριος θεράπευσε τους αρρώστους και τους μίλαγε και έπεσε το βράδυ και οι μαθητές ήρθαν κοντά του και του λένε «Κύριε, έχουμε λέει ένα πρόβλημα, αρχίζει και σκοτεινιάζει και έχουμε πολλούς ανθρώπους εδώ κοντά μας και δεν έχουν φάει τίποτα και ο τόπος είναι έρημος. Ας τους να πάνε στα σπίτια τους να βρούνε κάτι, ας τους να πάνε στην πόλη πίσω». Οι μαθητές βλέπουν μια ανάγκη και προτείνουν μια λύση. Υπάρχουν μερικοί γιατροί που τους αρέσουν οι διαγνώσεις μονάχα. Αλλά οι πολλές διαγνώσεις όταν δεν υπάρχει, όταν δεν δίνεις λύση στο πρόβλημα, δεν ωφέλησαν ποτέ κανέναν. Και η λύση που δίνουν είναι πολύ ανθρώπινη και πολύ λογική. Δεν έχουμε εδώ πέρα, οι άνθρωποι πεινάνε, ας τους να πάνε κάπου αλλού να πάρουν κάτι να φάνε. Και ο Κύριος τους έδωσε μια περίεργη απάντηση. Λέει δεν υπάρχει ανάγκη να φύγουνε, δώστε τους εσείς να φάνε. Και οι μαθητές του είπανε, «Κύριε, σε παρακαλούμε τώρα, είναι αργά λιγάκι, άσε τα αστεία, με συγχωρείτε για τη γλώσσα, άσε τα αστεία, εδώ έχουμε 5 ψαράκια και 2 ψωμάκια και δεν φτάνουν ούτε για μας. Τι θα δώσουμε σε όλο αυτόν τον όχλο?» Και ο Κύριος είπε, «Αυτά που έχετε, φέρτε τα σε μένα». Τι σημαίνει αυτό για μας? Αναγνωρίζουμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα. Ότι δεν μπορούμε. Και ο Κύριος λέει, «Αυτά τα λίγα που έχετε». Και εμείς οι πιστοί οι άνθρωποι πιστεύουμε ότι και αυτό το λίγο που έχουμε μας το έχει δώσει ο Κύριος και έτσι δεν υπάρχει κανένας χώρος να υπερηφανευτεί κανένας. Να πει, έχω κι εγώ κάτι, ξέρω κι εγώ κάτι, μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι, γι' αυτό προσφέρω την υπηρεσία μου στο Θεό. Αυτά τα λίγα που έχετε, φέρτε τα σε μένα. Και έκανε εκείνο το θαύμα, οι άνθρωποι καθίσανε, ο Κύριος πολλαπλασίασε αυτά τα λίγα που υπήρχαν και ξέρετε τι σκεφτόμουν. Εφόσον μπορούσε να κάνει από αυτά τα λίγα τόσα πολλά, δεν μπορούσε να κάνει να εμφανιστούν και μερικά πιατάκια και έτσι όπως καθόντουσαν οι άνθρωποι, ο καθένας να έχει το πιάτο μπροστά του και το φαΐ να είναι μπροστά του να μην έχει και τον κόπο καθένας δηλαδή να έχει μπροστά του κάτι και να μπορεί να φάει. Αλλά δεν το έκανε ο Κύριος. Αυτά που έκοβε τα έδινε στους μαθητές και οι μαθητές τα πηγαίναν στους άλλους τους ανθρώπους. Το οποίο μεταφρασμένο σημαίνει ο Κύριος δεν μας έχει ανάγκη. Μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα μόνος του. Δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας τα δύναμα τα χέρια, αλλά μας θέλει σαν συνεργάτες και μας δίνει αυτά που έχει πάλι πίσω για να τα δώσουμε εμείς τους άλλους. Και ξέρετε, σκεφτόμουν μερικοί από πίσω-πίσω εκεί που καθόντουσαν, τον Κύριο όταν τον βλέπανε. Αν ήταν 15.000 άτομα μαζεμένα, εκείνοι ήταν μακριά λιγάκι. Αυτοί που τους τα δίνανε ήταν οι μαθητές. Και ίσως μερικοί νόμιζαν, κοίταξε, μας ταΐζουνε, ετούτοι εδώ οι άνθρωποι. Λάθος ήταν. Ήταν όλα από τον Κύριο. Και φαντάζομαι η δόξα να γύρισε σε αυτόν. Αυτό σημαίνει υπηρεσία για τον Κύριο. Εκείνα τα λίγα που μας έχει δώσει, του τα πηγαίνουμε πάλι, τα βάζουμε στα πόδια του, ο Κύριος μπορεί να τα πολλαπλασιάσει και μας τα δίνει εμάς να μοιράσουμε στους άλλους τους ανθρώπους. Οι ευλογίες οι δικές του ξεχυλίζουν από πάνω από εμάς και πηγαίνουν στους άλλους. Φτάνει αυτό. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Αυτό έκαναν οι μαθητές και οι άνθρωποι χόρτασαν και περίσσεψαν και πολλά άλλα πράγματα. Και αν στη ζωή σας αποφασίσετε να κάνετε αυτό το πράγμα, σε όποιο τόπο, σε όποια χώρα και σε όποιες συνθήκες και αν υπάρχουν, σας βάλει ο Κύριος, τότε και οι άλλοι θα χορτάσουν και εσείς θα χορτάσετε και θα μείνουν και πολλά υπολείμματα. Η ευλογία του Θεού θα είναι πλούσια. Ό,τι ο Κύριος μας δίνει, απομόρφωση, επάγγελμα, ικανότητες, με καλή διάθεση, με ευσπλαχνία για τους άλλους τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτή είναι η αποστολή, αυτό είναι το έργο του Θεού ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε. Κατά τη δική μου την ταπεινή τη γνώμη. Αυτά από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Οι δύο ύμνους, τα Σουαχίλη, οι οποίοι είναι κάτι σαν κανόνες που τους λέει κανένας, επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις. Και στην Τανζανία, από μια παράδοση που οι άνθρωποι δεν είχαν υμνολόγια και δεν μπορούσαν να διαβάσουν πολύ, υπήρχε κάποιος ο οποίος έλεγε τις λέξεις, τις τραγούδαγε, πρέπει να το φέρουμε, αν φαίνεται λίγο πιο κοντά, και οι άλλοι τις επαναλάμβαναν. Και νομίζω ότι η Κατερίνα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο. Εγώ δεν θα τραγουδάω από το μικρόφωνο, μη φοβόσαστε. Ήθελα μονάχα να σας εξηγήσω πώς διαβάζει κανένας Σουαχίλη, γιατί είναι μια πολύ απλή. Τα σύμφωνα τα διαβάζει κανένας όπως τα αγγλικά, τα βλέπετε, και τα φωνήεντα όπως τα γερμανικά. Και επειδή εσείς ξέρετε πολλές γλώσσες, είναι εντελώς απλό. Δηλαδή το «α» είναι «α» και όχι «έ» και το «ε» είναι «ε». Εντάξει. Κρίμα που δεν έγινα δάσκαλος ποτέ, γι' αυτό δεν τα λέω και τόσο καλά. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε εκεί πέρα το διαβάζετε. Όταν λέει νεέμα, σημαίνει νεέμα. Και η μετάφραση είναι πολύ απλή, η μετάφραση. Η νεέμα είναι η χάρις. Η χάρις του Θεού εφανερώθη, λέει το πρώτο το στιχάκι. Και το δεύτερο ο ύμνος λέει ο Ιησούς είναι καλός. Ο Ιησούς είναι καλός για όλους. Το αμήν το ξέρετε, το αλληλούγια το ξέρετε. Ο Ιησούς είναι καλός για όλους. Και μετά έχει και άλλα στιχάκια, αλλά αυτά θα τα τραγουδάει η Κατερίνα πιο καλά. Από ό,τι καταλάβατε, έχουμε λιγάκι κακοσυνηθίσει εκεί στην Τανζανία, γιατί όλοι οι ύμνοι είναι σε αυτό το στυλ. Οι άνθρωποι στέκονται, χτυπάνε παλαμάκια και είναι κάπως πιο ζωντανοί. Έτσι όταν ήρθαμε και στην εκκλησία και εδώ πέρα το ευχαριστούμε σε, το ψάλουμε με τόσο κατάνοιξη, είχα την εντύπωση ότι είμαστε σε μνημόσυνο και όχι στο συνέδριο.

αλλά μετά ευχαριστήθηκα όταν ψέναμε τους άλλους τους ύμνους που ήταν εντάξει. Λίγα λόγια μονάχα για την προσωπική μας την πείρα στην οδηγία του Θεού. Έτσι. Ναι, βλέπεις, εγώ δεν ανεβαίνω στη σκηνή πολλές φορές, Γιάννη μου. Έχω άλλες δουλειές να κάνω και έτσι. Δεν έχω συνηθίσει. Αυτό το είπες εσύ και όχι εγώ. Είπα μόνο άλλες δουλειές, τίποτα άλλο. Από τότε που ήμουν στο Κυριακό σχολείο, διαβάζαμε τα βιβλία που διαβάζετε κι εσείς μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες, ακούγαμε τις ειδήσεις, τα νέα του αδελφού του Μακρύ και υπήρχε κάποιος πόθος ή κάποιον ενδιαφέρον για αυτό που ονομάζουμε Ιεραποστολή μέσα στην καρδιά μου. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς το σκέφτονται, ίσως να μην λένε προσωπικά θα ήθελα και εγώ να το κάνω, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά της χριστιανικής μας ζωής. Επειδή μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου, είχα σκεφτεί να πάω στο Πολυτεχνείο, καλό σχολείο το Πολυτεχνείο, αλλά ο Θεός εντελώς ξαφνικά και χωρίς εξωτερικούς λόγους μου άλλαξε τις σκέψεις και αποφάσισα να κάνω ιατρική. Και ο Θεός βοήθησε και μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Και εκεί που πήγα βέβαια στην ιατρική, το ενδιαφέρον για τη χειρονακτική την εργασία δεν άλλαξε και έτσι διάλεξα από την ιατρική εκείνο το επάγγελμα που κανένας μπορεί να κάνει μερικά πράγματα με τα χέρια του. Και όλη μου τη ζωή από τότε την πέρασα κάνοντας επιδιορθώσεις. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δημιουργικοί, από το μηδέν δηλαδή φτιάχνουν κάτι, οι καλλιτέχνες, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι απλώς διορθώνουν εκείνα τα πράγματα που χαλάνε. Και εγώ ανήκω σε αυτή τη δεύτερη την κατηγορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάποτε διόρθωνα και ρολόγια, τότε που τα μάζευα από το μοναστηράκι. Τώρα δεν μαζεύω, αλλά όλα τα πράγματα που χαλάνε και στο σπίτι μου αρέσουν να τα διορθώνω. Δεν μου αρέσουν να έχω τα πράγματα χαλασμένα. Και μερικοί από τους αρρώστους μου ίσως να έχουν ωφεληθεί από αυτό. Προσπαθώ να τα φτιάξω όσο γίνεται καλύτερα. Γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ στο Σούνιο το 1971. Τότε βέβαια ήταν άλλες οι καταστάσεις. Το να μιλάει ένα αγόρι με το ένα κορίτσι, το να μιλάει μονάχα, δημιουργούσε μερικές υποψίες. Και έτσι έπρεπε να τα αποφεύγει αυτά τα πράγματα, αλλά μην τα συζητάτε πολύ με την Επιτροπή, γιατί έχετε κι εσείς τους κανόνες σας εδώ. Και όταν αργότερα με πολλή αλληλογραφία γνωριστήκαμε, ανακαλύψαμε ότι και οι δυο μας είχαμε ενδιαφέρον για την εξωτερική την Ιεραποστολή. Και η δική μου ιδέα ήταν, τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο εδώ, να πάω 2-3 χρόνια στη Γερμανία, να μάθω μερικά πράγματα από τη χειρουργική και μετά να πάμε σε κάποιον άλλο τόπο να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Από τα 2-3 χρόνια έγιναν 10, με ανθρώπους που συζητήσαμε μου συνέστησαν πιο καλά να τελειώσεις μια ειδικότητα, γιατί όταν φύγει κανένας, πράγματα εντελώς λογικά, γιατί όταν φύγει κανένας και γυρίσει μετά από 15 χρόνια, από 20 χρόνια και δεν έχει τίποτα τελειώσει, είναι δύσκολο να ξαναπροσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Και ήταν άνθρωποι του Θεού που μας τα είπαν αυτά και εγώ σκέφτηκα ότι ήταν καλό και έτσι τελείωσα και την ειδικότητά μου. Και πιστεύω και σήμερα ότι αυτό ήταν η οδηγία του Θεού από τη συμβουλή κάποιου ανθρώπου που είχε περάσει 30 χρόνια στις Ινδίες και είχε υπηρετήσει εκεί τον Κύριο. Αρχίσαμε με ένα πόθο στην καρδιά, με μια επιθυμία και αρχίσαμε με τις συμβουλές κάποιων άλλων ανθρώπων που είχαν και εκείνη την πείρα τους. Σε μερικές αποφάσεις στη ζωή μου είχα βάλει μερικούς κανόνες για να ξέρω αν αυτές οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού ή όχι. Έχω εδώ πέρα ένα ωραίο χαρτί που μου έδωσε η γυναίκα μου από μια άλλη Ιεραποστολή που λέει πώς αναγνωρίζει κανένας το θέλημα του Θεού. Θα ήταν βοήθειά μου αν το είχα τότε, αλλά δεν το είχα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το δει και μπορεί να αντιγράψει μερικά πράγματα. Είναι στα αγγλικά.
Αλλά αυτό που έπα εγώ στη ζωή μου ήταν όταν θέλω να αποφασίσω κάτι, θα πρέπει πρώτα να είμαι σίγουρος ότι αυτό ανήκει στο γενικό θέλημα του Θεού για τη ζωή όλων των ανθρώπων. Αν είναι δηλαδή κάτι που ο Θεός λέει ότι είναι αμαρτία, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, γιατί δεν ανήκει στο θέλημά του, πρέπει να βγαίνει έξω. Το άλλο που σκέφτηκα και για τις σπουδές και όταν ήθελα να παντρευτώ, ήταν γιατί το κάνεις αυτό. Μήπως υπάρχουν μερικοί αρνητικοί λόγοι. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος λέει «Εγώ θέλω να υπηρετήσω το Θεό, αλλά πρώτα θέλω να γίνω εκατομμυριούχος». Δεν είναι κακό πράγμα να έχεις εκατομμύρια, δεν είναι κακό να έχεις λεφτά, αλλά όταν το βάζεις αυτό σκοπό στη ζωή σου πρώτο και μετά να κάνουμε κάτι για το Θεό, δεν νομίζω ότι ανήκει στο γενικό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να στα δώσει τα εκατομμύρια, αλλά βάζοντας πρώτο τα λεφτά, είναι λιγάκι δύσκολα να κάνει κανένας, να βρει κανένας μετά το θέλημα του Θεού. Και έτσι έψαχνα μέσα μου μήπως υπάρχουν κάποιοι αρνητικοί λόγοι. Και όταν έβλεπα ότι αυτοί οι λόγοι δεν υπήρχαν, έκανα την προσευχή μου και προχωρούσα σε αυτή την απόφαση. Συζητούσα με τον Θάνο χτες για ένα εδάφιο που βρήκα, το οποίο είναι πολύ βοηθητικό σε αυτό. Όταν ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και έχτισε το σπίτι του, ένα ξύλινο σπίτι έχτισε, λέει γιατί να κάθομαι εγώ σε σπίτι και ο οίκος του Θεού να είναι σε μια σκηνή. Δεν πάει. Ο Θεός είναι μεγάλος, λαμπρός, όλα του τα χρόνια κατοικεί σε αυτήν εδώ τη σκηνή του μαρτυρίου και εγώ τώρα κάθομαι ωραία στο σπίτι μου. Και ρώτησε τον προφήτη να χτίσω ένα σπίτι για το Θεό. Και εκείνος του είπε, κάνε ό,τι έχεις στην καρδιά σου. Κάνε κατά την επιθυμία σου και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και αδέλφια μου, αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό. Όχι να κάνουμε μόνο τις επιθυμίες μας, αλλά όταν έχουμε μια καλή σχέση με το Θεό και οι επιθυμίες μας είναι άγιες και μπορούμε να το πάρουμε σαν βασική αρχή, κάνε αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου και ο Θεός είναι μαζί σου. Ξέρετε τι έγινε μετά? Ο Νάθαν ο προφήτης πήγε στο σπίτι του να κοιμηθεί και ο Θεός του λέει, δεν τα είπες καλά σήμερα. Γιατί δεν θέλω εγώ, ο Δαβίδ, να μου χτίσει ένα σπίτι. Και πήγε την άλλη μέρα ο Νάθαν και του λέει, δεν τα πάμε καλά εχθές. Ο Θεός μου είπε να μην το χτίσεις εσύ το σπίτι, θα το χτίσει ο γιος σου. Και δεν το χτίσε. Το οποίο σημαίνει, ο Δαβίδ είχε πάρει μια απόφαση, είχε πάρει την επικύρωση από τον προφήτη και ο Θεός του είπε, όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Και έτσι πιστεύω κι εγώ, όταν εμείς παίρνουμε μια απόφαση μέσα στο γενικό το θέλημα του Θεού και χωρίς αμαρτίες από πίσω, ο Θεός μπορεί να μας πει, έχω ένα καλύτερο δρόμο για σένα, πήγαινε από εκεί και όχι από εδώ. Βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο περιπεπλεγμένα και τόσο δύσκολα. Και έτσι είδαμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Θα μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα για το τι συνέβη. Όταν ήθελα να φύγω για τη Γερμανία, μόλις πήρα το πτυχίο, έπρεπε να πάω στο στρατό, έπρεπε να κάνω το αγροτικό μου. Είχα ένα χαρτί από τη Γερμανία ότι μπορώ να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές. Πήγα στο Υπουργείο, μόνο σαν απλό παράδειγμα. Μου λέει η κοπέλα εκεί, η γραμματέας, άφησε τα χαρτιά σου εδώ πέρα και έλασε τρεις εβδομάδες να τα πάρεις. Της λέω, με συγχωρείς πολύ, την άλλη εβδομάδα πρέπει να φύγω. Μου λέει, παιδί μου, τι νομίζεις ότι είναι εδώ? Εδώ θέλεις αυτό το χαρτί και εκείνο το χαρτί και 10 υπογραφές. Πώς θα γίνουν αυτά πράγματα? Της λέω, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Καλά, μου λέει, δώσε μου εδώ το χαρτί σου. Πήγε εκείνη όλες τις πόρτες, μια άγνωστη γυναίκα, ούτε το όνομά της ξέρω, ούτε την ξαναείδα ποτέ στη ζωή μου. Μάζεψε τις υπογραφές από όλους τους διευθυντές και τους υπευθύνους και σε 5 λεπτά είχε τελειώσει η όλη υπόθεση. Μικρά σημάδια ότι ο Θεός έδινε την ευλογία του στις αποφάσεις που είχαν πάρθει. Και το ίδιο έγινε με τον τόπο για τον οποίο αποφασίσαμε να πάμε. Ο Θεός μας οδήγησε εκεί πέρα χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Ο Θεός μας οδηγεί στη ζωή μας όταν εμείς Τον εμπιστευόμαστε και όταν θέλουμε να μένουμε μέσα στο θέλημά Του. Ο Μήνος με ρώτησε αν είχα τώρα την ευκαιρία να ξανακάνω την απόφαση να πάμε στην Τανζανία, αν θα πηγαίναμε. Και του είπα ναι, αδίστακτα, γιατί ο Θεός μας χάρισε μια καλή και μια χαρούμενη ζωή. Ήτανε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, μας ευλόγησε. Εύχομαι και κάποιοι άλλοι να ευλογήθηκαν από αυτά τα λίγα που μπορούμε να προσφέρουμε. Χαρήκαμε τη ζωή μας
Χαρήκαμε την οικογένειά μας. Είχαμε σχεδόν πάντοτε καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. Δεν είχαμε ποτέ μεγάλες φασαρίες και τσακωμούς. Και κοιτάζοντας πίσω τώρα τα τελευταία χρόνια, λέω: Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλη σου την ευλογία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο για τη ζωή κάποιου όταν δει ότι τα χρόνια έχουν περάσει και τουλάχιστον η μισή του η ζωή έχει φύγει. Σε λίγο θα αρχίσω το δεύτερο μέρος της επίγειας ζωής μου. Να λέει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μου έδωσες. Και σας εύχομαι και εσάς να έχετε τις ίδιες εμπειρίες στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μένετε ξάγρυπνοι τη νύχτα και να σκεφτόσαστε πάντοτε πώς θα ανακαλύψω το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, στη ζωή μου, εμπιστοσύνη και κάτι άλλο που ίσως θα έπρεπε να το πω. Μερικές φορές σκεφτόμαστε να κάνουμε μεγάλα πράγματα ή πράγματα που μας φαίνονται μεγάλα, αλλά παραλείπτουμε να κάνουμε τα μικρά πράγματα στη ζωή μας. Όταν βλέπεις μια ανάγκη στην εκκλησία σου, στο σπίτι σου, μια δουλειά που δεν έχει γίνει και μπορείς να την κάνεις, κάνε τη χωρίς να ρωτάς πολλά πράγματα. Αν δηλαδή βλέπεις μια μικρή ομάδα παιδιών στην εκκλησία που είσαι, οι οποίοι δεν έχουν απασχόληση, τα παιδιά χρειάζονται ένα δάσκαλο στο κυριακό σχολείο, χρειάζονται κάποιον για να βοηθήσει σε κάτι και μπορείς να το κάνεις, κάνε το. Γιατί έτσι μαθαίνουμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Και σαν τελευταία παρατήρηση, μερικοί νομίζουν ότι αρχίζει κανένας σαν υπηρέτης και μετά εξελίσσεται και γίνεται μεγάλος. Αυτή είναι η αρχή, όπως ξέρετε όλοι οι Αμερικανοί οι εκατομμυριούχοι αρχίσανε πλένοντας πιάτα σε ένα εστιατόριο, έτσι δεν λένε. Αρχίζουμε πλένοντας τα πιάτα και μετά γίνεσαι μαγαζάτορας και μετά βγάζεις τα εκατομμύρια. Στα πράγματα του Θεού και στη Βασιλεία του Θεού είναι ανάποδα. Ο Θεός λέει, όχι θα γίνεις υπηρέτης για να γίνεις μετά μεγάλος, αλλά όταν είσαι υπηρέτης είσαι ο μεγάλος. Εκείνος που είναι ο δούλος έχει την πρώτη θέση στη Βασιλεία του Θεού. Και μην νομίζετε ποτέ ότι οποιαδήποτε δουλειά στην υπηρεσία του Θεού είναι τόσο ταπεινή που εμείς να μην μπορούμε να την κάνουμε. Οποιαδήποτε δουλειά να είναι. Και οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουμε που φαίνεται στους άλλους μεγάλη, είναι απλώς μια υπηρεσία και μετράει μπροστά στο Θεό όσο είναι η καρδιά μας καθαρή. Δεν είναι αυτά που κάνουμε που ο Θεός θέλει, αλλά εμάς θέλει τους ίδιους. Δεν έχει ανάγκη την υπηρεσία μας, αλλά θέλει εμάς να μας διαμορφώσει έτσι, ώστε να έχουμε το πνεύμα το δικό Του. Όταν έβλεπε τους ανθρώπους που υποφέρανε, τους πλαχνίστηκε και έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν ξέρω αν τα καταλάβατε όλα αυτά που σας είπα και αν σας βοηθάει σε τίποτα. Η ώρα έχει πάει 11 και αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε απλώς μια εκδρομή. Έχω μερικά slides τα οποία τα είχα ετοιμάσει για χτες, αλλά επειδή το χτες είχε κάτι άλλο, το οποίο ήταν και εκείνο πολύ όμορφο, μονάχα από αυτό, αυτά τα slides δεν έχουν τίποτα από την απασχόλησή μας εκεί. Η Ούζουλα διδάσκει σε σχολεία και εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο σαν γιατρός και δεν έχει σχεδόν τίποτα από την εκκλησία μας εκεί, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αν ενδιαφερόσαστε αυτά, θα τα συζητήσουμε ένα άλλο βράδυ. Αυτό είναι απλώς για να δείτε λιγάκι τη χώρα, τους ανθρώπους, το τι κάνουν εκεί και πώς ζουν. Είναι λιγάκι αλλιώτικα από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και αν κάποιος έχει μετά ερωτήσεις, μπορούμε να τα συζητήσουμε προσωπικά ή δε μη αύριο. Συμφωνείτε? Ή μήπως κουραστήκατε και θέλετε να σταματήσουμε τώρα? Όχι, οπωσδήποτε. Θέλω να μην την έχω ξαναπεί. Όταν κανένας περνάει ηλικία του, επαναλαμβάνει τις ίδιες ιστορίες. Κάπου στην Ευρώπη, μια ηλικιωμένη κυρία μπήκε σε ένα μεγάλο μαγαζί και πήγε πάνω στο εστιατόριο να φάει γρήγορα μια κρεατόσουπα. Την πήρε, την έβαλε στο τραπέζι, κρέμασε και τα τραπέζια, τα ξέρετε, αυτά τα ψηλά που στέκεται κανένας όρθιος και τρώει γρήγορα. Έβαλε, κρέμασε και την τσάντα της από κάτω και ξαναπήγε στον πάγκο μπροστά για να πάρει ένα κουτάλι. Γυρνώντας πίσω στο τραπέζι της, βλέπει έναν νεαρό Αφρικανό, ο οποίος αργά αλλά σταθερά κουτάλιζε τη σούπα. Εξεπλάγει, τον κοίταξε, σκέφτηκε να του πει κάτι, αλλά δεν του είπε τίποτα. Βούτυξε και αυτή το κουτάλι της στο ίδιο το πιάτο και άρχισε να τρώει μαζί του. Εκείνος την κοίταξε, της χαμογέλασε, τελειώσανε τη σούπα μαζί
Πήγε το αγόρι μπροστά στον πάγκο και έφερε δύο καφέδες. Τους ήπιανε χωρίς να μιλάνε. Και μετά την αποχαιρέτησε πολύ ευγενικά και έφυγε. Ήθελε να φύγει και η γυναίκα. Πήγε να πάρει την τσάντα της από κάτω από το τραπέζι. Καμία τσάντα. Λέει, βρε τον παλιάνθρωπο και την τσάντα μου πήρε. Αλλά ο νεαρός είχε εξαφανιστεί. Γυρνώντας τη ματιά της έτσι λιγάκι, είδε στο διπλανό τραπέζι ένα πιάτο με μια γεμάτη σούπα και από κάτω κρεμόταν η τσάντα. Για αυτούς που δεν το κατάλαβαν, δεν πειράζει, θα σας το εξηγήσω αύριο το βράδυ. Έχω μερικές φορές την εντύπωση ότι αυτά που σας λέω και εγώ, οι μερικές παρατηρήσεις που κάνω, που είναι πολλές φορές με μισόλογα, δεν καταλαβαίνονται πολύ εύκολα και ίσως μερικοί να σχηματίζουν μια λανθασμένη εικόνα από το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πού το κάνουμε. Και ίσως θα έπρεπε να δώσω μερικές εξηγήσεις ή απλώς για να μην μπερδευόμαστε. Να τσακωθούμε δεν πρόκειται. Ο Παύλος έγραψε κάποτε στους Κορινθίους. Είχανε λιγάκι, τα είχαν χαλάσει τα πράγματα και ο ένας έλεγε εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την ομάδα, ο άλλος έλεγε εγώ είμαι με τον άλλον, ο άλλος στο τρίτο το κόμμα και τους είπε τα εξής τα οποία διαβάζω. Ποιος είναι ο Παύλος, τους είπε, και ποιος είναι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον. Εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Και στο επόμενο κεφάλαιο στην αρχή λέει απλώς, έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος σαν υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και από τους οικονόμους δεν ζητάτε τίποτα άλλο παρά να είναι πιστοί, να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει. Αγαπητά μας αδέλφια, στη δουλειά του Θεού υπάρχουν πολλές περιοχές και ο καθένας καλείται να κάνει πιστά αυτό που ο Θεός του έχει δώσει. Πολλοί με ρωτάνε πώς πάει η Ιεραποστολή. Η πρώτη μεγάλη ερώτηση που ακούσαμε όταν είμαστε στην Αθήνα ήταν «Κάνει στην Αφρική τόσο ζέστη όσο εδώ πέρα?» Και τους έλεγα «Όχι, δεν κάνει τόσο πολύ». Η δεύτερη μεγάλη ερώτηση που ήταν εδώ πέρα «Πώς πάει η Ιεραποστολή?» Και αισθανόμουν λιγάκι άσχημα, όχι για τη ερώτηση, γιατί η ερώτηση έδειχνε πάντοτε το ενδιαφέρον και την αγάπη αυτών που ρωτάγανε, αλλά δεν μου ήταν εμένα εύκολο να δώσω μια απάντηση που κάπως να καταλαβαίνετε. Η δική μας η δουλειά, προσπάθησα να βρω κάτι που να σαν παρομοίωση. Η δική μας η δουλειά εκεί στην Τανζανία, έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι σαν του Κυπουρού που δεν φυτεύει τώρα πια, γιατί είναι φυτεμένα τα πράγματα, αλλά που με ένα ποτιστηράκι έρχεται και όπου βλέπει ότι κάτι αρχίζει και ξεραίνεται, του βάζει λίγες σταγόνες νερό. Στο νοσοκομείο προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους όσο γίνεται σωματικά εκεί που πονάνε και μερικές φορές και με τα λόγια μια ενθάρρυση, μια παρηγοριά, μια στροφή προς τον Κύριο που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς. Το ίδιο και η γυναίκα μου, εκεί που ο Θεός την έχει βάλει να δουλεύει, είναι δασκάλα και πηγαίνει σε πολλά σχολεία διαφορετικά και ντόπια και του νοσοκομείου και στο διεθνές το σχολείο και βοηθάει τα παιδιά εκεί που χρειάζεται μια βοήθεια. Και όταν είμαστε στην εκκλησία, εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά που ο Θεός μου έχει δώσει. Υπάρχουν πολύ καλοί αδελφοί οι οποίοι μπορούν και ευαγγελίζονται τους ίδιους τους συνανθρώπους τους με πιο όμορφα και με πιο πλούσια λόγια από ό,τι μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά βλέπω κάθε φορά εκεί που πονάει κάποιος, εκεί που υπάρχει μια ανάγκη και απλώς δίνω θάρρος και μια βοήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Και κάποιος άλλος κάνει μια άλλη δουλειά και κάποια άλλη κάνει μια άλλη δουλειά και νομίζω ότι έτσι η δουλειά του Θεού γίνεται. Έχω φέρει slides
τα οποία είναι λιγάκι αλλιώτικα από αυτά που είδαμε την άλλη τη φορά. Σας έδειξα περισσότερο τη φύση και την ομορφιά της Τανζανίας. Αυτή τη φορά είναι οι άνθρωποι που είναι το επίκεντρο, γιατί την κάθε χώρα δεν είναι απλώς τα βουνά και οι θάλασσες που την κάνουν να είναι αυτό που είναι, αλλά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν. Πριν όμως σας τα δείξω, σας λέω απλώς μερικές πληροφορίες για όσους έχουν τελειώσει το σχολείο εδώ και πολύ καιρό και δεν θυμώνται καθόλου πού είναι αυτή η χώρα για την οποία μιλάμε. Είναι μεγάλη ή μικρή, μαύρη ή άσπρη. Απλώς μονάχα μερικά πράγματα για την κατάσταση της. Η Τανζανία είναι στην Ανατολική Αφρική, το θυμόσαστε όλοι. Το θυμόσαστε όλοι. Κάποτε είχα ρωτήσει και ποιες χώρες συνορεύουν, αλλά δεν θα το ρωτήσω σήμερα, για να μην περάσει η ώρα. Είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πάνω από 900.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πόσα έχει η Ελλάδα μας? 132. Μπράβο, παιδιά, ακόμα είσαστε. 7 φορές. Χειροκρότημα για το κοινό. 7 φορές. Εφτά φορές πιο μεγάλη από την Ελλάδα. Έχει μια μικρή λιμνούλα στην επάνω αριστερή μεριά του χάρτη που τη λένε Βικτωρία Γιάννη ή Βικτώρια. Βικτωρία θα πρέπει να είναι. Όταν είναι η Λίγουσα είναι μακρά, η Προπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Ναι. Η λίμνη Βικτωρία που έχει μια έκταση όσο η μισή Ελλάδα, 65.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή η λίμνη παράγει άφθονα και πολύ καλά ψάρια. Μονάχα που 2 χρόνια πριν κανένας και καμιά χώρα του κόσμου δεν ήθελε να αγοράσει αυτά τα ψάρια, μήπως ξέρει κανένας το λόγο. Η λίμνη είχε γεμίσει με τα πτώματα των δολοφονημένων από τη Ρουάντα. Τα πηγαίνανε με τα φορτηγά, τα πτώματα και τα βιάζανε στη λίμνη. Τραγικές σελίδες στην αφρικανική ιστορία. Και εμείς σαν χώρα εκεί θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, γιατί η Τανζανία μέχρι τώρα, από πολλά χρόνια, είναι εντελώς ήσυχη. Δεν γίνονται φασαρίες, δεν έχει γίνει κανένας εμφύλιος πόλεμος. Μπλεχτήκανε κάποτε με τον Ίδι Αμίν από την Ουγκάντα, όταν άρχισε να μπαίνει μέσα στη χώρα. Αλλά μέχρι τώρα ο Θεός έδωσε ειρήνη και αυτό είναι πολύτιμο αγαθό. Έχουμε τώρα τον τρίτο μας πρόεδρο, όλοι Τανζανοί, ο οποίος διαδέχτηκε τους άλλους 2 ειρηνικά χωρίς να χυθεί ποτέ αίμα. Λίγο από την ιστορία, ήταν η γερμανική αποικία από το τέλος του προπερασμένου αιώνα μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ξέρετε πότε ήτανε, 1919 νομίζω έγινε η μεταβολή και οι Άγγλοι πήρανε τα ηνία της χώρας και την κράτησαν μέχρι το 1961 που την παρέδωσαν πάλι ειρηνικά στους ντόπιους, στους Τανζανούς. Και έτσι η χώρα έγινε ελεύθερη. Η μέρα της ελευθερίας είναι η 9η Δεκεμβρίου. Τις ξέρω τις ημερομηνίες απ' έξω, όχι επειδή η ιστορία μόνο με ενδιαφέρει, αλλά επειδή είναι αργίες και έτσι καθόμαστε. Αυτό ήταν το 1961. Το 1964 ενώθηκε με ένα όμορφο νησί που όλοι σας το ξέρετε και ίσως μια μέρα θα έπρεπε να πάτε να το δείτε. Όταν θα έχετε λίγο περισσότερα χρήματα και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας, τη Ζανζιβάρη λένε στα ελληνικά, Ζανζιβάρ το λένε, το οποίο είναι σχεδόν αραβικό, έχουν φυλάξει πολύ ωραία και παλιά πράγματα και γύρω-γύρω βέβαια ο όμορφος Ινδικός ωκεανός αξίζει μια εκδρομή. Ίσως η Επιτροπή κάποτε να οργανώσει κάτι. Και εμείς ευχαρίστως θα έρθουμε μαζί σας. Ήσυχη πολιτική κατάσταση μέχρι τώρα, απόλυτη θρησκευτική ελευθερία, εκτός βέβαια αν κάποιος κάνει κάτι ενάντια στο κράτος. Το μόνο που άκουσα τώρα τελευταία εκεί δίπλα στη γειτονιά μας ήταν μια εκκλησία η οποία είχε κάθε βράδυ συνάθρηση. Μια από τις δικές μας τις εκκλησίες, τις μικρές όπως τις λένε, είχε κάθε βράδυ συνάθρηση και ψέλνανε δυνατά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ όπως κάνουμε και εμείς. Παραπονέθηκαν λιγάκι οι γείτονες και πήγε η πολιτεία να τους πει: ξέρετε, εδώ οι άνθρωποι κοιμώνται νωρίς, να μην κάνετε πολύ φασαρία. Εκτός από τέτοια μικροπράγματα, δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να πεις σε κάποιον να μην πιστεύεις αυτά που θέλεις, να μην μιλάς για αυτά που πιστεύεις. Και αυτά είναι, παιδιά, ευλογίες Θεού και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Όταν θέλει κανένας να εκφράσει τις πεποιθήσεις του, να μιλήσει σε κάποιον για τον Κύριο, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Και οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι και καλόδεκτοι. Ακούνε πάντοτε, δεν είχαμε μέχρι τώρα, εμένα δεν μου συνέβη και φαντάζομαι και άλλοι να έχουν την ίδια μαρτυρία,
κάποιος να τον γελάει, να τον κοροϊδεύει δημόσια, τι είναι αυτά τα πράγματα που πιστεύεις. Έστω και αν δεν τα δέχεται, θα τα ακούσει κάπως ευχάριστα και μετά θα μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει τι να κάνει. Τι άλλο είναι αυτό που κάνει μια χώρα να είναι χώρα? Σας είπα ότι έχουν 120 διαφορετικές φυλές, οι οποίες δεν μάχονται μεταξύ τους, παρόλο που η μία, όπως και εμείς εδώ πέρα που δεν έχουμε φυλές, μιλάνε για τους άλλους κάπως λιγάκι βαριά. Ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη με τους Κρητικούς δεν είμαστε λιγάκι αλλιώτικοι, έτσι και εκείνοι έχουν τα ανέκδοτά τους για τους Πόντιους και για τους άλλους. Αλλά εκτός από αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν διαμάχες ούτε φιλονικίες. Και ο πρώτος πρόεδρος κανόνισε οι υπάλληλοι του κράτους να μοιράζονται, να μετατίθενται σε όλα τα μέρη, ώστε οι φυλές να ανακατεύονται. Θέλει κανένας να μάθει τίποτα άλλο για τη χώρα αυτή? Ή να δώσουμε την ευκαιρία μετά, όταν τελειώσουν όλα τα προγράμματα, όποιος έχει ερωτήσει να τις κάνει? Εντάξει. Η Ούρζουλα δουλεύει σε σχολεία. Δεν την έχουν προσλάβει πουθενά. Και εγώ εργάζομαι σε ένα αρκετά μεγάλο νοσοκομείο. Και είμαστε μέλη και συνεργάτες μιας μικρής εκκλησίας. Είχα ετοιμάσει και μια πόση χοροδία μας εκεί ψάλλη, αλλά θα το δούμε άλλη φορά. Ίσως να δούμε τώρα μερικά slides και να εξηγήσω στα γρήγορα μερικά πραγματάκια.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, σήμερα στην αρχή του χρόνου, την πρώτη τούτη ημέρα του χρόνου, νιώθω με την ανάγκη να έλθομαι στον θρόνο της δόξης σου και του ελέου σου, της χάριτός σου, και να ζητήσω με την παρουσία την ειδική σου. Στο ξεκίνημα τούτου του χρόνου ακριβώς νιώθω με την ανάγκη της ειδική σου παρουσίας μέσα στη ζωή μας και των ειδικών σου ευλογιών. Μη γέννητο σε κανέναν από εμάς να αρχίσει τη χρονιά του χωρίς την δική σου συμπαράσταση, παρουσία και οδηγία και συμβουλή. Παρακαλούμε πολύ, ευλογώ να μας ευλογήσεις. Καθώς συναχτήκαμε τώρα στην παρουσία σου μπροστά, παρακαλούμε πολύ να πλώσεις τις ευλογίες σου επάνω μας, στη ζωή μας, στα πρόσωπά μας, στις οικογένειές μας, στο περιβάλλον μας, και να δοξαστείς εσύ ο Θεός και να μεγαλυνθείς εσύ ο Θεός. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, ότι μας σκέφτηκες απ' αρχής και μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου και να ζήσουμε στην παρουσία σου για όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, το μόνο γενή που έστειλες. Τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Έκανες μεγάλο έργο θαυμαστό σωτηρίας για τον καθένα από μας. Σου είμαι θα ευγνώμονες για τη σωτηρία. Σου είμαι θα ευγνώμονες για τη χάρη του Χριστού. Σου είμαι θα ευγνώμονες για το αίμα το οποίο εχύθηκε στο Σταυρό, χάρη στο οποίο μπορούμε να παρασταθούμε ενώπιόν σου, να πλησιάσουμε σε σέ τον Θεόν τον δίκαιο και Άγιο. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες. Είμαι τα οικογένεια λυτρωμένων σου. Παρακαλούμε πολύ την εκκλησία σου τούτη να την επισκεφθείς και να την ευλογήσεις με κάθε ευλογία ουρανού και γης.

να δώσεις χάρη, σε παρακαλούμε πολύ, του τη χρονιά να είναι καλύτερα παρά η προηγουμένη. Να μας δώσεις επιμέλεια, να μας δώσεις ζήλο, να μας δώσεις ενδιαφέρον, να μας δώσεις αφιέρωση, να μας δώσεις, Κύριε Θεέ μας, την αναζωπήρηση που χρειαζόμεθα. Να αγαπάμε το πρόσωπό σου περισσότερο και να περπατούμε στον δρόμο το δικό σου. Δώσε χάρη από την Εκκλησία σου τούτη να βγει μια σωστή και δυνατή μαρτυρία, δυναμική μαρτυρία στον κόσμο. Ευλόγησέ μας όλους, μικρούς και μεγάλους, για τη δόξα σου. Φέρομε ενωπιόν σου κάθε συνάθρηση στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, όπου το όνομά σου ονομάζεται το όνομα του Χριστού εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ την Εκκλησία σου να ετοιμάσεις για την ημέρα της αρπαγής. Παρακαλούμε πολύ τα έθνη να ελεήσεις και το λαό σου, τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Και ακόμα φέρουμε ενωπιόν σου το έθνος μας και σε παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους να τους ελέγξεις, να τους ταπεινώσεις, να τους δώσεις να εξητήσουν το πρόσωπό σου και να υπακούσουν, να υποταχθούν στο Ευαγγελιό σου. Τώρα στείλε τους αγγέλους σου και κάνε φρουράτρι γύρω μας και δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου και μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου ανάμεσά μας. Δοξάστητη ο Θεέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Περάστε μπρος, είναι αδιανά τα καθίσματα μπροστά. Διαβάζω τον Ροζίτα Ψαλμό 107. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας λέγωσι ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσε εκ χειρός του εχθρού και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από Ανατολής και Δύσεως, από Βορρά και Νότου. Περιεπλανώντο εν δύο ερήμο εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν. Ήσαν φτηνώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνε εν αυτής. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού για να υπάγωσει εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν φινώσα ενέπλησε από αγαθόν. Τους καθημένους εν σκότικες και άθανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν συνήρω, διότι πήτησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσαν και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέθριψε. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι συνέθριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Οι άφρονες βασανίζονται για τα σπαραβάσεις αυτών και δια τας ανομίας αυτών. Παν φαγητών βδελίτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζωση έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τη φθοράς αυτών. Ας υμνολογώσει στον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων. Και ας θυσιάζωση θυσίας ενέσεως και ας κηρύττωση τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσα με πλοία, κάνοντες εργασίες εν είδεση πολλής, αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γενόμενα εις τα βάθη, διότι προστάζει και γύρεται ο άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσι έως των ουρανών και καταβαίνουσι έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών θήκεται υπό τη συμφοράς. Σύονται και κλονίζονται όσο με θείον και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τότε κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Κατασυγάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής και εφραίνονται διότι εισήγασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων. Και ας υψώνωσει αυτών εν τη συνάξη του λαού και εν το συνεδρίο των πρεσβυτέρων ας ενώσει αυτών. Μεταβάλλει ποταμούς εις έρημον,
τη γάση δάτων εις ξηρασίαν, την καρποφόρο γη εις αλμυράν, δια την κακία των κατοικούντων εν αυτή, μεταβάλλει την έρημον εις λίμνας υδάτων και την ξηρά γη εις πηγάς υδάτων. Και εκεί κατοικίζει τους πεινώντας και συγκροτούσει πόλης εις κατοίκησιν και σπύρουσι αγρούς και φυτεύουσι αμπελώνας ή την εσκάμνουσι καρπούς γεννήματος και ευλογεί αυτούς και πληθύνοντες φόδρα και δεν ολιγοστεύει τα κτίνη αυτών. Ολιγοστεύουσι όμως έπειτα και ταπεινώνονται από τη στενοχωρία, τη συμφορά και του πόνου. Επιχαίει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και κάνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Τον δε παίρνει τα υψώνει από τη φτωχία και καθιστά ως πίμνια της οικογενείας. Οι ευθύς βλέπουσι και εφραίνονται. Πάσα δε ανομία θέλει εμφράξει το στόμα αυτής. Όστις είναι σοφός, ας παρατηρεί ταύτα και θέλουσι εννοήσει τα ελέη του Κυρίου. Θαυμάσιος ψαλμός, φοβερός ψαλμός αυτός. Ψαλμός ο οποίος δοξολογεί τον Κύριον για όλες τις πράξεις του, τα μεγαλεία του και τις επεμβάσεις του εις τους Υιούς των ανθρώπων. Και τούτη την ημέρα του χρόνου, την αρχή του χρόνου, ενώ ακόμα είμεθα στο μετέχμιο μεταξύ του παλαιού και του καινούριου, μόλις αρχίζει ο καινούριος και αισθανόμεθα το χρόνο να μας κυκλώνει και κάπως ιδιαίτερα σήμερα, παραπάσαν άλλη ημέραν του χρόνου, την πρώτη ημέρα αισθανόμεθα το χρόνο πίσω μας και γύρω μας και κύκλο μας να κυλάει και να ρέει και νιώθουμε πόσο μας καταλαμβάνει δέος μέσα μας καθώς αισθανόμεθα την δική μας μικρότητα και μηδαμινότητα, τη δική μας αδυναμία και την δική μας πτωχία. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτό? Κυλάμε μέσα στο χρόνο και δεν γνωρίζουμε πότε θα φύγουμε από τούτο τον χρόνο, από τούτο εδώ το παρόν, από τούτο τον κόσμο. Δεν γνωρίζουμε πότε θα φύγουμε. Ζούμε με μία ελπίδα. Πού όμως στηρίζεται αυτή η ελπίδα? Έρχεται ο ψαλμός να μας δείξει τα μεγαλεία του Θεού και τα θαυμάσια τα οποία κάνει προς τους Υιούς των ανθρώπων. Πάνω από τη ζωή μας είναι εκείνος και εποπτεύει. Γυρίζομαι στο παρελθόν και κοιτάμε πίσω μας. Και ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι το παρελθόν είναι μια μνήμη η οποία δεν πρέπει να σβήνει ποτέ, αλλά να θυμηθούμε τα μεγαλεία του Θεού και τα θαυμάσια τα προς τους Υιούς των ανθρώπων. Και εξιστορεί ο λόγος εδώ του Θεού περιπτώσεις ποικίλες μέσα στις οποίες μπορούμε να δούμε και τον εαυτό μας εις το παρελθόν, όταν κι εμείς άφρονες, τότε που δεν γνωρίζαμε το Θεό, τότε που δεν ξέβραμε τα σχέδιά Του, ούτε γνωρίζαμε το πρόσωπό Του και τη σωτηρία Του, είμεθα ταλαιπωρούμενοι μέσα στις συμφορές ποικίλες και διάφορες. Τι λέει ο λόγος του Θεού εδώ? Αναμφισβήτητα ο καθένας από μας θα βρει τον εαυτόν του κάπου σε μια από τις περιπτώσεις αυτές τις οποίες αναφέρει ο λόγος του Θεού. Ήσουνα επί παραδείγματι ποινών και διψών κάποτε. Ήσουνα περιπλανόμενος μέσα σε ερήμους και σε οδό άνυδρο. Ήταν η ζωή σου κάτι τέτοιο? Ήταν η ζωή σου μια έρημος και περιπλανάσω χωρίς να βρεις ανάπαυση και δεν ήξερες πού να πας? Η ψυχή σου απέκαμε μέσα σου? Ήσουνα κάποτε σε σκότος μέσα και καθόσουν σε σκιά θανάτου? Ήσουνα δεμένος σε θλίψεις και σε σίδηρο, διότι είχες απειθήσει κάποτε εις τα λόγια του Θεού και την βουλή του Θεού του υψίστου είχες καταφρονήσει? Και είχε ταπεινώσει ο Θεός την καρδιά σου σε κόπο και δεν υπήρχε κανένας που μπορούσε να σε βοηθήσει? Ήταν ακόμα που είχες περιέλθει σε κατάσταση τέτοια που να μην θέλεις ούτε να φας ακόμα, παν φαγητό ευελίτετο η ψυχή σου, και πλησίαζες έως των φυλών του θανάτου εξαιτίας των παραβασεών σου, και όμως έκραξες τον Κύριον και εκείνος ήλθε και σε έσωσε από τη θλίψη στην οποία βρισκόσουν, σε ελευθέρωσε από τη φθορά. Όλα αυτά τα οποία μας αναφέρει εδώ πέρα οι ποικίλες περιπτώσεις, ή ήσουν που ταξίδευες μέσα σε ταξίδια σε θάλασσες και έβλεπες τα ύδατα τα πολλά να χτυπούν μανιασμένη η θάλασσα,
και τα κύματα της υψωνόντουσαν και ανέβαινες έως των ουρανών και κατέβαινες έως την Άβυσσον και η ψυχή σου έλειωνε μέσα σε αυτή τη συμφορά και έκραξες τον Κύριο και ο Κύριος σε έβγαλε από τις ανάγκες σου, κατασύγασε την ανεμοζάλη, εσιώπησε τα κύματα και σε έκανε να εφραίνεσαι και να ησυχάζεις. Όλα αυτά τα οποία μας αναφέρει εδώ πέρα και ποικίλες άλλες περιπτώσεις και καταστάσεις μέσα από τις οποίες περάσαμε και περνούν οι άνθρωποι είναι το παρελθόν τους, το άθλιο παρελθόν εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας, της αποστασίας και είναι από την άλλη μεριά οι θαυμαστές επεμβάσεις τις οποίες ο Κύριος έκανε ώστε να τους ελευθερώσει από τις ανάγκες τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς: «Μνημονεύομεν και διηγούμεθα και έχει βγει η φήμη αυτή πως εσείς επιστραφήκατε από τον ειδόλων, πως γυρίσατε από τα είδωλα. Άλλοτε ποτέ λατρεύαμε είδωλα». Βέβαια οι Θεσσαλονικείς εκείνοι λατρεύανε είδωλα ορατά, εμείς λατρεύουμε είδωλα αόρατα, τα οποία υπάρχουν μέσα στην καρδιά και σήμερα είναι η Αφροδίτη την οποία λατρεύουν πολλοί και λιβανίζουν και προσφέρουν και θυσιάζουν στα πάθη της Αφροδίτης, της θεάς Αφροδίτης, τη θεά του πάθους. Είναι άλλοι που λατρεύουν και θυσιάζουν στον κερδό Ερμή. Πώς θα κερδίσουν και όλη μέρα και νύχτα το μυαλό τους είναι εκεί. Είναι άλλες επικύλες θεότητες που λατρεύουν και πίσω από τις θεότητες αυτές, διότι δεν είναι απλώς επιθυμίες ανθρώπινες, ούτε είδωλα απλώς τα οποία μπορεί κανείς να πιάσει με τα χέρια του. Πίσω από αυτά είναι δαιμόνια, πάθους και διαφόρων αμαρτωλών επιθυμιών που κολλάνε την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του ανθρώπου και τη δένουν σε τέτοια πάθη και τον αλυσοδένουν. Δεμένοι, όπως λέει ο ψαλμωδός εδώ, με σίδηρο και με αλυσίδες δεμένοι. Και κανείς δεν μπορούσε να σπάσει τις αλυσίδες και να μας βγάλει από μέσα από τα σίδερα να μας ελευθερώσει. Το παρελθόν μας είναι μια μνήμη, αλλά μια μνήμη η οποία πρέπει να ζωογονεί τις καρδιές μας και να βάλει στα χείλη μας δοξολογία προς το Θεό. Γυρίζομαι προς τα πίσω και κοιτάμε και μπορούμε ο καθένας να ομολογήσουμε από πού μας ελευθέρωσε και από πού μας έβγαλε. Αν δεν ήσουν στην μια περίπτωση, ήσουν στην άλλη περίπτωση. Και θα πρέπει να θυμηθείς με ποιο θαυμαστό τρόπο ο Θεός ενήργησε ώστε να σε βγάλει από τα δεσμάτα σιδηρά, μέσα από τη συμφορά που σε κατήχε, μέσα από τον πόνο και από τη θλίψη, μέσα από αρρώστιες και μέσα από ιδέες ποικίλες που σε κατήχαν, μέσα από πάθη στα οποία εσυρώσουν και σε ελευθέρωσε με μια επέμβαση δική του και ένα έργο δικό του. Αυτό είναι το παρελθόν μας, το παρελθόν της ζωής μας. Κοιτάμε πίσω μας. Τι να δούμε? Βλέπουμε τα δικά μας τα χάλια. Βλέπουμε τον εαυτό μας άξιον καταδίκης επί του Σταυρού. Βλέπουμε από την άλλη μεριά όμως τη θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Έστειλε τον Υιόν του από τους ουρανούς, γιατί αλλιώτικα δεν ήταν δυνατόν οι αλυσίδες να σπάσουν. Δεν ήταν δυνατόν οι συμφορές να διαλυθούν από γύρω σου. Δεν ήταν δυνατόν τα πάθη να σε αφήσουν και να σε ελευθερώσουν. Ήσουν αδεμένος μέσα σε αυτά. Και ο Θεός μέσα στην αγάπη του έστειλε τον Υιόν του, ο οποίος φορτώθηκε τις δικές μας αθλειότητες και τις δικές μας αδυναμίες και προσήλθε ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού βαστάζοντας τις αθλειότητες τις δικές μας και πλήρωσε εκείνος. Ας σκεφτούμε το έργο αυτό το θαυμαστό, τον Υιόν του Θεού πώς φορτωμένος στη δική μας αθλειότητα εμφανίζεται μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού και η κρίση του Θεού πέφτει απάνω στον Υιό. Τα θυμούμεθα. Η μνήμη μας πρέπει να δουλεύει. Η μνήμη μας πρέπει να εργάζεται. Η μνήμη μας πρέπει να ξαναφέρνει στη συνείδησή μας όλα αυτά τα γεγονότα για να είμεθα ευγνώμονες εις το Θεό. Και ιδιαίτερως ευγνώμονες είμεθα τούτο το χρόνο. Τούτο το χρόνο, την αρχή μάλλον, τούτη την ώρα, την αρχή του χρόνου. Διότι τούτη την ώρα αισθανόμεθα το χρόνο περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη ζωή μας, από άλλη ημέρα στη ζωή μας. Νιώθουμε το χρόνο να κυλάει μέσα μας και γύρω μας. Το παρελθόν, μια μνήμη. Θυμούμεθα ότι εκείνος μας μετέφερε από την εξουσία του σκότους όπου ήμεθα.
Για σκεφτείτε, εξουσία σκότους. Ήσουν εκεί. Μη πει κανένας ότι μα δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δεν το καταλάβαινες. Ήσουν όμως κάτω από την εξουσία του σκότους. Και όπως είπε ο αδελφός εχθές, ένας αδελφός χθες το βράδυ διαβάζοντας εδώ, μπορεί κανείς να ελευθερώσει κάποιον από τα χέρια του ισχυρού. Μπορείς να πάρεις το λάφυρον. Μπορείς να ελευθερώσεις. Είμαι θα κάτω από την εξουσία του σατανά. Και εξουσία θα πει κατά δυναστεία. Δεν ήσουν ελεύθερος να πράξεις ό,τι θέλεις. Και ήρθε ο Κύριος. Και ήρθε ο Υιός του Θεού και πέθανε στο σταυρό. Και έσπασε τις αλυσίδες. Και ο Θεός μας μεταφέρει από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Αλλά είναι όλες αυτές οι ευεργεσίες του Θεού μόνο. Στον ωραίο 103 ψαλμό το Ρογάμα δεν λέει ο Παύλος, δεν λέει ο ψαλμοδός εκεί ο Δαβίδ. Μας αναφέρει τους ικτυρμούς και τα ελέη του Κυρίου και μας λέει μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Στα γυρατιά σου σου παραστέκει. Στην νεότητά σου την ανανεώνει. Σε ενισχύει και σε ενδυναμώνει. Απεμάκρυνε τις αμαρτίες μας όσο η Ανατολή από τη Δύση. Και όσο το ύψος του ουρανού από τη γη. Τόσο το έλεος αυτού και η κτυρμή του επάνω σε μας. Μας στεφανώνει με έλεος και η κτυρμού. Ο καθένας μας είναι στεφανωμένος με τα ελέη και με τους ικτυρμούς του Θεού. Μη πεις ότι η ζωή σου ήταν δική σου και τα κατόρθωσες εσύ. Όχι. Όλο αυτό είναι δώρον. Και αν έφτασε σε τούτη την ημέρα του χρόνου την πρώτη είναι δώρον του Θεού. Επέτρεψε να έλθεις. Ας θυμηθούμε πόσοι έφυγαν αγαπητοί μας. Πόσοι καινούργοι ήρθαν. Το πρόσωπο της γης μεταβάλλεται συνεχώς. Ο Θεός από πάνω μας ευεργετεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθώς στεκόμεθα στην πρώτη του την μέρα του χρόνου, στο ξεκίνημα και στην αρχή της καινούργιας χρονιάς, θέλουμε πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε τα μεγαλεία του και τις επεμβάσεις του. Και πρέπει η καρδιά μας να φτάσει με ευγνωμοσύνη στην αρχή του του χρόνου και να πούμε δόξα σε σε. Και όπως είπε ο ψαλμοδός, δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Δοξασμένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, καθώς κοιτάμε πίσω μας τον χρόνο που έφυγε και κοιτάμε τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν, έχουμε πολλούς λόγους να δοξάζουμε το Θεό, να μιλάμε για την αγάπη του, να διηγούμεθα για τις επεμβάσεις του, να μνημονεύουμε τις ευεργεσίες του στη ζωή μας. Εκείνος ενήργησε μεγαλεία και θαυμάσια σε μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το πρώτο τμήμα της ζωής μας, το παρελθόν της ζωής μας, το οποίο μοιραίως το σκεπτόμεθα σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ας έχουμε δοξολογία προς το Θεό. Και η χοροδία μας θα μας ψάλει έναν ύμνο.

Χριστέ και δοξάζομαι το όνομά σου για τις επεμβάσεις σου τις μεγαλειώδεις μέσα στη ζωή μας. Το παρελθόν μας είναι γεμάτο από τις δικές σου επεμβάσεις. Ω, πραγματικά θυμούμεθα, ζωγόνισε τη μνήμη μας, σε παρακαλούμε πολύ, ώστε να θυμούμεθα ενεργώς μέσα μας το τι έκαμες εσύ, πως μας ελευθέρωσες, πως έκοψες πραγματικά δεσμά σιδηρά και μας ελευθέρωσες από συμφορές, από πάθη που κατηχόμεθα, από κινδύνους στους οποίους ευρισκόμεθα, από καταστάσεις, Κύριε, οδυνηρές. Όντως έκανες μεγαλεία και θαυμάσια, ήλθες εν το προσώπο του Υιού της αγάπης σου, έκανες ένα έργο θαυμαστό σωτηρίας και μας πήρες από μέσα από τη φωτιά και μας έβγαλες. Πώς να ξεχάσουμε όλα αυτά, πώς να σβήσουμε από τη μνήμη μας όλες αυτές τις επεμβάσεις σου, Θεέ μας, δίδομαι τη δόξα σε Σε. Θυμούμεθα ακόμα και πόσες άλλες ευεργέσεις έκαμε στη ζωή μας. Ο καθένας από μας είναι στεφανωμένος με έλεος και με ικτυρμούς. Και φτάνομαι σε αυτή την ώρα του χρόνου, την πρώτη ημέρα του καινούριου χρόνου, στεφανωμένη με έλεος και με ικτυρμούς ο καθένας μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Δώσε χάρη όλοι μας να δοξολογούμε το όνομά σου, διότι είσαι αγαθός. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και υψώθητη και δοξάστητη για τη δόξα σου. Αμήν. Και το παρόν, αυτό το παρόν, αλλά παρόν δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλη η ζωή του ανθρώπου δεν είναι παρά ένα παρελθόν και ένα μέλλον. Το παρόν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Διότι από τη στιγμή που πας να το σκεφτείς ότι υπάρχει, έχει ήδη φύγει και έχει γίνει παρελθόν. Με άλλα λόγια, η ζωή μας δεν είναι παρά μία στιγμή, ένα τάκ του ρολογιού, το τικ του ρολογιού. Και ώσπου να πεις να το σκεφτείς, έφυγε αυτό και ήρθε η επόμενη στιγμή, το τάκ. Έφυγε το τικ, ήρθε το τάκ. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και όμως καυχόμεθα. Κι όμως νομίζουμε ότι την έχουμε αράξει εδώ πέρα και έχουμε ρίξει άγκυρα. Κι όμως νομίζουμε ότι αυτή είναι η ζωή όλη δική μας. Και τι έχουμε να κάνουμε σε τούτη ζωή. Εάν ο άνθρωπος το σκεφτεί βαθιά, πραγματικά θα τον καταλάβει δέος μέσα του. Ότι είναι τόσο φευγαλαίος. Και όπως έλεγε ο Μωυσής στην προσευχή του, στον ψαλμό εκείνον τον 90, τον οποίο αναφέρει ο Δαβίδ, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα και ημις πεθόμεν. Πότε γιορτάσαμε την περσινή πρωτοχρονιά και είμαι θα στην εφετινή. Πότε ήταν χθες το βράδυ και λέγαμε τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει ο χρόνος, και ήδη σήμερα είμαι θα στην πρώτη μέρα και είναι η ώρα 11:30-12 παρά και έχουμε αφήσει μερικές ώρες πίσω μας. Από τον καινούριο χρόνο έχουμε μεγαλώσει κατά μερικές ώρες ακόμα. Τόσο γρήγορα φεύγει. Ώστε λοιπόν το παρόν, πού να ψάξεις να το βρεις, δεν υπάρχει. Ώσπου να πεις ότι υπάρχει, αυτό έχει φύγει, έχει φτερουγήσει. Δεν είναι παρά παρελθόν και μέλλον. Όμως η χάρις του Θεού μας αφήνει να ζούμε. Μερικοί δεν το προσέχουν και αφήνουν το παρόν τους να φεύγει. Και είναι βέβαιο ότι κάθε σελίδα του ημερολογίου που πετάει και φεύγει, δεν ξαναγυρίζει πια. Την έκοψες, έφυγε η μέρα. Αυτή δεν θα ξαναγυρίσει. Η σελίδα εκείνη δεν θα ξαναγυρίσει. Θα τη βρεις όμως μπροστά σου την ημέρα εκείνη στην κρίση. Και η σελίδα θα σου πει τι έγραψες μέσα σε αυτή. Τι έγραψες. Τι έκανες σε εκείνο το παρόν, το τικ-τακ του ρολογιού, τι έφτιαξες. Το πρώτο πράγμα το οποίο παραγγέλλεται ο άνθρωπος να προσέξει είναι να πιαστεί από τη σωτηρία. Διότι η σωτηρία δεν θα προσφέρεται πάντοτε, τώρα σου προσφέρεται. Και δεν ξέρεις αν σε λίγο θα την έχεις. Εάν σε λίγο δεν υπάρχεις, για σένα η σωτηρία είναι ανύπαρκτη. Εάν σε φύγεις από τον κόσμο τούτον, έχασες την σωτηρία σου και αν δεν την πήρες και δεν την έπιασες. Τώρα προσφέρεται η σωτηρία.
Γι' αυτό ο λόγος του Θεού έρχεται και λέει τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Αν ο Θεός σου δίνει αυτό το παρόν, έστω και φευγαλαίο όπως είναι, και υπάρχεις για ένα σκοπό ανώτερον εις τον οποίον σε καλεί ο Θεός. Δεν ήρθες ούτε για να εμπορευτείς, να αποκτήσεις, να διεκδικείς, να τσακώνεσαι, να απολαμβάνεις ή και να γνωρίσεις ακόμα. Επιμέρους γινώσκομαι, επιμέρους κατέχομαι, ούτε όλο τον κόσμο θα τον πάρουμε, ούτε και όλες τις γνώσεις δεν θα τις προφτάσουμε να τις αποκτήσουμε. Μία στιγμή στην αιωνιότητα σου προσφέρει γνώση πολύ μεγαλύτερα από εκείνη που σου προσφέρει όλη σου η ζωή εδώ κάτω. Μία στιγμή στην αιωνιότητα. Αλλιώς θα γνωρίζουμε εκεί πέρα. Θα γνωρίσουμε όπως και γνωρίσουμε. Συνεπώς, ούτε τα πολλά βιβλία, ούτε υπάρχουμε για τα χρήματα, ούτε υπάρχουμε για κόπους και για μάχες και για δικαστήρια και για τσακωμούς και για... Υπάρχουμε για να γνωρίσουμε το Θεό. Και το πρώτο βήμα είναι να πιαστείς από τη σωτηρία την οποία εκείνος σου προσφέρει. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα ημέρα σωτηρίας. Καθώς ο Χριστός στέκει στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάει, μη αναβάλεις. Μην μπεις αύριο, κάποτε. Το αύριο δεν είναι δικό σου. Ούτε το κάποτε είναι δικό σου. Είναι δυνατόν ο Θεός να σε καλέσει σήμερα. Και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα ημέρα σωτηρίας. Πόσο όμορφο να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Πόσο όμορφο να γίνει χαρά στον ουρανό μεταξύ των αγγέλων. Πόσο όμορφο. Και αφού πιαστείς από τη σωτηρία σου, να δεις το παρόν της ζωής σου, το οποίο σου προσφέρει ο Θεός, να το δεις σαν μια ευκαιρία πλουτισμού για τον ουρανό. Εδώ είναι η τράπεζα που καταθέτεις. Και καταθέτεις κάθε μέρα δραχμούλα. Οι μικρές μας πράξεις, οι μικρές μας ενέργειες, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, η συμπεριφορά μας είναι καταθέσεις τις οποίες κάνουμε δραχμή προς δραχμή στο ταμιευτήριο του ουρανού. Εκείνη την ημέρα θα τα βρούμε μπροστά μας και θα εισπράξεις όσα κατέθεσες. Βέβαια με τόκο, αλλά αυτά που καταθέτεις. Εάν είναι άχερα αυτά που φτιάνεις, θα καούν μια μέρα. Εάν είναι ξύλα, θα καούν. Αν είναι πολύτιμα πετράδια και χρυσάφι και ασίμι, θα τα βρεις. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά για τούτο το παρόν. Τούτο το παρόν το οποίο φεύγει τόσο εύκολα και δεν το προσέχουμε. Και εμείς πετώμεν, αλλά όμως όσο ο Θεός επιτρέπει και ζούμε σε τούτο το μικρό παρόν, ας το αξιοποιήσουμε για τη δόξα του Θεού. Εμείς οι χριστιανοί είμεθα οι πλέον κουτί μέσα στον κόσμο. Οι πλέον κουτί, το λέει ο Κύριος. Φέρνει παράδειγμα τον άδικο οικονόμο και έρχεται και σου λέει, για σκέψου, κοίταξε τι σκέφτηκε αυτός. Σου λέει, θα με βγάλει ο Κύριός μου. Ήδη ανακάλυψε ότι δεν πολιτεύουμε καλά. Θα με πετάξει από την οικονομία. Τουλάχιστον να έχω 5-6 φίλους απ' έξω. Όταν με διώξει, να βρω από πού μπεις αυτούς. Να χτυπήσω την πόρτα τους. Και σκέφτηκε, τους κάλεσε. Τι χρωστά στον κύριό μου, 100. Γράψε, πάρ' το γραμματιό σου. Πιάσε ένα 80 και δώσ' μου το. Ότι χρωστάς 80. Στον άλλον, χρωστάς 100. Πάρ' το, γράψε 50. Για να πιάσει μερικούς φίλους. Με άλλα λόγια, ο Κύριος επίνεσε την εφευρετικότητα του ανθρώπου αυτού, του οικονόμου, του αδίκου. Και μας λέγει ότι έρχεται να μας προκαλέσει και να μας πει αν αυτός είχε ανέπτυξε τόση εφευρετικότητα για τούτη τη ζωή. Να έχει 5 πόρτες ανοιχτές που θα τον δεχτούνε. Εσύ τι κάνεις για τον ουρανό. Εσύ τι κάνεις για την αιωνιότητα. Πόσο αξιοποιείς το παρόν σου τούτο. Τούτο το παρόν είναι το ορυχείο από το οποίο βγάλεις χρυσάφι για την αιωνιότητα. Η υπομονή που θα δείξεις και δεν θα γονγίσεις, που θα δοξάσεις, που θα κινηθείς να πανεπιστευθείς κάποιον,
Μα την κούρασή μου, μα τον ύπνο μου, να τον χάσεις, δεν πειράζει. Και λιγότερος ύπνος. Δεν θα ξαναβρεις την ευκαιρία αυτή. Σήκω να πάω να επισκεφτείς, σήκω να πάω να μιλήσεις, σήκω να πάω να δώσεις ένα φυλάδιο, σήκω να πάω να δώσεις ένα βιβλίο, σήκω να πάω να πεις δύο λόγια, σήκω να προσευχηθείς για κάποια ψυχή. Μα έχω δουλειές, μα... Θα κοιτάξεις τα άλλα και δεν θα σκεφτείς ότι εδώ καταθέτεις για τον ουρανό και ότι θα τα βρεις μια μέρα εκεί πάνω, ό,τι κάνεις εδώ. Είτε αγαθών, είτε κακών, λέει ο Κύριος. Ακόμα και ο λόγος μας δεν χάνεται. Και τα λόγια που λέμε, εάν οι λόγοι σου είναι σαφροί, εκείνη την ημέρα θα σε καταδικάσουν. Από τα λόγια σου θα κριθείς, λέει. Ώστε αγαπητοί, ετούτο το παρόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ο λόγος του Θεού μας δίνει και μιλάει μέσα στο λόγο του σε πολλές περιπτώσεις για την αξία αυτού του παρόντος. Το πώς θα συμπεριφέρεσαι. Περιπατήσατε ως εν ημέρα, θα μας πει. Αλλού θα μας πει να λατρεύουμε το Θεό με τη λογική μας λατρεία, που είναι η προσφορά του εαυτού μας, του σώματός μας, στην αλήθεια του Θεού και στην υπηρεσία του Θεού κάθε μέρα, η λογική σας λατρεία. Μας λέει ακόμα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Πάντοτε να καθαριζόμεθα. Και μας λέει ο Κύριος, πραγματευθείτε έως σου έλθω. Για κοιτάξτε. Πραγματευτείτε σαν τον πραγματευτή του παλιού καιρού που γύρναγε στις γειτονιές με το καρότσι και φώναζε την πραμάτια του και έλεγε πραγματευτείς για να δείξει την πραμάτια του και τη συνιστούσε και προκαλούσε τους ανθρώπους να πάνε να αγοράσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο ο πιστός, ο χριστιανός πρέπει να είναι ένας πραγματευτής. Ποια είναι η πραγμάτια σου? Είναι η ζωή του ουρανού την οποία σου χάρισε ο Χριστός με την πίστη. Αυτή η ζωή του ουρανού πρέπει να τη δείξεις. Πρέπει να την κάνεις όμορφη. Πρέπει να την κάνεις ελκυστική για τον άλλον. Πρέπει ο άλλος να δει τη ζωή σου και να ελκυστεί και να πει μπράβο, αυτός έχει ωραία πραγμάτια. Να πάρω κι εγώ από αυτήν. Η ζωή μας πρέπει να ελκύει. Να είμεθα μαγνήτες ελξεώς μέσα στον κόσμο για τον Χριστό. Να οδηγούμε άλλους στο Χριστό. Αλλιώτικα, ποια είναι η αξιοποίηση της ζωής μας για τον Χριστό και ποια είναι η μεταμόρφωση την οποία ο Χριστός έχει κάνει μέσα μας, εάν δεν έχουμε αυτό και αν δεν μπορούμε να δείξουμε τον Χριστό, τον κατοικούντα εν ημίν Κύριον, τον Χριστό, να τον δείξουμε και στους άλλους. Τούτο το παρόν λοιπόν είναι ανάγκη να το αξιοποιήσουμε. Και δεν πρέπει να μας διαφύγει το γεγονός ότι περνάνε μέρες στη ζωή μας χωρίς να τις προσέξουμε καθόλου. Θυμάμαι εκείνον τον Σαντού Σούνταρ Σινγκ, τον Ινδό εκείνον ιεραπόστολο και ευαγγελιστή, ο οποίος έλεγε «Και αν πεθάνω και πάω επάνω στον Κύριο, μια χάρη θα του ζητήσω, αν είναι δυνατόν να με ξαναστείλει πάλι στη γη, να δουλέψω ακόμα για το όνομά του και για τη δόξα του». Έχουμε αυτή την επιθυμία. Έχουμε αυτό τον πόθο. Κάνουμε αυτό το πράγμα εμείς. Πώς χρησιμοποιήσαμε τον περασμένο χρόνο την κάθε ημέρα. Και πώς είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε τούτο το χρόνο την κάθε μέρα. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λογαριασμούς στην αρχή του χρόνου και λένε τι θα κάνουν, τι θα φτιάξουν, τι κάνουν τα σχέδιά τους. Έχουν τους προϋπολογισμούς τους. Εμείς τι σχέδια έχουμε κάνει για τούτο το χρόνο? Σκεφτόμαστε να αποκτήσουμε, να μεγαλώσουμε κατά κόσμον οι δουλειές μας, οι γνώσεις μας ή να αυξηθούμε κατά Χριστόν και να καταθέσουμε στην τράπεζα του ουρανού ώστε εκείνη την ημέρα, εκείνη την ημέρα θα πληρωθείς όχι με τόκο, λέει το ελαφρόν της θλίψεως το οποίο διέρχεσαι εδώ κάτω με υπομονή και δοξολογία, κάθε υπερβολήνης υπερβολήν κατεργάζεται αιώνιον βάρος δόξης. Αυτό δεν μετριέται. Κάθε υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης.
Η δόξα θα σου μετρηθεί με το ζύγι και το ζύγι της θα είναι ασήκωτο, αιώνιον βάρος και θα σου δοθεί κάθε υπερβολή εις υπερβολή με το παραπάνω, με το παραπάνω. Βάλτε και από πάνω. Το ελαφρόν της θλίψεως. Εάν αυτά τα κρατήσουμε με δοξολογία και υπομονή. Το παρόν μας λοιπόν, το οποίο ο Θεός μας εμπιστεύτηκε, δεν το έδωσε τυχαία. Ούτε είναι μία συμφορά το παρόν και να λες πα που βρίσκομαι, σε τι συνθήκες και που με έβαλε ο Θεός, που με έβαλε. Σε έβαλε και αν είναι δύσκολες οι συνθήκες σου, όσο πιο δύσκολες είναι, τόσο περισσότερο χρυσάφι συγκεντρώνεις. Δόξαζε. Σημαίνει ότι ο Θεός έκρινε άξιον να ζήσεις μέσα σε αυτές τις συνθήκες και να τις αντιμετωπίσεις. Δεν έκρινε τον άλλον ικανόν, τον έκρινε για άλλα πράγματα. Εσένας έκρινε ικανόν γι' αυτό. Δόξαζε. Και κοίταξε να αποταμιεύεις. Μη χάνεις το παρόν. Εκείνη την ημέρα στους ουρανούς θα κλάψουμε. Θα κλάψουμε για πολλές ευκαιρίες που μας δόθηκαν στον κόσμο τούτο και τις χάσαμε. Και δεν τις προσέξαμε. Ευκαιρίες που ήρθαν από το Θεό και εμείς κλείσαμε την πόρτα. Ω Θεέ μας, ο Θεός να μας δώσει χάρη, να φυπνιστούμε και να τα καταλάβουμε αυτά. Να αξιοποιήσουμε το παρόν μας σαν πίστη. Σαν εκκλησία έτσι θα ανεβούμε πνευματικά και έτσι θα δείξουμε, θα έχουμε μια φρεσκάδα πνευματική του τη χρονιά. Αν αξιοποιήσουμε το παρόν μας την κάθε ημέρα και την κάθε στιγμή. Κάθε ημέρα είναι μια καινούρια ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός. Ξημερώνεσαι να λες, δοξασμένο το όνομά σου Θεέ. Μια ευκαιρία καινούρια. Μα είναι θλίψεις, μα είναι χαρές. Και στις χαρές και στις θλίψεις ανάλογα θα συμπεριφερθείς ώστε να καταθέσεις, ώστε να συγκεντρώσεις, να αποταμιεύσεις για εκείνη την ημέρα. Να ψάλλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί, παρακαλώ.

Πάντα, Κυριά μας Ιησού Χριστέ, εσύ μας δείχνεις την αξία του παρόντος όταν μας λες πραγματευθείτε έως σου έλθω. Ω, δώσ' μας χάρη να σκύψουμε σε αυτό το παρόν, το οποίο δεν προσέχουμε, το οποίο αμελούμε, το οποίο περιφρονούμε πολλές φορές, και να δούμε ότι μας δίνεις εσύ ευκαιρίες να πλουτίσουμε για τους ουρανούς. Δώσ' μας χάρη να καταλάβουμε ότι εκείνο θα μείνει, το οποίο εμείς καταθέτουμε, το οποίο αποταμιεύουμε, και ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Δεν θα την έχουμε αύριο και μεθαύριο, δεν θα την έχουμε ξανά σε όλη την αιωνιότητα, την ευκαιρία τούτη που μας δίνεις εδώ. Δώσε μας χάρη να είναι τα πραγματική συνετή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού, ώστε να υπηρετούμε μέσα σε αυτή την χάρη ποικιλοτρόπως για τη δόξα την ειδική σου και τη δική μας ευτυχία. Κάνε μας σοφούς, κάνε μας έξυπνους, κάνε μας επιμελείς στα πράγματα τα δικά σου. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου σε παρακαλούμε. Αμήν. Και αν λοιπόν το παρελθόν είναι πηγή ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας εις τον Θεόν ότι μας επέστρεψε από τον ειδόλον, και αν το παρόν είναι μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε, να καταθέσουμε, να αποταμιεύσουμε, δουλεύοντας Θεόν ζώντα και αληθινών, όπως λέει στους Θεσσαλονικείς ο Παύλος. Τι είναι λοιπόν το μέλλον? Δεν μπορείς παρά να σκέπτεσαι και το μέλλον, διότι είναι μπροστά σου και το έχεις μπροστά σου. Και οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ποικίλα και διάφορα για το μέλλον τους, και αναλογίζονται ποικίλα και διάφορα για το μέλλον. Κάνουν τους προγραμματισμούς τους, εταιρείες, εργοστάσια, επιχειρήσεις, άνθρωποι, άτομα. Εμείς ποιοι είναι οι προγραμματισμοί μας για το μέλλον? Στην εκεί στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς λέει: και προσμένοντες τον Υιόν αυτού από τον ουρανόν που θα έρθει, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο, ο οποίος μας ελευθερώνει από τις οργείς της ερχομένης. Το μέλλον μας είναι ένδοξο. Είναι αυτό το χρυσό μέλλον το οποίο περιμένουμε και το προσδοκάμε, αλλά πρέπει να το περιμένουμε, αδελφοί. Πρέπει κάθε στιγμή στη ζωή μας να κοιτάμε πίσω και να ευχαριστούμε από που μας έφερε και από ποιους δρόμους και μας έφερε. Να κοιτάμε στο παρόν και να μην το χάνουμε την ευκαιρία που μας δίνει να αποταμιεύσουμε. Αλλά να μην πάψουμε το βλέμμα μας να κοιτάει και στο μέλλον. Και τι να κοιτάμε στο μέλλον? Πού θα κοιτάμε? Τα μάτια μας στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Τα μάτια μας προς εκείνον ο οποίος έρχεται για τη δική μας ευτυχία. Ο Κύριος είπε πάλιν έρχομαι. Δεν είπε στους μαθητάς του κοιμηθείτε, ησυχάστε, δεν θα ξανάρθω. Πάλιν έρχομαι. Τους είπε πραγματευτείτε, αλλά πραγματευτείτε μέχρι πότε? Εωσού έλθω. Αυτό το εωσού έλθω, βλέπετε, το δίνει, το επαναλαμβάνει ποικιλοτρόπος μέσα στο λόγο του. Η Αγία Γραφή ολόκληρη είναι εσχατολογική. Ολόκληρη η Αγία Γραφή βλέπει στο μέλλον αυτόν τον ήλιο που θα ανατείλει, αυτόν που θα έρθει, διότι μόνον αυτός όταν έλθει θα διορθωθούν τα πράγματα. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι θα έρθει υπό δύο όψεις. Θα έλθει σαν αστέρι πρωινό, ο αστήρ ο πρωινός, ο αυγινός αστήρ, ο αιωθινός αστέρι πρωινό. Και αυτό το αστέρι δεν θα το δούνε όλοι, θα το δούνε μόνον εκείνοι που αγρυπνούν. Σηκωθήκατε καμιά φορά νύχτα προς τα ξημερώματα να μην έχουν σβήσει τα αστέρια στον ουρανό ακόμα? Όλα βλέπετε, μένει εκείνο που λένε το πρωί ο αυγερινός, και το βράδυ τον ονομάζουν από Σπερίθινη ή Αφροδίτη. Αλλά όμως λάμπει σαν αστέρι πάνω στον ουρανό, ο αυγερινός. Ποιοι τον έχουν δει? Εκείνοι που σηκώθηκαν πρωί, εκείνοι που αγρυπνούσαν. Αν σηκωθείς αυγή το πρωί θα τον δεις ακόμα στον ουρανό να στέκει, και σε χαροποιεί και σε γεμίζει, σου στέλνει ένα μήνυμα γλυκό μέσα στην καρδιά, ελπίδος. Αυτός είναι ο Κύριός μας που θα έρθει. Θα είναι για όλους τους πιστούς του αστέρι πρωινό.
και θα τον δουν οι αγρυπνούντες. Εμείς λέει δεν είμαι θα νυκτός και σκότους όπως οι άλλοι άνθρωποι, είμαι θα ή φωτός ή ημέρας, λέει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Για τούτο αδελφοί λέει να αγρυπνόμεν, να αγρυπνόμεν, να αγρυπνόμεν θα πει να έχουμε γρήγορση μέσα μας, να ξέρουμε ότι ετούτη η ιστορία του κόσμου έχει ένα τέρμα, έχει ένα τέλος. Έξοδοι, εδίο έξοδοι από τις οποίες ο κόσμος θα περάσει είναι Ανάστασης και Κρίσης. Όλοι θα περάσουν μέσα από την Ανάσταση και την Κρίση. Θα αναστηθούν και θα κρυθούν. Και εμείς θα αναστηθούμε. Δεν θα κρυθούμε μαζί με τους άλλους, αλλά θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Για να κρυθούμε καθά επράξαμε σε τούτο τον κόσμο για να πάρουμε τον επενό μας. Θα τον δούμε λοιπόν και θα μας αναστήσει και θα σταθούμε μπροστά του. Τότε θα φανεί σε εμάς σαν αιωθινός αστείο, αυγερινός. Ο κόσμος, ο πολλής που κοιμάται μέσα στην αμαρτία, έχει βαθύ ύπνο. Ούτε περιμένει, ούτε προσμένει, ούτε ξέρει ότι θα έρθει ο Χριστός. Και συνεπώς δεν μπορεί να τον δει. Δεν θα είναι στην παρουσία του Κυρίου. Εμείς θα είμαι θα στην παρουσία του, την δεύτερη παρουσία του. Εκείνοι θα έχουν την επιφάνεια αργότερα. Εμείς θα είμαστε στην παρουσία του όταν θα έρθει για την εκκλησία του και θα αρπάξει τους δικούς του, και όσοι μεν έχουν πεθάνει οι νεκροί μας εν Κυρίω εκνήθησαν, θα αναστηθούν άφθαρτοι. Εμείς δε θα μεταμορφωθούμε, θα αλλαγούμε εν ρηπή οφθαλμού. Πότε θα γίνει αυτό? Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το χρόνο, γι' αυτό πρέπει να γρυπνούμε. Δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε τον χρόνο και τον καιρό, διότι κανείς δεν το ξέρει αυτό. Όμως τα σημάδια μας δείχνουν ότι ο Κύριος πλησιάζει. Όλα τα σημάδια μας δείχνουν ότι έρχεται, και καθώς το σκοτάδι τριγύρω πυκνώνει περισσότερο και περισσότερο, η ελπίδα έρχεται μέσα μας και φουδώνει ότι ξαφνικά θα έρθει το φως. Πραγματικά την αυγή πριν έλθει το φως πυκνώνει το σκοτάδι σε μια στιγμή τόσο πολύ και ξαφνικά να η αυγή. Καθώς λοιπόν προχωρούμε και το σκοτάδι πυκνώνει τριγύρω μας, η δική μας προσδοκία και ελπίδα για την έλευση του Χριστού πρέπει να αυξάνει μέσα μας και να λέμε τώρα θα έρθει, τώρα θα έρθει. Είναι φυσικά μυστήριο. Μυστήριο και ως προς τον τρόπο που θα γίνει και ως προς το χρόνο που θα γίνει. Το πότε θα γίνει και το πώς θα γίνει. Δεν το ξέρουμε. Μυστήριον λέγω σε εσάς, λέει ο Παύλος. Αλλά όμως διαισθανούμεθα. Και μέσα το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει μία διέστηση ότι ο Κύριος πλησιάσει. Πρέπει λοιπόν να αγρυπνούμε προσμένοντας τον Υιόν αυτού από τον ουρανόν που θα έρθει να μας παραλάβει. Και θα έρθει ακόμα και σαν ήλιος. Ήλιος που θα πλώσει τις φτερούγες του σε όλη την οικουμένη και θα δώσει ευλογία σε όλη την οικουμένη. Αλλά πριν δώσει την ευλογία του θα κάψει. Θα έρθει και θα κρίνει. Μας λέει στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή ότι θα εμφανιστεί, θα έλθει με σαν φλόγα πυρός δίδων εκδίκησιν, κάμνων εκδίκησιν εναντίον εκείνων οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Θεό. Μα να ζήσεις όλη τη ζωή σου εδώ πέρα και να μην γνωρίσεις τον Θεό, να σε έχει τη λήξη με τόσα θαύματα δημιουργίας τριγύρω, με τόσες επεμβάσεις μέσα στη ζωή, να κάνει τόσες επεμβάσεις στη ζωή σου και να περάσει όλη η ζωή σου και να γεράσεις και να πας στον τάφο και να μην έχεις γνωρίσει τον Θεό. Είναι φοβερή αμέλεια. Ασυγχώρητη αμέλεια. Δεν μπορεί να συγχωρηθεί ο άνθρωπος που ζει σε μια ζωή 60, 70, 90 χρόνια, 80 χρόνια, 90 χρόνια και γέρασε και εξακολουθεί και είναι ένας αμαρτωλός. Δεν είδες τις επεμβάσεις του Θεού? Δεν είδες τα γεγονότα γύρω σου? Δεν ήρθε καμιά λαλιά? Δεν σου μίλησε κανείς? Δεν είναι δικαιολογητός ο άνθρωπος. Είναι αδικαιολόγητος. Και η κρίση του Θεού θα έρθει σε εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Δεν θέλει να γνωρίσουν. Και σε εκείνους οι οποίοι τον αρνούνται και ζουν ζωή ασεβή. Ή όπως λέει σε εκείνη την όραση την προφητεία του Ενόχ, την οποία περιλαμβάνει ο Ιούδας. Ήλθε ο Κύριος με τας Αγίας Μυριάδας αυτού.
για να κάνει κρίση κατά πάντων των ασεβών. Για τα λόγια τα ασεβή που ελάλησαν εναντίον αυτού, όλη αυτή η αμαρτωλή ασεβής θα κάνει κρίση. Θα έρθει και θα κάνει κρίση. Εμείς δεν θα είμαστε σε αυτή την κρίση. Θα έχουμε αρπαγή στην παρουσία του νωρίτερα η Εκκλησία. Αλλά θα έρθει και θα κάνει κρίση, και είναι φοβερά η κρίση. Μη λοιπόν κοιμάσαι ήσυχος, εάν δεν τον έχεις δεχτεί ακόμα. Διότι αν βρεθείς την ημέρα εκείνη, και θα βρεθείς οπωσδήποτε, και να πεθάνεις ακόμα, θα αναστηθείς και θα σταθείς μπροστά του για να σε κρίνει. Δεν γλιτώνεις, δεν υπάρχει διαφυγή και διέξοδος με κανένα τρόπο. Θα τον αντιμετωπίσεις οπωσδήποτε. Υπάρχουν μερικοί που λένε, πεθάνω να ησυχάσω. Θα πεθάνεις και να ησυχάσεις. Δεν άκουσες ότι άπαξ είναι στους ανθρώπους να αποθάνουν και μετά τούτο είναι κρίσης. Κρίσης. Δεν άκουσες ότι όλοι θα αναστηθούν και θα σταθούν μπροστά του με σώματα μάλιστα ντροπής και σχήνης ή ασεβής. Και ότι η κόλαση, η αιωνιώτης της κολάσεως είναι μια αιωνιώτης κρίσεως για κάθε ψυχή ανθρώπου που δεν θα δεχτεί τον Χριστό. Όλοι όσοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό θα βρεθούν εκεί. Και δεν υπάρχει ελπίς ποτέ να πάψεις να υπάρχεις, να μηδενιστείς, διότι δεν υπάρχει εκμηδένιση. Αλλά θα ζεις μέσα στην κρίση, στον κλαθμό και στον τριγμό των οδών, στο κλάμα και το θρήνο και το μίσος εναντίον του Θεού. Και αυτό θα είναι η αιώνια κόλαση στην οποία θα ζήσει ο άνθρωπος που αρνείται και μένει στην άγνηση και στην άγνοια. Και θα απλώσει τα φτερούγια του, λέει, ως ο ήλιος της δικαιοσύνης σε όλη τη γη. Και όπου απλώσει τα φτερούγια του θα είναι θεραπεία των ανθρωπίνων πραγμάτων και των ανθρωπίνων αναγκών. Πιστεύετε να διορθωθούν τα πράγματα στο Λευκό Οίκο ή στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο ή οπουδήποτε αλλού? Μάταια. Περιμένεις να περπατήσεις στην πόλη του ουρανού, τη χρυσαφένια πόλη με τους χρυσαφένιους δρόμους? Μια μέρα θα συναντηθούμε εκεί. Δίνουμε όλοι μας ραντεβού ένα στον άλλον εκεί. Θα σε δω, φίλε μου. Θα σε δω, φίλοι μου. Στους χρυσαφένιους εκείνους δρόμους θα συναντηθούμε και θα χαιρετηθούμε και θα πούμε, τα θυμόσαστε και τα λέγαμε? Να τα που τα ζούμε. Θα πατάμε τότε στους χρυσαφένιους δρόμους. Θα κάνουμε βόλτες στην πλατεία της πόλεως εκείνης. Θα επισκεπτόμεθα τον αόν του Θεού. Θα έχουμε το φως του προσώπου του αντί ηλίου και σελήνης. Ημέρα και νύχτα. Νύχτα δεν είναι εκεί. Ούτε δάκρυ, ούτε κλαθμός, ούτε πόνος. Αυτά δεν είναι φαντασίες. Αυτά είναι πραγματικότητες. Ο Κύριος τις υπεγράμμισε και τις βεβαίωσε. Και ο Κύριος δεν κάθισε εδώ πέρα να ζήσει στον κόσμο τούτο. Τι να κάνει στον κόσμο τούτο? Εδώ ήρθε για μια αποστολή μόνο. Να δώσει τον εαυτό του λύτρων και να μας σώσει. Βιάστηκε να φύγει, να πάει επάνω στον Πατέρα, στην οικία του Πατρός, που υπάρχουν πολλά οικήματα, και πήγαινε να τα ετοιμάσει για μας. Είναι οι πραγματικότητες αυτές μπροστά μας, αδελφοί. Και είναι το ποθητό μέλλον μας το οποίο προσμένομαι. Ήθε κάθε ημέρα της ζωής μας να έχει ένα παρελθόν ευχαριστίας, ένα παρόν

καλό ψύχο σε όλους σας μια τέτοια χρυσή χρονιά. Να αυξηθούμε κατά Χριστό και σαν Εκκλησία του Χριστού εδώ μέσα να πλουτίσουμε κατά Χριστό, να μεγαλώσουμε κατά Χριστό, να έχουμε ζωντανή μαρτυρία έξω και ο Κύριος να προσθέσει ψυχές στον κύκλο μας εδώ, στην Εκκλησία Του, για τη δόξα τη δική Του και τη δική μας χαρά. Δόξα στο όνομα Του. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας, αδελφοί. Αμήν. Χοροδίδες μας.

Να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Την πρώτη τούτη ημέρα του χρόνου γυρίζομαι στο παρελθόν και κοιτάμε πραγματικά από ποιους δρόμους μας έφερες, από πού μας έβγαλες, από ποια σιδηρά δεσμά κατέκοψες, από πόσες θλίψεις μας ελευθέρωσες, από πάθη εις τα οποία είναι θαδεμένοι, πού άλλοτε γυρίζαμε, αλλά και πόσες ευεργεσίες έκανες στη ζωή μας, ώστε να φτάνουμε στην πρώτη του τη μέρα του καινούριου χρόνου στεφανωμένοι με έλεος και με ικτυρμούς. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι μας κρατάς ακόμα στη ζωή και επιτρέπεις να έχουμε ακόμα τούτο το μικρό παρόν, που είναι ένα ορυχείο για το μέλλον, είναι μια ευκαιρία να καταθέσουμε και να αποταμιεύσουμε. Είναι εδώ η τράπεζα εις την οποία πρέπει να δίνουμε τις καταθέσεις μας κάθε ημέρα. Αξίωσέ μας να δείξουμε κόπον αγάπης, να σκύψουμε απάνω στις περιπτώσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα που μας δίνεις με δύναμη που παίρνουμε από σένα και να υπηρετήσουμε για τη δόξα την ειδική σου και τη δική μας ευτυχία στο αιώνιο μέλλον. Και δώσε μας χάρη ακόμα να βλέπουμε προς τον ουρανό με ελπίδα και υπομονή, προσμένοντες την θαυμαστή έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος θα μας παραλάβει εν δόξη, για να είμαι

κι εμείς όπως είναι εκείνος. Να βρεθούμε στα ελεφάντινα παλάτια, να περιπατήσουμε στους χρυσαφένιους δρόμους, να δούμε το πρόσωπον σου πρόσωπον προς πρόσωπον. Ό,τι ευτυχία, τι χαρά. Το μέλλον μας είναι ομορφότερο από το παρελθόν, ομορφότερο και από το παρόν, είναι ένδοξο. Δώσε μας να το περιμένουμε με υπομονή και με χαρά, με σκύρτημα χαράς μέσα στην ψυχή μας. Ευλογών, ευλόγησέ μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, με θάβος, με αισιοδοξία, με πίστη, ανανεωμένη μέσα μας, με ελπίδα και υπομονή ελπίδος. Και δώσ' μας χάρη όλα αυτά να τα ξεχύρωμε και τριγύρω μας και να ομιλούμε στους ανθρώπους για αυτή την πραγμάτια που έχουμε μέσα μας, να την αγαπήσουν και εκείνοι, να την επιθυμήσουν και να την πάρουν. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Και ό,τι μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας το μεταδώσω εν απλότητη. Κύριε, Κύριε, αγιάσου. Κύριε, Κύριε, ευλογήσου εν το μέσο ημών. Άμεν. Πολύ. Να ανοίξουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Το πρώτο κεφάλαιο.

Διαβάζω από το 28 χωρίο. Και επειδή οι άνθρωποι δεν έκριναν και τόσο σπουδαίο πράγμα το να μάθουνε ορθά πράγματα γύρω από το Θεό. Εδώ πέρα μπορούσαμε να μείνουμε όχι πολύ, μέχρι 6 μήνες. Άκουσε εδώ, κοίταξε εδώ τι γίνεται. Καταλάβες τι λέει εδώ. Λέει ο Θεός, αλήθεια ο Θεός λέει. Να σου πω λέει δύο λόγια για το Θεό. Λέει ευχαριστώ να μου πεις τη ζέστη. Πού πες να σου πω δύο λόγια για το Θεό. Τα ζέστη και τι γνώμη έχεις. Δεν θέλει ο άνθρωπος, καταλάβατε. Δεν είναι, δεν είναι. Δεν το θεώρησε ένα άξιον λόγο. Γι' αυτό ο Θεός τους παρέδωσε σε ένα αδόκιμο νου, δηλαδή ένα νου χωρίς αξία, έτσι ώστε να κάνουν πράγματα ανάρμοστα, αδικίες, πορνίες, κακομοιριές, πονηριές, πλεονεξία, κακία, γεμάτη φθόνο, φόνο, τσακώματα, δόλια πράγματα, κακοήθειες, ψιθυρισμοί, συκοφαντίες, μέχρι που εισταθήκανε εχθροί του Θεού. Να βρίζουνε το Θεό, να στέκονται υπερήφανα, αλαζόνες, να ανακαλύπτουνε μεθόδους να κάνουν το κακό. Απειθήσεις στους γονείς, ανόητοι, άστατοι, άστοργοι, σκληροί, ανελεήμονες. Έτσι ώστε, αν και γνώρισαν τον νόμο του Θεού και ξέρουν ότι εκείνοι που κάνουν αυτά τα πράγματα είναι άξιοι της ποινής του θανάτου, όχι μόνο αυτά τα πράγματα τα κάνουν, αλλά συνευδοκούν τις πράσουσι. Αυτή είναι η φράση που απόψε θα ήθελα να μας απασχολήσει για λίγο. Συνευδοκούσι της πράσουσι.

Τι σημαίνει ευδοκώ? Δοκώ. Ε? Ευδοκώ. Συνευδοκώ. Συνευδοκώ σημαίνει στα λόγια τα δικά μας, στη μετάφραση στη δική μας, χειροκροτώ. Έτσι είναι. Στέκεις δίπλα στον άλλον, δηλαδή, και του λες ορθώς έπραξες, καλώς ενήργησες. Συνευδοκώ. Δεν είναι σύμφωνο. Είναι κάτι άλλο, πέραν από τη συμφωνία, ας πούμε. Στέκεις πέραν και από την επικύρωση. Δηλαδή, να ήμουν στη θέση σου.

Έχουμε δηλαδή τρεις κατηγορίες του να πράξει ή να μην πράξει κανείς το κακό. Το ένα σκαλοπάτι είναι το νεκρό, το αρνητικό. Δεν έκανε το κακό, διότι κοιμότανε. Αρνητικό σημείο.

Καλύτερο σκαλοπάτι. Είναι όταν ο άνθρωπος πράττει το κακό. Τρίτο σκαλοπάτι. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να πράξει το κακό για οποιοδήποτε λόγο, συνευδοκεί όμως με τους πράττοντας αυτό. Και ο λόγος του Θεού, ας το προσέξω ιδιαιτέρως, αυτά τα δύο τελευταία σκαλοπάτια τα ενοποιεί, τα ταυτίζει. Εκείνον ο οποίος πράττει το κακό και εκείνον ο οποίος δεν πράττει το συγκεκριμένο κακόν, την συγκεκριμένη αμαρτία, αλλά συνευδοκεί με εκείνον που την διέπραξε, τον θεωρεί, τον τιμωρεί, τον βάζει στην αυτή μορφή, στο αυτό επίπεδο ελέγχου με τους διαπράξαντες. Παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε από μια απλή έκφραση του θέματος. Είναι η λεγόμενη ανοχή. Ανοχή. Αλίμονο από τους ανθρώπους οι οποίοι ανέχονται το κακό. Ευλογημένη αντίθετα η ψυχή εκείνη η οποία μπορεί να σταθεί χαμογελαστά, χωρίς κηρύγματα, χωρίς το χέρι έτσι, χωρίς απειλές, να μπορεί να πει «Λυπούμε, λες». Επειδή με ρωτήσατε, δεν με ρωτήσατε, αν συμφωνώ. Μα η συμφωνία σε ένα καθεστώς αμαρτίας αποτελεί έκφραση συνευδοκίας. Μην πεις «Εγώ λέει το έκαμα, εγώ δεν έκαμα τέτοιο πράγμα». Ποιος σου το είπε? Ποιος σου το είπε? Βλέπεις ένα παιδάκι 3 ετών εις την παραλία του Πειραιός και τρέχει και απέχει 15 εκατοστά από τη θάλασσα και μπορούσες να απλώσεις το χέρι σου να το κρατήσεις και δεν το δάστηξες και θα μου πεις «Ούτε το έστειλα, ούτε το σπρώξα». Απλώς δεν το κράτησες. Τι κάνει η Εκκλησία στη διαδρομή της? Υπάρχουν ορισμένες ψυχές οι οποίες σοβαρεύονται. Αυτό προηγουμένως λέγαμε με μια πάρα πολύ αγαπητή κοπέλα. Όταν τη ρώτησα πώς πας πνευματικά, μου λέει με τις δυσκολίες, με τον ανήφορο, καλά όμως. Οι ψυχές που σοβαρεύονται με το αίμα της σωτηρίας και δέχονται το αίμα της σωτηρίας, από εκεί και πέρα έχουν ανάγκη μέσα στην Εκκλησία, όπως σε ένα, είδατε, πας στο νοσοκομείο και κάνεις εγχείρηση. Δεν φεύγεις από την εγχείρηση, λέει κάτσε και 2 μήνες μέσα τώρα. Και σε κοιτάνε και σε περιποιούνται και σου λένε όχι έτσι και αυτό δεν θα το κάνεις και αυτό δεν θα το τρως και έχεις λίγο πειρατό, δεν καμία σημασία, πρόσεξε τούτο. Αυτό κάνει, ξέρετε, η Εκκλησία. Ήρθαν οι ψυχές, εδέχθηκαν τη σωτηρία και σε μια σωστή Εκκλησία τώρα της δες ψυχής. Έλα, πώς πας με την προσευχούλα? Έλα να μάθουμε να προσευχόμαστε. Έλα να μάθουμε να αγοράζουμε καπέλα. Λέει, καπέλα. Η Εκκλησία. Ναι. Διότι αν δω έναν αγαπητό μου αδελφό στην ηλικία μου να αγοράσει ένα ψαθάκι, διότι τον πειράζει ο ήλιος, ανθρώπινο, και να έχει από εδώ κεράσια και από εδώ φράουλες και πίσω ένα μικρό πεπονάκι, δεν πάει στην ηλικία μας τώρα αυτό.
Και στο λέω διότι δεν είναι και σωστό, δεν είναι και σοβαρό. Πάρε ένα καπελάκι, αχ τέτοιο πράγμα που το βρήκες. Δεν πουλάνε, τι να κάνουμε. Αγόρασε ένα, ξύλωσε ένα, τα ρημάδια πέταξε. Αυτή η δουλειά κάνει η εκκλησία, αυτή η δουλειά. Έλα εδώ ψυχή εσύ, έλα εδώ καρδιά εσύ. Αυτό πώς το έκανες, αυτό πώς το είπες. Πού ήσουν. Έχω να είσαι εδώ 5 μέρες. Ξέρετε δε στις μικρές συνάξεις αυτό, χωρίς να ονομάζεται αστυνόμευση που απαγορεύεται από το Πνεύμα το Άγιον, με λεπτότητα και με αγάπη του λες, Γιώργη, σε δούμε μια εβδομάδα. Τι γίνεται με σένα Γιώργο. Και βλέπεις τον Γιώργο και απαντάει και ναι, και αντιθέτως λέει, έχετε δε με δει για 15 μέρες, μπράβο, το τηλεφωνό μου το ξέρατε, δεν πειράτε ρε παιδιά, πάρε και ένα δίφραγο κύριε Τάδε που μου κάνεις και την ερώτηση, να μάθεις άλλη φορά να με παίρνεις και το τηλέφωνο. Ήμουν άρρωστος ήμουνα, θα ένας δεν ήρθε να με δει. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Και μέσα σε αυτό το έργο της οικοδομής της Εκκλησίας δηλαδή, αυτό σημαίνει οικοδομό, δομό οίκον. Οι καρδιές, βλέπεις τις ειλικρινείς και λένε, δόξα τω Θεώ, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Είναι και το απόψινό μάθημα, αγαπητοί μου. Ένα μάθημα για μένα. Μη μου πεις, δεν έπραξα αυτή την αμαρτία, διότι θα σε ρωτήσω. Όμως, συνευδόκησες με τον άνθρωπο που έπραξε αυτή την αμαρτία και δεν είπες. Δεν μπορώ. Λυπούμε αυτό στη ζωή μου. Δεν μπορεί να γίνει. Ούτε το δάσκαλο σου κάνω, ούτε μάθημα. Ε? Τίποτα από αυτά. Επειδή όμως μου το έφερες, απλά θέλω να σου απαντήσω. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Ξέρετε, είναι κάτι που άλλη φορά θα πρέπει ειδικότερα να μας απασχολήσει σαν αντικείμενο. Λέει ο Λόγος του Θεού κατ' επανάληψη. Και ουδείς τον λοιπόν ετόλμα να προσκοληθεί

Και ουδείς τον λοιπόν ετόλμα να προσκοληθεί εις την εκκλησία. Του λέγανε πάμε. Τι έκανε. Το ξέρες. Και το ανέχθηκες. Και το χειροκρότησες. Και συνευδόκησες. Και δεν ξέρω για ποιο όποιο λόγο βγαίνατε μαζί αγκαλιά. Και δεν του είπες χωρίς, σας λέγω, επαναλαμβάνω, είσαι αμαρτωλός και είμαι αναμάρτητος. Τίποτα από αυτά. Αγαπητέ μου, ας πω. Επειδή μου το είπες, επειδή σε γνωρίζω, επειδή απλά θέλω να σου πω την αλήθεια. Πώς το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Αυτό εις τη ζωή σου, πώς το ανέχεσαι. Αυτό είναι ένα καθεστώς, το οποίο μόνο σου ξέρεις ότι πνευματικά δεν στέκει. Λυπούμε. Είμαι υποχρεωμένος, επειδή θα δώσω λόγο κάποτε, να σου το πω. Και πάντα να θυμόσαστε την Εκκλησία, η οποία στις τελευταίες μέρες δεν θα θελήσει να της πούνε την αλήθεια. Θέλει να τις λένε παραμυθάκια, να τις λένε ιστοριούλες. Όχι όμως, την αλήθεια. Αγαπητοί μου, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι από μια αρρώστια. Πάρα πολύ δύσκολη. Και ξοδεύουν τα λεφτά τους, ξέρετε πού. Σε γιατρούς που τους αλλάζουν ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, μέχρι ότου βρούνε ένα γιατρό ο οποίος θα τους πει ότι είναι καλά. Θέλουμε να μας βρούμε, να βρούμε έναν άνθρωπο όταν είμαστε άρρωστοι να μας πει τίποτα καλά, τι σου είπε, με φόβησε, λέει, μου είπε θα μου κόψουν το λαιμό ολόκληρο. Και να είμαι χωρίς κεφάλι. Σωστό, έλεγα τη χαπάκια. Και ξέρετε, η ανθρώπινη καρδιά περισσότερο ακουμπάει εδώ. Γιατί είναι εκείνο το οποίο όλοι ζητάμε, το εσωτερικό. Και στα πνευματικά, ξέρετε, το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι ευχάριστος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος συνεχώς και συνεχώς θα σου λέει όχι, μη, πώς το έκανες αυτό. Γιατί έτσι. Τι τρόπος ήταν αυτός. Τι συμπεριφορά ήταν αυτή. Με το καπελάκι που λέγαμε. Τι καπέλο είναι αυτό. Α, δεν φέρει, αγόρασε ένα ψαθάκι, λέει. 200 άνθρωποι με είδανε, κανένας δεν μου περέξει, λέει. Και σε ερώτησα, λέει, και μου είπε, αφού με ρώτησε τι αυτό. Στέκει τώρα στην ηλικία μας, λέει. Κεράσια στο καπέλο μας. Εμάς. Δεν πάει. Γιατί, αφού δεν πάει. Άλλωστε είναι η προσωπική μου γνώμη. Εσύ κάμε όπως νομίζεις. Ξέρω πως οι περισσότερες μάχες είναι χαμένες. Αλλά αυτό δεν είναι κανένα λογαριασμό για μένα τουλάχιστον. Είμαι από τους λίγους ανθρώπους, τους πολύ λίγους ανθρώπους, τι να κάνω, που έδωσα μια μεγάλη μάχη πριν πόσα χρόνια, 15 χρόνια, για το θέμα της τηλεοράσεως. Ήξερα πως θα χαθεί αυτή η μάχη. Και ότι αργά και σταθερά θα μπει η τηλεόραση, καλός ή κακός, δεν το ερευνώ. Γιατί ποτέ δεν είπα κακός παίρνεις, καλός δεν παίρνεις. Παρά τα αυτά, νόμιζα ότι είχα υποχρέωση να πω και να το πω από άμβονος. Προσέξτε την τηλεόραση. Ιδιαίτερα προσέξτε την εσείς που έχετε παιδιά. Εάν με ρωτούσατε ανάμεσα στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο τι να διαλέξετε, θα σας έλεγα τον κινηματογράφο. Γιατί το φιλμ του κινηματογράφου το διαλέγεις μόνος σου σε ποιο κινηματογράφο θα πας. Ενώ στην τηλεόραση δεν διαλέγεις εσύ το φιλμ, το διαλέγουν άλλοι για σένα και για το παιδί σου. Ήξερα πως είναι μια μάχη χαμένη ή περίπου χαμένη. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να πάρω τη θέση μου. Ακριβώς για να μην σταθώ σε αυτό το σημείο της συνευδοκίας απάνω σε κάτι που δεν το θεωρούσα ούτε σαν έγκλημα, αλλά ούτε μου επιτρεπότανε να ερωτηθώ

Να πω, τι να κάνουμε. Δόξα. Έζησα στη ζωή μου τις μεγάλες μάχες του 47, 48, 49 για το ραδιόφωνο. Όσοι τις θυμόσαστε. Και την εποχή εκείνη είχαμε την ίδια μάχη. Με το ραδιόφωνο. Κατά πόσο έπρεπε το ραδιόφωνο να μπει στο σπίτι. Σήμερα δεν νομίζω να υπάρχει δωμάτιο σπιτιού που να μην έχει ένα μικρό τραζιστοράκι. 150 ραχμές έχουν το λόγο τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε ήταν λανθασμένος ο αγώνας ο τότε, ούτε ότι ήταν εκτός πνευματικής βάσεως η τότε. Όσοι θέλετε διαβάστε μάλιστα τα πρώτα σαλπίσματα των ετών εκείνων να δείτε γράμματα αναγνωστών. Άρθρα πήρε θέση και ο θείος, τι γινόταν, το ραδιόφωνο αν έπρεπε να μπει στο σπίτι. Αγαπητοί μου, ήθελα να διαρωτηθούμε απόψε. Υπήρξαν περιπτώσεις στη ζωή σου και στη ζωή μου όπου αισιοπήσαμε? Κι αν ναι, γιατί? Κι αν σιωπήσεις, κι αν ο άλλος σιωπήσει και ο δούλος του Θεού σιωπήσω και οδηγήσουμε και τον άμβονα τελικά εις το να σιωπήσει, αντιλαμβάνεστε πού θα οδηγηθεί η Εκκλησία?

Ποτέ, αγαπητοί αδελφοί, ποτέ. Ένα μεγάλο κακό δεν συνέβη ξαφνικά. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που λέμε, πως αν υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπεις και βλέπω ένα μπλάταρο μέχρι εκεί πάνω να πέσει, τα χτυπήματα έχουν δοθεί πριν πολύ καιρό. Απλούστατα τώρα με το τελευταίο φύσιμα του αέρα είχε μείνει ένα εκατοστό από τη βάση του πλάτανου και έγινε και έπεσε. Πώς, αγαπητέ, να μην είμαι υποχρεωμένος να σου πω απόψε με απλότητα πάντα και με αγάπη που την ξέρεις για το θέμα του στόματος. Πώς? Γιατί δεν βρεθήκαμε στη θέση εκείνη να μπορέσουμε να πούμε κάποτε σε κάποιον, σε όποιους, αυτό εμένα δεν με απασχολεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με κάνεις κοινωνό. Δεν θέλω να ξέρω. Πόσες συνειδήσεις θα είχαμε γλιτώσει και πόσα δάκρυα θα είχανε αποφευχθεί. Να πάρουμε ακόμα ένα άλλο χαρακτηριστικό. Γιατί δέχεσαι τον ονειδισμό του διπλανού σου? Να ονειδίζεται ο διπλανός σου, πώς το δέχεσαι? Πώς το ανέχεσαι? Πρόκειται περί μιας επιθέσεως. Ποιος είσαι? Με συγχωρείς, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Δεν είναι θέμα δικό μου. Κάνε μου τη χάρη. Άφησε με έξω εμένα. Πάντα να θυμάσαι αυτό που κάθε Σάββατο λέμε. Όλα τα αμαρτήματα ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει μόνος του. Όλα. Υπάρχει ένα αμάρτημα που για να διαπραχθεί χρειάζονται δύο. Ένα στόμα και ένα αυτί. Και πρέπει πάντα να θυμάσαι τον Κύριο όταν πήρε το φραγγέλιο για να εκαθαρίσει το ναό, ότι εξεδίωξε και τους πολλούντας και τους αγοράζοντας. Γιατί πολλές φορές ίσως να μην πουλάμε, όμως αγοράζουμε.

0: Θυμάμαι είχα διαβάσει κάπου πριν πολλά χρόνια. Υπάρχουν, λέει, δύο τρόποι να χορέψεις. Ο ένας είναι να σηκωθείς όταν παίζουν τη μουσική εκεί πέρα και να χορέψεις. Πώς χορεύουν οι άνθρωποι, γυρίζουν γύρω γύρω. Και ο άλλος τρόπος είναι, λέει, να κάθεσαι στην καρέκλα σου, μόνος σου. Οι άλλοι να χορεύουν και εσύ να κάνεις και να χτυπάς το πόδι σου, λέει, κάτω στο ρυθμό της μουσικής. Είναι χορός, είναι συνευδοκής. Το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή είναι στο ρυθμό της μουσικής και εσύ ψυχικά μαζί τους χορεύεις. Αδελφοί μου, στερνές ώρες η Εκκλησία, στερνές δύσκολες μέρες, πολύ ανηφορικές η Εκκλησία. Θυμάμαι, άκουσα με τα αυτιά μου το θείο κάποτε να λέει, έξω από αυτή την πόρτα. Και όμως μεταξύ αυτών των ανθρώπων υπάρχουν πιστοί. Κυριακή πρωί. Τα πράγματα σκούριναν, οι καταστάσεις μοιραία δυσκολέψανε. Έλεγε κάποιος, τρεις δυσκολίες έχει το έργο του Θεού. Πρώτον, να μπει μια ψυχή στην Εκκλησία. Αφής, λέει, μπει όμως μια ψυχή στην Εκκλησία, αρχίζει το δεύτερο έργο. Να μείνει. Και αφής μείνει και δεν κάνει να μείνει, αρχίζει το τρίτο δύσκολο έργο. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Αδελφοί, το κακό απ' έξω, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτό δεν τρέπουμε να το πω, το ομολογώ, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Εμείς διαβάζουμε κάπου στην εφημερίδα, κάπου. Δεν έχω και χρόνο την δόλια την εφημερίδα να διαβάσω. Κάπου διαβάζω την εφημερίδα, μια εβδομάδα, 4-5 μέρες, διαβάζω μια εφημεριδούλα. Πω πω, λέω. Και κάνω ένας δίπλα μου στέκει, τι πω πω, λέει. Δεν διάβασες, λέω, τι γίνεται. Αυτό, δεν τίποτα αυτό. Ενώ να μάθει να διαβάσει αυτό που έγραψε χτες, λέει. Έπρεπε να ακούσει αυτό που είπε σήμερα το ραδιόφωνο, τι έγινε. Τι λέτε, ρε παιδάκι μου. Είμαστε έξω, ξέρετε. Και αργά και σταθερά, ευλογημένο το όνομα του Θεού, είμαστε αργά και σταθερά έξω από τα πράγματα εμείς. Ούτε βλέπουμε, ούτε ξέρουμε, ούτε διαβάζουμε, ούτε αντιλαμβανόμαστε. Ζούμε, ξέρετε, σε έναν άλλο κόσμο. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Με τα προβλήματά του και αυτός ο κόσμος, με τα δάκρυά του, με τις αγωνίες του. Αλλά άλλος κόσμος, άλλα θέματα μας απασχολούν. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Παρακαλώ ιδιαίτερως. Καθώς το κακό πληθαίνει, δεν θα σας πω απόψε ότι ο λόγος του Θεού λέει να μην πράξετε την αμαρτία. Αυτό είναι άλλο μάθημα και αλίμονο αν χρειαζόταν και να το πει κανείς αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Απόψε, ο λόγος του Θεού έχει να μας πει κάτι άλλο. Άλλοι πράττουν την αμαρτία και εμείς συνευδοκούμε. Λοιπόν και εκείνοι και εμείς θα δώσουμε για το ίδιο πράγμα λόγο. Διάβασα σε εφημερίδες, σε ένα περιοδικό επιστημονικό που διαβάζω. Ότι πεθαίνανε πολλά μωρά ημερών 10-15 στην Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη από κολάψους. Ένα σαν κρίση που ερχόταν στα μωρά. Ρε τι έχουνε τα μωρά. Ρε τι έχουν. Με τα ίδια συμπτώματα που πεθαίνουν οι αλκοολικοί όταν ξαφνικά τους κόψεις το αλκοόλ. και αποδείχθηκε ότι τα μωρά ήταν αλκοολικά. Και από αυτά μεν, όσα εθύλαζαν τη μανούλα τους, έπαιρναν και τη σχετική δόση του ίσκι μέσα από το γάλα της μάνας τους. Άλλα όμως που δεν εθυλάζανε το μητρικό γάλα και κατά ταύτα τα κουτιά μέσα της βλάχας, πως τα λέγανε εκεί στην πατρίδα τους, δεν είχαν μέσα ουίσκι, τα παιδιά πεθαίνανε τα μωρά. Διότι η μητέρα τους 9 μήνες κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, πόσες νταμιτζάνες ουίσκι θα είχε πει. Ένα κομμάτι από αυτό είχε μπει μέσα στο αίμα του παιδιού και το παιδί είχε συνηθίσει να ζει συν της άλλης και με ινόπνευμα. Μέχρι ότου, λέει, στα μωρά τώρα των αλκοολικών μητέρων, για ορισμένο καιρό, μέχρι ότου τα παιδάκια πάθουν από τοξίνωση φυσική, τους δίνουν ινόπνευμα. Μη φανταστείτε πως ήρθε κανένα μπιμπερό με ουίσκι. Ποιος ξέρει τι χιλιοστά του γραμμαρίου, αλλά τους δίνουν ινόπνευμα. Γιατί? Σιγά σιγά να έρθει η αποτοξίνωση. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το καθεστώς του κόσμου του σημερινού. Δεν είναι δυνατόν εσύ, δεν είναι δυνατόν ο δούλος του Θεού να πράξουμε τέτοια πράγματα. Άλλος είναι ο κίνδυνος. Και αυτό είναι τούτο που απόψε υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως. Πρόσεξε, ψυχή, μήπως εις το κακό και εις την αμαρτία συνευδοκούμε, συμφωνούμε, χειροκροτούμε, ανεχόμαστε. Απευθύνομαι σε ανθρώπους. Οι οποίοι μπροστά στο κακό πολλές φορές αισιώπησαν. Την αδικία. Και πόσες φορές γίνονται αδικίες. Και μπροστά στην αδικία αυτή αισιωπήσαμε. Γιατί? Πώς το έκανες? Κι άκουσες τον διπλανό και είπε, και δεν του είπες με χαμόγελο, χωρίς μαλώματα, Χρυσέ μου, Χρυσέ μου, τι κουβέντα είναι αυτή? Αυτά δεν είναι καλά. Πού το ξέρεις? Μόνο αυτό να του πεις, έλα εδώ, πού το ξέρεις? Παγώνει. Μου είπανε, κάτσε κάτω που σου είπα. Είδες, και από αυτά που θα δεις μόνος σου, πάντα το 50% να το πετάς στη θάλασσα που λέγαμε. Σου είπαν. Ποιος σου είπε? Και γιατί σου είπε? Και ποιος ήσουν εσύ που το εδέχθηκες? Έλα να σου πω, λέει, κάτι. Λέει, τι σημαίνει? Να σου πω, λέει, τι σύνταξη έβγαλε ο τάδε. Εμένα. Λέει, τι σύνταξη έβγαλε από το ΙΚΑ. Αυτό. Δεν είμαστε τα καλά μας. Τι με νοιάζει? Ή δεν σε νοιάζει? Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ αυτό. Για κάνε μου τη χάρη. Τι σύνταξη έβγαλε τα... Όσοι ήθελε, έβγαλε, τι μοιάζει. Ο Θεός να του δώσει 825.000 μέσα το μήνα. Δεν εβάλαμε τους ανθρώπους αυτούς στη θέση τους. Και συνευδοκίσαμε με αυτές τις καταστάσεις. Απόψε, παρακαλώ ιδιαιτέρως, απευθύνομαι και πάλι σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έπραξαν το κακό, αλλά ανθρώπους οι οποίοι ανεχθήκανε το κακό. Για να τους πω, δεν είναι σωστό. Απόψε το πάρεις απόφαση. Απόψε θα κάνεις την προσευχούλα σου, θα κλείσεις τα ματάκια σου, θα ξαναθυμηθείς το εδάφιο Ρωμαίους Α32, ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα είναι άξιοι θανάτου. Και όχι μόνο κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα διαπράττουν. μπορώ να σε χειροκροτήσω. Ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους πάνω σε ένα περιστατικό που δεν πήραν την πρέπουσα θέση. Τι να σας κάνω τώρα, λέει, να σας επενέσω? Δεν δύναμε. Απευθύνομαι σε ψυχές, απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι πήραν σοβαρά την υπόθεση του ουρανού. Ψυχές οι οποίες, έχεις δει κάτι παιδιά που μόλις πάνε στο πανεπιστήμιο λένε, εδώ πέρα ήρθα για να σπουδάσω. Τα στέλνει ο πατέρας στο φροντιστήριο. Ήρθα για να μάθω 10 πραγματάκια που δεν τα ξέρα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα παιδιά που πάνε, δεν πάνε. Σήμερα έχει γήπεδο, αύριο μεταδίδει η τηλεόραση. Απευθύνομαι στην πρώτη κατηγορία των ανθρώπων. Αυτών οι οποίοι είναι λεπτοί, σοβαροί, πνευματικώς αξιοπρεπείς άνθρωποι, ψυχές, οι οποίες στέκουνε για να πούνε, Κύριε, απόψε θέλω, απόψε σε παρακαλώ, να με φυλάξεις. Όχι να κάνω το γαγό, να μην κάνω το γαγό, μόνον! Και να μην χειροκροτήσω, να μην ανεχθώ, να μην συμφωνήσω, να μην γεφυρωθώ, να μην συνευδοκίσω με τους πράττοντας τα τι αυτά. Έχουμε ανάγκη από άγια ηθικά αναστήματα. Θα με διαφέρει εμένα. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Να βοηθήσουμε και τις ψυχές αδύνατες. Βγαλμένες μέσα από τον κόσμο είναι. Ποιος ξέρει κάτω από ποιο καθεστώς μέχρι τώρα ζήσανε. Τις βοηθήσουμε τις ψυχές. Με λεπτότητα. Με πνευματικότητα. Χωρίς να τους δείξουμε ότι ξέρεις εσύ είσαι 6 μέτρα πιο χαμηλός από μένα. Τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αγαπητέ. Όπως πολλές φορές δες σε κάποιον που έχει ένα παράπονο. Δεν πειράζεται. Τι έγινε τώρα? Μα σοπάρχα, δεν είναι τίποτα. Θα κάνω 2 λόγια προσευχούλας. Κάποιος μου έλεγε, αυτά είναι λεπτομέρειες. Προσωπικώς πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός των λεπτομεριών. Μακάριες οι καρδιές, όχι που ακούνε, ούτε που γνωρίζουν, αλλά που πήραν τη δυνατή και ευλογητή απόφαση. Κύριε, θέλω να ρυθμίσεις τις λεπτομέρειες της πνευματικής μου ζωής. Ναι, πατέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Καρβουναποθήκη είναι η ζωή. Πώς να σταθεί το δικό σου το παιδί με το άσπρο του το ρούχο, όπου και να σταθεί, όπου και να κουμπίσει, όπου να πατήσει. Μουτζούρα υπάρχει και βρωμιά. Όμως εσύ θέλεις να είμαστε καθαροί και άσπροι. Και η στολή μας και το εφόδ λευκό. Απόψε να σου γυρέψουμε κάτι. Εμείς θέλουμε. Εσύ μπορείς. Κράτησέ μας καθαρούς. Και στο απόψινό το μαθηματάκι. Το δούλο σου φύλαξέ με. Φύλαξέ με. Από συνευδοκία στο κακό. Από συνευδοκία στους κακούς ανθρώπους. Από χειροκρότημα σε πράξεις σκοταδιού.
1: και σιωπή τις ώρες που διαπράττονται αθλειότητες, ιδία εις βάρος εκλεκτών σου.
0: Θυμήσου, παρακαλώ, και πάλι τα παιδιά μας, το κορίτσι του Σαββάτου. Θυμήσου, παρακαλώ, τους μαθητές μας, τα παιδιά που σπουδάζουν. Την επόμενη ώρα να την τιμήσεις με την παρουσία σου. Να απλώσεις το χέρι σου και να μας ευλογήσεις για το όνομα του Χριστού και εις δόξαν σου και επενών σου αιώνιο δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Σε παρακαλώ, άσε με τα, Κύριε μου, πάλι δεν το βλέπεις. Ο διάβολος, με πρόσωπα, με γεγονότα, με καταστάσεις, με προβλήματα, με ζητήματα. Φόβο, Χριστέ. Παρακαλώ, ιδιαίτερος. Η νίκη η τελική ανήκει στο Χριστό. Και μακάρι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται ενωμένοι με τον Χριστό. Εσείς δεν έχετε ζωή. Δεν είμαστε, δεν έχουμε ζωή. Ζωή δεν έχουμε. Αφού ζούμε. Όχι. Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μαζί με τον Χριστό. Απάνω στο Θεό. Απάνω είναι η ζωή μας. Α, σαν τα υποβρύχια στον πόλεμο είναι όλη μέρα κάτω από τα νερά για το φόβο τον αντιτορπιλικό.

34. Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου να κληρονομήσετε τη βασιλεία που από καταβολής κόσμου είναι ετοιμαζεμένη σε σας, για σας. Εμείς ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε το λάθος. Εμείς γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι σημαίνει «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα». Και πώς γίνεται κανείς ευλογημένος από τον Πατέρα. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Ευλογημένος από τον Πατέρα είναι εκείνος που πίστεψε στον Υιό, εκείνος που εδέχθη τον Υιό, εκείνος που ελούστηκε και επλήθηκε εις το αίμα του Υιού. Ο άνθρωπος εκείνος, η ψυχή εκείνη η οποία εδέχθη την σωτηρία, έγινε συγκληρονόμος του Χριστού. Μία φορά σε μια εκκλησία είχαν έρθει κάτι ναυτάκια από ένα καράβι, χρόνια πολλά, πιστά παιδιά, μια ομάδα ήταν, με τον αξιωματικό τους. Είχανε συμπροσευχούλα στο καράβι. Ανεβαίνει λοιπόν

παραμύθια σας λένε. Είσαστε κληρονόμοι του Χριστού. Ποια είναι ο Χριστού κληρονόμοι? Μόνο είναι πράγματα αυτά που λέω το 1980. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Όχι μόνον, αλλά βλέπεις τις ψυχές και γελάνε και χαίρονται. Γιατί? Διότι ο αναγεννημένος άνθρωπος αυτά όχι τα δέχεται, όχι τα πιστεύει μόνον, τα απολαμβάνει από τώρα. Όπως αν έρθει ένας Γερμανός εδώ και πει ένα αστείο, εμείς θα μείνουμε έτσι άφωνοι, που θα γελάσουμε. Αλλά η Φοφό που ξέρει γερμανικά θα γελάσει. Γιατί? Γιατί στη γλώσσα που καταλαβαίνει είπανε αστείο. Ω, και θα γελάει. Και εμείς θα καθόμαστε έτσι με τον Γιάννη, γιατί κοιτάμε. Γιατί γελάει η Φοφό. Πες μας και εμάς. Έτσι απ' έξω ο κόσμος ως προς τις αιώνιες αλήθειες είναι νεκρός. Πεθαμένος. Μην τους κατηγορήσετε. Τέτοιοι κι εμείς υπήρξαμε. Ενθυμούμενοι των πρώτερων ημών βίων, λέει ο Πέτρος. Και σχηνόμενοι. Αυτά τα πράγματα τα έγραφε το Πνεύμα το Άγιον στον πίνακα. Πού να καταλάβουμε εμείς? Μέχρι ότου μάθαμε την αλφαβήτα. Και τώρα τα κοιτάμε. Έχεις δει τα μικρά τα παιδιά που δεν ξέρουν καθόλου γράμματα. Κοιτάνε τα καημένα τα βιβλία, αλλά δεν ξέρουν τίποτα.

Δεύτερον, δίψασα. Τρία, ήμουνα ξένος. Τέσσερα, ήμουνα γυμνός. Πέμπτε, ήμουνα άρρωστος. Έξι, ήμουνα στη φυλακή. Και τότε λέει, του λένε οι άλλοι, είμαστε στα καλά μας. Και πότε γίνανε αυτά τα πραγματάκια? Εμείς δεν σε θυμόμαστε. Αλήθεια σας λέγω, όλα όσα κάματε σε ένα των αδελφών μου

0: για αυτά που μας είπε εδώ.
1: Μου έλεγε ένας αδελφός μας,
0: ένα πιστό παιδί του Θεού,
1: καπετάνιωσε σε εμπορικό πλοίο.
0: Επάθανε μια ζημιά στις Ινδίες και μακριά από λιμάνι. Το τραβήξαν έξω το καράβι, μέχρι ότου να τηλεγραφήσουν να τους πάρουν αντικατάσταση. Νομίζω μείνανε 1,5 μήνα, μείνανε 40 μέρες μείνανε. Το πρώτο πράγμα που έκαμε το παιδί του Θεού, ρώτησε εκεί πέρα, καμιά εκκλησία? Λέει, τι εκκλησία? Χριστιανοί, άλλοι, πρόσφυγε, υπάρχουν, λέει. Ποιο εκεί? Περπάτησε λοιπόν, πήγε, τους βρήκε, τους Ινδούς, τους αδελφούς. Και μου έλεγε, ποτέ δεν είχα καταλάβει, λέει, τι σημαίνει τον άρτον ημών των επιούσιων. Εκεί, λέει, το κατάλαβα. Το πρωί ξυπνάνε και δεν υπάρχει τίποτα. Από χθες το βράδυ, τίποτα. Ο πατέρας πάει, λέει, με ένα κομμάτι δίχτυ στη θάλασσα, τι να πιάσει. Η μάνα και τα παιδιά ξαμολιώνται μέσα εκεί στην ξηρασία των αγρών να βρουν καμία ρίζα ή να βρουν κανένα κομμάτι από καλάμι να ανάψουν φωτιά. Και όταν εξασφαλίσουν, λέει, ένα ψαρούλι, και όταν εξασφαλίσουν, λέει, και μισό καλαμπόκι, γίνεται μεγάλο πανηγύρι, μαζεύεται όλη η εκκλησία μαζί. Πίνα! Επήρε, λέει, τα παιδάκια όλα της εκκλησίας. Τα παίρνω στο καράβι. Τους κάνω ένα μπάνιο. Τους τρώνω, λέει, ένα τραπέζι. Τι φαγιά τους είχα, λέει, ανοίξαμε κονσέρβες, ανοίξαμε εκεί πέρα μαρμελάδες, ανοίξαμε φρούτα, φέραν τα παιδιά. Του λέω του Λοστρόμου, φέρε μου τι σεντόνια έχουμε τώρα. Και αυτά, λέει, φοράνε όλα ένα άσπρο πράγμα σαν σεντόνια πάνω τους. Τους κάναμε, λέει, και ρούχα από σεντόνια. Τους έδωσα, λέει, και από μια κονσέρβα.

πάλι, αφού ήρθατε να με δείτε. Ψυχούλα, κάνε δύο λογάκια. Άνθρωπε του Θεού, εκείνο που είναι ανάγκη να κάνεις, κάμε το ως ενώπιον. Πώς θα πάω, πάρτε στην κοινωνία, αδελφέ. Και πότε θα πάω, δεν λες αλήθεια. Συγγνώμη, όχι ότι λες ψέματα. Θέλω να πω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Το παιδί σου είναι πάνω στον εργατών θαλάσσης, που είναι πιο πάνω από του Παπαδημητρίου, στα Μελίσια. Και δέχεται 3 με 5 μες στο θάνατο του μεσημεριού. Θα πήγαινες ή δεν θα πήγαινες κάθε μέρα? Και θα πήγαινες από τις 2 να μείνεις εκεί στη Λιακαδίτσα για ηλιοθεραπεία, να ανοίξει την πόρτα? Γιατί για το παιδί μου βρίσκω χρόνο. Για το παιδί Ιταλινού που πρέπει να πάω να το δω, και δεν μπόρεσα, λέει, δεν μπόρεσα. Αδελφέ, γιατί μένεις εδώ, ξέρεις? Γιατί παραμένουμε ακόμα εδώ, έχεις υπόψεις? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να αγαπήσεις την επίσκεψη. Και ο Θεός να σε τιμήσει. Ιδιαίτερα την Κυριακή σου το μεσημέρι. Στα παλιά χρόνια λέγανε ο κόσμος και λέγαμε, είμαι ταγμένος. Τάξε την Κυριακή σου στον Κύριο. Και ύστερα από το μεσημεριανό φαγάκι σου, δεν παθαίνεις τίποτα. Πήγαινε, πάρε και ένα πορτοκάλι. Πάρε ένα λεμόνι, μα ένα λεμόνι, πάρε ένα λεμόνι. Και πήγαινε στην πρώτη κλινική που είναι στη γειτονιά σου. Άνοιξε την πόρτα. Και θα δεις ένα φαινόμενο περίεργο και παράδοξο φαινόμενο. Σε ένα κρεβάτι να είναι 15 επάνω. Και να κάθονται στα σκαμιά, στις καρέκλες, στο κρεβάτι, στο κομωδίνο και να έχει λεμονάδες, πορτοκαλάδες, γκαζόζες, πορτοκάλια, ψωμιά, τι άλλο να έχει, λουλούδια. Και στο άλλο το κρεβατάκι δεν είναι κανένα. Και θα δείτε με πόση πίκρα αυτοί που δεν έχουν κανένα, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, πάρτε την καρεκλίτσα, δεν περιμένω, λέει, κανένα, ναι. Και πόσες φορές το έχω ακούσει εκείνο, δεν περιμένω κανένα, ναι. Και είναι μαχαιριά, είναι. Πάρτε, λέει, το κασκαμνάκι, δεν μου χρειάζεστε εμένα. Είναι άνθρωποι, ξέρετε, μόνοι, χωρίς οικογένεια, χωρίς συγγενείς, από επαρχία. Και δεν χρειάζεται, αδερφέ, να του πεις πολλά πράγματα. Πήγαινε κοντά του και πες του, πώς πάμε? Πάμε σήμερα λίγο καλύτερα, ε? Χαμογελάει. Και αρχίζει, ξέρεις, όλοι άρρωστοι. Μόλις αρρωστήσουμε, γινόμαστε 50% παραπονιάριδες σαν μικρά παιδιά και 50% γιατροί. Και αρχίζουμε και λέμε τώρα ό,τι θυμόμαστε που μας είπαν οι γιατροί. Ναι, και μου είπε ο γιατρός, λέει, ότι αυτός ο οξύτατος πόνος, άμα θα του κάνουμε

Έχεις δει καμιά φορά κάτι ανθρώπους που είναι σε ένα δρόμο και κάνουν έτσι μετά και βαστάνε ένα χαρτί και γυρίζουν δεξιά, γυρίζουν αριστερά. Είναι βέβαιο να αυτοί κάτσαν το δρόμο. Χάσαν το λεωφορείο, κάμανε λάθος το νούμερο του. Για τους βλέπεις έτσι σαν χαμένους και γυρίζουν γύρω-γύρω, κάτι έχουν χάσει. Σαν χαμένοι άνθρωποι νομίζω ότι είμαστε. Ήρθε ο Θεός να μας δώσει να βρούμε τον πνευματικό μας προορισμό. Να σου δώσω ένα μονό Ευαγγέλιο. Κάτω στον Πειραιά, πριν πολλά χρόνια ξεκίνησαν κάτι παρεμφερές, κάτι ανάλογο με αυτό το γιουσουρούμ των Αθηνών. Αλλά τώρα, αυτό έχει γίνει ολόκληρο παζάρι. Πιάνει από τη μια πλευρά του δρόμου, κάτω-κάτω εκεί ο Μυρίδου, και φτάνει μέχρι πέρα Εθνικής Αντιστάσεως, όσοι ξέρουν τον Πειραιά. Χωρίς υπερβολή, χιλιάδες κόσμος κάθε Κυριακή πρωί πάει και ψωνίζουνε και πουλάνε τα πάντα, μόνο δηλαδή παλιατζίδικο δεν είναι. Και σκεφτόμουν να βρισκόταν, λέω, κάποιος να στήσει εδώ πέρα ύστερα από άδεια ένα τραπεζάκι 50 επί 30 και να απλώσει απάνω την Καινή Διαθήκη. Ένας θα τη δει, ένας θα κοροϊδέψει, ένας τρίτος θα γελάσει, άλλος θα βλαστημήσει, ένας θα αγοράσει. Γι' αυτό τον ένα, δεν θα βρεθεί κάποιος από μας. Σκεφτόμουν ο Θεός να με απαλλάξει από εκείνο το μαγαζάκι που δουλεύω. Να πάρω επιτέλους 2 δεκάρες σύνταξη. Και ανάμεσα στους πόθους που έχω, άλλοι έχουν πόθους να κάνουν κρουαζιέρες. Έχω πόθο να ανοίξω ένα μικρό τραπεζάκι στη λαϊκή αγορά εκεί στη γειτονιά μου. Το τι γίνεται, κόσμος, γυναίκες μαζεύονται εκεί πέρα, ψωνίζουν με τα καρότσια τους. Και να έχω και ένα παλτό το χειμώνα. Κύριε μου, λέω, αν είναι να πεθάνω, να με πάρεις κοντά σου, να με πάρεις από εδώ, από τη λαϊκή αγορά. Αδέρφια μου, για την αγάπη του Χριστού σας παρακαλώ. Μήπως πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή όλα. Η υγεία μου, αμάν με ψώφισες με την υγεία σου. Και αρχίζουμε αυτή την υγεία μας και βαστάει εδώ. Μετράει τους παλμούς, μετράει τους σφιγμούς. Σήμερα λέει δεν είναι έτσι. Σήμερα λέει 36 και αυτά λέει, δεν είναι έτσι. Σήμερα λέει είμαι στη χειρότερη μου μέρα, 36 και αυτά. Σκέψου δε, φρικτό πράγμα να έχεις 36 και αυτά. Άλλος λέει σήμερα λέει δεν είμαστε. Έχω ένα μόνο έτσι μια βαριωμάρα. Σόβαρα τίποτα δεν έχεις καημένα. Τίποτα δεν έχεις άνθρωπε. Μια χαρά είσαι, θερίο είσαι, βράχος, τσιμέντο, γρανίτης είσαι. Μια χαρά είσαι. Ευχαρίστησε το Θεό καημένα. Πάρε ένα σακούλι, γιόμισε το φυλάδια και κατέβα πρωί πρωί στον ηλεκτρικό σταθμό, όξω την ώρα που βγαίνει ή μπαίνει ο κόσμος, και δώσε αυτά τα φυλάδια. Μέσα σε μισή ώρα τα έχεις βγάλει από πάνω σου όλα. Μου κάμε εντύπωση. Κάθε Σάββατο με τον ηλεκτρικό ανεβείτε τώρα, αν θέλετε, τώρα. Κάτω στον ηλεκτρικό είναι μερικά νέα παιδιά, μερικές κοπέλες, που τις βλέπεις ότι δεν ξέρουν να πουλήσουν και το περιοδικό, ένα περιοδικό πολιτικού χαρακτήρας που πουλάνε. Δεν ξέρουν ούτε να το διαλαλήσουνε, δεν το κάνανε ούτε χθες το προχθές. Δεν έχουνε τον αέρα, τη φωνή, το σκέρτσο, το εφημεριδοπόλι. Και το φωνάζουνε και τα κοιτάζω, τι παιδιά μέχρι εκεί πέρα, τι όμορφες κοπέλες. Κύριε, λέω, Κύριε, το σάλπισμά μας θα κυτρινίσει στα υπόγεια του Μητσιάλη, λοιπόν, του Σπύρου. Θα έλεγα πως απόψε δεν είχα τίποτα άλλο να σας πω. Δεν πιστεύω πως κάνοντας όλα τούτα θα κληρονομήσεις. Όχι. Και περισσότερα τούτων θα γίνεις εκλεκτός Υιός.

Η σωτηρία δεν είναι εξ έργων, αλλά είναι εκ πίστεως, προς έργα αγαθά. Έχω δουλειές, τίποτα δεν έχεις. Και το σπίτι, και τόσες μέρες την άλλη φορά που ήσουν στο νοσοκομείο, 15 μέρες, τι έγινε στο σπίτι? Τρέχανε τα σκουλίκια και κάνανε παρέλαση με μια σημαία. Ε? Και πώς θα γίνει με τη δουλειά μας? Μην το λες αυτό το πράγμα. Γιατί αν ο Θεός επιτρέψει και πας ένα μήνα στο νοσοκομείο, να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Δεν έχω τίποτα πιο πολύ να σου πω απόψε. Γιατί άλλο να σου μίλαγα απόψε? Για ένα Κύριο πονεμένο, διψασμένο, άρρωστο, γυμνό, τεινασμένο και ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις ακριβώς. Ξέρω όμως πως απόψε ο Κύριος έχει κάτι να σου πει. Ξέρω πως ο Κύριος έχει για κάτι να με ελέγξει απόψε. Μακάρι τούτο το βράδυ να σε βοηθήσει ο Θεός πριν κοιμηθείς. Να κάνεις ένα πρόγραμμα απλό, καθημερινό. Θα επισκεφτώ όλους τους παλιούς μου γνωστούς. Θα στείλω από ένα σάλπισμα παλιό στις παλιές γνωριμίες μου. Θα πάρω σπίτι-σπίτι τους συγγενείς τους, μέχρι χτες ξένους σχεδόν, και θα τους δώσω από μια Καινή Διαθήκη. Μου έκαμε τραγική εντύπωση, Φωφό. Στη Γερμανία που έπεσε στα χέρια μου ένα περιοδικό από αυτά που διαφημίζουν εκδρομές και vacances. Και στα γερμανικά είδα εκεί την λέξη Μύκονος και Ύδρα. Και ρώτησα, λέω, τι λέει για τη Μύκονο και για την Ύδρα? Και αυτός που ερώτησα μου είπε, καλεί βρώμικους ανθρώπους για βρώμικες υποθέσεις. Έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό αυτό, λέει. Και η Ύδρα και η Μύκονος. Πόσες φορές σκέφτομαι μια Κυριακή πρωί να σηκωθώ να φύγω, να πάω στη Μύκονο με το πρώτο καραβάκι. Να βρεθούν 2-3 άνθρωποι και να στήσουμε εκεί πάνω στα βράχια απέναντι από ένα μεγάλο κέντρο που είναι το Καποντόρο, νομίζω, μια φορά έχω πάει. Μια εκδρομή. Και να ουρλιάξουμε και να φωνάξουμε και να προσευχηθούμε και να μιλήσουμε και να μοιράσουμε φυλάδια στους ξένους. Δεν πιστεύω, αγαπητοί μου, πως την άλλη μέρα θα είναι ουρά έξω από την Αλκιβιάδο οι ψυχές που θα έχουν πιστέψει. Όχι. Ξέρω όμως όταν θα με ρωτήσει ο Κύριος για τη Μύκονο, θα του πω, προσευχήθηκα, αλλά δεν έμεινα εκεί. Και πέρα από την προσευχή μου, στάθηκα μια Κυριακή και με τη χάρη σου, Κύριε, σε 3 μίλησα, με 2 προσευχηθήκαμε και ένας με έφτισε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχα χέρια και σκουπίστηκα. Γιατί θαυμάσια μπορούσα να μην είχα καθόλου χέρια και να μην σκουπιστώ ύστερα από το φτύσι. Αυτά όλα ήτανε απόψε. Ένα αυτοκίνητο τσιμέντο, ένα αυτοκίνητο νερό, ένα αυτοκίνητο ασβέστης, ένα αυτοκίνητο χώμα, ένα αυτοκίνητο τούβλα. Πάρτα και χτίσε ό,τι νομίζεις. Θα μου πεις, δεν θα χτίσω τίποτα και θα παίζουμε με τον γείτονα τουβλιές όλη τη νύχτα. Και αυτό μπορείς να το κάνεις. Τα υλικά είναι της γραφής. Τι θα τα κάνεις είναι θέμα δικό σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν μας είχε στείλει το Χριστό, αν ο Χριστός δεν είχε πεθάνει για μας,
αν το αίμα δεν είχε τρέξει, αν οι πληγές δεν είχαν ανοίξει, αν η κληρονομιά του δεν ήταν τώρα στα αλήθεια και δικιά μας κληρονομιά. Ακριβώς έτσι ήτανε, αλλά όχι για τους άλλους, πατέρα, για μένα ήταν απόψε. Μερικά αυτοκίνητα υλικό. Βοήθησέ με και να το εκτιμήσω και σωστά να το χρησιμοποιήσω. Γιατί είναι βέβαιο πως κάποια μέρα, την ημέρα εκείνη, δεν θα έχω δικαιολογία. Πως δεν είδα το υλικό, δεν αρκούσε το υλικό ή το υλικό δεν ήταν το πρέπον. Η ευλογία σου να είναι μαζί μας. Και την επόμενη ώρα να τη σφραγίσεις. Εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Που αναλεώνονται τα πρωινά, ευχαριστούμε για τα ελέη σου, γιατί μας στεφανώνεις με έλεος και εκτιρμούς. Σε ευχαριστούμε γιατί οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τρεφνούς και λάβαμε ωραιοτάτη κληρονομία. Ευχαριστούμε πολύ για τη χάρη σου που ακόμη περιμένει αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για την υπομονή, τη μακροθυμία. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις ιδιότητες που εκδηλώνονται στη ζωή μας. Χαιρόμαστε καθώς είμαστε δικοί σου. Το πρωινό αυτό ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη μας σε σένα. Ανανεώνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε σένα, την παραχώρησή μας σε σένα. Θυμόμαστε ότι εσύ μας έβγαλες μέσα από την εξουσία του σκότους και μας έφερες στη βασιλεία του αγαπητού σου Υιού. Ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες σε ένα καινούριο δρόμο. Μας έδωσες κλίση και αποστολή. Παρακαλούμε πολύ, αξίωσέ μας να κάνουμε βέβαιη την κλίση μας. Αξίωσέ μας να ζούμε όπως θέλεις εσύ. Χάρισέ μας, παρακαλούμε, ένα δρόμο, ένα περπάτημα στο δικό σου το φως. Αποκάλυπτε μας, παρακαλούμε, τα βάθη μας. Δείξε μας αν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε εμάς και σε σένα. Παρακαλούμε, δώσαμε στις καρδιές μας το ζήλο και την επιθυμία να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, εργάσου στις καρδιές μας. Κάνε έργο αλλαγής, ανανέωσης, ενθάρρυνσης, παρηγορίας, ειρήνευσης. Ο λόγος ο δικός σου, παρακαλούμε, να ηχήσει στις καρδιές μας όπως πράγματι είναι, λόγος Θεού. Παρακαλούμε εσύ να τον διερμηνεύσεις. Ζητούμε να επισκεφθείς με το έλεος σου όλες τις συναθρήσεις, την πατρίδα μας και αλλού, όπου ο λόγος σου κηρύτεται. Θυμόμαστε εκείνους που βρίσκονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνθήκες ανελευθερίας. Παρακαλούμε ιδιαίτερα να τους επισκεφθείς. Αφινόμαστε στα χέρια σου, στη ζωοποιό σου χάρη, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε, παρακαλώ, και τον ύμνο με τον αριθμό 61. Η νύξ εγγίζει σκότος πανταχού, ελθέω σώτερ μήνων μετεμού. Τις βοηθεί με ή παρηγορή, σύ ελπίς μου μήνων παρεμή. Α361.

Διαβάζω τον 32ο ψαλμό. Ψαλμός λάμδα β. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα

Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επί σε θελήστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεσθε ως ύπος, ως ημίωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει είσαι. Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδίαν. Αμήν.

Στον ψαλμό αυτό ο Δαβίδ κάνει κάτι το οποίο συνηθίζει στους περισσότερους από τους ψαλμούς του. Τον ξεκινάει διατυπώνοντας το συμπέρασμα. Είναι μια μέθοδος που και εμείς τη χρησιμοποιούμε μερικές φορές. Και στη συνέχεια, ιδιαίτερα στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο ήμιση του ψαλμού, παρουσιάζει το σκεπτικό του. Τι τον οδήγησε στο να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό. Ποια ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν, τι έκανε, πώς αντιμετωπίστηκε και πώς τελικά ο Θεός τον οδήγησε σε αυτό το οποίο διατυπώνει στην αρχή του ψαλμού. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σταθούμε κυρίως στο πρώτο ήμιση, στα εδάφια 1 έως 7 κυρίως, και να δούμε τι ήταν εκείνο το οποίο όθησε τον Δαβίδ στο να ξεκινήσει αυτή την δοξολογία με αυτά τα καταπληκτικά εδάφια. «Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία, μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος». Γιατί? Έτσι λοιπόν θα σταθούμε κυρίως, καταρχήν τουλάχιστον, στο εδάφιο 5 και στα εδάφια 3 και 4, για να οδηγηθούμε στη συνέχεια στα εδάφια 1 και 2. Εκείνο το οποίο διαφαίνεται στο εδάφιο 3 είναι ότι ο Δαβίδ, όταν έγραψε αυτό τον ψαλμό, βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη

δύσκολη κατάσταση. Περνάει από μια εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Ποια δεν είναι γνωστό. Αλλά είναι πολύ αποκαλυπτικός όταν δηλώνει ότι επαλαιώθησαν τα οστά μου από το λιγμό μου όλη τη μέρα. Εδώ φύγει δύο ζητήματα. Το ένα είναι αυτό το οποίο είναι και κοινό χαρακτηριστικό πολλών ανθρώπων σήμερα. Βέβαια κάθε εποχή υπήρχε, αλλά ίσως τις μέρες μας, για λόγους που δεν είναι της ώρας, ίσως τις μέρες μας αυτό είτε να είναι σε μεγαλύτερη έξαρση, είτε απλώς να γίνεται περισσότερος λόγος γι' αυτό. Στη θλίψη του ανθρώπου, στην ψυχική καταπώνηση, αν θέλετε στις διάφορες ψυχικές παθήσεις. Βεβαίως με τον όρο αυτό εννοείται ένα μεγάλο φάσμα δυσλειτουργιών που υπάρχουν στον ψυχικό χώρο του ανθρώπου. Αλλά εδώ ο Δαβίδ σχολιάζει εμέσως, αναφέρεται κυρίως, σε αυτό το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως κατάθλιψη, ως μελαγχολία, ως πίκρα, ως ανικανοποίητο της ψυχής. Και μάλιστα κάνει και το συσχετισμό των

αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν στους άλλους τα όσα αισθάνονται, τα όσα νιώθουν. Τον πόνο της καρδιάς το λένε στους άλλους. Αυτό που τους βασανίζει το όνειρό τους, τον οραματισμό τους, καλό ή κακό, δεν είναι δύσκολο στο να βρουν κάποιον και να το πούνε. Είναι αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν τα συναισθήματά τους. Άλλοι όμως, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, οι λεγόμενοι εσωστρεφείς, παρόλο που υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις, τα κρατούν μέσα τους. Δεν εξωτερικεύονται. Κλείνονται στον εαυτό τους, είτε γιατί ντρέπονται, είτε γιατί υπάρχει ένας εγωισμός, ο οποίος δεν θέλει να τους κάνει να φανούν ότι είναι μειονεκτικοί και ότι δεν είναι τόσο δυνατοί και δεν θέλουν να το πούνε στους άλλους, είτε γιατί υπάρχει σκέψη και να το πω τι θα γίνει, ποιος θα με καταλάβει και τι θα με βοηθήσει. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, η μεν και η δε. Και η μία και η άλλη έχει προβλήματα. Ωστόσο, εκείνοι οι οποίοι κρατάνε τα προβλήματα για τους εαυτούς τους και τα παλεύουν μόνοι τους, παρόλο που αρέσκονται να λένε ότι είναι δυνατοί και τα βγάζουν πέρα μόνοι τους και θα το παλέψουμε το θέμα και από εδώ και θα το φέρουμε και από εκεί, με κάποιο τρόπο, αυτοί είναι και οι πιο ευάλωτοι σε ψυχικές παθήσεις και σε τέτοιες ψυχικές ταλαιπωρίες. Θα πει κανείς, δηλαδή ίσως η λύση είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε να το λέμε στους άλλους, να το μεταφέρουμε και να ανοίγουμε τις καρδιές μας, ίσως αυτό είναι η λύση ή η θεραπεία. Θα έλεγα πως βοηθάει βέβαια, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι και η θεραπεία. Θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Θα είχαμε τότε όλοι μας ένα κάποιο καλό ακροατή, θα το στείναμε στην άκρη και θα του λέγαμε να τι με βασανίζει το ένα το άλλο, άκου, και καθώς θα κάναμε αυτή την έκχυση του εσωτερικού μας ανθρώπου θα απελευθερωνόμασταν. Αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι για τον εξής λόγο. Βλέπετε, όταν υπάρξει ένα πρόβλημα μεταξύ δύο ανθρώπων, όταν κάποιος αδικήσει τον άλλον και θέλει να υπάρξει μετά αποκατάσταση, να τακτοποιηθούν οι σχέσεις, δεν έχει νόημα όταν το πρόβλημα έχει υπάρξει μεταξύ του Α και του Β, να πάει ο Β να ζητήσει συγγνώμη από τον Δ, από τον Ε, έναν άσχετο. Δεν έχει νόημα αν εγώ δεν τα πάω καλά με κάποιον και σε κάποια στιγμή έρθω σε ρήξη και τσακωθώ με κάποιον, δεν έχει νόημα να πάω σε ένα τρίτο άσχετο πρόσωπο για να του πω, ξέρεις, συγχώρεσέ με γιατί εγώ με τον άλλον τσακώθηκα. Είναι παράλογο. Και αν του το πω, δεν σημαίνει πως η ανησυχία την οποία έχω, η αναταραχή εσωτερική την οποία αισθάνομαι, η στενοχώρια την οποία έχω, ότι περνάει. Δεν είναι εκεί το νόημα. Αν πάω και ζητήσω συγγνώμη ή το πω σε ένα τρίτο πρόσωπο. Αλλά αν αντίθετα όμως τακτοποιήσω τη σχέση μου με εκείνον με τον οποίο είχα διαταραγμένες σχέσεις, αυτό δεν τακτοποιεί τον εσωτερικό μου κόσμο. Ο Δαβίδ είχε καταλάβει το εξής πολύ σπουδαίο. Ότι σε κάθε τι το οποίο έκανε που δεν ήταν σωστό ενώπιον του Θεού, έπρεπε από τον Θεό να ζητήσει συγγνώμη. Κάθε τι το οποίο έκανε και δεν ήταν σωστό, δεν τέριαζε με το θέλημα του Θεού, δεν θα του προσέφερε τίποτε. Αν πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη από τον ένα, πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη από τον άλλον, το έλεγε από εδώ, το έλεγε από εκεί. Γιατί απλούστατα το πρόβλημα ήταν μεταξύ του ίδιου και του Θεού. Βάσει λοιπόν αυτού που είπαμε προηγουμένως, τη συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει από εκείνον με τον οποίο υπήρχε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν στις σχέσεις δικές του με τον Θεό. Και γι' αυτό ο Δαβίδ, όσες φορές ο Θεός του έδειχνε πως σε κάποιο σημείο δεν στεκότανε σωστά, λέει: ενώπιόν σου αμάρτησα, το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Και πήγαινε μπροστά στο Θεό για να φέρει το βάρος το οποίο ο ίδιος αισθανόταν μέσα του. Δεν τον ενδιέφερε αν θα πήγαινε μπροστά σε ανθρώπους. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν μεταξύ του ίδιου και του Θεού. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σήμερα. Εάν ζούμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι σωστός, εάν ζούμε έτσι όπως δεν θέλει ο Θεός, τότε δεν θα τακτοποιηθεί ποτέ η εσωτερική μας κατάσταση, εάν δεν αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με αυτόν με τον οποίο έχουν διαταραχθεί. Και αυτός είναι ο Θεός. Μπορεί να τα αποσιωπούμε όλα. Μπορεί να τα κρύβουμε μέσα μας, αλλά αυτό δεν ωφελεί. Θα είμαστε σαν τον Δαβίδ που θα λέει: όλη την ημέρα επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου. Όλη την ημέρα. Αν το θάβουμε μέσα μας. Και αν το λέμε σε άλλους, ξέρεις, έχω το ένα πρόβλημα, έχω το άλλο πρόβλημα. Πολλοί άλλοι να είναι καλοπροαίρετοι, να είναι καλοί ακροατές, να μας αγαπούνε. Αλλά δεν είναι το ζήτημα. Γιατί είναι ανάγκη να τακτοποιηθούν οι σχέσεις μας με εκείνον με τον οποίο έχουν χαλάσει. Και αυτός είναι ο Θεός. Μόνο αν πάμε σε αυτόν και του πούμε εμείς οι δύο δεν τα πάμε καλά, τι μπορεί να γίνει. Μόνο τότε μπορεί να τακτοποιηθεί το ζήτημα. Αλλιώς, μάταιος σκόπος, προσωρινές οι λύσεις.

Είναι σαν κάποιον ο οποίος να έχει ένα τεράστιο χρέος απέναντι σε έναν άλλον. Και να πηγαίνει σε ένα τρίτο πρόσωπο και να του λέει πω πω δράμα και να κλαίει χρωστάω, χρωστάω. Και τι να σου κάνει ο άλλος. Σε ακούει βέβαια και σου λέει κάνε υπομονή, κάνε κουράγιο, θα περάσει. Αυτή είναι ψυχοθεραπεία. Αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα μία λύση ουσίας. Γιατί εσύ το πρόβλημα το έχεις με τον άλλον, δεν το έχεις με αυτόν. Και έτσι είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι η αιτία της δικής μας της εσωτερικής ταλαιπωρίας είναι το ότι δεν πάμε καλά στη σχέση μας με τον Θεό. Ότι υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Δεν ωφελεί να το αποσιωπούμε. Δεν ωφελεί να το θάβουμε. Γιατί τότε έρχεται και η άλλη εκδήλωση. Επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου. Δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σωματικής υγείας, φυσικής κατάστασης στον άνθρωπο, ότι πίσω υπάρχει μια αμαρτία ανομολόγητη. Κάθε άλλο. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο λόγος του Θεού. Δεν λέει δηλαδή πως είσαι άρρωστος. Α, έχεις αμαρτήσει. Αυτό είναι αντιβιβλικό. Κάποτε είχαν ερωτήσει τον Ιησού Χριστό τι έκανε αυτός, λέει, και γιατί ήταν έτσι άρρωστος και γιατί είχε αυτά τα κουσούρια. Λέει ποιος είχε φταίξει, ο πατέρας του ή η μητέρα του. Και είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ούτε ο πατέρας του είχε φταίξει, ούτε η μητέρα του είχε φταίξει, αλλά αυτό έγινε για να φανεί η δόξα του Θεού. Δεν σημαίνει πως κάθε τι τέτοιο το οποίο υπάρχει είναι αποτέλεσμα κάποιας αμαρτίας. Μπορεί όμως να είναι. Και γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή: εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου και εν ημέρα δυστυχίας σκέπτου. Και σε μια μέρα δυστυχίας, που ο πόνος και η δυσκολία και η σωματική ταλαιπωρία είναι μέρα δυστυχίας, μας λέει ο λόγος του Θεού να σκεπτόμαστε και να κοιτάζουμε το παρελθόν μας. Να γυρίζουμε λίγο προς τα πίσω. Μήπως υπήρξε κάτι. Μήπως υπάρχει κάποια αμαρτία την οποία την έχουμε κρύψει εμείς μέσα μας, την έχουμε φωλιάσει μέσα μας, δεν την αφήνουμε να κινηθεί, την αποσιωπούμε και βέβαια και να το κλάμα, να το δάκρυ, να μετά οι εκδηλώσεις αυτές στο σωματικό κόσμο, πώς μπορεί να ανανύψει ο άνθρωπος, πώς μπορεί να γίνει καλά. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε είμαστε σε αυτή την κατηγορία του Δαβίδ, που λέει η κατάσταση για μένα ήταν δραματική. Η υγρασία μου μεταβλήθηκε σε θερινή ξηρασία. Απέκαμα. Γιατί είχα αποσιωπήσει. Και λέει εδώ και κάτι άλλο. Αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή του θέματος. Και λέει νύχτα και μέρα. Αυτό έγινε γιατί νύχτα και μέρα. Το χέρι σου Θεέ ήταν βαρύ επάνω μου. Εδώ προχωράει λοιπόν ένα ακόμη βήμα. Όχι απλώς θίγει το ζήτημα της δικής του της ψυχικής κατάστασης. Της κακής ψυχικής κατάστασης. Όχι μόνο το συσχετίζει και με τη δική του σωματική κατάσταση, αλλά λέει ότι αυτό έγινε γιατί ο Θεός ακούμπησε το χέρι του βαρύ επάνω μου, προκειμένου να έρθω εγώ σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος με στρίμωξε, ο οποίος βάρινε το χέρι του επάνω μου, ώστε να λιώσω εγώ από το λιγμό μου, να πάψω πια να αποσιωπώ και να έρθω σε εκείνον. Αυτή είναι μια μέθοδος την οποία ο Θεός ακολούθησε και ακολουθεί. Να φέρνει τον άνθρωπο μερικές φορές σε δύσκολες θέσεις. Προκειμένου ο άνθρωπος αυτός να ανανύψει. Προκειμένου να συνέλθει. Δεν το κάνει πάντα ο Θεός. Αλλά θα έλεγα πως ευτυχώς που μερικές φορές το κάνει. Είναι από τα πιο δραστικά μέσα που έχει ο Θεός για να θεραπεύει. Στην ιατρική υπάρχουν δύο μεγάλες μέθοδοι θεραπείας. Είναι οι συντηρητικές και οι χειρουργικές. Οι συντηρητικές είναι ανέμακτες, λίγο ή πολύ. Οι χειρουργικές είναι αιματηρές και συνήθως επώδυνες. Και πάντοτε προτιμάει κανείς, τόσο ο γιατρός όσο και ο άρρωστος, αν μπορεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με συντηρητικές μεθόδους. Να μην φτάνει ο άρρωστος στο χειρουργείο. Αλλά καμιά φορά δεν γίνεται. Και καμιά φορά είναι ανάγκη ο άνθρωπος να οδηγηθεί προς τα εκεί. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Και μερικές φορές και ο Θεός, καθώς αξιολογεί το θέμα, καθώς σταθμίζει τον άνθρωπο και βλέπει την ανταπόκρισή του απέναντι στον έλεγχό του, βλέπει ότι μερικές φορές είναι ανάγκη να υπάρξουν πιο δραστικά μέσα. Δεν καταλαβαίνει.

βλέπει ότι μερικές φορές είναι ανάγκη να υπάρξουν πιο δραστικά μέσα. Δεν καταλαβαίνει. Και τότε έρχεται ο έλεγχος του Θεού βαρύς επάνω στον άνθρωπο. Αλλά σε κάποιο σημείο αυτό θα απλωνότανε, Κάποτε πλέον θα έπαθε να είναι μόνο θέμα δικό μας, θα άρχισε να επηρεάζει και τους άλλους. Ποιος θα έβαζε τη χρυσή τομή? Βέβαια, μια λύση προσωρινή είναι οι ανθρώπινοι νόμοι. Τα έχουμε κάνει έτσι, έχουμε βρει το μέσο όρο, τι μας ενοχλεί και τι δεν μας ενοχλεί, τους περισσότερους από εμάς, και αυτό το ονομάσαμε νόμο. Και βάσει αυτού πορευόμαστε. Αλλά και νόμοι αλλάζουν από το ένα κράτος στο άλλο και από τη μία περιοχή στην άλλη. Άλλο Θεός όμως μας δίνει το δικό του το νόμο, το δικό του αλάθητο κριτήριο. Τη δική του αντικειμενική αξία, που πάνω σε αυτήν ελέγχουμε τη ζωή μας. Πώς στεκόμαστε μπροστά στον Θεό. Πώς είμαστε ενώπιον του. Πώς εκείνος μας βλέπει. Όχι πώς εμείς βλέπουμε τους εαυτούς μας ή πώς οι άλλοι μας βλέπουν, αλλά πώς εκείνος μας βλέπει. Και μας έχει δώσει το δικό του το νόμο. Και μέσα εδώ υπάρχει το πώς ο Θεός μας βλέπει, πώς αντιμετωπίζει, πώς μας βαθμολογεί ο Θεός. Νύχτα και μέρα λοιπόν έγινε βαρύ το χέρι του Θεού επάνω στο Δαβίδ. Τον έφερε σε δύσκολη θέση, τον στρίμωξε, τον πίεσε από εδώ, τον πίεσε από εκεί. Μήπως ο Δαβίδ συνέλθει? Και ευτυχώς που συνήλθε. Και ευτυχώς που μερικές φορές ο Θεός και στη δική μας τη ζωή επιτρέπει ένα τέτοιο έντονο έλεγχο και υπάρχει μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Είναι σπουδαίο το ότι ο Θεός καταφεύγει μερικές φορές σε τέτοιους ελέγχους. Δεν μας αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει. Αλλά νομίζω πως είναι ανάγκη να δούμε ενώπιον του Θεού και κυρίως για τους εαυτούς μας. Να δούμε σε αυτή τη ζωή τι θέλουμε. Το να περνούμε καλά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ή να γνωρίσουμε στη ζωή αυτή τον Θεό και να προετοιμαστούμε για το πώς θα ζήσουμε ολόκληρη την αιωνιότητα μαζί Του. Γιατί σε αυτή τη ζωή έχουμε το μεγάλο προσόν αφενός με να αποφασίσουμε αν θα θελήσουμε να ζήσουμε για πάντα με τον Θεό ή για πάντα μακριά από τον Θεό στην αιωνιότητα. Αλλά την άλλη μεριά όμως έχουμε και το προσόν να τακτοποιήσουμε όντας την παρουσία του Θεού, να τακτοποιήσουμε τη θέση μας εκεί πάνω. Είναι ένα ζήτημα του να ξεφύγει ο άνθρωπος μέσα από τον αιώνιο χαμό, να παραδοθεί στα χέρια του Θεού. Και ένα άλλο ζήτημα είναι, αφού θα έχει κερδίσει τη σωτηρία του, ποια θέση θα έχει πλέον στην παρουσία του Θεού. Μας λέει η Γραφή ότι όπως αστέρι διαφέρει άλλου άστρου κατά την λάμψη, κατά τη δόξα, έτσι και στην παρουσία του Θεού οι Άγιοι θα διαφέρουν μεταξύ τους. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, αποδίδει στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Και εκείνος ο οποίος γίνεται του Ιησού Χριστού, εκείνος ο οποίος δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του, με την έννοια ότι λέει πως ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό, όχι για δικές του αμαρτίες, γιατί δεν είχε κάνει τίποτε, αλλά πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες. Αν δεν το είχε κάνει εκείνος, εγώ έπρεπε να είχα πληρώσει. Και θα έπρεπε να δίνω ζωές αντιζώων, ζωές ολόκληρες, για να ξεπληρώσω το δικό μου το προσωπικό χρέος. Θα έπρεπε να είχα άπειρες ζωές, ώστε να τις δίνω, να τις προσφέρω, για να εξευμενήσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Και επειδή αυτό δεν γινόταν, το έκανε ο Ιησούς Χριστός και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί το έκανε στη δική μου τη θέση. Για να μην χρειαστεί να πληρώσω εγώ ένα χρέος το οποίο δεν μπορούσα στο τέλος να πληρώσω. Και κανείς δεν είχε μπορέσει να πληρώσει. Αν το δει κανείς έτσι το ζήτημα και σταθεί μπροστά στον Θεό, τότε έχει φύγει μέσα από την εξουσία του σκότους και έχει έρθει στην εξουσία του Υιού της αγάπης του, του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο σπουδαίο μεγάλο βήμα. Είναι το καθοριστικό βήμα το οποίο καλείται ο άνθρωπος να κάνει για να ξεφύγει μέσα από το θάνατο και την αμαρτία και να έρθει στο φως και στη ζωή. Αλλά και από τη στιγμή που γίνει αυτό το αποφασιστικό βήμα, μετά ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πως είναι ανάγκη να σκεφτούμε το πώς θα βρισκόμαστε εκεί πάνω. Λέει, θησαυρίζεται για τους εαυτούς σας αιώνιο βάρος δόξης. Να θησαυρίζεται, να αποθηκεύεται για τους εαυτούς σας. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται σε μια στιγμή, αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία, συνεχής διεργασία. Θησαυρίζω, αποθηκεύω για τον εαυτό μου αιώνιο βάρος δόξας. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού πώς. Είναι ανάγκη λοιπόν να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ότι δεν είναι απλώς σπουδαίο το να ξεφύγουμε μέσα από την εξουσία του σκότους, από το δυνάστη, το διάβολο, και να έρθουμε στην εξουσία του Υιού της αγάπης του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να δούμε και πώς θα τακτοποιηθεί η θέση μας για ολόκληρη την αιωνιότητα ενώπιον του Θεού. Γιατί εκεί επάνω στον ουρανό δεν υπάρχει καμία πιθανότητα διαφοροποίησης της θέσης μας. Καμία πιθανότητα. Ό,τι γίνεται εδώ κάτω, αυτό είναι τελειωμένο. Απλώς επάνω στον ουρανό θα αντιμετωπίσουμε, θα συναντήσουμε την κατάσταση στην οποία για πάντα θα βρισκόμαστε. Ίσως και να μπούμε σε

μερικές δυσκολίες και να είναι καλοδεχούμενες σε τελική ανάλυση αυτές οι δυσκολίες, όταν αυτές μας βοηθούν να θησαυρίσουμε για τους εαυτούς μας αιώνιο βάρος δόξας και να αλλάξει, να βελτιωθεί η θέση μας ενώπιον του Θεού. Και για αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός ενδιαφέρεται. Και γι' αυτό μερικές φορές ο Θεός φέρνει βαρύ το χέρι του επάνω μας. Και γι' αυτό μερικές φορές ο έλεγχος του Θεού είναι έντονος μέσα μας. Πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό όταν διαπιστώνουμε τον έλεγχό του στην καρδιά μας. Μερικές φορές εμείς θλιβόμαστε γιατί ο έλεγχος του Θεού μας φέρνει αντιμέτωπους με την κατάστασή μας και λέμε πώς είμαι έτσι. Τι ήταν αυτό που έκανα, τι ήταν αυτό που είπα, πώς έπεσα, πώς βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση, πώς έγινε αυτό σε μένα. Καλό είναι αυτό, αλλά την ίδια στιγμή να ευχαριστήσεις τον Θεό γιατί είναι ο έλεγχος του ο οποίος ήρθε στην καρδιά σου. Και θα μπορούσε αυτό το οποίο συνέβαινε να είχε περάσει απαρατήρητο από σένα. Γι' αυτό κάθε φορά που ο Θεός σε φέρνει σε μια τέτοια κατάσταση ελέγχου και κάθε φορά που νιώθεις μέσα σου ανησυχία και πίκρα και στενοχώρια, ευχαρίστησε τον Θεό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί ο Θεός εκείνη την ώρα βαραίνει το χέρι του επάνω σου, σε στριμώχνει. Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός ασχολείται μαζί σου. Ότι εκείνη την ώρα ο Θεός σε εκπαιδεύει. Υπάρχουν πολλοί, τουλάχιστον στα ελληνικά πανεπιστήμια, που λαχταρούν να ασχοληθεί ο καθηγητής μαζί τους. Αλλά ο καθηγητής δεν ασχολείται. Είναι πολύ άσχολος. Και το λαχταρούν. Και όταν μερικοί με διάφορους τρόπους κατορθώνουν και αποσπούν την εύνοια του καθηγητή ώστε να ασχοληθεί περισσότερο μαζί τους, αυτούς οι άλλοι τους βλέπουν με μισό μάτι πώς τα κατάφερε αυτός. Για σκεφτείτε να ασχολείται μαζί μας ο Θεός. Να καταδέχεται ο Θεός να ασχολείται με εμάς και να μας περνάει.

του και να καταδικάσει τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο ζωής, τον τρόπο συμπεριφοράς και να του ζητήσει να τον αλλάξει καθ' ολοκληρίαν. Δεν ωφελεί το να έρθουμε μπροστά στο Θεό και να πούμε αυτό το οποίο έκανα προχθές δεν ήταν σωστό, αλλά το άλλο το οποίο έκανα ήταν σωστό. Είναι ανάγκη να έρθουμε και να του πούμε άλλαξε με ολόκληρο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι, τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζω, κάνε με καινούριο άνθρωπο. Ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν λέει ότι δεν μπαίνει το καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, ούτε μπαίνουν μπαλώματα επάνω σε τρύπιους σάκους. Εγώ λέει κάνω καινούρια πράγματα. Αν θέλετε τέτοια μπαλώματα δεν είμαι ο αρμόδιος. Θα πάτε αλλού. Εγώ θέλω να κάνω καινούρια πράγματα. Και πηγαίνουμε λοιπόν στον Χριστό για να κάνει καινούρια πράγματα. Να αλλάξει έτσι ζωές. Τελείως, εξ υπαρχής. Να κάνει νέους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουμε σε αυτόν. Όχι για να του πούμε αυτό το οποίο έκανα, ένα μικρό μπαλωματάκι, αυτό, τα άλλα δεν με νοιάζουν, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό μπορείς να το κάνεις καινούριο. Δεν γίνεται. Θα πάμε σε εκείνο να μας κάνει καινούριους τελείως. Και μετά, αφού μας έχει κάνει καινούριους, παρουσιάζεται μια τρύπα εδώ, κανένα σκίσιμο εκεί, ναι, πηγαίνουμε και του λέμε: σε παρακαλώ, κύριε, δες αυτό πώς είναι. Φτιάξε το λιγάκι. Και το φτιάχνει. Αλλά στην αρχή είναι ανάγκη να πάμε να μας αλλάξει τελείως. Και πάμε λοιπόν σε εκείνον όπως είμαστε, ό,τι και αν κουβαλάμε μέσα μας. Πηγαίνουμε σε εκείνον για να μας αλλάξει, να μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Και ίσως σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει μερικές φορές, εκείνο το οποίο ζητάει από εμάς ο Ιησούς Χριστός είναι την επιθυμία της καρδιάς. Δεν λέει έλα σε μένα, αλλά προηγουμένως όμως θα πρέπει να έχεις αποστηθήσει μερικούς κανόνες και να έχεις μάθει απ' έξω μερικές βασικές θέσεις. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις δικός μου. Όλοι εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν στον Ιησού Χριστό, τους έλεγε πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά, και εκείνοι έλεγαν ναι πιστεύω, και ο Ιησούς Χριστός επενέβαινε. Και κάποτε που ένας ταλέπορος πατέρας είχε πάει το παιδί του που ήταν βαριά άρρωστο και του λέει ο Ιησούς Χριστός πιστεύεις, και λέει ναι πιστεύω, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Δεν πιάστηκε από αυτό ο Χριστός να του πει μια στιγμή να κάνουμε έναν έλεγχο. Τι πιστεύεις και τι δεν πιστεύεις. Ήρθε αρρωγός, βοήθησε. Ποτέ δεν άφησε κανέναν έτσι. Και ήταν μια φορά και μια αιμορροούσα η οποία είχε πάει σε αυτόν με διάφορες συγκεχημένες ιδέες, μπερδεμένες, νόμιζε ότι μπορεί να κουμπίσει το ρούχο του και να φύγει. Και της λέει ο Χριστός, στάσου, σε έκανα καλά, πες τι έγινε σε σένα. Και είπε τι έγινε σε εκείνη. Και την είχε κάνει καλά. Της είπε μισό λεπτό, αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο πίστευες ότι πρέπει να μου ακουμπήσεις το ρούχο μου για να γίνεις καλά, α, αυτό είναι πλάνη. Επομένως, καταδίκασε την πλάνη σου και μετά εγώ θα σε κάνω καλά. Όχι. Είχε την ανάγκη του Ιησού Χριστού, πήγε σε εκείνον και εκείνος τη θεράπευσε. Πηγαίνουμε στον Κύριο επειδή έχουμε καταλάβει τι είμαστε. Πηγαίνουμε στον Ιησού Χριστό γιατί έχουμε καταλάβει τη δική μας την ανυμπόμενη. Κάνε μα καλά. Και εκείνος αλλά. Όχι γιατί ξαναέρχομαι στο αρχικό, όχι γιατί είναι δύσκολο το να φέρουμε μπροστά του όλες τις πράξεις που έχουμε κάνει. Δεν το θέλει αυτό. Αλλά είναι δύσκολο να παραδεχθούμε για τους εαυτούς μας, όχι για τους άλλους. Είναι δύσκολο να παραδεχθούμε ότι έχουμε αποτύχει πλήρως. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Να πάμε σε εκείνον νιώθοντας ότι έχουμε αποτύχει πλήρως. Εάν πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια να αλλάξουμε εμείς τον εαυτό μας, μάλλον θα πρέπει να αναβάλουμε τη συνάντησή μας με τον Ιησού Χριστό. Γιατί θα είναι ατελέσφορο πουθενά. Όταν είχε πάει στους μαθητές που ταλαιπωρούνταν στη λίμνη της Γενισαρέτ, είχε πάει στην τέταρτη φυλακή της νύχτας, προς το ξημέρωμα, αφού όλη τη νύχτα είχαν ταλαιπωρηθεί και είχαν αποκάμει. Δεν πήγε στην αρχή που θα μπορούσαν βέβαια οι έμπειροι ψαράδες να του πούνε ότι

μετάβαση. Μακάριος εκείνος του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία. Και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Εδώ μια μικρή σημείωση. Στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει πονηριά. Γιατί υπάρχουν ίσως μερικές φορές τουλάχιστον κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν στον Ιησού Χριστό, στρέφονται σε εκείνον και υπάρχει κάποιο μικρό κρατούμενο μέσα τους. Ναι, θα πάω στο Χριστό, αλλά σε τελευταία ανάλυση και αν αμαρτήσω και αν πέσω, εντάξει, θα με συγχωρέσει. Δεν λέει ότι θα με συγχωρέσει. Και πάμε στον Χριστό και το έχουμε αυτό κατά νου. Και καμιά φορά έτσι, όχι και πολύ δύσκολα, αμαρτάνουμε. Και λέμε, α, Κύριε, συγγνώμη. Και μετά και μια δεύτερη φορά, όχι και πολύ δύσκολα, πάλι έτσι αμαρτάνουμε. Και ξέρουμε ότι και αν ξανααμαρτήσουμε και αν ξανασυμβεί το ίδιο στη ζωή μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, λέει, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Ναι, αλλά λέει ότι εάν εκουσίως αμαρτάνουμε, εκουσίως με τη θέλησή μας, δεν απολύπεται σε εμάς πια συγχώρηση των αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, η οποία μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Δηλαδή, ο Θεός είναι πρόθυμος και συγχωρεί και είναι ανοιχτή η καρδιά του και καθέναν ο οποίος πηγαίνει σε εκείνον και εξομολογείται την αμαρτία του. Αλλά πώς να γίνει αυτή η εκούσια αμαρτία, η επαναλαμβανόμενη, η προσχεδιασμένη αμαρτία πετρώνει την καρδιά του ανθρώπου. Και μετά δεν μπορεί ο άνθρωπος ειλικρινά να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό. Θα πει κανείς, δηλαδή, εάν κάποιος αμαρτήσει εκουσίως και μετά το καταλάβει και ειλικρινά έρθει μπροστά στο Θεό και ζητήσει το έλεος του και ταπεινωθεί μπροστά του, Θεός δεν τον συγχωρεί. Ναι, τον συγχωρεί. Αλλά αυτή η εκούσια, η επαναλαμβανόμενη αμαρτία ψυχραίνει την καρδιά του ανθρώπου. Και δεν έχεις μετά τη δυνατότητα ειλικρινά να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό. Ειλικρινά να ζητήσεις συγγνώμη και να το καταδικάσεις. Δεν γίνεται. Αυτός ο ευεργετικός μηχανισμός που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας αδυνατίζει, χαλάει. Και πια δεν μπορείς μετά και να θέλεις. Υπάρχει αυτό το πέτρωμα της καρδιάς μέσα. Δεν μπορείς πια να θέλεις. Αυτός είναι ένας δόλος. Και γι' αυτό λέει, ερχόμαστε μπροστά στο Θεό. Και μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε το ένα και το άλλο και μακάριος εκείνος του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Και να τώρα ποια είναι η υπόσχεση του Θεού. Αυτή είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης του Δαβίδ. Είναι το αποκορύφωμα του πώς αισθανόταν. Μακάριος εκείνος, μακάριος, μακάριος. Αλλά να τι λέει ο Θεός, ότι σε κατακλυσμό πολλών υδάτων αυτά δεν θα αγγίζουν σε αυτόν. Και ακόμη, ένα από τα πιο ωραία εδάφια της γραφής. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ, λέει ο Θεός, θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Πόσες ταλαιπωρίες, πόσα δάκρυα, πόσα ερωτηματικά, πόσες ανησυχίες, ακόμη και σε ψηλούς ανθρώπους. Κύριε, τι πρέπει να κάνω, ποιος είναι ο δρόμος ο δικός σου. Εγώ, λέει, θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε συμβουλεύω. Ο ίδιος ο Θεός. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε συμβουλεύω. Και επάνω σε σένα θα είναι το μάτι μου. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι προσωποπαγής. Δεν είναι υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν σε έναν άνθρωπο ή σε ένα λαό ή κάτω από ορισμένες συνθήκες, για ορισμένους. Είναι υποσχέσεις για όλους τους δικούς του. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους, ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Και αυτός ο ίδιος Θεός, ο αναλύωτος Θεός, ο οποίος έχει την ίδια πολιτική και στο λαό Ισραήλ και μετά στους χρόνους του Ιησού Χριστού και σε εμάς σήμερα. Αυτός ο ίδιος Θεός έρχεται και λέει και σε εμάς τα ίδια λόγια σήμερα. Ανησυχείς για τη ζωή σου, τι θα γίνει, πού θα πας, τι θα κάνεις, πώς θα ζήσεις. Καλά κάνεις και ανησυχείς, βέβαια. Αλλά λέει, άκουσε τι λέω εγώ. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Επάνω σε σένα θα είναι το μάτι μου. Να γιατί οι καρδιές μας πρέπει να ησυχάζουν. Πρέπει να ακουμπούν ευγνωμοσύνη επάνω στον Θεό. Μέσα στις δυσκολίες, τα τρίστρατα που υπάρχουν, στα ερωτηματικά, στις χίλιες δυο ανησυχίες. Ο Θεός μας προτρέπει η καρδιά μας να αναπάβεται πάνω σε αυτόν. Αναπάβω επί τον Κύριο και πρόσμενε αυτόν. Και εκείνος απαντάει. Έχει δεσμευθεί ο ίδιος Θεός. Δεν είναι δεσμεύσεις των πολιτικών. Είναι οι δεσμεύσεις του αιώνιου, του αψευδούς Θεού.

οποίος λέει ότι εγώ θα σας συμβουλεύω. Και από τη στιγμή που δεσμεύτηκε ο Θεός, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να του πούμε: Κύριε, εσύ εδώ μέσα έχεις δεσμευτεί. Και ζητώ εσύ να με συνετίσεις και να μου δείξεις την οδό στην οποία πρέπει να περπατήσω. Είναι η δέσμευση την οποία ο Θεός έχει κάνει για τον εαυτό του και τη στηρεί τις δεσμεύσεις του. Πού λοιπόν οι καρδιές μας με ευγνωμοσύνη, με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Τον ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εκείνος συγχώρησε την ανομία μας. Ευλογημένο το όνομά του για όλους όσους από εμάς το καταλάβαμε κάποτε και πήγαμε σε εκείνο και του είπαμε: Δεν μπορούμε άλλο. Πάρτα, έτσι όπως είμαστε. Και εκείνος πήρε τις ανομίες μας, τις αμαρτίες. Μακάρι είμαστε. Τρεις ευτυχισμένοι, πάει να πει. Όπιον του Θεού, για αυτό το οποίο εκείνος έχει κάνει στη ζωή μας. Ας είμαστε ένα τέτοιο πνεύμα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας μπροστά στο Θεό. Και απόλυτης βεβαιότητας και επανάπαυσης στα χέρια του για το πώς εκείνος θα οδηγήσει τη ζωή μας. Αμήν.

Σήμερα στις 7 το βράδυ η νεολαία και η χοροδία της Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας έχει πνευματικό πρόγραμμα εδώ. Παρακαλώ να τιμήσουμε την ώρα. Αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι, να προσευχηθούμε. Πατέρα Ουράνια, ευχαριστούμε πολύ γιατί εσύ έστειλες σωτήρα. Σε ευχαριστούμε γιατί το έργο αυτό δεν μπορούσε κανείς άλλος να το κάνει, μόνο εκείνος. Και ήταν έργο επώδυνο για εκείνον. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι στα αλήθεια σήμαινε

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε αυτό το CD μπορείτε να ακούσετε 4 ενδιαφέρουσες ομιλίες από 2 εντυπωσιακούς ομιλητές. Ο θεολόγος Γιώτης Κανταρτζής από την Αθήνα και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δημήτρης Χριστίδης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν μερικά επίκαιρα ερωτήματα με επιχειρήματα τη σκέψη και την τεκμηρίωση.

τέτοια θέματα δεν δικαιολογείται μία ισλαμικού τύπου ακαμψία, ούτε και φονταμενταλιστικές κορώνες και αγριάδες. Παρόλα αυτά όμως, πιστεύω ότι ο κώδικας, έτσι θα αναφερόμαστε από εδώ και στη συνέχεια στο βιβλίο «Ο κώδικας Νταβίντζι», ο κώδικας λοιπόν στέκεται μπροστά μας με μία ανατρεπτική θεώρηση της ιστορίας γύρω από τον Χριστό και τον χριστιανισμό που αξίζει να την αναλογιστούμε. Στις σελίδες του αναπτύσσεται μία βασική θέση, η οποία υποστηρίζεται από μία αρκετά ενημερωμένη επιχειρηματολογία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία εκλαϊκευμένη εκδοχή απόψεων

όλα φταίει ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος μοιάζει σαν τον κακό λύκο του παραμυθιού. Παρουσιάζεται λοιπόν στον κώδικα ως ο κύριος ένοχος για σχεδόν όλα τα κακά που έχουν συμβεί, ή τουλάχιστον σχεδόν για όλα. Τουλάχιστον ευτυχώς ο συγγραφέας δεν του χρεώνει και τον φόνο του εφόρου Ζακ Σονιέρ. Όσοι διαβάσατε το βιβλίο μπορείτε να καταλάβετε γιατί μιλώ. Για τον κώδικα λοιπόν, αυτό που πιστεύουμε για τον Χριστό είναι κατασκεύασμα του 4ου αιώνα. Ο Κωνσταντίνος συγκαλεί μία σύνοδο το 325 και εκεί αποφασίζεται πρώτον ο Ιησούς να αναβαθμιστεί αποθνητός σε Θεός. Δεύτερον, όλα τα τεκμήρια που μαρτυρούν για το αντίθετο να καταστραφούν. Και τρίτο, να παραχθεί μία βίβλος που θα λέει αυτήν τη νέα ιστορία. Δείτε και τους τρεις αυτούς ισχυρισμούς μαζεμένους σε μία αναφορά από τον κώδικα. Διαβάζουμε: «Επειδή ο Κωνσταντίνος αναβάθμισε τον Ιησού σχεδόν 4 αιώνες μετά το θάνατό του, υπήρχαν χιλιάδες έγγραφα τα οποία κατέγραφαν με λεπτομέρειες τη ζωή του ως θνητού ανθρώπου. Ο Κωνσταντίνος παρήγγειλε και χρηματοδότησε μία νέα βίβλο από την οποία θα παραλείπονταν όλα εκείνα τα Ευαγγέλια που μιλούσαν για τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του Χριστού, ενώ θα εμπλουτιζόταν το υλικό εκείνων των Ευαγγελίων που τον παρουσίαζαν ως Θεό. Τα παλαιότερα Ευαγγέλια κηρύχθηκαν παράνομα, συγκεντρώθηκαν και κάηκαν». Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το σενάριο του κώδικα, ο Ιησούς της ιστορίας δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό του δόγματος, με τον Χριστό της πίστης. Αυτό που τότε συνέβη δεν έχει, ξανά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον κώδικα, καμία σχέση με αυτό που σήμερα πιστεύουμε. Τώρα, κάποιος για να προτείνει και για να ισχυριστεί μια τέτοια ριζική αναθεώρηση πρέπει να έχει κάποια στοιχεία, να πατά σε κάποια βάση. Η υποστήριξη, τα τεκμήρια για τον κώδικα είναι ο ερχομός στο φως μιας σειράς άλλων Ευαγγελίων. Το κλειδί για την όλη επιχειρηματολογία είναι ο ισχυρισμός ότι αυτά τα άλλα Ευαγγέλια, αυτά τα κείμενα είναι τα τεκμήρια που παρουσίαζαν τον Χριστό ως έναν θνητό παντρεμένο με την Μαγδαληνή. Αυτά λοιπόν που για αιώνες ήταν κρυμμένα, χαμένα, βρέθηκαν. Διαβάζουμε ξανά μέσα από τον κώδικα. «Ευτυχώς για τους ιστορικούς, ορισμένα από τα Ευαγγέλια που επιχείρησε να εξαφανίσει από προσώπου γης ο Κωνσταντίνος, κατόρθωσαν να διασωθούν. Τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1950 σε ένα σπήλαιο κοντά στο Κουμράν, στην έρημο της Ιορδανίας. Και φυσικά έχουμε τις κοπτικές γραφές που ανακαλύφθηκαν το 1945 στον Αγ Χαμαντί. Εκτός το ότι καταγράφουν την πραγματική ιστορία του Δισκοπότηρου, τα έγγραφα αυτά μιλάνε για το έργο του Χριστού με πολύ ανθρώπινους όρους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κλειδί για την κατανόηση του όλου θέματος είναι να δούμε τι είναι αυτά τα κείμενα τα οποία ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.

κειμένων στα οποία γίνεται αναφορά. Μιλούμε για τις κοπτικές γραφές ή αλλιώς για τα γνωστικά Ευαγγέλια. Αυτά ανακαλύφθηκαν το 1945 από κάποιον τύπο που τον έλεγαν Μοχάμετ Άλι. Φυσικά δεν ήταν ο φημισμένος πυγμάχος, αλλά ένας Αιγύπτιος χωρικός, ο οποίος, τυχαία όπως συμβαίνει πάντοτε, καθώς έσκαβε για λείπασμα κοντά στην πόλη Ναχαμαντή της Αιγύπτου, βρήκε ένα μεγάλο βάζο, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχαν 13 δερματόδετοι κώδικες, δηλαδή βιβλία. Μέσα σε αυτούς τους κώδικες περιλαμβανόντουσαν αρκετά κείμενα γνωστικής προέλευσης, μέσα σε αυτά και ορισμένα Ευαγγέλια. Μετά από αρκετές περιπέτειες, και μιλώ εδώ για περιπέτειες επειδή ο Μοχάμετ Άλι γρήγορα μετά την ανακάλυψή του σκοτώθηκε σε μια βεντέτα που έλαβε χώρα στο χωριό του, και η χείρα του, μη γνωρίζοντας τι είναι και ποια είναι η αξία αυτών των βιβλίων που είχε μπροστά της, έκαψε αρκετές σελίδες χρησιμοποιώντας τις σαν προσάναμα για την σόμπα. Μετά λοιπόν από αρκετές περιπέτειες, τα βιβλία αυτά έγιναν αντιληπτό ότι περιείχαν διάφορα κείμενα τα οποία είχαν γραφτεί γύρω στο 350 με 400 μετά Χριστό, αλλά αφορούσαν κείμενα τα οποία κάποια από αυτά είχαν γραφτεί στην διάρκεια του Δευτέρου μετά Χριστού αιώνα. Όλα ήταν κείμενα χρωματισμένα λίγο ως πολύ από το θρησκευτικό κίνημα του γνωστικισμού. Ένα κίνημα που φούντωσε από τον 2ο στον 4ο αιώνα. Μέσα σε αυτό το κίνημα εντάσσονται και άλλα κείμενα που δεν ανακαλύφθηκαν στον Ναχαμαντή αλλά σε άλλες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα το εξίσου δημοφιλές Ευαγγέλιο του Ιούδα που πρόσφατα ήρθε στη δημοσιότητα. Τι όμως διδάσκουν αυτά τα γνωστικά Ευαγγέλια και πρέπει να τα θεωρήσουμε ως αξιόπιστες ιστορικά πηγές για να καταλάβουμε καλύτερα τον ιστορικό Ιησού? Τι διδάσκουν λοιπόν τα γνωστικά Ευαγγέλια? Είδαμε ότι ο κώδικας επικαλείται τα γνωστικά Ευαγγέλια και τη μαρτυρία τους για να τεκμηριώσει τουλάχιστον δύο σημαντικούς ισχυρισμούς. Ο πρώτος είναι ότι μιλούν για τον Ιησού με πολύ ανθρώπινους όρους. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Βλέπετε, ο γνωστικισμός είναι κατά βάση επηρεασμένος από τον πλατωνισμό. Δηλαδή βλέπει έναν ριζοσπαστικό διεισμό, διαλυσμό, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει από την μία το καλό πνεύμα και από την άλλη η κακή ύλη. Έτσι όλα αυτά τα κείμενα, τα γνωστικά, στέκονται με πραγματική αμηχανία μπροστά στο γεγονός της ενσάρκωσης, στο γεγονός δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν και άνθρωπος. Διαβάζουμε για παράδειγμα σε ένα από αυτά τα κείμενα στην Αποκάλυψη του Πέτρου την περιγραφή της Σταύρωσης, η οποία δίνεται με έναν ιδιαίτερα

χαρούμενο και γελαστό, αυτός είναι ο ζων Ιησούς. Αλλά αυτός, μέσα στου οποίου τα χέρια και τα πόδια οδηγούν τα καρφιά, είναι το σαρκικό μέρος του, που είναι το υποκατάστατό του που ντροπιάστηκε. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε σε βάθος το κείμενο αυτό, αλλά νομίζω πως εύκολα βλέπουμε την αμηχανία αυτού του κινήματος στο να δουν την ανθρώπινη φύση, το γεγονός δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είχε ένα πραγματικό ανθρώπινο σώμα. Με άλλα λόγια, όχι απλά τα κείμενα αυτά δεν προωθούν μία ανθρώπινη πτυχή και διάσταση και κατανόηση για τον Ιησού Χριστό, αλλά ακριβώς το αντίθετο, έχουν πρόβλημα αυτή την ανθρώπινη φύση να δεχθούν. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και σε ένα άλλο κείμενο, στο περιβόητο πια γνωστικό Ευαγγέλιο του Ιούδα, που ίσως η πιο φημισμένη φράση, το πιο φημισμένο λόγιο από αυτό είναι ότι λέει ο Ιησούς στον Ιούδα, φέρετε ότι λέει φυσικά, αλλά εσύ θα τους υπερβείς όλους αυτούς, γιατί εσύ θα θυσιάσεις τον άνθρωπο που με ενδύει. Με άλλα λόγια, πέφτει ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν κάποια κείμενα που παρουσιάζουν τον Ιησού σαν απλό άνθρωπο. Τα κείμενα αυτά ακριβώς το αντίθετο κάνουν. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος ισχυρισμός που τουλάχιστον ο Ντάν Μπράουν λέει ότι τα γνωστικά Ευαγγέλια υποστηρίζουν. Και αυτός είναι ο γάμος του Ιησού με την Μαγδαληνή. Μάλιστα εδώ γίνεται πιο συγκεκριμένος. Αναφέρεται λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Φιλίππου. Διαβάζω από τον κώδικα. Ο Τίμπινγκ εντόπισε ένα πελώριο βιβλίο και το τράβηξε προς το μέρος του πάνω στο τραπέζι. Η δερματόδετη έκδοση είχε τεράστιο μέγεθος και θύμιζε περισσότερο γιγάντιο άτλαντα. Επιτρέψτε με εδώ πέρα μία παρένθεση. Τα γνωστικά κείμενα αυτά, τα γνωστικά Ευαγγέλια, είναι ένα απλό βιβλίο, αλλά προσέξτε, ακόμη και στην περιγραφή του προσπαθεί να τα προσδώσει ένα μέγεθος που τα κάνει ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Χιλιάδες σελίδες, όπως λέει, που δεν ανταποκρίνεται φυσικά στην πραγματικότητα. Συνεχίζουμε. Στο εξώφυλλο ήταν τυπωμένος ο τίτλος «Τα γνωστικά Ευαγγέλια». Αυτές είναι φωτοτυπίες των χειρογράφων του Νακ Χαμαντή και της νεκράς θάλασσας που ανέφερα νωρίτερα, τα παλαιότερα χριστιανικά αρχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν συμφωνούν με τα Ευαγγέλια της Βίβλου. Γύρισε μερικές σελίδες και τους έδειξε μία συγκεκριμένη παράγραφο. Το Ευαγγέλιο του Φιλίππου είναι πάντοτε μια καλή αφετηρία. Αυτά λέει ο κώδικας και στη συνέχεια παρατίθεται ένα απόσπασμα από αυτό το Ευαγγέλιο του Φιλίππου. Σας το διαβάζω. «Και η σύντροφος του Σωτήρα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Και ο Χριστός την αγαπούσε περισσότερο από όλους τους μαθητές και συνήθιζε να τη φυλά συχνά στο στόμα της. Οι υπόλοιποι μαθητές αισθάνονταν από αυτό δυσαρέσκεια και εκδήλωναν αποδοκιμασία. Του είπαν «Γιατί την αγαπάς πιο πολύ από όλους μας?» Ο Σωτήρας απάντησε και τους είπε «Γιατί δεν σας αγαπώ όπως αυτήν?» Όταν ένας τυφλός και ένας που βλέπει βρίσκονται και οι δυο στο σκοτάδι, δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Όταν έλθει το φως, τότε αυτός που βλέπει, βλέπει το φως, ενώ ο τυφλός θα παραμείνει στο σκοτάδι. Τώρα, αν είχατε μπροστά σας την αρχική έκδοση, θα διαπιστώνατε ότι η φράση «στο στόμα» είναι μέσα σε αγγείλες. Και είναι μέσα σε αγγείλες επειδή δεν υπάρχει στο κείμενο. Στο κείμενο υπάρχει ένα κενό και οι διάφοροι μελετητές μετρούν αυτό το κενό, πόσα γράμματα θα χωρούσαν εκεί πέρα και προτείνουν διάφορες λέξεις που ενδεχομένως θα τέριαζαν για να συμπληρωθούν. Μπορεί λοιπόν το κενό όντως να συμπληρωθεί από την λέξη «το στόμα της», αλλά επίσης θα μπορούσε να συμπληρωθεί και από λέξεις όπως «το μάγουλό της», «το μέτωπό της» και άλλα. Ο λόγος που κάνει κάποιους μελετητές να σπεύδουν να υποστηρίξουν την επιλογή «την φιλούσε στο στόμα της» είναι μια περικοπή που προηγείται αυτής που μελετούμε.
Έτσι διαβάζουμε ξανά από το Ευαγγέλιο.

Ευαγγέλιο του Φιλίππου. Είναι από την υπόσχεση του ουράνιου τόπου που ο άνθρωπος παίρνει τροφή κενό και μετά συνεχίζει φράση «αυτόν από το στόμα». Γιατί αν ο λόγος έχει βγει από εκείνον τον τόπο, θα τρεφόταν από το στόμα και θα γινόταν τέλειος. Γιατί οι τέλειοι, οι γνωστικοί, συλλαμβάνουν και γεννούν με ένα φίλημα. Γι' αυτό και εμείς φιλάμε κατά την ευχαριστία ο ένας τον άλλο. Συλλαμβάνουμε από τη χάρη που υπάρχει και σε μένα και σε σένα. Προσέξτε, δεν λέμε ότι υπάρχει καμιά αξία ή ουσία στα λεγόμενα αυτά που διαβάσαμε. Τα αναφέρουμε γιατί γίνεται καθαρό ότι το φίλημα στο στόμα, ακόμη δηλαδή και αν η φράση συμπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει καμία ερωτική ή έστω σαρκική πτυχή. Είναι μια πνευματική έννοια την οποία αναφέρουν, δια της οποίας πιστεύουν ότι γίνεται μετάδοση πνευματικής γνώσεως. Είναι λοιπόν μια φρασεολογία που δηλώνει μια πνευματική σχέση. Τώρα, κάπου αναφέρει ο κώδικας ότι η λέξη σύντροφος, η σύντροφος του Σωτήρα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, στα αραμαϊκά σημαίνει σύζυγος. Και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Μόνο που τα κείμενα αυτά δεν γράφτηκαν στα αραμαϊκά, αλλά στα κοπτικά και μεταφράστηκαν στα ελληνικά. Στην πραγματικότητα, κανένα από τα γνωστικά Ευαγγέλια δεν ισχυρίζεται ούτε καν υπενήσεται ότι ο Ιησούς ήταν παντρεμένος με την Μαγδαληνή. Για να σας πω την άποψή μου, πιστεύω πως και για τον κώδικα αλλά και για τόσους άλλους που ένα τέτοιο σενάριο υπενήχθηκαν ή υποστήριξαν, τα κίνητρα δεν είναι τόσο ιστορικά, αλλά είναι αυτό που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ως το σύνδρομο του Μανούσου Μανουσάκη. Δηλαδή, κάθε καλή ιστορία, για να είναι συναρπαστική και να τραβά την προσοχή, πρέπει να περιέχει και ένα μοιραίο ειδήλιο. Και αν δεν το έχει, πρέπει εμείς να το επινοήσουμε. Ερχόμαστε όμως να αναρωτηθούμε, έχουν τελικά αυτά τα κείμενα κάποια ιστορική αξία? Απάντηση. Αν το ζητούμενο της έρευνάς μας είναι ο γνωστικισμός ως ιδεολογία και κίνημα του 2ου, 3ου και 4ου αιώνα, φυσικά και έχουν. Αν όμως το ζητούμενο είναι ο ιστορικός Ιησούς που έζησε στις αρχές του 1ου αιώνα, η απάντηση είναι και βέβαια όχι. Γιατί όμως το λέμε αυτό? Μία άλλη ανακρίβεια του κώδικα είναι ότι ο Κωνσταντίνος στις αρχές του 4ου αιώνα χρηματοδοτεί την παραγωγή μιας νέας βίβλου. Αυτό εν μέρη είναι αλήθεια. Όντως, το 332 μετά Χριστό ο Κωνσταντίνος παραγγέλει την αναπαραγωγή 50 αντιτύπων της βίβλου. Είναι όμως λάθος να συγχέουμε την αναπαραγωγή με την παραγωγή. Ακούστε τι ισχυρίζεται ο κώδικας. Περισσότερα από 80 Ευαγγέλια εξετάστηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν στην Καινή Διαθήκη. Όμως πολύ λίγα επιλέχθηκαν τελικά, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη μεταξύ άλλων. Δεν ξέρω αν ακούσατε ποτέ το ανέκδοτο με τον Τωτό που, απαντώντας στην ερώτηση του διαγωνίσματος των θρησκευτικών πόσα και ποια είναι τα Ευαγγέλια, έγραψε: «Τα 4 Ευαγγέλια είναι 3, τα εξής 2 ο Λουκάς». Λοιπόν, εδώ τα μαθηματικά του κώδικα μοιάζει να δουλεύουν αντίστροφα. Τα 4 Ευαγγέλια είναι 4, τα εξής 80. Φυσικά, κανείς σοβαρός μελετητής αυτό τον αριθμό, το νούμερο 80, είναι από κάθε πλευρά εξωπραγματικό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, όπως είδαμε, κάποια άλλα γνωστικά ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια και μελετήσαμε κάποια από αυτά νωρίτερα σχετικά με τους δύο ισχυρισμούς που υποστηρίζει ο κώδικας. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στο σημείο αυτό είναι το σενάριο το οποίο παρουσιάζει ο κώδικας, ότι από τα 80 Ευαγγέλια μέσω κάποιας επιλογής στο τέλος κρατήθηκαν
τα τέσσερα. Μοιάζει σαν ένας διαγωνισμός αυτό το οποίο έγινε, κάτι δηλαδή σαν την Eurovision. Παρελάβουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι και στο τέλος εκλέγονται οι νικητές. Και φυσικά ο καθένας στη συνέχεια έχει την άποψή του και τις αντιρρήσεις του και όλοι οι ειδικοί αρχίζουν και μιλούν για πολιτικές σκοπιμότητες ή για υπόγεια κυκλώματα που προωθούν το ένα ή το άλλο. Αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη, ο λόγος για τον οποίον έχουμε αυτά τα τέσσερα Ευαγγέλια στην Καινή Διαθήκη, ως τα ιστορικά Ευαγγέλια στα οποία η Εκκλησία πηγαίνει για να δει και για να βρει τον ιστορικό Ιησού, ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα τέσσερα Ευαγγέλια ήρθαν στην επιφάνεια δεν θυμίζει Eurovision, αλλά κάτι άλλο. Σας ρωτώ, ποια επιτροπή αποφάσισε ότι ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης είναι οι συνθέτες που αυθεντικά εκφράζουν την ελληνική ψυχή, ή ποια επιτροπή αποφάσισε ότι ο Elvis ή οι Beatles ή οι Rolling Stones είναι η καρδιά του rock and roll της δεκαετίας του 60, ή σας ρωτώ, ποια επιτροπή, ποιος διαγωνισμός ανέδειξε και είπε ότι ο Mozart, ο Beethoven και ο Bach είναι κλασικοί συνθέτες? Πιστεύω ότι όλοι θα λέγαμε, τι επιτροπές και ανοησίες είναι αυτά που λες. Η επιλογή δεν ήταν θέμα ψηφοφορίας, η ίδια η ποιότητά τους και ο ρόλος τους τα ανέδειξε. Το έργο τους έφερε πάνω του τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία της αυθεντικότητας και εμείς απλά τα αναγνωρίσαμε. Ο λόγος που μπήκαν στο περιθώριο όλα αυτά τα διάφορα άλλα Ευαγγέλια, αλλά κρατήθηκαν αυτά τα τέσσερα Ευαγγέλια, είναι επειδή, όπως ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας των πρώτων αιώνα λέει, άλλο η χολή και άλλο το μέλι. Η χολή κατακάθισε, έφυγε, μπήκε στο περιθώριο, το μέλι όμως αναδείχθηκε, έμεινε. Το ίδιο λοιπόν αυτό συνέβη και με τα τέσσερα Ευαγγέλια. Σκεφτείτε σας παρακαλώ τρία σημεία. Τα τέσσερα Ευαγγέλια, αυτό του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά, του Ιωάννη, είναι γραμμένα όλα τον πρώτο αιώνα. Μάλιστα αυτό του Μάρκου είναι γραμμένο γύρω στο 60 μετά Χριστό, σύμφωνα ακόμη και με τους πιο δύσπιστους μελετητές. Το Ευαγγέλιο του Θωμά, ένα άλλο από τα γνωστικά, που ίσως είναι και το πιο σημαντικό από όλα τα οποία υπάρχουν και μάλλον το πιο πρώιμο από αυτό το ρεύμα, χρονολογείται με τις πιο επιεικείς χρονολογήσεις κάπου μετά το 120 μετά Χριστόν. Μάλιστα, σαφέστατα στηρίζεται πάνω στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Εμέσως δηλαδή και αυτό το ίδιο το γνωστικό κείμενο αναγνωρίζει την αυθεντία του Ευαγγελίου του Μάρκου. Σημειώστε ένα δεύτερο σημείο. Τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι γραμμένα με σαφή διάθεση για ιστορική ορθότητα. Πριν σας διαβάσω την εισαγωγή ενός από τα τέσσερα Ευαγγέλια, κάνω μία αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ιούδα, που και αυτό ανήκει στην κατηγορία των γνωστικών κειμένων. Ξεκινά λοιπόν και μιλά για μία ιδιαίτερη αποκάλυψη που ο Ιησούς έδωσε σε μία προσωπική ιδιωτική συνάντησή του με τον Ιούδα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο ιστορικά δεν μπορεί ούτε να τεκμηριωθεί, ιστορικά δεν μπορεί να βασανιστεί, δεν μπορεί να εξεταστεί. Είναι κάτι που μπορεί να ισχυριστεί ο καθένας ότι είχε. Φυσικά, εξ αρχής κατανοούμε ότι το κείμενο αυτό είναι ψευδεπίγραφο, όπως όλοι οι σοβαροί μελετητές, ακόμα και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του, παραδέχονται. Ακούστε από την άλλη πλευρά όμως την εισαγωγή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στο πρώτο κεφάλαιο από τον πρώτο στίχο. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια,
να σου τα γράψω με τη σειρά για να βεβαιωθείς ότι τα όσα διδάχθηκες είναι αυθεντικά. Τα τέσσερα Ευαγγέλια όχι μόνο γράφτηκαν τον πρώτο αιώνα, αμέσως μετά, ενώ ακόμη ζούσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν άμεση επαφή με τον ιστορικό Ιησού, επίσης γράφτηκαν με μια σαφή διάθεση για ιστορική ορθότητα και τρίτον γράφτηκαν με έναν ξεκάθαρο στόχο για το ποιος είναι αυτός του οποίου την ιστορία αφηγούνται. Με άλλα λόγια, δεν περίμεναν τον 4ο αιώνα, τον Κωνσταντίνο, για να εκφράσουν και να δηλώσουν την ετιμιγορία τους σχετικά με το ποιος είναι ο Ιησούς. Διαβάζουμε στο κλείσιμο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 20, στον στίχο 30. Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Το να αφήσεις αυτά, αυτήν την μαρτυρία, αυτά τα Ευαγγέλια, την Καινή Διαθήκη και να αναζητήσεις την αλήθεια αλλού, μόνο μέσα από την φράση ενός γνωστού στοχαστή μπορώ να την εξηγήσω. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πια στο Θεό, δεν είναι ότι δεν πιστεύουν πια σε τίποτα, είναι ότι πιστεύουν σε όλα. Ο Ουμπέρτο Έκο έγραψε σχετικά με τον κώδικα: «Η ιδέα μιας συνωμοσίας έχει προφανώς γοητεία. Σε απαλλάσσει από το αίσθημα του προσωπικού σφάλματος, αφού υπάρχει κάποιος άλλος που δρά στη σκιά, σε απελευθερώνει από την ευθύνη». Σήμερα ελπίζω η ομιλία αυτή που άκουσες να σε έφερε μπροστά στην ευθύνη σου. Είναι εύκολο να πεις ποιος μπορεί να ξέρει τι είναι η αλήθεια, τι είναι το ψέμα, και φυσικά

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

την περικοπή της βίβλου, πάνω στην οποία με τη χάρη του Θεού θα πω μερικές σκέψεις. Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΕ, κεφάλαιο, 11 εδάφη. Επαναλαμβάνω, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΕ, κεφάλαιο, 11 εδάφη. Άνθρωπός της είχε δύο υιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα: «Πάτε, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησε εις χώρον μακράν. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώδος. Αφού εδαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολύθησε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού για να βώσει τη χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κηδείαν αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον η χείρη. Και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε: «Πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρα αυτού και σπλαχνίστη. Και γραμμόν επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός: «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού: «Φέρετε έξω την στολή την πρώτη, ενδύσετε αυτόν και δώτε δακτυλίδιον εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας αυτού. Και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθώμεν. Διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη». Και ήρχισαν να εφραίνονται. Πήρε ο άσωτος γιος στον δρόμο που τον έφερε σε μια χώρα μακρινή. Ποθούσε μια ζωή ελεύθερη, δίχως την πατρική επίβλεψη. Εκεί γλέντισε, απόλαυσε, δαπάνησε τα χρήματα και τα νιάτα του. Όμως μια φοβερή πείνα ενέσκυψε στην περιοχή. Τότε άρχισε να στερείται. Το κατάντημά του υπήρξε ικτρό. Ρακένδιτος κατάντησε να βώσει τη χείρους. Από τον πλούτο ξέπεσε στη φτώχεια. Από την φτώχεια στην πείνα. Από την πείνα στην εξευτελιστική σκλαβιά. Ήταν μεγάλη ντροπή για έναν Ιουδαίο να βώσει τη χείρους. Στην Αίγυπτο απαγόρευαν στους χειροβοσκούς να μπαίνουν στους ναούς. Κανένας δεν έδινε σε αυτούς την κόρη του. Κανένας δεν παντρευότανε κόρη χειροβοσκού. Ο πρίγκιπας κατάντησε σκλάβος. Σκλάβος χειροβοσκός. Όμως μέσα στη θλίψη του και στη μοναξιά του θυμήθηκε το πατρικό σπίτι. Θυμήθηκε τα άφθονα αγαθά στο σπίτι του πατέρα του. Σκέφτηκε: «Πόσοι δούλοι τα απολαμβάνουν, ενώ εγώ χάνομαι από την πείνα». Και πήρε την απόφαση του γυρισμού. Ο πατέρας του προσδοκούσε την επιστροφή του. Πάντοτε έλπιζε. Τα γέρικα μάτια ανοίχνευαν τους ορίζοντες προσμένοντας. Σέρνει ο άσατος τα βήματα της κουρασμένης ύπαρξής του. Τα δεκρυσμένα μάτια του πατέρα τον διέκριναν. Η λαχτάρα έδωσε φτερά στα πόδια του. Έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Τον αγκάλασε. Τον γέμισε με φιλιά. Όσο φρικτός ο πόνος του χωρισμού, τόσο απέραντα γλυκιά η χαρά του γυρισμού. Αλλά αυτό το πρωί η πρόθεσή μου δεν είναι να μιλήσω για τον πόνο που σπαράζει τόσα σπίτια που χάσαν τα παιδιά τους. Θέλω να μιλήσω για το δράμα του Θεού και του ανθρώπου. Για το δράμα που ζει ο ουράνιος πατέρας και ο άνθρωπος που έφυγε μακριά του.
Και τούτο δράμα διαγράφεται τέλεια στην ιστορία του άσωτου γιου. Εύγλωτα η παραβολή εικονίζει την ιστορία του ανθρώπου. Τρεις περιόδους διακρίνουμε στην ιστορία του άσωτου γιου. Την περίοδο της παιδικής ευτυχίας στο πατρικό σπίτι, την περίοδο του τραγικού ξεπεσμού του, τέλος την περίοδο που ξεκινάμε την επιστροφή του. Η Βίβλος λέει στο ξεκίνημα της ιστορίας του άνθρωπος ζούσε κοντά στον Θεό. Ήταν αθώος και τέλειος, απόλυτα ευτυχής. Είναι τούτο μια χρυσή ανάμνηση που διασώθηκε στις παραδόσεις των λαών. Οι πρώτες σελίδες της Βίβλου δεν διηγούνται παραμύθια. Περιέχουν την αλήθεια για την ένδοξη καταγωγή μας. Ναι, μας έπλασε ο Θεός. Μας έπλασε για να είμαστε ευτυχείς κοντά Του. Τότε ο άνθρωπος συνομιλούσε με τον Δημιουργό του. Τότε ο πόνος, η θλίψη, τα δάκρυα ήταν άγνωστα. Δεν είχε ζήσει ο άνθρωπος την εμπειρία του θανάτου. Είναι χαρακτηριστική και αποκαλυπτική η φράση της Βίβλου. Το δειλινό είχε κατέβει ο Κύριος εκεί στην Εδέμ. Φαίνεται συνήθιζε να περπατάει στα μονοπάτια της με τον άνθρωπο. Ποιος μπορεί να συλλάβει αυτή την μακαριότητα? Και τούτη η ευτυχία θα μπορούσε να παραμένει ακύμαντη, ανέφελη αιώνια. Θα μπορούσε ο άνθρωπος πάντοτε να αναμένει στο πατρικό σπίτι. Θα ήταν δυνατόν να προχωρεί διαρκώς σε μια βαθύτερη, τελειότερη γνώση του Θεού. Όμως στον άνθρωπο δόθηκε το θαυμαστό προνόμιο της ελευθερίας. Είναι αυτό που υψώνει ασύγκριτα τον άνθρωπο πάνω από την υπόλοιπη δημιουργία. Όμως τούτου του προνόμιου του θαυμαστού άνθρωπος έκανε ολέθρια χρήση. Αμάρτησε στον Θεό. Έφυγε από κοντά του. Κατηγορούμε τους πρωτόπλαστους για την πράξη τους αυτή. Όμως αμέτρητες φορές όλοι τους μιμηθήκαμε. Η Βίβλος λέει όλοι φύγαμε από τον Θεό. Πήρε ο καθένας μας το δικό του το δρόμο. Φύγαμε όπως εκείνος ο νέος της παραβολής έφυγε από τον πατέρα του. Ας μη θεωρήσει κανείς υποτιμητική ή άστοχη τούτη την παρομοίωση. Μπορεί βεβαίως κανένας μας να μην έπεσε τόσο χαμηλά όσο ο άσωτος. Όμως είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι όλοι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Η Αγία Γραφή διδάσκει. Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Η οποιαδήποτε αμαρτία, μικρή ή μεγάλη, είναι μια πράξη ύψιστης βλασφημίας και προσβολής στον Άγιο Θεό. Ο Ιάκωβος στην επιστολή του τονίζει. Εάν της πράξει όλον τον νόμο και πτέσει εις εν, είναι ένοχος πάντων. Ποιος από μας εκτέλεσε άπτεστα τις 10 εντολές? Κανένας μας. Εμείς συνήθως κάνουμε διάκριση μεταξύ καλών ανθρώπων και κακών, ηθικών και μη, θρήσκων και άθρησκων. Αλλά η Βίβλος χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους ανεξαίρετα αμαρτωλούς και παραβάτες. Ο Χριστός με ζωφερές εκφράσεις περιγράφει το δράμα του άσωτου στη μακρινή χώρα. Είναι μόνος και χαμένος, σκλάβος και πεινασμένος, νεκρός για τον πατέρα του. Είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την τραγωδία του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Φανταστείτε τον συμπαθή νέο στην πόλη των ονείρων του. Βρήκε εκεί φίλους καινούριους, αλλά απατηλούς και ψεύτικους. Βρήκε εκεί γυναίκες πλάνες. Βρήκε εκεί τις απολαύσεις που ονειροπολούσε. Όμως έχασε κάτι άπειρα μεγάλο, κάτι άπειρα πολύτιμο. Έχασε τον πατέρα του. Χάθηκε ο ίδιος μέσα στην άνομη πολυάνθρωπη πολιτεία. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι χαμένος. Χαμένος σημαίνει να πλανηθείς από τους σκοπούς του Θεού. Να ζήσεις έξω από τα σχέδιά του. Να πεθάνεις με τις αμαρτίες σου. Να ζήσεις αιώνια μακριά του. Η ζωή που δαπανάται δίχως στο Θεό η Βίβλος την αποκαλεί απώλεια.

Η ζωή που δαπανάται δίχως το Θεό, η Βίβλος την αποκαλεί απώλεια. Ζωή χαμένη. Όταν κάποτε ο Πάπας του είπε βόσκοντας τα ζώα των ζώων η παγερή μοναξιά, νιώθει βασανιστική την έλλειψη του πατέρα του. Στον Γάλλο ακαδημαϊκό Αντρέ Μωρουά, κάποιος νέος και γράψει ανοιχτή επιστολή. Θυμάμαι μια πικρή του φράση ανάμεσα στ' άλλα. Κύριε Μωρουά, είμαστε όλοι ορφανοί. Ο άνθρωπος, δίχως την παρουσία του Θεού στη ζωή του, νιώθει ορφανός, μοιάζει ορφανός. Νιώθει ιδιαίτερα τούτη την έλλειψη στις δύσκολες ώρες της ζωής του. Την ώρα του πόνου και της αγωνίας, την ώρα της θλίψης και της συμφοράς. Κάποιος στοχαστή σημειώνει. Η σύγχρονη τραγωδία είναι η τραγωδία της μοναξιάς. Παρόλα τα παρήγορα φαινόμενα και περιστατικά, παρόλη την αλληλογνωριμιά, παρόλη την στράτευση σε κοινωνικούς ή στενότερα πολιτικούς στόχους, παρόλη την συσσωμάτωση σε συλλογικές προσπάθειες, παρόλο τον συνοστισμό των μεγάλων κέντρων, στα σταυροδρόμια του κόσμου φυσάει παγερός ο άνεμος της μόνωσης. Δεν είμαστε μόνοι αντίκριστον θάνατο. Είμαστε και μέσα στη ζωή μόνοι. Στο βάσανο της μοναξιάς του άσωτου ήλθε να προσθεθεί και πείνα. Χανόταν από την πείνα. Αλλά φρικτότερη από την πείνα του σώματος είναι η πείνα της ψυχής. Ένα χορτάτο ζώο είναι ικανοποιημένο. Αλλά ένας άνθρωπος με γεμάτο στομάχι μπορεί να είναι φοβερά δυστυχής. Στον τεχνολογικό παράδεισο της εποχής μας οι ψυχές των ανθρώπων πεινούν. Δεν μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να χορταστεί, να γεμίσει με τα ξυλοκέρατα του ηδισμού. Δεν μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να τραφεί με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, με τα όμορφα αυτοκίνητα, τα άνετα σπίτια, τις συσκευές των τηλεοράσεων. Μια ζωή δίχως Θεό δεν έχει νόημα. Και μια ζωή δίχως νόημα δεν αξίζει να την ζει κανείς. Δέστε εκείνους τους νέους που χάνονται στα ναρκωτικά. Πιστεύω βασική αιτία είναι αυτό το αίσθημα, το βασανιστικό του καινού. Οι νέοι απελπιστικά χρειάζονται ένα υψηλό νόημα ζωής που να τους γεμίζει. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου στο βάθος της διψάει και ζητάει τον Θεό. Πεινάει τις αιώνιες αλήθειες. Λαχταράει να μάθει ποιος την έπλασε, γιατί ζει, τι υπάρχει μετά. Και αν δεν πάρει απάντηση στα ερωτήματα αυτά, δεν μπορεί να είναι ευτυχής. Πόσοι νέοι σήμερα, αλλά και μεγαλύτεροι μαζί με τον άσωτο θρηνούν. Χανόμαστε από την πείνα. Ο νέος της παραβολής δεν είναι μόνο χαμένος, πεινασμένος και μονάχος. Είναι λίμωνο και σκλάβος. Ο πρίγκιπας κατάντησε σκλάβος. Κυλέται στον ίδιο βόρβορο. Εκείνος που πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού κατάντησε σκλάβος. Το κόσμημα του κόσμου ομοιώθηκε με τα χτίνητα ανόητα. Ακούστε πως εκφράζεται ένας δεσμότης της αμαρτίας. Κάποιος που ένιωσε βαθιά μέσα στην καρδιά του τη σκλαβιά της αμαρτίας. Δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Και πίσω από τα πάθη και τις άνομες επιθυμίες και πάνω από όλα αυτά, είναι ο σκληρός αφέντης του άσωτου, ο διάβολος. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος δουλεύει στον διάβολο, σε ένα σκληρό αφέντη. Ο άνθρωπος εθελοτυφλώντας τον αγνοεί. Όμως η Βίβλος σκίζει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει την αποτρόπαιη μορφή του. Κάποιος γράφει εύστοχα. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σήμερα στην ύπαρξη του διαβόλου που συνήθιζαν να κάνουν

πατέρες τους. Αλλά ποιος παρακολουθεί τα βήματα του μοχθούντος Αγίου και σκάφτει τον λάκκο κάτω από τα πόδια του? Ποιος παίρνει τα ζυζάνια στους αγρούς του χρόνου όπου ο Θεός παίρνει το στάρι? Έχει ψηφιστεί ότι ο διάβολος δεν υπάρχει και συνεπώς έτσι έχει η υπόθεση. Αλλά ποιος κάνει αυτό το είδος του έργου το οποίο μόνο ο διάβολος μπορεί να κάνει? Μας είπαν ότι δεν περιέρχεται τώρα σαν λιοντάρι οριόμενο. Αλλά σε ποιον θα αποδώσουμε την ευθύνη για την αδιάκοπη φιλονικία που ακούγεται στο σπίτι, στην εκκλησία, στην πολιτεία, στα ακρότατα όρια της γης, εάν έπειτα από μια ομόθυμη ψήφο πουθενά δεν ευρίσκεται ο διάβολος? Δεν θα ήθελε κάποιος να προχωρήσει μπροστά αμέσως, να κάνει υπόκληση και να μας δείξει πώς ξεπηδούν οι απάτες και τα εγκλήματα μιας μόνο ημέρας? Δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε. Ο διάβολος κατεψηφίστη όμορφα και βέβαια ο διάβολος εξυφανίστη. Αλλά ο απλοϊκός κόσμος θα ήθελε να ξέρει ποιος συνεχίζει τη δουλειά του. Η Βίβλος λέει είναι αυτός ο άρχον αυτού του κόσμου. Το πνεύμα που ενεργεί πάνω στους γιους της απειθίας. Είναι εκείνος που πλανάει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι ο ανθρωποκτόνος. Ο Απόστολος Παύλος, πριν γνωρίσει την λυτρωτική δύναμη του Χριστού, ρωτούσε απεχνωσμένα: «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει?» Το ερώτημα του Παύλου είναι πανανθρώπινο, συγκλονιστικό και ματηρό. Στη μακρινή χώρα ο άσωτος γιος έχει διαρρήξει κάθε δεσμό με τον πατέρα του. Χάθηκαν τα ίχνη του. Είναι σαν νεκρός. Ο πατέρας του τον θρηνούσε νεκρό και χαμένο. Ο λόγος του Θεού διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός για τον Θεό. Είναι νεκρός εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών του. Είναι νεκρός γιατί είναι αποκομμένος από τον Θεό, την πηγή της ζωής. Ο Θεός τον Αδάμ και στην Εύα είπε: «Καθήν ημέραν φάγεται, εξάπαντος θα αποθάνεται». Αλλά οπωσδήποτε την ημέρα που έφαγαν, την ημέρα που αμάρτησαν, δεν πέθαναν. Δεν πέθαναν σωματικά, πέθαναν όμως πνευματικά. Αποκόπηκαν από τον Θεό. Αργότερα ήρθε ο σωματικός θάνατος, μια φρικτή συνέπεια του πνευματικού θανάτου. Το Αδάμ και η Εύα είδαν μπροστά τους τον γιο τους νεκρό. Είναι ο πρώτος νεκρός της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Μπάιρον, σε ένα έργο του που κυκλοφορεί το Κάιν, βάζει τη γυναίκα του Άβελ να αναγγείλει τον ερχομό του θανάτου στον κόσμο. Ήλθε ο θάνατος στον κόσμο. Ήλθε για να θερήσει αμέτρητες ανθρώπινες υπάρξεις. Αλλά ο άνθρωπος πρώτης τα πάντων είναι νεκρός πνευματικός. Δεν ακούει την φωνή του Θεού. Δεν συλλαμβάνει τα μηνύματά του. Δεν βλέπει τον Θεό σε αυτή την υπέροχη δημιουργία του. Είναι νεκρός εν μέσω των θαυμάτων. Μόνος και χαμένος. Σκλάβος και πεινασμένος. Νεκρός για τον Θεό. Αλλά αυτό το δράμα του ανθρώπου είναι συνάμα και το δράμα του Θεού. Ο Θεός δεν έμεινε ασυγκίνητος όταν είδε τον άνθρωπο να φεύγει μακριά του. Ο Θεός δεν είναι αδιάφορος. Ο Θεός είναι αγάπη. Επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά έκανε μια ιστορική συγκλονιστική θυσία. Ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για μας. Δέστε στο δράμα του Γολγοθά. Είναι το δράμα της καρδιάς του Θεού. Εκεί ο Ιησούς Χριστός κινεί το αίμα του το πολύτιμο για μας. Εκεί ο βασιλάς του σύμπαντος στεφανώνεται με ακάμπινο στεφάνι. Ήταν αναγκαίο αυτό. Έπρεπε να γίνει η θυσία του Γολγοθά. Έτσι ο δρόμος της επιστροφής προς τον Θεό ανοίχθηκε διάπλατα. Ο άσωτος γιος είναι το σύμβολο του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου δίχως καμιά εξαίρεση. Φανταστείτε τον εκεί στην ερημιά ανάμεσα στα ζώα. Τον ζώνουν φρικτές ερηνίες οι μνήμες του παρελθόντος. Θυμάται τον πατέρα του. Θυμάται το πατρικό σπίτι, τα άφθονα αγαθά.
θυμάται την αγάπη που ποδοπάτησε. Ακούει αυτή την εσωτερική φωνή, τόσο διαυγή, τόσο καθάρια. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την μοναξιά, δεν θέλουν να μείνουν μόνοι, για να μην έρθουν ενώπιον με τον εαυτό τους, για να μην ακούσουν αυτή την εσωτερική φωνή. Και μέσα στην πολυπαραγμοσύνη και τις ποικίλες και διάφορες ακασκοδήσεις, μέσα στα πολύβου απλήθη ζητούν να λησμονήσουν. Η Βίβλος, συνασχίζοντας την περιγραφή του νέου, λέει: «Ελθόν δε εις εαυτόν», που σημαίνει όταν ήλθε στα σωστά του, όταν ήλθε στα μυαλά του, προηγούμενα ήταν εκτός εαυτού. Αλήθεια, μια ζωή που δαπανάται μακριά από τον Θεό είναι αληθινός παραλογισμός. Πόσο παράλογα, αλήθεια, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον Θεό και τις αιώνιες αλήθειες. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τις σκέψεις του Πασκάλ. Λέει ο διάσημος μαθηματικός: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει ότι μια μέρα με τον θάνατό τους θα χαθούνε ή θα βρεθούνε σε μια αιωνιότητα γεμάτη δυστυχίες. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου φυσικό. Αντίθετα, αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς διαφορετικοί σε σχέση με όλα τα άλλα πράγματα. Φοβούνται ως και τα πιο ασήμαντα. Τα μαντεύουν, τα αισθάνονται. Και αυτός ο άνθρωπος που περνά τόσες μέρες και νύχτες μέσα στην απελπισία για το χαμό της περιουσίας του ή για κάποια φανταστική προσβολή της τιμής του, ο ίδιος αυτός άνθρωπος, ενώ ξέρει πως θα χάσει τα πάντα με τον θάνατο, ωστόσο δεν νιώθει την παραμικρή ανησυχία και συγκίνηση. Είναι κάτι το τερατώδες να βλέπεις μέσα στην ίδια καρδιά και στην ίδια στιγμή αυτή την ευαισθησία για τα ελάχιστα πράγματα και αυτή την παράλογη ανησυχία για τα πιο μεγάλα. Παραλογισμός», είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, «ουκ έστι Θεός». Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στους σοφούς του καιρού του, έλεγε: «Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Η σοφία αυτού του κόσμου είναι μωρή ενώπιον του Θεού». Σας ερωτώ, υπάρχει λογική στην άρνηση του Θεού? Είναι λογικό ο άνθρωπος να ζει 50, 70, 90 χρόνια στον κόσμο τούτο και να μην ξέρει γιατί ζει? Είναι συνετό εκ μέρους του ανθρώπου να φεύγει απροετοίμαστος για την αιωνιότητα? Η πρώτη πράξη αληθινής σοφίας του ανθρώπου είναι να πάρει το δρόμο του χειρισμού προς τον Θεό. Ο άσωτος ευθώνει σε αυτόν, είπε: «Σηκωθείς, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πατέρα, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου, δεν είμαι άξιος πια να ονομαστώ γιο σου. Κάνε με σαν ένα από τους υπηρέτες του». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα του. Ένας από τους σκοπούς της παραβολής είναι να μας διδάξει τι θα πει μετάνοια. Ο άσωτος, όταν μετάνιωσε, δεν παρέμεινε ατρανής. Δεν έμεινε ανάμεσα στους χείρους. Δεν έμεινε άβουλος και απαθής. Έστρεψε τα βήματά του προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έσπευσε να πάει στον πατέρα του, να ταπεινωθεί μπροστά του. Να τι θα πει αληθική μετάνοια. Είναι η απομάκρυνση από την αμαρτία. Είναι η στροφή μας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ειλικρινή στροφή της καρδιάς μας προς τον Θεό. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα του. Δεν ανέβαλε πως κάνουν πολλοί. Έκανε την απόφασή του πραγματικότητα. Πολλοί αναβάλουν. Αλλά η αναβολή είναι ο δολοφόνος των καλών αποφάσεων. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα του. Θαυμάστε τώρα την αγωνία, την ασύλληπτη αγάπη της πατρικής καρδιάς. Δεν τον επιτίμησε. Δεν τον επίπληξε, δεν τον απέπεμψε. Τον σπλαχνίστηκε. Τον αγκάλισε. Τον κατεφύλησε. Πολλοί θεωρούν τον Θεό σαν ένα δικαστή αμήλυφτο. Νομίζουν ότι αυτός είναι έτοιμος να τους κατακεραυνώσει. Αλλά ο Θεός είναι ένας στοργικός πατέρας.
Η γλυκύτερη αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Χριστός είναι ότι ο Θεός είναι ένας στοργικός πατέρας. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν είναι μόνο ο πατήρ των κόσμων, ο δημιουργός του σύμπαντος. Εκείνος έξου πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης ονομάζεται. Ο Θεός είναι ο πατέρας του άσωτου. Είναι εκείνος που η καρδιά του σπαράζει για την απομάκρυνση του άσωτου γιου και λαχταράει τον γυρισμό του. Η βαθιά πεποίθηση του άσωτου στην αγάπη του πατέρα του του έδωσε το θάρρος να γυρίσει. Έλπιζε να γίνει υπηρέτης, αλλά τα γεγονότα που επακολούθησαν υπερέβαλαν τις προσδοκίες του. Ο πατέρας του τον αποκαθιστά στην πρωτινή του θέση. Μάλιστα προστάζει. Φέρτε έξω την στολή την πρώτη. Δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι. Δώστε του υποδήματα. Σφάξτε το σιτευτό μοσχάρι. Ελάτε να χαρούμε, ελάτε να γιορτάσουμε. Και άρχισαν να εθραίνονται. Έτσι συμβαίνει και σήμερα. Ο Θεός τον αμαρτωλό που επιστρέφει τον αγκαλάζει. Τον αγκαλάζει με τα ράκη του. Αν αποφασίσεις να πας στον Θεό, μη επιδιώξεις να βελτιώσεις τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος. Μη επιδιώξεις να φορέσεις τα ρούχα των καλών σου έργων, των καλών σου προσπαθειών. Πρόσελθε στον Θεό όπως είσαι, με τα ράκη σου. Είναι εκείνος που θα σε ντύσει με την στολή την πρώτη. Και θα σου δώσει στο χέρι σου το δαχτυλίδι του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Και θα σου δοθούν υποδήματα. Είναι οι καινούργιοι δρόμοι που θα χαράξει ο Χριστός μπροστά σου. Οι καινούργιοι ορίζοντες. Οι νέοι οραματισμοί. Και θα έρθει η ευφροσύνη μέσα στην ψυχή σου. Ευφροσύνη θα πει χαρά μεθυστική. Χαρά ανίποτη. Είναι η απέραντη χαρά της λύτρωσης. Τώρα ο άσωτος στο σπίτι του πατέρα του δεν είναι πια μόνος. Με τον Θεό δεν νιώθουμε μόνοι. Όποιος νιώθει τον Θεό πλάγι του δεν είναι μόνος. Με τον Θεό συντροφιά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ζωή και τον θάνατο, τον πόνο και την θλίψη. Πόσο υπέροχο είναι εκείνο το συνέστημα της παρουσίας του Θεού. Είναι εκείνο το γλυκύ συνέστημα που κατέκλυζε τον ψαλμωτό όταν έγραφε «Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου, πού να φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό ειδουσί, εάν πλαγιάσω εις τον Άδη ειδουσί, εάν λάβω τα φτερά της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θα με οδηγεί το χέρι σου, η δεξιά σου θα με κρατεί». Τώρα στο σπίτι του πατέρα του άσωτος δεν πεινά πια. Υπάρχει εκεί αυθονία. Δεν υπάρχει στέρηση. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος θα σε χορτάσει με το πάχος του ύπου του. Θα σε ποτίσει με τον χήμαρο της τρυφής του. Χήμαρος πνευματικών απολαύσεων. Η θεώρηση του προσώπου του Θεού είναι χορτασμός ευφροσύνης. Η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι η απόλαυση της ψυχής μας. Γεμίζουν οι ώρες μας με γλυκιά επικοινωνία με τον Θεό. Ο Χριστός είπε, εγώ ήλθα για να έχουν η δική μου ζωή, για να έχουν αυτήν την αυθονία. Στο σπίτι του πατέρα του άσωτος δεν είναι πια σκλάβος, είναι Υιός. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος ελευθερωτής. Είναι εκείνος που συντρίβει τα δεσμά του ανθρώπου. Είναι εκείνος που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την εξουσία του σκότους. Ο νέος φυγάς ζει τώρα κάτω από τη φροντίδα του πατέρα του. Η φροντίδα του ουράνιου πατέρα που είναι τόσο γλυκιά, τόσο τρυφερή, απέραντη, που εκτείνεται και στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Η Βίβλος διαβεβαιώνει «Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε είναι η ρυθμημένη». Καλεί το πιστός να ζει σε μια ζωή παιδικής εμπιστοσύνης και επανάπαυσης. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, την αφάγετε ή την απείετε, μη δε περί του σώματός σας την ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν συνάγουν εις αποθήκας. Και ο πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Δεν είστε εσείς πολύ ανώτεροι αυτών.
Αλλά τι από εσάς μεριμνών δύναται να προσθέσει μια πύχη στο ανάστημά του? Πόσο χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος που κατατρίχεται από το άγχος και την αγωνία να ακούσει αυτά τα υπέροχα λόγια του Χριστού? Παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν, δεν κλώθουν. Σας λέγω όμως ότι ούτε ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού είναι δίκαιος εν τούτον. Μη μεριμνάτε λοιπόν λέγοντες τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα άκτα θα προσθεθούν σε εσάς. Η γλυκύτερη λέξη που μπορεί η ανθρώπινο στόμα να ψελίσει είναι η λέξη πατέρας. Πατέρα ουράνιο, πατέρα ουράνιο. Τέκνο Θεού. Όπως λέει κάποιος, δεν θα άλλαζε την θέση μου με την θέση του ενδοξότερου και του πλουσιότερου ανθρώπου της γης. Προτιμώ ασύγκριτα να είμαι τέκνο του Θεού, μέλος της βασιλικής οικογενείας του ουρανού. Ξέρω από πού έρχομαι, ξέρω πού πηγαίνω και έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Η ειρήνη του Θεού κατακλείζει την ψυχή μου, πλημμυρίζει όλο το είναι. Σήμερα ο Θεός όλα τα πλάτη και μήκη της γης στέλνει το συγκλονιστικό μήνυμά του. Καλεί τον άνθρωπο να επιστρέψει πίσω. Απευθύνεται σε σένα προσωπικά. Αυτό το πρωί θέλω να φωνάξω την κραυγή του Θεού. Γύρνα πίσω. Ο Θεός παρακαλεί. Επιστρέψατε γιατί να χαθείτε. Ας εγκαταλείψει ο αμαρτωλός την οδόν του, ο άδικος τις βουλές του. Ας επιστρέψει στον Κύριο. Γύρνα πίσω πριν ξεσπάσει θύελα των γεγονότων που έρχονται. Πριν είναι αργά, γύρνα στο σπίτι του πατέρα. Επιστροφή στον Θεό. Αυτή θα δώσει λύση στα προβλήματά σου. Οι αμαρτίες σου θα συγχωρεθούν. Θα λυτρωθείς. Το κενό της καρδιάς σου θα γεμίσει. Η μοναξά σου θα ανθοδονήσει. Επιστροφή στον Θεό. Είναι η πιο επιτακτική, η πιο κατεπίγουσα ανάγκη σου. Γύρνα πίσω και πες του Θεέ μου αμάρτησα. Θεέ μου σε ευχαριστώ που με συγχώρησες. Σε ευχαριστώ για τον Χριστό. Η ώρα που το πλάσμα γυρίζει στο πλάστη είναι η πιο τρανή, η πιο γλυκιά. Είναι η ώρα που κι αυτός ο κόσμος των αγγέλων πανηγυρίζει και αγάλει. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Χριστού γιατί μας αποκάλυψες την αγάπη σου. Πόσο δυστυχείς θα είμαστε δίχως την αγάπη σου. Αν σήμερα χαιρόμαστε, αν σήμερα είμαστε ευτυχείς, αυτό οφείλεται στη βεβαιότητά μας ότι εσύ μας αγαπάς, ότι εσύ είσαι ο πατέρας μας. Θεέ μας, αποκάλυψέ μας σε όλο το μεγαλείο της τούτη την ένδοξη αλήθεια ότι είσαι ο πατέρας μας. Δώσε να ζήσουμε αυτή την αλήθεια στον ύψιστο βαθμό. Γέμισέ μας με εκείνη την απέραντη αμεριμνησία. Πατέρα, ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης που έκανες για μας επάνω στο Γολγοθά, ώστε να γίνει δυνατόν εμείς οι άσωτοι να γυρίσουμε σε σένα πίσω. Πατέρα, τον λόγο το δικό σου παρακαλούμε, σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δόξα σου. Και τώρα απολύσέ μας με τη δική σου την ειρήνη. Εν το ονόματι του Χριστού, εν πνεύματι Αγίου. Αμήν.

Ευχαρίστησα τον Κύριο για την πρόσκληση αυτή, η οποία με γέμισε χαρά, τιμή και ευγνωμοσύνη στον Θεό, και μένει μόνο να ευχαριστήσω και εσάς και τους αδελφούς της Επιτροπής που με συμπεριέλαβαν στον κατάλογο. Όπως μάλλον δεν διαβάσατε στο πρόγραμμά σας, η ομιλία είναι δίωρη. Διότι είναι τυπογραφικό λάθος, δεν σας το είπε χτες, διότι εγώ είμαι από τους πρώτους και δεν μπορεί να μιλήσω όσο μιλάνε όλοι οι άλλοι. Επομένως, θα κάτσετε. Όμως, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι δεν θα καταλάβετε πότε πέρασαν οι δύο ώρες. Αυτό το έχω ξανακάνει και το ξέρω. Και επίσης για τους εικονολήπτες και τους ηχολήπτες, τους συμβολεύω να βάλουν τετράωρη κασέτα για να μην μείνουν. Γιατί το δίωρο, ο χρόνος είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ρευστό.

Με μια απλή φράση γεμάτη βαρύ και σημαντικό νόημα. Πάντες ήμαρτον και τελείωσε η ιστορία. Πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Το πέπλο της αμαρτίας τα τύλιξε όλα, τα καταδίκασε όλα. Και τώρα εμφανίζεται στο στερέωμα και τρίτο πρόσωπο ή πιο σωστά τρίτη οντότητα. Ο Θεός, ο άνθρωπος και η αμαρτία, ή πιο σωστά ο κόσμος της αμαρτίας. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι αρχικά όταν ακούστηκε στο στερέωμα του Θεού «ασκάμωμεν άνθρωπο». Το αρχικό σχέδιο θα καθυστερήσει για λίγο. Δεν ακυρώθηκε, δεν χάλασε.

χιλιοσυζητημένα προβλήματα της εποχής μας, όπως είναι η οικολογία, η τρύπα του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το δημογραφικό, η παγκοσμιοποίηση. Γιατί αυτά, πρώτον, μπορείτε να τα διαβάσετε και να πάρετε πολλά στοιχεία και από ανθρώπους που δεν έχουν το φως της αλήθειας του Θεού, αλλά και από όλα τα δικά μας τα περιοδικά, τα οποία πολύ προσεγμένα αναφέρονται και αναλύουν αυτά τα μηνύματα. Άλλωστε, με βάση αυτά που θα σας πω σήμερα, θα καταλάβετε ότι και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος και όλα τα άλλα είναι πλέον πολύ παλαιά και ξεπερασμένα, διότι τα άλλα είναι που είναι πιο άμεσα σε μας και μας φέρνουν πολύ πιο κοντά στο θρόνο του. Νούμερο 1. Τα διεθνή. Μεγάλος άμβωνας, μεγάλο μήνυμα, διαπεραστικό καθημερινά. Και ξαφνικά ακούγεται μια φωνή. Ποιος μιλάει? Κοιταχτήκαμε. Θα μας ζητήσει συγγνώμη η Αμερική. Παγώσαμε όλοι. Ποιος τολμάει? Ποιος το λέει? Έριξε το αεροπλάνο μας. Η Κίνα? Και ποια είναι η Κίνα η πεινασμένη? Και ποιος τολμάει να μιλήσει στην Αμερική και να της πει να μας ζητήσει συγγνώμη δημόσια και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα? Ο γίγαντας ξυπνάει. Η τρύπα του όζοντος, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, μάλλον δεν μας αφορά πια. Είναι ξεπερασμένο. Μπορούν κάποιοι να γράφουν παλιωμοδίτικα πλέον άρθρα. Ο γίγαντας ξυπνάει. Ο κύκλοπας ξυπνάει, και μου έκανε την εντύπωση όταν το διάβαζα. Θυμήθηκα τα παραμύθια που ήμουν μικρός και μετάιζαν εκείνο το πηχτό, το χυλό που δεν κατέβαινε για αφυσοκόλληση και δεν κατέβαινε με τίποτα, και διάβαζα εκείνα τα παραμύθια και θυμόμουν το γίγαντα που ξυπνάει, και μόνο που χασμουριόταν γκρεμίζαν 3-4 σπίτια γύρω. Ο γίγαντας ο τεράστιος που τρώει 2-3 μοσχάρια στην καθισιά του. Ο γίγαντας έχει φωνή πια. Η Κίνα έχει ανερχόμενη δύναμη, έχει στρατό, λάθος, έχει στρατιά, έχει φτώχεια, δηλαδή αποχρόντες λόγους να ξυπνήσει και να φωνάξει. Και ξέρετε τι λένε οι αναλυτές σήμερα? Ήδη νίκησε μια φορά, γιατί τόλμησε παγκόσμια να πει να μας ζητήσετε συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα διαβουλέψεις αν θα σας επιστρέψουμε πίσω το αεροπλάνο. Και να ήταν μόνο αυτό, ο κόσμος ολόκληρος έχει παγώσει. Βαλκάνια, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Μέση Ανατολή, όλο εκείνο το τόξο το μεγάλο, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανος, Αίγυπτος, ποιος το αγγίζει? Ποιος τολμάει να το πλησιάσει? Αφρικανικές χώρες. Και υπάρχει και άλλος γίγαντας, και λέγεται Ρωσία. Όλοι όσοι ξέρουν να διαβάζουν εφημερίδες και να ακούνε ειδήσεις, γιατί δεν ξέρουν όλοι, και αυτό άμα το κάνεις με φως και αποκάλυψη Θεού είναι πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια, παγώσαμε και ανατριχιάσαμε με το υποβρύχιο το πυρηνικό που σκάλωσε εκεί στα βράχια. Κι αν το τορπιλήσανε, κι αν το ρίξανε, που πέρασε και αυτό από τις ειδήσεις? Μήπως ετοιμάζεται, μήπως ετοιμαζόμαστε, κι αν ξυπνήσει κι αυτός ο γίγαντας ο δεύτερος, τότε τι γίνεται ανάμεσα σε γίγαντες, και μάλιστα σε τέτοιους γίγαντες? Αγαπητοί μου, ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι με βεβαιότητα ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και θα έχει 3 χαρακτηριστικά. 1. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Οπωσδήποτε. 2. Είναι βέβαιο ότι θα είναι από καθαρά οικονομικά αίτια. Και είναι 3. Βέβαιο ότι θα είναι ο τελευταίος πάνω στη φλούδα της γης. Η βενζίνη είναι χυμένη στο πάτωμα και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται παρά μια ασήμαντη αφορμή. Κάποιος λαθασμένος βομβαρδισμός μιας πρεσβείας ή ενός ασήμαντου προξενείου μιας χώρας, κάποιος λανθασμένος χειρισμός και η δολοφονία ενός διπλωμάτη. Θυμόσαστε, διάβαζα τις προάλλες, μια τρελοπαρέα αποφάσισε να σκοτώσει τον διπλωμάτη εκείνο τον

Αυστριακό και μάλιστα έχει και συνέντευξη στα παιδιά αυτά, τα οποία σχεδίαζαν πού να τον χτυπήσουμε εδώ ή εκεί. Ένας παγκόσμιος πόλεμος άρχισε εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα, από τη δολοφονία ενός παρακατιανού μάλλον αυστριακού διπλωμάτη. Ένα αεροπλάνο έπεσε κατά λάθος εδώ ή εκεί ή παραπέρα. Πού οδηγούν όλα αυτά? Μπροστά στο βήμα του. Εκεί πάμε, εκεί πάνε, εκεί μας πάνε. Και να σας πω και κάτι πιο τολμηρό, αλλά θέλω να το καταλάβετε. Για εκεί γίνονται, γιατί πρέπει όλοι να παρασταθούμε. Εκεί να κλείσει το θέμα για να αρχίσει το άλλο το μεγάλο. Όπως τα κομματάκια του παζλ που τα βάζουμε στα μικρά μας τα παιδάκια και σιγά σιγά διαμορφώνεται και λέει το πιτσιρίκι λιμνούλα και λέει το πιτσιρίκι καλυβούλα. Έτσι έντονα σιγά σιγά διαμορφώνονται. Αν ξέρεις να διαβάσεις, αν ξέρεις να ακούς ειδήσεις και να τις σχολιάσεις, αν έχεις διαβάσει τα δύο κλασικά κεφάλαια, Ματθαίος 24, Λουκάς 21, τα λένε όλα και τα λένε χιλιάδες χρόνια πριν για τις μέρες μας, για τις ώρες μας, γιατί τα έχει προείδει και τα ξέρει το Πνεύμα του Θεού. Πάμε σε μια άλλη περιοχή. Μπήκαν στη ζωή μας τα τόξα και τα ρήγματα. Βαλκανικό τόξο, αφρικανικό τόξο. Αν προσέξατε τελευταία, δεν υπάρχει εβδομάδα στις ειδήσεις που να μην αναφέρεται οπωσδήποτε σε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό σεισμό πάνω από 4,6 ρίχτερ, 4,9, 5 και σε όλο τον κόσμο. Και όλοι ομολογούν ότι είμαστε άοπλοι, τελείως άοπλοι σε αυτό το φαινόμενο. Και μάλιστα οι κυβερνήσεις φοβούνται μήπως φτάσουμε στο σημείο να ξέρουμε ένα 24ωρο πριν ότι γίνεται σεισμός. Πώς να αδειάσεις μια πόλη? Αδύνατον. Πώς να βγεις να τους πεις σιγά σιγά να εξέρχονται οι κάτοικοι, να αδειάσουν οι τράπεζες, να αδειάσουν τα υπουργεία? Θα σκοτωθούν πιο πολύ στην έξοδο, στους δρόμους, από τον ίδιο το σεισμό. Καταλαβαίνεις αδιέξοδο? Καταλαβαίνεις ρουαμάτ? Καταλαβαίνεις τι είναι ο άνθρωπος? Καταλαβαίνεις τι είναι ο σατανάς? Τι είναι η αμαρτία? Πού μας οδηγούν όλα αυτά? Το λέει, σεισμοί κατά τόπους. Μα μπροστά στο βήμα του. Μας οδηγούν στο τέλος. Το γράφει ο Κύριος. Γιατί πρέπει όλοι να παρασταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Θυμάμαι σε μια τρίτη περιοχή την ιστορία που ξεκίνησε γιατί με απασχολούσε το θέμα και διάβαζα. Όταν τότε οι επιδημίες και οι πανδημίες μάστιζαν την ανθρωπότητα. Θα έχετε διαβάσει, υπάρχει και ομώνυμο βιβλίο, «Η Πανούκλα». Ένα ποντίκι βγαίνει από έναν υπόνομο και ψοφάει στην επιφάνεια. Μα τα ποντίκια δεν ψοφάνε στην επιφάνεια, ψοφάνε μέσα στον υπόνομο. Ήταν η αρρώστια που θέρισε χιλιάδες ψυχές, η Πανούκλα. Μετά η επιδημία γρίπης, άλλα εκατομμύρια πέθαναν στο βωμό αυτής της αρρώστιας. Και η σύφυλη... Και καταλήξαμε τελικά ότι είναι οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος. Άντε που μπήκε και το AIDS στις μέρες μας. Μεγάλο λάθος. Τέλειωσε αυτή η ιστορία. Τώρα φοβόμαστε και τρομάζουμε τι θα γίνει με αυτές τις πρωτεΐνες και τις μεταλλαγές που γίνονται, που δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά τους, γιατί από τα μικρόβια, τα βακτήρια, τους ιούς, τους μύκητες και όλα τα άλλα τα παράσιτα, ξέρουμε περίπου τουλάχιστον την κλινική τους εικόνα. Μα τις πρωτεΐνες αυτές, τις τρελές, τις τοξικές, που ούτε μεταβολισμό έχουν, ούτε ζωή έχουν. Και μήπως το AIDS, και μήπως ο καρκίνος τελικά οφείλεται σε κάτι τέτοιο, και έμπολα... Και εισπογκώδεις εγκεφαλοπάθεια που δεν είναι σίγουρο ότι φταίνε τα καημένα, τα βοηδή και οι διοξίνες και τα μεταλλαγμένα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Με πλησίασε συνάδελφος στο γραφείο, τρώτε καλαμπόκι σπίτι σας? Τρώμε. Δηλαδή και τα παιδάκια, αφού ρίχνει και τη χοληστερίνη και συμβαίνει να απειλούμαστε και από τη χοληστερίνη, θα φάμε. Μα είναι μεταλλαγμένοι. Όλα είναι μεταλλαγμένα. Και εσύ και εγώ και ο αέρας που αναπνέουμε. Η μόνη διαφορά είναι
ότι εμείς σταυρώνουμε τα χεράκια μας και λέμε «Πατέρα, καθάρισέ τα, γιατί η ζωή μας, η υγεία μας σου ανήκει και είναι για τη δόξα σου». Και τελικά τι γίνεται με αυτές τις πρωτεΐνες που δεν είναι μικρόβια, δεν είναι ιοί, δεν είναι παράσιτα, δεν είναι μύκητες, τα τρώμε. Τι επιπτώσεις έχουν στον οργανισμό μας, στο κύτταρο, στο γονίδιο, στο χρωμόσωμα, σε μένα, στην επόμενη γενιά, στη μητέρα που κυοφορεί. Πού οδηγούν όλα αυτά, πού πηγαίνουμε, μπροστά στο θρόνο του. Γι' αυτό γίνονται όλα. Προς αυτό πηγαίνουν. Εκεί καταλήγουμε. Εκεί θα δοκιμαστούν όλοι και όλα. Η μόνη πραγματικότητα, ούτε η επιστήμη, ούτε η τεχνολογία, ούτε η τεχνογνωσία, ούτε οι ιδέες. Ο Ιησούς Χριστός, αναλύωτος, αναστημένος, περιμένει να περάσουν όλοι και όλα μπροστά στο θρόνο Του. Πάντων, το τέλος επλησίασε. Σε λίγα χρόνια, δεν σας το είπα το χειρότερο, η πρώτη αρρώστια δεν θα είναι ούτε ο καρκίνος, ούτε οι καρδιοπάθειες. Μήπως ξέρει κανείς ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, ο πληθυσμός που θα υποφέρει στον κόσμο μας και από ποια αρρώστια? Κατάθλιψη. Η κατάθλιψη ανέρχεται και θα τους σκοτώνει. Θα παρετούνται από τη ζωή. Ένας στους 7 Έλληνες αυτή τη στιγμή υποφέρει από κατάθλιψη. Και δεν είναι μικρόβιο, και δεν είναι ιός, και δεν είναι παράσιτο. Πηγαίνουμε σε μια δεύτερη σφαίρα, σε μια δεύτερη περιοχή. Τούτη εδώ ίσως είναι πιο τραγική από την πρώτη. Βγήκε με άνετη πλειοψηφία. Και το είπε στην προεκλογική του εκστρατεία και δεν το κρύψε από την πρώτη μέρα. Είμαι ομοφιλόφιλος. Ο δήμαρχος του Παρισιού, ενός δήμου, το Παρίσι, μιας πόλης, από τις σημαντικότερες ίσως στον πλανήτη, στον κόσμο μας. Βγήκε άνετα, ενώ οι άλλοι το κρύβαν και πλήρωναν αδρά τους δημοσιογράφους να το φάνε, να το καταπιούνε, να μην το βγάλουν στην επιφάνεια και περνούσαν 4-5 χρόνια της θητείας τους και πλήρωναν να κρύψουν το μυστικό τους. Το είπα από την πρώτη στιγμή, είμαι ομοφιλόφιλος. Και όλοι είπαν, γιατί, πού είναι το κακό, ποιο είναι το πρόβλημα, και δεν χρειάστηκε ούτε καν δεύτερος γύρος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Προσπάθεια εγκατάστασης μιας νέας ηθικής στον κόσμο μας. Πιο τραγικό από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πιο τραγικό από το οικολογικό και από όλα τα άλλα. Διάβασα και μου έκανε εντύπωση και γράψαμε ένα άρθρο πάνω σε αυτό στο περιοδικό που θα κυκλοφορήσει, πραγματικά ανατριχιαστικό. Θα σας το πω, όσοι το καταλάβετε. Ο τίτλος έλεγε «Να ξαναπροσδιορίσουμε το κακό». Μα συγγνώμη, το κακό όλοι το ξέρουμε και το διδάσκουμε στα παιδάκια μας. Όχι, δεν είναι κακό, δεν είναι όλα κακό όσα λέγαμε. Θα ξαναβάλουμε, διότι τώρα ο κόσμος προχώρησε, 21ος αιώνας. Αν είναι δυνατόν, ξανά το ίδιο κακό όπως ήταν. Άμβλυνση, χαλάρωση, συμβιβασμός, αποσιώπηση. Αυτό θα πει να ξαναπροσδιορίσουμε το κακό. Η ομοφιλοφιλία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είναι το τελευταίο σκαλοπάτι της ανθρώπινης εξαθλίωσης. Πιο κάτω, ούτε στην ιστορία, ούτε στην κοινωνία, ούτε στο Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει σκαλοπάτι. Θα σας διηγηθώ μια ανατριχιαστική σκηνή. Είναι στο μετρό της Φραγκφούρτης. Περιμένουν στην πλατφόρμα πολλοί άνθρωποι. Ανάμεσά τους και δύο αγόρια. 16, 17, 18. Είναι σφιχταγκαλιασμένα. Είναι σχεδόν κολλημένα μεταξύ τους. Και κάποιες φορές σφίγγονται, αγκαλιάζονται και φιλιούνται στο στόμα. Ξαφνικά μπαίνει το τρένο στην πλατφόρμα. Ο ένας φεύγει, ο άλλος μένει. Κάθονται στην ανοιχτή πόρτα και κοιτάζονται. Και συνέβη. Έκλεισε η πόρτα και άρχισε να σπαράζει και να τρέχει το τρένο και να τρέχει από πίσω του και να φωνάζει. Ο άνθρωπός του, ο άντρας του, η γυναίκα του, αυτό το παιδί, η ζωή του.
να κοιτάνε έκπληκτοι. Έχουμε περάσει σχεδόν όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας και του μισού κόσμου με την Έφη. Και όπως λένε, τα στοιχεία την αγαπάω και μ' αγαπάει. Αλλά ποτέ δεν ζήσαμε τέτοια τραγωδία και είμαστε ζευγάρι. Ποτέ δεν ζήσαμε τέτοια τραγωδία. Στο κουδούνι απ' έξω γράφει δύο αντρικά ονόματα. Καθίστε σας παρακαλώ προσεκτικά. Δεν σας το είπα όλο. Μέσα ακούγεται κλάμα μωρού. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να αποδείξουν είμαστε ζευγάρι, είμαστε οικογένεια εμείς οι δύο άντρες και έχουμε και μωρό, το οποίο υιοθέτησαν και είναι πάρα πολύ εύκολο. Και συζητάνε, θα το πας εσύ για εμβόλια ή θα το πάω εγώ? Ξέρετε που οδηγούν όλα αυτά? Μπροστά στο θρόνο του. Μπροστά στο θρόνο του. Γι' αυτό γίνονται. Ήδη, αν ταξιδέψετε στην Αμερική, ο Τζεφ μπορεί να με βεβαιώσει, μπορούν να σας δείξουν από την πλευρά του δρόμου που είναι συνοικισμός ολόκληρος ομοφιλοφίλων. Και ήδη οι πρώτοι γάμοι στη Γερμανία, στην Ευρώπη, μεταξύ δύο αντρών έγιναν επίσημα και ευλογήθηκαν από την επίσημη εκκλησία. Ήδη στην Ελλάδα μας, το ξέρω πολύ καλά, γιατί ασχολήθηκα και ασχολούμαι με αυτά, δεν υπάρχει επίσημος ραδιοσταθμός που να μην έχει τουλάχιστον έναν εκφωνητή ομοφιλόφιλο. Γιατί ο σταθμός για να λειτουργήσει πρέπει να ακούγεται και δεν ακούγεται αλλιώς. Διαφημίσεις και γιγαντοαφίσες για τσιγάρα, για ποτά και για τα γεράκια. Και είναι δύο άντρες που κοιτάζονται ερωτικά ή δύο γυναίκες αγκαλιασμένες προκλητικά. Αυτή είναι η ζωή μας. Πού οδηγούν όλα αυτά? Γιατί γίνονται όλα αυτά? Και είδα νέον ουρανό και νέα γη. Γιατί τα πρώτα παρήλθαν και τα πάντα είναι νέα. Μπροστά στο θρόνο του ολοταχώς. Και όποιος τα ακούει και τα βλέπει αυτά λέει αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Όλα θα υποχωρήσουν μπροστά στο θρόνο του. Όλα και όλοι θα καταργηθούν. Προσέξτε μια ερμηνεία, μια λεπτομέρεια. Όλα αυτά που λέμε είναι προσπάθειες εγκατάστασης της αμαρτίας. Προσπαθούν να αποδείξουν αυτή είναι η καινούρια ηθική. Αυτός είναι ο καινούριος κόσμος. Θα τα σαρώσει. Θα τα εξαφανίσει. Θα τα εξατμίσει. Καθημερινά μπροστά στα μάτια μας ο απελπισμένος αγώνας του σατανά να βεβηλώσει, να ακυρώσει, να κακοποιήσει, να λερώσει, να ντροπιάσει, να εκφυλήσει το φυσικό μας περιβάλλον που είναι η δημιουργία του Κυρίου, τον άνθρωπο και τον Θεόν τον

και το έχασα. Όχι εδώ, λίγο πιο κάτω ήταν, πάλι λεπτοκαριά. Και ήξερα ότι ο πατέρας έχει, και αυτός ο πατέρας, και αγόρια και κορίτσια. Και της λέω, ο γιος του είναι. Μου λέει, χαζός είσαι, η κόρη του είναι. Λέει, ο γιος του είναι, δεν τον βλέπεις. Η κόρη του είναι, μου λέει. Α, δεν βλέπεις. Και κατά σύμπτωση ξέρουμε και οι δυο ανατομία. Και το χάσα το στοιχείο. Κύριε, πού φτάσαμε, πού πηγαίνουμε. Η εγκατάσταση της νέας εποχής, η εγκατάσταση της νέας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων, όλοι μας, όλοι οι γνήσιοι και οι εξελίξιμοι πολιτικοί ανά τον κόσμο, μηδέ των Ελλήνων, του ελληνικού κοινοβουλίου εξαιρουμένων, είναι του New Age και πιστεύουν στη νέα εποχή. Δεν χρειάζονται άντρες και γυναίκες. Γιατί αυτός ο ταπεινωτικός διαχωρισμός? Ήδη σε 3 χρόνια θα το έχουμε στις εφημερίδες μας και στην οθόνη το πρώτο κλωνοποιημένο μωρό. Θυμάμαι όταν διάβαζα τις κραυγές του καθηγητή του ακαδημαϊκού του Λούρου, του μεγάλου καθηγητού, που φώναζε για το όνειρο της ευγονικής. Να φτιάχνουμε ανθρώπους που εμείς θα ορίζουμε τι είναι, ποιοι θα είναι και να τους διαλέγουμε. Και φώναζε ο άνθρωπος, τι θα δουν τα μάτια μας, τι τέρατα, τι λαγόχυλα, τι ανώμαλες καταστάσεις. Δεν χρειάζεται οικογένεια, όλοι με όλους, άνεση, πολλές ευκαιρίες, πολλές επιλογές. Πού οδηγούν όλα αυτά, μα μπροστά στο θρόνο του. Ο Σατανάς, αν δεν το έχετε προσέξει, δεν είναι Κύριος, δεν είναι Θεός. Δεν είναι δημιουργός, δεν είναι ο Θεός. Προσπαθεί να γίνει, προσπαθεί να εγκατασταθεί, προσπαθεί να φανερωθεί. Θα τελειώσει και μαζί του θα τελειώσουν όλα. Μου έκανε εντύπωση και ανατρίχιασα. Σας το λέω να το σημειώσετε. Παιδεραστία, τραγικό πράγμα. Πόσος διάβολος μπαίνει απροκάλυπτα στο ίντερνετ στις μέρες μας. Πρέπει στο επόμενο συνέδριο να έχει ειδική ομιλία ειδικών ανθρώπων. Μπαίνουν τα δικά μας τα παιδιά μέσα και δηλητηριάζονται, γιατί είναι εύκολο στη χρήση του και φτηνό και θα γίνει ακόμα φτηνότερο. Μου έλεγε συνάδελφος που ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη, προσέξτε το, έμεινα, πάγωσα. Τα μικρά τα κοριτσάκια διαβάζουν Mickey Mouse ανάμεσα στον ένα πελάτη και στον άλλο. Γιατί είναι μόλις 14 χρονών και στο διάλειμμα τους ξεφυλίζουν Mickey Mouse. Τέτοια παιδιά. Και μάλιστα κάνουν και εξαγωγές στις πολιτισμένες χώρες. Ήδη μπροστά στα μάτια μας εμφανίζεται ο νέος τύπος ανθρώπου. Ο νέος άνθρωπος, ο νέος της εποχής μας. Χαλαρός, cool, άνετος. Ο τύπος του δεν πειράζει, έλα μωρέ και τι έγινε. Άνετος, ευρύχωρος. Ο τύπος του εύκολου, του πρόχειρου, του γρήγορου, του τώρα. Ο χλεμπονιάρης που φεύγει 2,5 ώρα από την καφετέρια θα κοιμάται μέχρι τις 12 το μεσημέρι για να ξαναβγεί το βράδυ σαστημένη λεμονόκουπα. Χωρίς κόπο, χωρίς κόστος, χωρίς ευθύνη. Και προωθείται αυτός ο τύπος του ανθρώπου. Και είναι απαίδευτος και είναι αδόκιμος και είναι άπειρος, χωρίς εφόδια για τη ζωή. Και εδώ να σας πω και ένα σημείο που ίσως δεν το έχετε προσέξει. Τραγικό εσχατολογικό σημείο και φαινόμενο των ημερών μας. Δεν ξέρω τι προοπτικές. Η επικράτηση των παιδιών, παγκόσμιο, τρομερές προεκτάσεις. Φωνάζουν και τα σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι ειδικοί. Πού πάει, παιδιά, χωρίς σεβασμό, χωρίς υποταγή. Που λένε και γίνεται. Που λένε και γίνεται. Και τους τρέμουν οι πολιτικοί και τα τρέμουν αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Οι γονείς υπακούουν πια. Οι γονείς προσαρμόζονται πια. Οι γονείς τροποποιούν την πορεία τους. Και τα σχολεία και η οικογένεια και ο στρατός τρέμουν τα παιδιά. Τι έπαθε. Θυμάμαι, διάβαζα και το θυμήθηκα έτσι και γέλασα πικρά. Έλεγε η ιστορία. Δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι, αλλά για να μείνει στην ιστορία

μάλλον αλήθεια θα είναι. Λέει, όταν έμπαινε ένας γέροντας ασπρομάλης στο στάδιο, καταλάβαινε κανείς που κάθονται οι Αθηναίοι και που κάθονται οι Σπαρτιάτες. Το ξέρετε αυτό, ε? Διότι μόλις περνούσε από τους Αθηναίους, σηκωνόταν ένας νεαρός και καθότανε ο πατέρας, ο όλων πατέρας με τα άσπρα μαλλιά. Μόλις πήγαινε στο πέταλο με τους Σπαρτιάτες, σηκωνόταν όλοι οι Σπαρτιάτες. Διάλεξε! Πρώτα εσύ να κάτσεις και εμείς θα γεννήσουμε τα κένα. Ποια θέση θέλεις? Σήμερα σηκώνονται οι γονείς για να κάτσει το παιδί. Λέει, το καημένο. Και θυμάμαι την ιστορία της Μόνικας όταν της είπε ο Αυγουστίνος, θα φύγω. Και του είπε, να φύγεις. Και πήγε στη Ρώμη με τις εταίρες και τη σύφυλη και κυλίστηκε. Και έκλαιγε η Μόνικα στο βουναλάκι, στο χωριοδάκι. Φέρ τον μου πίσω, δικό σου άνθρωπο. Έτσι είναι. Κυλίστηκε, χτυπήθηκε από την αμαρτία και τον κέρδισε ο Κύριος με μετάνοια, με επιστροφή, με σεβασμό, ο ιερός Αυγουστίνος. Η επικράτηση των παιδιών. Πού μας πηγαίνουν όλα αυτά? Μπροστά στο θρόνο του. Στο τέλος. Στο τέλος που είναι το μόνο μετάφ κεφαλαίο. Και μπαίνουμε στην τρίτη περιοχή και τελευταία. Το αλάτι. Το αλάτι. Το αλάτι είναι το κρισιμότερο και το τραγικότερο όλων. Εάν το άλας μορανθεί, θα κοιτάς, θα ανοίγεις τα ντουλάπια, τι να βάλω πάνω στο αλάτι για να το κάνω αλάτι. Δεν υπάρχει, λέει ο λόγος του Θεού. Τότε είναι το τέλος, γιατί δεν υπάρχει άλλο. Θυμάμαι τη μητέρα μου όταν είχε βάζα και διάφορες άσπρες κόνες, αλεύρια, τρινάλ και λοιπά, για να μην κάνει κανένα λάθος, και ζάχαρη και αλάτι, τα δοκίμαζε, ίσως αν έχετε δει τις γιαγιάδες σας, έβαζε λίγο στο στόμα της και καταλάβαινε αμέσως. Να βάζεις στο στόμα σου η Εκκλησία, ο Χριστός, οι Χριστιανοί και να λες συγγνώμη. Και αν χρειαστεί για το αλάτι να βάλεις δεύτερη φορά στη γλώσσα σου, δεν είναι αλάτι πια. Έχει τελειώσει. Έχει κλείσει το θέμα. Εκκλησίες, σκάνδαλα, συμβιβασμός, ήτες, νίκες. Σε κάποια εκκλησία που είχα το θάρρος, το είπα από τον άμπονα, να πάρω άδεια από το πρεσβυτέριο να έρθω να ξεβιδώσω τα καθίσματα. Δεν αντέχω το τραγικό θέαμα. Έρχονται και αράζουν να ακούσουν, να χαζέψουν, να παίξουν με το υμνολόγιο και θα είναι εδώ και την Τετάρτη και την Παρασκευή να κάθονται όρθιοι και να φεύγουν μισή ώρα. Τουλάχιστον να ξυπνήσουν, τουλάχιστον να συμμετέχουν. Χριστιανοί χωρίς ζωή, χριστιανοί χωρίς φωτιά, χριστιανοί χωρίς δύναμη, χωρίς πίστη, χωρίς παρησία, χωρίς αρχοντιά. Φαντάστηκα κάτι αστείο και τραγικό μαζί. Ξέρετε ότι στα νεκροταφεία είναι τόπους που συναντιόνται οι πεθαμένοι με τους ζωντανούς. Γιατί καθαρίζουν τους

τάφους τους με χλωρίνη και φτιάχνουν τα λουλούδια και τις γλάστρες. Φαντάζε θα κοιταχτούμε αν είμαστε 250 τώρα. Φαντάζομαι δεν θα είμαστε περισσότεροι από 40. Μα πού ήταν αυτοί που έψαλαν και σήκωναν τα χέρια τους? Πού είναι το αλάτι, πού είναι το φως, πού είναι η δύναμη, πού είναι η δόξα? Που είναι ο άνθρωπος που είναι έτοιμος και για το διώξιμο και την ανεργία και την αδικία για να κρατήσει το Χριστό, το αλάτι, το εσχατολογικότερο όλων. Πού οδηγούν αυτά, πού μας πηγαίνουν όλα αυτά? Μπροστά στο θρόνο του, διότι πρέπει πάντες να εμφανιστούμε και η μεν και η δε και να περάσει ο καθένας μπροστά του. Νομίζει ο Σατανάς, και κρατήστε το αυτό, ότι πολεμάει και βεβηλώνει και βρωμίζει και εκφυλίζει τα Άγια του Κυρίου. Νομίζει, κρατήστε την αυτή τη λέξη. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα στηθεί στα πόδια της και θα περπατήσει η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων. Αν ασχολείσαι λιγάκι με τα ηλεκτρονικά, μπορεί να το ξέρεις και θα χαμογελάς. Τέλος τα ψηλά, τέλος τα κέρματα. Smart card. Ήδη πάνω από 10.000 περίπου υπάλληλοι της εθνικής ίσως και της εμπορικής δεν έχουν λεφτά στα χέρια τους. Έχουν την καρτούλα που ακριβώς έχει χρήματα απάνω. Βάζεις την καρτούλα, σβήνει ένα ποσό. Παίρνεις χαρτομάτιλα. Βάζεις την καρτούλα, όταν τελειώσει και μένουν 10 δραχμές και κουβαλάς μόνο την καρτούλα. Και τελειώνει. Επιτέλους έχεις χιλιάρικο, έχει 10.000. Δεν χρειάζεται. Μου φάγε το τάλιρο, μου φάγε το δεκάρικο. Εκεί και ρέστα. Και μάλιστα προσέξτε μια λεπτομέρεια. Ευρώ. Πόσα είπε Τζίμι, 19 ευρώ. Αυτό είναι στρογγυλό. Για σκέψου 1,47. Πού θα βρω εγώ 3 δεκάρες ευρώ, αφού έχει τελειώσει οι δεκάρες και οι πεντάρες. Ξαναγυρίζουμε πίσω. Μα δεν θα έχει. Δεν το ξέρεις. Αύριο. Τι αύριο? Smart card. Όλη η Ευρώπη έχει τελειώσει το θέμα. Ούτε πολλαπλασιασμό, ούτε διαίρεση. Θα κρατάει ακριβώς 1,47. Θα σου γυρίσει πίσω. Αλλά επειδή οι κάρτες χάνονται, δεν περνάμε να το βάζουμε στο χέρι. Α, χέρια, τα κουμπάσα πάρω. Στο τζαμάκι. Και επειδή και τα χέρια κόβονται, δεν το βάζουμε στο μέτωπο. Και δεν είναι αστείο, γιατί θα το βάζουνε στο μευτήριο, στο παιδί σου. Εγώ τα έκανα τα παιδιά μου. Εσύ όμως, και πώς θα τους πεις όχι? Ήδη γίνεται ένα μεγάλο πλάνο στο εξωτερικό να εμβολιάζονται τα παιδιά, τα πρώτα εμβόλια να είναι όλα τα βασικά εμβόλια μέσα από το μευτήριο. Και οι φαρμακευτικές εταιρείες, η έρευνα προς τα εκεί πηγαίνει. Να του βάζουμε και ένα ισόβιο τσιπάκι που θα είναι το αφημί του. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Χωρίς μέτωπο, χωρίς κεφάλι. Και το λέει ο λόγος του Θεού. Θα πας στην κόλαση αν δεχτείς. Μα δεν θα μπορώ να αγοράσω, ούτε να πουλήσω. Είναι έτσι δεμένα τα χέρια μου. Έτσι και χειρότερα. Αλλά θα κρατήσεις το Χριστό. Αν τον κρατήσεις το Χριστό, όσοι θα τον κρατήσουν. Νομίζουν ότι οι άνθρωποι ότι θα στηθεί στα πόδια της και θα περπατήσει η νέα εποχή, η νέα σύγχρονη τάξη πραγμάτων. Θυμόσαστε τι σας είπα στην αρχή, ο γίγαντας. Να σας πω για τον άλλο γίγαντα. Ακούστε το εδάφιο που το ξέρετε. Ως όνειρο εγυρωμένου την αυγή. Θα τα διαλύσει. Ο Χριστός, ο Χριστός μου, ο Χριστός μας, ο Κύριός μας. Είναι να μη σηκωθεί, είναι να μη κλείσει η πόρτα, είναι να μη τελειώσει. Θα τα διαλύσει όλα. Θα τα σαρώσει, γιατί η μόνη ζωντανή πραγματικότητα, ο μόνος θρόνος ο αιώνιος, μπροστά στο θρόνο του είναι ο Ιησούς Χριστός. Μπροστά στο θρόνο του όλοι και όλα. Δεν ξέρω γι' αυτό το μπροστά στο θρόνο του, έχω κάνει πολλές σκέψεις, με απασχολεί ιδιαίτερα κάποιες στιγμές. Δεν ξέρω πώς θα είναι ειλικρινά και τι δυνατότητες θα έχω. Όμως μπροστά στο θρόνο του, αν μπορώ, θα βάζω και λίγο αυτή εγώ. Σας συμβουλεύω αν μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Να ακούω έτσι συζητήσεις, διότι θα είναι από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ακούω δίπλα μου κουβέντα. Να το φτιάξουμε και ένα σκετσάκι αυτό. Ωραία ιδέα. Τώρα μου ήρθε στον άμβονα. Να το κρατήσουμε σημειώσεις. Λέει, ποιος είναι αυτός? Συζητάνε οι άλλοι δύο. Εσύ περιμένεις στον Κύριο μπροστά σου. Έχεις ήδη ταυτοποιήσει τρυπημένα χέρια. Είναι ο μόνος.

που έχει τρυπημένα χέρια. Συζητάει από πίσω. Εσύ λες να είναι. Σώπακα είμαι. Σώπακα είμαι, δεν υπήρξε ποτέ τώρα παραμύθια. Βρε, έχει τρυπημένα τα χέρια του. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Μήπως είναι. Μα αφού λέει το σταυρώσαμε. Μα αφού τέλειωσε η ιστορία. Μα αφού η θρησκεία ήταν παραμύθια. Μπροστά στο θρόνο του. Η μόνη πραγματικότητα. Προσέξτε όμως και κάτι που ενδιαφέρει όλους μας. Όταν θα σηκωθεί και θα τα διαλύσει όλα ως όνειρο εγυρωμένου το πρωί, μαζί θα εξαφανιστούν και θα απολυστούν όσοι πίστεψαν τον κόσμο, όσοι πίστεψαν τον σατανά, όσοι αγάπησαν το σύστημα, όσοι το πρόκριναν, όσοι το αγκάλιασαν και όσοι το έζησαν. Ένα ακόμα δώρο της αγάπης του Κυρίου είναι αυτά τα σημεία και τα σημάδια που σας είπα. Και όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, σηκώστε τα κεφάλια σας. Η Νίξ προέκοψε, και μ' άρεσε που το άκουσα από μια δημοσιογράφο άθεη, και είπε όλοι το γνωρίζουμε στον κόσμο και ιδιαίτερα όσοι είναι στα χωριά, ότι το βαθύτερο σκοτάδι είναι ακριβώς λίγα λεπτά από το ξημέρωμα. Το πιο πυκνό σκοτάδι. Και λέω μπράβο, συμφωνείς, το είπε και ο Κύριός μου αυτό, μπράβο, έτσι είναι δηλαδή. Το πιο πυκνό σκοτάδι. Η νύχτα προέκοψε, η ημέρα επλησίασε. Μπροστά στο θρόνο του είναι η μόνη σίγουρη πραγματικότητα. Για να γίνει διάκριση, για να δοκιμαστούν οι πίστης, οι κινήσεις, τα κινήματα, οι επενδύσεις που κάναμε, ο τρόπος που ξοδέψαμε τη ζωή μας. Και ξέρετε, έχω και μια ακόμα σκέψη για αυτό το μπροστά στο βήμα του, μπροστά στο θρόνο του. Πάει το μυαλό μας ότι εκεί πέρα, επειδή είναι απλά και είναι ανατολή στον ουρανό. Ανατολή θα πει άνεση, χωρίς ρολόι. Ξέρετε, ανατολή της, ανατολή, τέτοια πράγματα. Θα έχουμε την ευχέρεια να μιλήσουμε πολύ με τον Κύριο. Μπορεί να περιμένει ουρά, αλλά τι περιμένει. Φαγητά δεν θα έχει, πρόγραμμα δεν θα έχει. Θα περνάει ο καθένας μπροστά στον Κύριο. Και είχα την αίσθηση ότι θα κάνουμε κουβέντα. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να μην κάνουμε και κουβέντα. Ξέρεις Κύριε, εγώ στο συνέδριο. Ξέρεις Κύριε, εγώ στον άμβονα. Ξέρεις ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ο θείος μου. Ξέρεις είμαι Φραγκόπουλος τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά. Μου φαίνεται ότι το Πνεύμα του Θεού τα σάρωσε και τα διέλυσε όλα από τη σκέψη μου. Τίποτα, τίποτα. Μια ζωή ολόκληρη, 80, 90, 40 χρόνια διακονίας. Τίποτα δεν χρειάζεται. Ένα πρόσωπο και μία θέση. Πες μου, τι ξέρεις γι' αυτόν. Πες μου, τι σου είναι αυτός. Πες μου, τι θέση έχει στη ζωή σου αυτός. Πες μου, τι έκανες γι' αυτό. Μια ερώτηση. Το κοιτάς, το κοιτάς, το κοιτάς. Τραγική εμπειρία όσοι περάσαμε στο πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα προφορικά. Τραγική. Είναι βέβαια άλλοι που τα καταφέρνουν. Αλλά στα γραπτά πέφτει και μαγείρευα. Τρεις ώρες είναι αυτές, πιάνει λίγο από εδώ, δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα, αλλά άμα είσαι καλός στο μαγείρεμα, παίρνεις ένα ταλιράκι, τελειώνει η ιστορία. Στα προφορικά όμως, δεν μπορεί να παίζεις. Και ήταν και μερικοί, θυμάμαι, μαστόροι, οι οποίοι λέγανε διάφορα γενικώς, οι άλλοι πετρώναμε τώρα τις... Τι κάνει, τον εξοργίζει, αφού δεν ζήτησε τέτοια πράγματα. Έλεγε αυτός, έλεγε. Αλλά άμα έπεφτε σε ένα καθηγητή, σ' άφηνε χαλαρά. Συγγνώμη, να επαναλάβω την ερώτηση. Δεν καταλάβατε. Γι' αυτόν, ούτε που πήγαινες, ούτε τι ήσουνα, ούτε πότε αναγεννήθηκες. Δεν με νοιάζει. Τι είναι ο Χριστός. Τι ήταν ο Χριστός. Τι έγινε ο Χριστός. Μπροστά στο θρόνο του. Και θυμάμαι κάτι δύσκολους καθηγητές. Κόβανε ένα έτος ολόκληρο με μια ερώτηση. Ένα. Βγαίναμε έξω απελπισμένοι. Μα τι θέλει να του πούμε. Μα τι θέλει. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Ένα χρόνο ολόκληρο σας έδωσα. 5 χρόνια. 15 χρόνια. 96 χρόνια. Προχτές είχα πάει στη Λοΐδα σε ένα γεροκομείο. Αδελφούς μας έχει εκεί και τόλμησα. Δεν τόραβα το στόμα μου. Είναι κανείς εδώ πάνω από 90 χρονών. 4 χεράκια. 94, 96, 97. Σου δώσε 97 χρόνια. Μπροστά στο βήμα του.
Και ξέρεις ποιο θα είναι το τραγικό? Εκείνη την ώρα δεν θα σε κόψει, αλλά θα κάνει κάτι άλλο που είναι πιο σωστό. Μια στιγμή, περίμενε. Μαρία, Γεωργία, Κώστα, Θωμά. Έλα μια στιγμή, έλα μέσα. Λέγε εσύ. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και να τα δάκρυα. Και να η ευγνωμοσύνη. Και να που πέφτει στα πόδια. Η αγάπη μου. Ο σωτήρας μου. Το είδατε? Αυτός είναι. Αυτός είναι. Αυτό ήθελες να σου πούμε? Για να σταθείς μπροστά στο βήμα του. Για να σε ευλογήσει μπροστά στο βήμα του. Για να έχει αιώνια συνέχεια δόξας μπροστά στο βήμα του. Πρέπει σε τούτη τη ζωή μπροστά, να σταθείς μπροστά στο σταυρό και στον άδειο τάφο. Με πίστη, με ταπείνωση, με μετάνοια, με ευγνωμοσύνη. Πρώτα ο σταυρός και το άδειο μνήμα. Να μπουν μέσα σου, να γίνουν δικά σου. Διαφορετικά μπροστά στο βήμα του θα είναι απελπιστικά. 25 χρόνια συνέδριο. Πόσο θα ήθελα να μην ήταν 25. Με αυτά που βλέπω και ξέρω, πόσο θα ήθελα να ήταν 24. Για μερικούς. Για τους αμετανόητους. Για αυτούς που το σκέφτονται ακόμα. Για αυτούς που κοιτάζουν και αγαπούν τον κόσμο γύρω. Όλα όσα είπαμε, θα σας πω, μου έκανε εντύπωση και έπαιξε ρόλο στην πνευματική μου ζωή. Λέει ο Λόγος του Θεού δύο φρασούλες μικρές. Θα το θυμόσαστε. Ως μη ζωής προς ζωήν, ως μη θανάτου προς θάνατον. Και το λέω για τους νεότερους, γιατί ίσως οι παλιότεροι να το ξέρουν. Όταν τέλειωνε ένας πόλεμος, αφήναν τις δουλειές τους, τα εμπόρια τους, όλα. Τέλειωσε ο πόλεμος, επιστρέφει ο βασιλιάς, ο στρατός μας, οι λαβωμένοι μας, να τους τιμήσουμε. Πόλεμος! Γυρίζαν οι άντρες τους πίσω, οι σύζυγοι, οι πατεράδες. Και όλη η πόλη ευώδιαζε από αυτά που καίγαν τα λιβάνια και τα μυρωδικά, να δοξάσουν. Φωτιές είχε παντού, ευωδιές είχε παντού, πανηγύρι είχε παντού. Γύρισαν νικητές. Μόνο που αυτή η μυρωδιά για κάποιους μύριζε θάνατο. Ήταν η αιχμάλωτη που θα τους σκότωνε. Και τις περισσότερες φορές πρώτος ήταν ο βασιλιάς τους, ο μεγάλος αιχμάλωτος. Και ενώ όλος ο λαός πανηγύριζε, αυτοί μύριζαν θάνατο. Γιατί σε λίγο θα τους στείνανε απέναντι. Ήταν οι νικημένοι, ήταν αυτοί που δεν είχαν δικαίωμα να ζήσουν. Τα σημάδια, τα 25 χρόνια, ως μη ζωής προς ζωή. Κύριε, δεν ήταν άρθεις, γλυκέ μου σωτήρα, αγάπη της καρδιάς μου, και να αρχίσουν τώρα να μας πάρει μέσα από τα μπετά, να τρέξουμε. Οι άλλοι, ποιοι άλλοι, ο Κύριος γνωρίζει, ως μη θανάτου προς θάνατο. Κάποιοι είναι έντρομοι, κάποιοι είναι φοβισμένοι με αυτά που ακούνε και βλέπουν. Αντί για να γράφει εκεί 25 χρόνια ανοιξιάτικο συνέδριο, πόσο θα βοηθούσε να έλεγε 25 χρόνια υπομονής, 25 χρόνια καλοσύνης Θεού, 25 χρόνια κατανόησης, αγάπης και μακροθυμίας. Έστησε τον άμβονα αυτό μαζί με άλλους στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Μπροστά στο θρόνο του, η επόμενη κίνηση, η επόμενη κίνηση για την οποία δουλεύει όλος ο κόσμος, όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα συστήματα. Μπροστά στον κόσμο, μπροστά στο βήμα του, είναι η επόμενη μοναδική του κίνηση. Πες μου σε παρακαλώ, κοίταξέ με ειλικρινά. Σ' αρέσει που ανήκεις σε αυτό τον κόσμο, τον κόσμο με τους ομοφιλόφιλους και την παιδεραστία, τον κόσμο της κλωνοποίησης και των τοξινών? Σ' αρέσει να ανήκεις σε αυτούς? Στην κόλαση θα καταλήξουν και πονάω και τρέμω. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έγραφα σημειώσεις και έκλαιγα. Κύριε, τόσα παιδιά, τους αρέσει αυτός ο κόσμος μέσα στα σκουπίδια. Σ' αρέσει να φύγεις μαζί τους? Τα αγαπάς, αυτό αγαπάς? Μήπως σου λέει ψέματα? Θα φύγουν και θα χαθούν τελείως. Και οι ετεροφιλόφιλοι και ομοφιλόφιλοι. Και τι θα μείνει? Και ξέρεις τι θα πει κόλαση?
Κοίτα γύρω σου. Κοίτα μέσα σου. Κοίτα δίπλα σου. Μα θα μου πεις, εγώ μόνο την εφορία κλέβω. Εγώ μόνο ένα ψεματάκι λέω. Εγώ μόνο το ματάκι μου φεύγει δεξιά και αριστερά. Θα σας πω το τελευταίο και θα κάτσω κάτω. Ευχαριστώ το φίλο και αδελφό μου τον Όντα που μου το είπε προχτές. Υπάρχει ειδικό site στο ίντερνετ. Αν θες να αυτοκτονήσεις και δεν ξέρεις τον τρόπο, έχει όλους τους τρόπους. Και όχι μόνο έχει τους τρόπους, ποιος σου ταιριάζει, αλλά βρίσκει και τέρια. Και αν έχεις πρόβλημα να αυτοκτονήσεις μόνος σου, μπορεί να σε φέρει σε επαφή στην Τινησία, για παράδειγμα, και να αυτοκτονήσετε μαζί. Αυτός είναι ο κόσμος του σατανά. Και πρέπει πάντες να εμφανιστούν μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Πες μου, σε παρακαλώ, αυτό αγαπάς, αυτό λατρεύεις, αυτό ακολουθείς. Δεν πονάς που ανήκεις σε αυτό τον κόσμο, σε αυτή την κατάντια? Θα είναι ακόμα περισσότερο κόλαση για κάποιους. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί φόρεσαν αυτά που φόρεσαν ή έκαναν αυτά που έκαναν ή πήγαν εκεί που πήγαν. Όχι. Αλλά για κάτι άλλο. Γιατί άφησαν τέτοια αγάπη, τέτοια γλύκα, το Χριστό, το Σωτήρα. Μόνο που θα σκέφτονται ότι τους αγάπησε, μόνο που θα σκέφτονται ότι άφησε τη δόξα του τον ουρανό, θα είναι κόλαση και μέσα τους και γύρω τους. Θέλεις να συνεχίσεις σε ένα τέτοιο κόσμο αποκρουστικό και απελπιστικό και να τα χάσεις όλα? Θα θέλες μήπως, αντί για πολλές ή λίγες ερωτήσεις, να σκύψουμε το κεφάλι, να πεις είτε φωναχτά είτε σιωπηλά ό,τι θέλεις? Δεν θα ξεχάσω την όμορφη ομολογία μιας κοπέλας. Με αυτό θα προσπαθήσω πραγματικά να τελειώσω. Ήτανε σε ένα καράβι και ήταν ένας όμιλος μικρός από την εκκλησία και είχαν βάλει σκοπό τους να μιλήσουν για το Χριστό και να ψάλουν μερικούς ύμνους στο κατάστρωμα. Ξεκίνησε το καράβι, κάθισαν στο κατάστρωμα δειλά-δειλά σε μια γωνίτσα και άρχισαν να λένε τους ύμνους τους με σεβασμό. Και σηκώθηκε ένας αδελφός μας. Εξοργίστηκα. Όρμηξαν απάνω τους. Με ποιο δικαίωμα μας χαλάτε τις διακοπές? Και ποιος τόλμησε και ποιος είπε ότι θέλουμε να ακούμε για αυτόν τον πεθαμένο? Σταματήστε αμέσως να ορίονται. Και μια κοπέλα από αυτούς, ο Θεός την άγγιξε εκείνη τη στιγμή και είπε: «Σ' αυτούς είμαι, απ' αυτούς είμαι που πολεμάνε τους ανθρώπους του Θεού. Θεέ μου, κάνε με απ' αυτούς τους άλλους που σύγησαν, που σταμάτησαν, που τους έβρισαν, γιατί αυτοί έχουν τη ζωή». Θέλεις να το πεις τώρα? Θέλεις να το πεις σήμερα? Γιατί είσαι απ' τους άλλους. Απ' τους άλλους 200 παιδάκια τα ρίξαν στους καρχαρίες. Πώς? Μα ήταν κουτσά, μα ήταν ανώμαλα, μα ήταν λαγόχυλα. Κύριε, σε αυτό τον κόσμο ανήκω.

Θέλεις να του πεις? Θέλεις να μετανοήσεις? Θέλεις να κλάψεις για πρώτη φορά στη ζωή σου σωστά? Θέλεις να ξεφύγεις? Θέλεις να λυτρωθείς? Ο Ιησούς Χριστός από το θρόνο Του, πριν είναι πολύ αργά μπροστά στο θρόνο Του. Κύριε, Πατέρα, ο Χριστός μας μεσητεύει, ο Χριστός μας περιμένει στο θρόνο Του, ο Σωτήρας, ακόμα και σήμερα. Σε ευχαριστούμε για τα 25 χρόνια. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτόν τον άθλιο κόσμο που μας ρίχνει στην αγκαλιά του γλυκού μας του Σωτήρα. Σε παρακαλούμε για κάποιον από ανάμεσά μας. Να επαναστατήσει με την αμαρτία του, να μισήσει τον Σατανά, να κερδιθεί αιώνια στο Χριστό που αγαπάει 25 χρόνια. Παρακαλείς και περιμένεις. Πατέρα, κάν' το. Πατέρα, σήμερα, τώρα, πριν είναι αιώνια αργά, σε παρακαλούμε, σε οικετεύουμε, σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Άγιε Πατέρα της αγάπης, διά του Ιησού μας Χριστού.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ερχόμαστε στην παρουσία της δικιάς σου του διπινό. Πατέρα μας, ευχαριστούμε, γιατί εσύ δείχνεις την άπειρη σου αγάπη σε εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς με την αιώνια προσφορά του Υιού σου, με τα αιώνια και ασύλληπτα σχέδια που έχεις, με τον τρόπο που δουλεύεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή στη ζωή μας και με τη μεγάλη και αγαθή διάθεση που έχεις να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ αποκαλύπτεις το θέλημά σου σε κάθε έναν που σε ζητάει. Βάλε αυτόν τον πόθο μες στις καρδιές μας, να ζητάμε το πρόσωπό σου, να θέλουμε το θέλημά σου και να ποθούμε τη βασιλεία σου να έρθει εδώ κάτω στη γη όπως και στον ουρανό. Και σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ να μας βοηθήσεις ώστε να φύγουμε από εδώ μέσα τούτο το βραδινό μιλημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα λοιπόν, το τελευταίο της εβδομάδας αυτής του προγράμματος είναι «Τα πιστήρια της αλήθειας και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε». Διαβάζουμε λοιπόν από το Ευαγγέλιο του Λουκά το 24 κεφάλαιο το ΚΔ και διαβάζουμε από το 32 εδάφιο και κάτω. «Και είπον προς αλλήλους, δεν εκέτο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνεφρισμένους τους 11 και τους μεταυτών, ή την εσέλεγον, ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνει εις τον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούν το τα εν τη οδό και πώς εγνωρίστη εις αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε τεταραγμένοι και διατί ανεβαίνουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί?»

ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσετε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί υπίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, «Έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα?» Ιδε έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και από κηρύθραν μέλητος και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Είπε δε προς αυτούς, «Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς ότε ήμην έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού». Τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν δια να καταλάβωση τας γραφάς και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια εις άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως ου ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Πολλές φορές στεκόμαστε μπροστά στο γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και πολλές φορές απορούμε γιατί οι άνθρωποι σήμερα απορρίπτουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι ένα εύκολο γεγονός. Δεν είναι από εκείνα τα γεγονότα τα οποία μπαίνουν μέσα στην πείρα του ανθρώπου και κατά συνέπεια του δίνουν τη δυνατότητα να τα αντιληφθεί και να τα πιστέψει.

και συνεχίζει. Εφάνηκε στο Κηφά, εφάνηκε στους 12, εφάνηκε στους 500, εφάνηκε στον Ιάκωβο, εφάνηκε στους Αποστόλους, τελευταία εφάνηκε και σε μένα, σαν έκτρωμα. Λέω, εάν δεν είχαμε αυτές τις τόσο τρανές διαβεβαιώσεις που έχει ο Λόγος του Θεού, όχι μονάχα βασιζόμενο το γεγονός στους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά η περισσότερη βαρύτης δίνεται κατά τας γραφάς, σύμφωνα με αυτό που είπανε ο Μωυσής, οι προφήτες και οι ψαλμοί. Δεν θα μπορούσε κανένας άνθρωπος να δεχθεί ότι πράγματι όντως ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη. Και αν σήμερα οι άνθρωποι αρνούνται την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και ρωτήσουμε, είναι δικαιολογημένοι? Επειδή υπάρχει η διαβεβαίωση των γραφών και επειδή ο Θεός δίνει την απόλυτη βαρύτητα μόνο στις γραφές, μόνο από αυτή την αιτία δεν δικαιολογούνται σήμερα οι άνθρωποι να αρνούνται την, Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Δίνει δε τέτοια βαρύτητα ο Λόγος του Θεού, ώστε αποκλείει κάθε άλλη μαρτυρία εκτός από τη μαρτυρία των γραφών. Θυμόσαστε όταν ο Κύριος μας έδωσε εκείνη τη σκηνή στο υπερπέραν μεταξύ του πλουσίου και του Αβραάμ, η συζήτηση εκείνη. Λέει κάποια στιγμή ο πλούσιος, έχω 5 αδέρφια, δεν θέλω και αυτά να έρθουν στον τόπο που είμαι εγώ, δεν θέλω και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και να έχουν το ίδιο τραγικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Πάτερ Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο να τους το πει. Και βεβαιώνει εκεί πέρα ο Κύριος ότι η βαρύτης των αληθιών του Θεού είναι μέσα στο λόγο το δικό του. Έχουνε, λέει, το Μωυσή και τους προφήτας. Βέβαια, η απάντηση του πλουσίου ήταν όχι, εάν κάποιος από τους νεκρούς αναστηθεί και πάει και τα πει, θα τον πιστέψουν. Και βεβαιώνει ο Κύριος ότι εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν πιστεύουν, ούτε κάποιος εάν αναστηθεί εκ νεκρών θα τον πιστέψουν. Έτσι λοιπόν, είναι αλήθεια ότι στεκόμαστε σε ένα μοναδικό γεγονός μέσα στην ιστορία του κόσμου μας. Και εκείνο το πράγμα που μας δίνει τη δύναμη για να το πιστέψουμε χωρίς να αμφιβάλλουμε καθόλου, είναι γιατί το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Και βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι όλα μέσα σε Αυτόν είναι ναι και αμήν. Έτσι λοιπόν, το ασύλληπτο αυτό γεγονός είναι ένα γεγονός βεβαιωμένο μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου ο οποίος πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ή μάλλον μετανοεί και πιστεύει στο Ευαγγέλιο, διότι αυτή ήταν η προτροπή του Κυρίου μας, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Είναι βεβαιωμένο το γεγονός αυτό σε κάθε έναν ο οποίος μετανοεί και πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Ο Λόγος όμως του Θεού δεν μας αφήνει σε καμιά πλευρά έτσι δύσκολη και απληροφόρητους, και θέλει από όλες τις πλευρές να μας κατοχυρώσει, ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία απιστίας. Θυμόσαστε όταν εκάλεσε το Γεδεών

για να αναλάβει εκείνη τη μεγάλη και την τόσο περίεργη αποστολή, αφού τον απογύμνωσε τελείως από το στρατό του και από τους πατριώτες του και του ανέθεσε μονάχα 300 ανθρώπους, ο Θεός δεν θέλησε να τον αφήσει εκτεθειμένο και του λέει, θέλεις, λέει, να μάθεις τι ακριβώς συμβαίνει στο εχθρικό στρατόπεδο, πήγαινε, λέει, να δεις. Κι αν, λέει, φοβάσαι, πάρε μαζί σου και τον υπηρέτη σου. Και πράγματι πήγε ο Γεδεών στο εχθρικό στρατόπεδο και άκουσε εκείνο το όνειρο που εδιηγεί το ένας φρουρός, που είδε ένα καρβέλι να κατρακυλάει από ψηλά από το βουνό και να πέφτει μέσα στο στρατόπεδο και να το διαλύει, και ενώ ο ένας φρουρός εδιηγεί το περιστατικό, ο άλλος φρουρός έδινε την ερμηνεία. Λέει, αυτός είναι ο Γεδεών και θα μας αρρώσει. Και μετά από αυτό πίστηκε ο Γεδεών ότι η νίκη είναι μαζί του. Έτσι, ο Λόγος του Θεού σε όλα τα ζητήματα, σε ό,τι μας προσφέρει για να το πιστέψουμε και να το δεχθούμε, δεν ενεργεί αψυχολόγητα και βάσει των αναγκών και βάσει της πνευματικής μας και ψυχολογικής μας καταστάσεως στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν και το ζήτημα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού δεν το αφήνει με μία ρουκέτα «Ο Χριστός ανεστήθη». Πιστέψτε το. Δίνει γεγονότα, δίνει περιστατικά για να μπορέσουμε εμείς να βεβαιωθούμε σήμερα και να είμαστε σίγουροι πέρα για πέρα, χωρίς την ελαχίστη αμφιβολία, ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη και έχουμε τις διαβεβαιώσεις. Όταν ο Χριστός ανεστήθηκε, το πρώτο πράγμα που παρήγγειλε μέσω των γυναικών είναι να πούνε στους μαθητάς ότι ο Χριστός ανεστήθη. Και το Ευαγγέλιο του Μάρκου λέει και μια λεπτομέρεια μέσα στο μήνυμα που έστειλε ο Κύριος στους μαθητάς ότι ανεστήθη, στέλνει και ένα ιδιαίτερο μήνυμα στο Πέτρο. Να πείτε, λέει, και στο Πέτρο. Και επειδή ο Πέτρος βρέθηκε σε εκείνη την τραγική στιγμή να αρνηθεί τον Κύριό του, και επειδή ο Σατανάς οπωσδήποτε θα τον δούλευε όλο αυτό το διάστημα, τι έγινε? Η ματιά που σου ρίξε ο Κύριος, τι ματιά ήτανε? Ματιά επιτιμήσεως, ματιά καταδίκης, ματιά συγχωρήσεως. Και όταν το μήνυμα ήρθε και έλεγε γενικώς στους Αποστόλους, ο Πέτρος φυσικό ήτανε να διερωτάται, είμαι κι εγώ ανάμεσα στους Αποστόλους ή εμένα με ξεχωρίζει και με βγάζει? Και ο Κύριος, για να μην αφήσει κανένα κενό μέσα στην καρδιά του Πέτρου, λέει, πηγαίνετε, πέστε στους μαθητάς, πέστε και στον Πέτρο ότι ο Χριστός ανεστήθη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Κύριό μας μετά την Ανάσταση να βεβαιώνει αυτό το γεγονός μέσα στις συνειδήσεις και στις καρδιές των μαθητών και να μην αφήνει κανένα κενό μέσα στην καρδιά τους και να μην αφήνει καμιά σφήνα από την οποία χρησιμοποιώντας ο εχθρός της ψυχής θα δημιουργήσει ένα σωρό ανομαλίες και ένα σωρό ανησυχίες. Μόλις ο Κύριος ανεστήθη και το γεγονός αυτό διεδόθη, λίγο πιο απάνω μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δύο μαθητές πήγαιναν προς Εμαούς. Ήταν όλοι και οι δύο αναστατωμένοι, γιατί το γεγονός αυτό ήταν πράγματι ένα γεγονός το οποίο συνεκλώνησε. Δεν σύστηκε μονάχα η γης όταν πετάχτηκε η πέτρα
και ο Κύριος αναισθήθηκε, ζήστηκε και όλη η καρδιά και η συνείδηση όλων των ανθρώπων. Και μέσα σε αυτό το ξάφνιασμα και μέσα σε αυτό το γεγονός που ήρθε τόσο απότομα, τόσο ανεπάντεχα, διότι κανένας δεν είχε καταλάβει αυτά τα οποία έλεγε ο Χριστός διαρκώς και συνεχώς. Ότι θα με πιάσουνε, θα με κρεμάσουνε και θα αναστηθώ. Και έτσι καθώς οι δύο μαθητές, ξαφνιασμένοι από αυτό το γεγονός και από όλες αυτές οι διασταυρούμενες πληροφορίες, αναισθήθη, δεν αναισθήθη, τον είδαμε, έλεγαν οι μερικοί. Άλλοι έλεγαν, μα πράγματι αναισθήθη. Τους πλησιάζει την ώρα που κουβέντιζαν αυτό το γεγονός και τους λέει, τι συζητάτε μεταξύ σας? Και ακόμα πιο πολύ τους ξάφνιασε η άγνοια του τρίτου αυτού ανθρώπου. Μόνο λέει εσύ, λέει παρηγείς, λέει, και δεν έμαθες. Δεν μπόρεσες, λέει, να μάθεις, λέει, κοιμάσαι, δεν έμαθες το μεγάλο γεγονός. Και ο Ιησούς Χριστός, άγνωστος μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθώς προχωρούσαν και ανηφόριζαν και συζητούσανε, τους μίλησε από το Λόγο του Θεού και τους απεκάλυψε όλες τις αλήθειες και τους απεκάλυψε όλες τις προφητείες και τους απεκάλυψε όλο το σχέδιο του Θεού για να μπορέσουν οι δύο αυτοί μαθητές να καταλάβουν ότι πράγματι ο Χριστός αναισθήθη. Και όταν λοιπόν τον κατάλαβαν, και τον κατάλαβαν την ώρα που κάθισαν στο τραπέζι και ανοίχτηκαν τα μάτια τους, ο Κύριος εξυφανίστηκε. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου μας λέει ότι πάλι, ενώ οι πόρτες ήταν κλεισμένες, εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός αναστημένος πλέον. Τους είπε, ειρήνη σε εσάς, και συγχρόνως σήκωσε τα χέρια του, δέστε, για να βεβαιώσει ότι το γεγονός της Αναστάσεως ήταν ένα γεγονός που δεν χωρούσε καμία αμφιβολία και καμία αμφισβήτηση. Δεν αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο του απληροφόρητο. Δουλεύει μέσα στην καρδιά του ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει και ανάλογα με τον τρόπο που ο Θεός βλέπει ότι μπορεί να του δώσει τις αλήθειες. Γι' αυτό ποτέ να μην πιστέψουμε ότι άνθρωπος ο οποίος ζητάει το Θεό, ο Θεός δεν θα αποκαλυφθεί μες στη ζωή του. Ποτέ δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να ζήσει τη ζωή του Χριστού, ότι ο Χριστός θα του αφαιρέσει αυτή τη δυνατότητα. Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης, ήρθε μια μέρα στο λόχο μας ένας χιλιαστής. Αφού πέρασε από τη Μακρόνησο και τράβηξε αρκετά, τελικά είπε, θα πάρω όπλο και θα πάω. Έχω περάσει πάρα πολλά βάσανα για το θέλημα του Θεού. Τώρα συζητήσαμε μερικά πράγματα. Οι θέσεις του ήταν οι γνωστές θέσεις που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Μια φορά, καθώς προχωρούσαμε, στήσαμε μία ενέδρα σε ένα τμήμα ανταρτών. Μόλις αυτός κατάλαβε ότι στήσαμε ενέδρα, έρχεται κατά κίτρινος και μου λέει, τώρα, λέει, τι θα κάνω, δεν θέλω να πολεμήσω. Και του λέω το εξής, ο Θεός, του λέω, θέλει να πολεμήσεις? Όχι. Εάν, λέω, ο Θεός δεν θέλει και εσύ δεν θέλεις, βάσει ποιας λογικής θα σε βάλει ο Θεός να πολεμήσεις?
Γι' αυτό του λέω, εκείνο που έχεις να κάνεις, πήγαινε πίσω κάτω από ένα δέντρο και πες του το Θεού την ανησυχία σου και πες του το πρόβλημά σου, πες του τη δυσκολία σου. Δεν ξέρω, πήγε, δεν πήγε, δεν ξέρω. Ένα ξέρω. Άρχισε λοιπόν ο λοχαγός να τοποθετεί το λόγο σε διάφορες θέσεις. Εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί. Όλους τους έβαλε και στο τέλος έμειναν έξι. Μεταξύ των έξι και αυτός και λέει, εσείς οι έξι δεν θα σταθείτε εδώ. Θα πάτε ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, ώστε αν κανένας φύγει από εδώ να τον πιάσετε εκεί. Εσείς εκεί πέρα. Τι έγινε εκείνη την ημέρα, εκείνες τις ώρες, με το τουφεκίδι, είναι άλλο πράγμα. Όταν τέλειωσε όλη αυτή η επιχείρηση, έρχεται και μου λέει, ούτε μια σφαίρα δεν έριξα. Και του λέω, πες να ευχαριστώ στο Θεό και ένα πράγμα να μάθεις, εάν κάτι θέλει ο Θεός από σένα και το θέλεις και εσύ, ουδέποτε ο Θεός θα σε βάλει σε πειρασμό. Έτσι λοιπόν ο Θεός μέσα στη ζωή μας θέλει να μας κατοχυρώσει στις αιώνιες αλήθειες Του και θέλει με κάθε τρόπο να μας βεβαιώσει εκείνο το οποίο έχει να μας πει. Έτσι εξηγείται το φαινόμενο γιατί ο Χριστός είχε μία συνεχή εμφάνιση. Επί 40 ημέρες, λέει, εμφανίζεται διαρκώς. Γιατί? Γιατί ήθελε αυτό το γεγονός το τόσο ασύλληπτο. Ήθελε να το σφηνώσει και να το βεβαιώσει με πολλούς και διαφόρους τρόπους μέσα στην καρδιά και στη συνείδηση των μαθητών. Για να μπορούν και αυτοί αύριο να λένε εκείνο το οποίο είδαμε, εκείνο το οποίο εψηλαφίσαμε, εκείνο το οποίο έπιασαν τα χέρια μας για το λόγο της ζωής, γι' αυτό σας λέμε. Για να μπορούν αργότερα και οι μαθητές να βροντοφωνούν και να λένε ναι, ανεστήθη ο Ιησούς Χριστός. Και ο λόγος του Θεού διαρκώς έχει αυτή τη διάθεση του Κυρίου μας να βεβαιώσει μέσα στις καρδιές και μέσα στις συνειδήσεις το ασύλληπτο αυτό γεγονός. Λέει ο λόγος του Θεού, όταν πήγε ο Χριστός και εμφανίστηκε, έλειπε ο Θωμάς. Όλοι οι άλλοι ήταν εκεί, είδανε. Θωμά του λένε, ανεστήθη ο Χριστός. Όχι, λέει. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό το γεγονός. Στο βεβαιώνουμε εμείς, ανεστήθη ο Χριστός. Όχι, λέει. Θέλω εγώ να έχω μία προσωπική, αυστηρός προσωπική γνώμη. Θέλω τα μάτια μου να ειδούνε. Θέλω το χέρι μου, το δάχτυλό μου να χωθεί εκεί που μπήκε η τρύπα του καρφιού και θέλω το χέρι μου να μπηχθεί εκεί που μπήκε η λόγχη και διέκοψε την πλευρά. Αλλιώς δεν πιστεύω. Ο Κύριος εκεί πέρα δίνει το δικό του το αξίωμα. Έχει μία αξίωση να μη δεις και να πιστέψεις. Όχι να ειδείς και να πιστέψεις. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη λέει ο λόγος εδώ δεν περπατάμε διαπόψεως, περπατάμε διαπίστεως. Και ευλογημένη εκείνη η καρδιά η οποία περπατάει διαπίστεως και όχι διαόψεως. Και όμως ο Κύριος σε αυτή την απέτηση του Θωμά, μια απέτηση απιστίας, ενέδωσε. Την άλλη εβδομάδα, πάλι μαζεμένοι μαθητέ, ανάμεσά τους αυτή τη φορά και ο Θωμάς, και έρχεται ο Κύριος ανάμεσά τους. Ειρήνη σε εσάς. Και γυρίζει κατευθείαν στο Θωμά. Θωμά, έλα του λέει, να η ευκαιρία για να διαπιστώσεις αυτό το οποίο αμφισβητούσες και η απέτησή σου να πραγματοποιηθεί. Να τα χέρια μου, να η πλευρά μου,
Βάλε το χέρι σου. Πού να τολμήσει ο Θωμάς. Έλειωσε μπροστά σε αυτό το γεγονός. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, είπε. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού και λέει ότι δεν σταμάτησε εκεί. Και το κομμάτι που έχουμε μπροστά μας, ακριβώς αυτό, ένα ακόμα γεγονός παρουσιάζει. Οι μαθηταί όταν τον πρωτοείδανε, ταράχτηκαν. Ενώ δε ελάλουν ταύτα αυτός ο Ιησούς εστάθιεν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη σε εσάς. Οι δύο από την Εμαούς γύρισαν πίσω την ίδια ώρα, μόλις αντιλήφθησαν ότι ο Χριστός ήταν το πρόσωπο εκείνο, το τρίτο, το οποίο τους συνόδευε στην πορεία. Γύρισαν πίσω και πήγαν και βρήκαν τους μαθητάς. Και την ώρα εκείνη που διηγούν το αυτό το περιστατικό, είδαμε τον Κύριο. Την ώρα ακριβώς εκείνη, να σου και εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός. Ενώ μιλούσαν, ήρθεν το μέσο και λέγει προς αυτούς, ειρήνη σε εσάς. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι, ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα, τα χάσαν. Ήταν ανεπανάληπτο αυτό το γεγονός. Δεν μπορούσε να περάσει ποτέ μέσα στη σκέψη τους. Ήξεραν για πνεύματα, ήξεραν για φαντάσματα και άλλες φορές τον Χριστό τον πέρασαν για φάντασμα όταν περπατούσε στα κύματα, σκιάχτηκαν και πάλι τρόμαξαν. Και ο Ιησούς Χριστός πάλι τους δίνει τις διαβεβαιώσεις και τα στοιχεία τα οποία είχαν ανάγκη. Τους λέει λοιπόν και είπε προς αυτούς, γιατί είσαστε ταραγμένοι και γιατί ανεβαίνουν στις καρδιές σας διαλογισμοί, δέστε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι αυτός εγώ είμαι, ψηλαφίστε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο υπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Και παρόλα αυτά πάλι απιστούσανε. Πάλι αμφέβαλαν. Είναι ή δεν είναι. Και ο Κύριος συνεχίζει να τους δώσει και άλλα στοιχεία για να μπορέσουν να βεβαιωθούν. Και το άλλο στοιχείο ήτανε, ενώ δε αυτοί πίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τη φαγώσιμον εντάφτα, ή δε έδωκαν εις αυτόν μέρος οκτού ηχθείος, ψητό ψάρι και μέλι και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Και έτσι ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι το γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού είναι ένα γεγονός το οποίο έχει καλυφθεί από όλες τις πλευρές και δεν υπάρχει κανένα κενό. Το δικό μας τώρα το μάθημα ποιο είναι? Είναι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού στο κομμάτι αυτό λίγο πιο κάτω. Τότε λέει στο 45 κεφάλαιο, διήνυξεν αυτόν το νουν δια να καταλάβωση τας γραφάς. Αυτό είναι το δικό μας. Να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και ότι μέσα σε αυτόν ό,τι υπάρχει, ό,τι ο Θεός υπόσχεται, ό,τι ο Θεός προτρέπει, ό,τι ο Θεός δίνει, όπως ο Θεός το τοποθετεί, έτσι είναι. Τους μίλησε μέσα από τα γραφάς και τους βεβαίωσε
το γεγονός της Αναστάσεως, ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι είναι γραμμένο στις γραφές, έτσι ακριβώς έγινε. Γι' αυτό χρειάζεται ο Λόγος του Θεού να είναι ο οδηγός μας. Κοιτάξτε πώς μιλάει. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει το εξής, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο: «Δεν θα απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόμα σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεσαι μετασυνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγεις». Αυτή είναι η θέση μας. Σήμερα εμείς πρέπει να γίνουμε άνθρωποι ενός βιβλίου, αδιαφορώντας για όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν γύρω μας και μπροστά μας και πίσω μας και παντού. Σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι Λόγος ζωντανός, και ότι το πρόσωπο στο οποίο έχουμε εμπιστευτεί ολόκληρη την ύπαρξή μας, όχι μονάχα την επίγεια αλλά και την αιώνια, είναι το πρόσωπο που δεν έχει μεταβολή, που δεν έχει σκιά μεταβολής, ο ίδιος χθες, σήμερα και εις τους αιώνας. Και ότι εκείνο το οποίο ζητάει από μας ο Θεός είναι να κηρυχθεί στο όνομα αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, κατά συνέπεια και μέσα στη δικιά μας την καρδιά. Αυτό είναι το νόημα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να κηρυχθεί το μήνυμα αυτό, ότι ο Χριστός ανεστήθη. Και αυτό το πράγμα σημαίνει άφεση αμαρτιών σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός έστειλε ένα πρόσωπο από τον ουρανό και το έστειλε εδώ κάτω στη γη για να αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπόθεση τη δικιά μας. Ένα είναι το πρόβλημα του ανθρώπου, η σχέση του με τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Και μία είναι η λύση της σχέσεώς του με τον Θεό. Είναι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός λέει πέθανε για τις αμαρτίες μας, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και έτσι εμείς σήμερα ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε εδώ κάτω, έκανε το έργο λυτρώσεως, έδωσε τον εαυτό του για μας, μας ελύτρωσε από την εξουσία του σατανά, μας έσβησε το παρελθόν, μας έσβησε την αμαρτία, ανέβηκε απάνω στον ουρανό, μεσητεύει για μας. Και λέει, ετοιμάζει και τόπο για να πάμε και εμείς εκεί όπου είναι αυτός. Και έτσι λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό που έκανε αυτό το ασύλληπτο έργο, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μαλάκωσε τις καρδιές μας και φώτισε τη διάνοιά μας και μας έβγαλε μέσα από τον γοργορό διπυλό και μας απέσπασε από την εξουσία του σατανά για να μας φέρει στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Μέχρι χτες λέει ήμασταν χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό. Τώρα όμως είμαστε με ελπίδα ουρανού. Τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος,
το δρόμο το τέλειωσα, την πίστη διατήρησα από τώρα και εις το εξής μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μου δώσει ο δίκαιος κριτής, όχι μονάχα λέει σε μένα, αλλά και σε κάθε έναν ο οποίος περιμένει τον Ιησού Χριστόν να έρθει και να τον πάρει. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία ζει κάτω από αυτό το φως και η οποία πορεύεται σε αυτόν τον δρόμο. Και όπως έλεγε ένας γιατρός, είδα λέει πολλούς ανθρώπους λέει, να πεθαίνουνε. Είδα πολλούς ανθρώπους να μετανιώνουνε για τον δρόμο που ακολούθησαν. Ουδέποτε όμως είδα λέει χριστιανό να πεθαίνει και να μετανιώνει γιατί πίστεψε στον Χριστό. Ουδέποτε. Γιατί μπροστά μας προβάλλει η αιώνια δόξα. Δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν το λέμε γιατί δεν μπορούμε να το πούμε. Εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και συνού ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Εκείνα λέει ο Θεός που ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία μένει μέσα στο θέλημα το δικό του. Και ο Θεός να γεμίσει τις καρδιές μας με αυτή τη χάρη, με αυτό τον πόθο, με αυτή τη δύναμη. Αμήν. Έχω να σας πω το εξής. Πριν από μερικά χρόνια έχουν εκδοθεί μερικά βιβλιαράκια τα οποία είναι έξω των αριθμών και είναι

0: ένας αδελφός σας κλείσει με μια ευχαριστία.
1: Ευχαριστούμε, Πατέρα, για την αγάπη σου στην Ευαγγελία μας. Ευχαριστούμε γιατί η ηλική σου αγάπη είναι κυμμένη μέσα στις καρδιές μας για Πνεύματος Αγίου. Για να πούμε την ίδια στον Χριστό, γιατί πρώτος Εκείνος μας αγάπησε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή. Μας έσωσε σε εμάς τους χαμένους αμαρτωλούς και μας έσωσε σε αντικαταστάσεως. Και δεν μας έσωσε με κάποιο άγγελο, με κάποιο χερουβίνι, αλλά με τον ιό της αγάπης μας αντικατέστησε στο σταυρό. Αυτή ήταν η θέση δική μας. Και την πήρε εκείνος, ο Άγιος, ο Δίκαιος, ο μόνος Χριστός Αγίος. Σε ευχαριστούμε γιατί πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανησύχθηκε την δικαιοσύνη μας.
2: Αμήν.
1: Δοξασμένος είναι το όνομά σου. Αυτό είναι το αποσπάσμα μας, η ζωή αιώνιος. Γιατί εκείνος είναι πρωτοπόρος και έχει κρίση κόσμο. Πολύ σε ευχαριστούμε για το μήνυμα που μας έφερε απόψε με τον Δούλευ. Και ευλογώ να τον ευλογήσει και παρακαλώ. Και να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα. Και τώρα να μας απολύσει με την ειρήνη τη δική σου καρδιά μας. Προσάζοντας και ευλογήσοντας το όνομα του Άγιο. Το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και του αιώνα του αιώνα.
2: Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Θα προσπαθήσουμε, έχοντας συνέστηση ότι το έδαφος είναι άγιο, να την κατανοήσουμε και να την ακολουθήσουμε. Το ανάγνωσμά μας θα το πάρουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το 22ο κεφάλαιο, αρχίζοντας από το εδάφιο 39. Λουκάς, ΚΒ, 39. Και εξελθόν, υπήγε κατά την συνήθεια εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. Αφού δεν ήρθε εις τον τόπον, είπε προς αυτούς, «Προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολήν, και γονατίσας προσήφιετο, λέγον, «Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον του τόπου,

άνθρωπε μου, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος, απ' ουρανού, ενισχύον αυτόν. Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφθηκε το θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως τρόμβι αίματος, καταβαίνοντες εις την γη. Και σηκωθείς από τις προσευχής, ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπης. Και είπε προς αυτούς, «Τι κοιμάστε? Σηκώθητε και προσεύχεστε, για να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Ενώ δε αυτός, ελάλη έτη, ιδού όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας, εις τον δώδεκα, ήρθε το προς αυτόν και επλησίασεν εις τον Ιησούν, για να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν Ιούδα, «Με φίλη με παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου». Ιδώτες δε είπε αυτόν, «Τι μέλει να γίνει?» Είπαν προς αυτόν, «Κύριε, να χτυπήσαμε με τη μάχαιραν?» Και εκτύπησεν εις εξ αυτόν τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε, «Αφήσατε έως τούτου». Και πιάσας το οτίον αυτού, ιάτρεσεν αυτόν. Είπε δε ο Ιησούς προς τους ελθόντας επ' αυτόν αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων? Καθημέραν ήμην με θυμών εν το ιερό και δεν υπλώσατε τα σχήρα σε πεμέ. Αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους». Ο Κύριος να ευλογήσει τα γεμάτα δύναμη αυτά λόγια και να γεμίσει την καρδιά μας με την κατάνοιξη που χρειάζεται για να κοιτάξουμε και να σκεφτούμε αυτά που συμβαίνουν στο κήπο της Γεθσημανή. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε ορθοί στην παρουσία του Θεού και να ψηφίσουμε. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για το μεγάλο έργο που έκανε για μας ο Ιησούς Χριστός και για αυτό που έκανε για μας, για αυτό που πραγματοποίησε την τόσο μεγάλη σωτηρία και για τον τρόπο ακόμα, για το πάθος του, για την αιματηρή του θυσία, για την μεγάλη του αγωνία, για την ώρα αυτή τη δύσκολη της Γεθσημανή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί είναι το δώρο σου το μεγάλο για όλη την ανθρωπότητα και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Αξίωσέ μας με σεβασμό να τον κοιτάξουμε σήμερα και με την αγάπη που του πρέπει. Και μακάρι οι καρδιές μας, όλων οι καρδιές, να έρθουν στη θέση που πρέπει μπροστά στον Κύριό μας την ώρα αυτή, με την ψυχή του γεμάτη από λύπη, με τον αιμάτινο υδρότα στο μέτωπό του. Αξίωσε μας να καταλάβουμε, αξίωσε μας να τον κατανοήσουμε, αξίωσε μας να ζήσουμε τη ζωή του. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι, στο όνομα του Χριστού. Amen.

0: η σκηνή που διαβάσαμε και που μας είναι γνωστή τόσο από το Ευαγγέλιο του Λουκά όσο και από τις περιγραφές των άλλων Ευαγγελιστών είναι μια σκηνή η οποία έρχεται αμέσως μετά από εκείνη την γεμάτη τρυφερότητα και γεμάτη χίλιες σημασίες ώρα του δείπνου όταν στο ανώγειο ο Κύριος με τους μαθητές του είχε εκείνο το δείπνο που πολύ είχε επιθυμήσει μαζί τους να το έχει. Ήταν το τελευταίο. Από τα πολλά εκείνα, από τις πολλές συναντήσεις που είχε γύρω από κάποιο τραπέζι, σε μια συντροφιά που το Πνεύμα του Θεού πάντοτε την τιμούσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ήταν όμως τόσο οικία για τους μαθητές, τόσο όμορφη, τόσο ανθρώπινη, τόσο τρυφερή. Ήταν τελευταία. Τους είπε ότι εκείνη η τελευταία γουλιά το κρασί που ήπιε. Ήταν πραγματικά η τελευταία μέχρι ότου καινούριο το ξαναπιεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αφού τους είπε ένα πλήθος από γεμάτα σημασία μηνύματα και αφού τους μετέδωσε όλο εκείνο το πνεύμα όσο εκείνοι τουλάχιστον μπορούσαν να το δεχθούν, εκείνος πάντως τους το έδωσε, μετά ύμνησαν και βγήκαν στο όρος των ελαιών. Το όρος των ελαιών είχε τιμηθεί πολλές φορές από την παρουσία του Ιησού, του Υιού του Θεού. Όταν σαν Υιός ανθρώπου χρειαζόταν νύχτες να περάσει προσευχόμενος εκεί, σε μια επικοινωνία με τον Πατέρα, απαράμιλη, μοναδική. Εκείνος ο κήπος, εκείνος ο ελαιώνας, ποιος ξέρει πώς έχει ακούσει, πόσες οικεσίες, πόσο δάκρυ έχει δει να πέφτει από το μάτι του Κυρίου Ιησού, πόσες παρακλήσεις για τους μαθητές, για τον κόσμο που χανόταν, πόση αγάπη δεν έχει γευτεί ο ελαιώνας αυτός. Αυτό το βράδυ όμως είναι ένα βράδυ αλλιώτικο από τα άλλα. Πολλά θυμίζουν ώρες παλιές, πολλά όμως είναι καινούρια, πρωτόγνωρα και μοναδικά. Όταν πάει εκεί πηγαίνει κατά μια συνήθεια που είχε. Ίσως και με τους μαθητές να έχει πάει κι άλλοτε. Σίγουρα πολλές φορές μόνος του. Όταν διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού, όπως μας λέει η Γραφή. Τον είδε ότι νυχτιά δεν θα τους πάρει όλους κοντά. Μας περιγράφουν οι Ευαγγελιστές ότι αφού μπήκαν στον κήπο, σε εκείνο τον τόπο που ήταν τόσο γνωστός, ώστε ο Ιούδας δεν χρειάστηκε πολύ να σκεφτεί πού θα τον έβρισκε για να τον παραδώσει στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Μπαίνοντας αυτό το γνωστό, τον οικείο κήπο, θα αφήσει τους 8 μαθητές σε κάποια του άκρη. Και θα πάρει λίγο πιο μέσα τους 3. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη. Τους λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη κρίση που το βάθος της δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Αγρυπνείτε όμως και προσεύχεστε. Σας το λέω εγώ. Και αφού και αυτοί οι 3 μένουν πίσω, ξεμακραίνει πόσο μπορεί να πάει μακριά μια πέτρα, ως λίθου βολή, και εκεί πέρα δίνει την μάχη αυτή, που είναι μια μάχη υπέρ των μαθητών, υπέρ του κόσμου, για όλους, αλλά που τη δίνει εκείνος μόνος του. Σε περισσότερες λεπτομέρειες, αν μπούμε, θα δούμε ότι οι μαθητές καταβάλλονται εύκολα από τον ύπνο. Η προτροπή είναι μην κοιμηθείτε, μείνετε ξύπνοι. Και ο Κύριος επιμένει σε αυτό γιατί βλέπει πόσο εύκολο είναι μέσα σε εκείνη τη νύχτα της αγωνίας οι μαθητές να αποκοιμηθούν. Δεν είναι, όπως φαίνεται από το σύνολο των περιγραφών, μια υπόθεση μονάχα δική τους. Τους είπε αγρυπνείτε και προσεύχεστε για τον εαυτό σας. Για να μην πείτε σε πειρασμό. Αλλά όχι μόνο. Θέλει την ώρα που αυτός κάπως ξέμακρα προσεύχεται μόνος προς τον Πατέρα, θέλει να το αισθάνεται ότι και αυτοί στην άλλη γωνιά, 3 εδώ, 8 εκεί, και αυτοί προσεύχονται. Και όταν πάει και έρχεται, με την ανησυχία κάποιου που ξέρει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, με την λύπη εκείνη που δεν έχει αντιστήριγμα, τους λέει,
1: Στο τέλος, πολύ δεν σας ζήτησα. Μία. Μία ώρα σας ζήτησα να γρυπνήσετε την ώρα που εγώ αγρυπνάω. Και δεν το μπορέσατε. Ούτε αυτό. Ο Λουκάς. Όμορφος στις περιγραφές του. Και άνθρωπος που κοιτάει λίγο και πιο πολύ στο βάθος και μας δίνει και πληροφορίες της εσωτερικής ζωής των ανθρώπων, των ηρών αυτής της σκηνής ιδιαίτερα. Μας τους δικαιολογεί. Μας λέει ήταν λυπημένοι. Πολύ λυπημένοι. Και καθώς ήταν λυπημένοι, η λύπη έφερε μια νάρκη. Έφερε έναν ύπνο. Δεν μπορούσαν να αντέξουν. Θέλαν. Ίσως ντρεπόντουσαν. Ήταν πολύ βαρύ. Ο Κύριος σου να γρυπνάει λίγα βήματα πιο εκεί και εσύ να μην μπορείς να στηρίξεις τον Πέτρο και ο Πέτρος εσένα και ο Ιάκωβος τους δυο άλλους για να αποσυμφιστείτε κι εσείς. Είναι ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Αλλά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Κάθε φορά που ο Κύριος γυρίζει πίσω, τους βρίσκει να κοιμώνται. Και έτσι είναι κατάμονος. Από πλευρά ανθρώπινης παρουσίας εκείνη τη στιγμή στη Γεθσημανή. Ποια είναι η αγωνία του? Γιατί η ψυχή του είναι περίλυπη μέχρι θανάτου? Που τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Πάει να σπάσει η καρδιά του από τη λύπη. Δεν αντέχεται αυτή η λύπη. Γιατί? Είναι κάποιος δειλός? Είναι κάποιος που ενώ πλησίασε η μεγάλη ώρα αισθάνεται ότι τα πόδια του δεν τον βαστάνε πια? Δεν έχει κουράγια? Δεν ήταν για τόσο μεγάλες υποθέσεις? Μήπως είναι κάτι τέτοιο? Τι βλασφημία θα ήταν να το σκεφτεί κανείς αυτό? Πόσο λίγο θα τον ήξερε αν έκανε έστω τέτοιες υποθέσεις? Είναι μια πολύ δύσκολη ώρα. Και πρέπει για να καταλάβουμε πόσο δύσκολη ώρα είναι να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Είναι εκείνος που μας λένε τα Ευαγγέλια ότι όταν είδε ότι η ώρα πλησιάζει στράφηκε σταθερά προς την Ιερουσαλήμ. Να πάει για να σταυρωθεί. Το είπε και στους μαθητές. Είπε πάω, θα πέσω στα χέρια τους, στα χέρια των αρχιερέων, των γραμματέων και θα κάνουν επάνω μου και θα μου κάνουν όσα είναι γραμμένα ότι θα γίνουν σε μένα. Κάπου αλλού υπάρχει μια έκφραση πολύ δυναμική. Λέει ότι έκαμε στερεάν απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ για να παραδοθεί. Εθελούσια. Σταθερά. Χωρίς κανείς με το ζόρι να τον εσπρώχνει. Χωρίς κανείς να τον προτρέπει. Εκτελεί κατά γράμμα όλα εκείνα που θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι είναι συμφωνημένα με τον Πατέρα. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη που λέει θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Αλλά μου ετοίμασε σώμα. Τότε είπα, να με ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Και κατέβηκε κάτω στη γη. Και έζησε όσα έζησε και έφτασε μέχρι τούτη την ώρα. Και ήταν παντού τόσο παλικάρι. Τόσο όμορφη η στάση του. Τόσο σταθερή η καρδιά του. Τόσο έλειψε ο δισταγμός σε κάθε τι που έκανε. Κάθε στιγμή, σ' άμεση επαφή με τον Πατέρα, βήμα-βήμα, προχωρούσε για να έρθει σε τούτη εδώ την ώρα της Γεθσημανή και στην κατοπινή μεγάλη στιγμή του Γολγοθά. Δεν φοβήθηκε. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν φοβήθηκε ο Κύριος μας αυτές τις ώρες. Όταν κάποτε ο Πέτρος τόλμησε να βάλει ένα ανθρώπινο στοιχείο που βγαίνει μέσα από την καρδιά του που πολύ αγαπούσε τον Κύριο και του είπε «Κύριε, θα πας να παραδοθείς? Λυπήσου τον εαυτό σου». Αμέσως θα ξεχώρισε τα πράγματα χωρίς να αφήσει καθόλου να μπει στη σκέψη του ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τι μου είπες τώρα? Αυτά που σκέφτεσαι είναι φρόνημα ανθρώπου. Αυτά που χρειάζεται να σκέφτεσαι και αυτά που χρειάζεται να λέμε είναι αυτά που ο Θεός σκέφτεται. Μη φρονίστα των ανθρώπων. Τα του Θεού. Βάλ τα πίσω. Πήγαινε ο ίδιος πίσω. Αυτή την ώρα μου είσαι διάβολος. Αυτή την ώρα πας να μου υποβάλεις ιδέες που δεν είναι δικές μου, που δεν μου ανήκουνε, που δεν είναι της αποστολής μου, που δεν τις θέλω καν. Έτσι προχώρησε και έτσι έφτασε για τη Σημανή. Απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια από δεξιά και από αριστερά να νοθευτεί η σκέψη του, να υποβληθεί μέσα στο νου του κάποια πρόταση που θα βρίσκει κάποιον τόπο, που θα έκανε την καρδιά εκείνου, ο οποίος είπε «Την ψυχή μου θέλω και τη βάζω. Έχω εξουσία να τη βάλω και εξουσία να την πάρω. Το κάνω με όλη μου τη θέληση. Το κάνω με δύναμη. Το κάνω γιατί εγώ το θέλω». Κι όμως, στην περιγραφή του ο Λουκάς δίνει ένα στοιχείο παραπάνω από τους άλλους Ευαγγελιστές, λέγοντας ότι κατέβηκε άγγελος για να τον ενισχύσει. Και τον ενίσχυσε. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Πώς θα το εξηγήσουμε? Ποιος είναι αυτός ο δυνατός που εκείνη την ώρα έχει την ψυχή του να ψυχομαχάει μέσα στο λιοτρίβι της Γεθσημανή? Ποιος είναι αυτός που τον ξέρουμε τόσο δυνατό και όμως χρειάζεται για κάποια στιγμή ένα κλάσμα εστω χρόνου? Κάποιος από τον ουρανό σταλμένος, αποσταλμένος του Θεού, από ουρανού διαβάσαμε, να τον ενισχύσει. Ποιος είναι? Για να το καταλάβουμε, θα πάμε πίσω, στο ξεκίνημα της ιστορίας, σε έναν άλλο κήπο, όπου δόθηκε μια άλλη μάχη, όπου κάποιος εκείνη τη στιγμή είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα και την εκπροσωπεί, γιατί η κατοπινή ανθρωπότητα από μέσα του βγήκε, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Ένας κήπος ιδυλιακός. Δεν ελιοτρίβει ούτε για ελιές, ούτε για ψυχές, η Εδέμ, ο παράδεισος του Θεού. Μέσα σε εκείνο τον πρώτο κήπο δόθηκε μια μάχη που χάθηκε. Σχεδόν δεν δόθηκε μάχη. Ήταν ο άνθρωπος το πλάσμα που ο Θεός έφτιαξε με ένα σκοπό μοναδικό στο σύμπαν, που δεν μας αναφέρεται τέτοιο σκοπός να υπάρχει, να υπήρξε για αγγέλους και λειτουργικά πνεύματα μεγάλα και σπουδαία. Ο άνθρωπος, πλασμένος με τον μεγάλο και ένδοξο σκοπό μια μέρα να ενωθεί με το Θείον, να ενωθεί με τον Θεό, να υψωθεί, να γίνει όμοιος του υψίστου. Εκεί μέσα ο άνθρωπος, αυτό του τον προορισμό, αυτή του την όμορφη θέση την εγκατέλειψε. Ξεγελασμένος, είναι αλήθεια. Γι' αυτό και ο Θεός του δώσε ενδεχόμενο επιστροφής. Απατημένος, ναι, παραβάτης, που σε εκείνη την πρώτη τη στιγμή, σε εκείνο τον πρώτο μεγάλο πειρασμό, εύκολα νικήθηκε, εύκολα κατάθεσε τα όπλα, εύκολα άφησε να ξεγελαστεί. Η ιστορία της Γεθσημανή, και πιστεύω δεν είναι σύμπτωση ότι έχουμε και εδώ έναν κήπο, και εδώ έχουμε έναν ελαιώνα, και εδώ έχουμε ένα μέρος όμορφο όπου τα γεγονότα διαδραματίζονται. Η στιγμή και η σκηνή της Γεθσημανή έχει άμεση σχέση, άμεση σύνδεση με την πτώση της Εδέμ. Ο άνθρωπος έπρεπε στην Εδέμ να μείνει υπάκουος στον Θεό. Δεν θα φας. Την ημέρα που θα φας, ξέρε το, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και πόσο επιπόλαια ο γενάρχης μας τα πήρε τα πράγματα και πόσο του μοιάζουμε πολλές φορές. Ενώ ήταν τόσο σαφής η προειδοποίηση, ενώ ήταν τόσο σίγουρα και τόσο θετικά αυτά που του είπε ο Θεός, δεν τον είχε μάθει σε επιπόλαια λόγια ο Θεός, γιατί δεν βγαίνουν ποτέ από το στόμα του Θεού λόγια επιπόλαια. Ο άνθρωπος την υπακοή του την θυσίασε στο δωμό της δοκιμής του καινούριου, στο δωμό της βιαστικής αποκτήσεως εκείνου που ο Θεός είχε ετοιμάσει κιόλας για να το δώσει. Και ο δεσμός Θεού και ανθρώπου στη Γεθσημανή κόπηκε με τον υστέρι της παρακοής. Παράκουσε ο άνθρωπος και έγινε παραβάτης. Όταν η αμαρτία, ο νόμος της αμαρτίας, ο τόσο ύπουλος που δουλεύει, δούλεψε και δουλεύει και στις μέρες μας καταστροφικά για τον άνθρωπο, ο νόμος της αμαρτίας μπήκε μέσα στον άνθρωπο από τη στιγμή που εκείνος αποκόπηκε από τη ζωή του. Πού ήταν ο Θεός? Η παρακοή του έδωσε δικαιώματα στον διάβολο. Γιατί έγινε ανυπόταχτος στον Θεό, αλλά υποταχτικός του διαβόλου. Δεν ήταν ένα πλάσμα αυτοτελές, που θα μπορούσε μόνο του να στέκει, χωρίς κανενός πνευματικού όντος την επίδραση. Ήταν πλασμένος για να είναι σε σύνδεση με το αγαθό πνεύμα του Θεού, με το αγαθό πρόσωπο του Θεού. Και όταν απόκοψε η παρακοή του το δεσμό με το Θεό, αυτόματα συνδέθηκε στην υπακοή του διαβόλου. Κοιτάξτε τι απάτη. Ο άνθρωπος αντάρτεψε στο Θεό, πιστεύοντας ότι θα γίνει ελεύθερος. Θα διαθέτει μόνος του τον εαυτό του. Δεν θα είναι υποτελεί σε κανέναν. Θα έχει προσωπική του γνώση τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και έγινε υποτελής του διαβόλου. Δούλος του διαβόλου. Υποχείριο του διαβόλου. Ένα πλάσμα που το πάει και το φέρνει ο διάβολος. Κατά το θέλημά του, που δεν είναι αγαθό όπως το θέλημα του Θεού, αλλά είναι ανθρωποκτόνο και βλοσιρό. Γιατί τέτοιος είναι εκείνος που θέλει αυτά για τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν άφησε όμως τον άνθρωπο εγκαταλειμμένο σε αυτή την κατάσταση της αποστασίας, της απήθειας που οδηγούσε σε έναν σίγουρο αιώνιο θάνατο. Από εκείνη την πρώτη ώρα της Εδέμ, όπως πολύ καλά ξέρετε, ο Θεός έβαλε μπροστά το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έδωσε τις υποσχέσεις και όλα ξεκίνησαν να δουλεύουν μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Το καθένα στη θέση του και στη συνάρτησή του με όλα τα γύρω του, μέχρι που να έρθει η στιγμή. Για να αποστείλει ο Θεός από τον ουρανό, εκείνον, ο οποίος ήταν ο ίδιος η ζωή. Και επειδή ήταν ο ίδιος η ζωή, αυτός και μόνον αυτός μπορούσε να δώσει ζωή στον άνθρωπο. Ο Υιός του. Και χρειάστηκε ο Υιός του να έρθει μέσα στη γη, κάτω στη γη, μέσα στην ανθρωπότητα, όχι σαν ένας γεμάτος αγάπη ξένος, όχι σαν ένας Θεός που θα κρατούσε στην πρέπουσα απόσταση τα πλάσματά του τα ξεπεσμένα και να τους μιλήσει και να τους νουθετήσει και να τους εξηγήσει και να τους οδηγήσει να επιστρέψουν στο Θεό. Όχι. Ήρθε να γίνει ένα κομμάτι της ανθρωπότητάς μας. Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο ασύλληπτο. Αγάπης προς τον άνθρωπο εκ μέρους του Υιού του Θεού. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής. Εκένωσε τον εαυτό του. Πήρε δούλου μορφή και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Μας πληροφορεί ακόμα ο Λόγος του Θεού ότι υπήρχε κάποιος λόγος να γίνουν αυτά. Επειδή αυτοί για τους οποίους ερχόταν, τα παιδεία, μας ονομάζει τρυφερά, είχαν συμμετοχή, εμέθεξαν, σαρκός και αίματος. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και εκείνος μετέλαβε παρομοίως από τον αυτόν. Πήρε και εκείνος σάρκα και εκείνος αίμα. Και έτσι μπήκε μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια, όχι σαν ξένος, ως ένας άνθρωπος, αλλά ήταν ο αμνός του Θεού που σήκωνε την αμαρτία του κόσμου. Ήταν ο μοναδικός. Ήταν ο ξεχωριστός. Ο Θεός μας λέει, ο Λόγος του, έχρισε με πνεύμα Άγιο και δύναμη τον από Ναζαρέτη Ιησού και βγήκε σε εκείνη την τριετή περίπου παρουσία ανάμεσα στους ανθρώπους. Τον είδαν και κατάλαβαν, όσοι κατάλαβαν και όσο κατάλαβαν, ποιο είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Γιατί ο Ιησούς κάτω στη γη είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Έτσι τον ήθελε ο Θεός τον άνθρωπο. Δέστε τις περιγραφές, δέστε τη διαγωγή του, δέστε τα όσα μας πληροφορούν, και δεν είναι καθόλου λίγα, τα Ευαγγέλια για τον Ιησού. Είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Και όπως ο Απόστολος Παύλος μας πληροφορεί, η θέση του Υιού του ανθρώπου κάτω στη γη, είναι η θέση ενός δεύτερου Αδάμ, ενός δεύτερου γενάρχη. Ο πρώτος μας υπόταξε στη φθορά, στη δουλεία της αμαρτίας, στην υποταγή του διαβόλου. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε για να μας βγάλει από τη δουλεία. Ήρθε για να καταργήσει τον θάνατο. Ήρθε για να μεταθέσει, να αθετήσει την αμαρτία, να την βγάλει από εκεί που είχε μπήξει τις ρίζες της βαθιά μέσα σε ολόκληρο το είναι μας. Ήρθε να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Έχουμε έναν πρώτο Αδάμ και ένα δεύτερο. Και ο ρόλος τους και αυτό που εισέφεραν ο καθένας στην ανθρωπότητα είναι διαμετρικά αντίθετο. Ο ένας μας έφερε το θάνατο, ο δεύτερος μας έφερε τη ζωή. Ο πρώτος με κακούς χειρισμούς μας απόκοψε από τον Θεό, ο δεύτερος μας συνέδεσε με τον Θεό. Ο πρώτος έφερε μέσα στη ζωή μας τη δουλεία, ο δεύτερος έφερε στη ζωή μας την ελευθερία. Ο πρώτος μας πήρε από την ομορφιά της παρουσίας του Θεού και μας έριξε στο έλεος του διαβόλου. Ο δεύτερος μας πήρε από την εξουσία του σκοταδιού και του διαβόλου και μας έριξε στο έλεος του Θεού. Τούτη την ώρα της Γεθσημανή, αυτό ακριβώς γίνεται. Δίνεται η μάχη, η αντίστοιχη με τη χαμένη μάχη της Εδέμ. Δίνεται η νικηφόρα μάχη από τον Υιό του ανθρώπου και Υιό του Θεού, Ιησού Χριστό. Τούτη την ώρα δίνει τη μάχη σαν εκπρόσωπός μας. Επάνω του είναι οι τύχες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Από τη στάση του εξαρτάται η σωτηρία μας. Από το πώς θα φερθεί, πώς θα μιλήσει, τι θα κάνει, εξαρτάται το αιώνιο μέλλον μας. Θυμάστε που είπε στον πατέρα, «Υπέρ αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτό μου». Είναι η ιστορία μας που γράφεται εκεί πέρα. Εμείς δεν μπορούμε να τη γράψουμε την ιστορία μας και να είναι όμορφη, γιατί το χέρι μας έμαθε να κακογράφει οδηγημένο από τον διάβολο. Εκείνος την ώρα της Γεστημανή, την ώρα εκείνη τη δύσκολη, την ώρα εκείνη τη τραγική, γράφει τις σελίδες της σωτηρίας μας και της αιωνιότητάς μας. Είναι ο εκπρόσωπός μας. Είναι ο άνθρωπος που εκπροσωπεί την ανθρωπότητα ολόκληρη και δοκιμάζεται για λογαριασμό ολόκληρης ανθρωπότητας. Μπροστά του είναι ένα ποτήρι. Δύσκολο να το καταλάβουμε ακριβώς τι περιέχει. Τολμηρό να διατυπώσουμε δογματικές εκφράσεις τι ακριβώς είναι το ποτήρι. Είναι όμως σίγουρο ότι μερικά πράγματα μας τα έχει αποκαλύψει ο Θεός και μπορούμε να τα καταλάβουμε. Τούτη την ώρα υπάρχει ένα σκύρτημα στην καρδιά του Ιησού. Το ότι ντύθηκε του δούλου τη μορφή δεν άλλαξε καθόλου τη θεία του προσωπικότητα. Δεν έπαψε να είναι ο Άγιος του Θεού. Δεν έπαψε να είναι ο ίδιος η ζωή. Δεν το είπε. Εγώ είμαι η ζωή. Και τώρα βλέπουμε τη ζωή, να ένα ωραίο όνομα του Ιησού. Τώρα βλέπουμε τον Άγιο του Θεού, να ένα άλλο ωραίο όνομα του Ιησού, να έρχεται αντικριστά με την αμαρτία και με το θάνατο. Η ζωή βλέπει το θάνατο. Η αγιότητα αντικρίζεται με την αμαρτία. Πώς αυτά τα δυο θα συντεριαστούνε? Πώς η ζωή θα μπει στον τάφο? Πώς ο Άγιος, ο αναμάρτητος, που μέχρι τελευταία στιγμή λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, τον βρίζανε και εκείνος δεν έλεγε τα ίδια, δεν απειλούσε? Πώς εκείνος που δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του? Πώς εκείνος ο οποίος, αν και προκάλεσε, δεν άκουσε από κανενός στο στόμα να του λέει «Εδώ αμάρτησες, εκεί έφτεξες, εδώ δεν στάθηκε σωστά». Αυτός πώς θα γευτεί την αμαρτία επάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορίνθιους, λέει «Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπερημών αμαρτία». Η έκφραση είναι πολύ δυνατή, να την προσέξουμε. Δεν λέει απλώς ότι είχε πάνω την αμαρτία του κόσμου. Δεν λέει απλώς ότι φορτώθηκε την ενοχή του ανθρώπου. Δεν μας λέει ότι έμεινε ξεχωριστός, απλώς επομίστηκε την αμαρτία. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, τον έκανε αμαρτία. Ναι, ένα όνομα του Ιησού επάνω στο σταυρό. Αμαρτία. Ταιριάξτε το λοιπόν, αν γίνεται. Βρέστε έναν τρόπο ο Άγιος να γίνει αμαρτία. Η ζωή να καταποθεί από το θάνατο. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο. Είναι ασύλληπτο. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το καταλάβω. Τούτη την ώρα, το ποτήρι τουλάχιστον αυτά τα δυο είναι. Ίσως κι άλλα. Πρέπει να τα σκεφτούμε και να αιτήσουμε από το Θεό να μας τα αποκαλύψει. Είναι το πικρό ποτήρι του αποχωρισμού. Εκείνος που ήταν ον, εκείνος που ήταν στον κόλπο του πατρός, έκανε εκείνο το γεμάτο συγκατάβαση βήμα να φύγει από τον κόλπο του πατρός και να έρθει κάτω στη γη. Αλλά δεν χωρίστηκε μαζί του κάτω στη γη όταν ήταν. Κάθε στιγμή ήταν ενωμένος μαζί του, σε επικοινωνία μαζί του. Πάντοτε αισθανόταν ότι αυτός και ο πατέρας δεν μπορούν να είναι δύο πράγματα ξεχωριστά, δύο πρόσωπα ξεχωριστά. Εν εσμέν, είπε. Ένα είμαστε. Όχι ένας, ένα είμαστε. Αυτή η ενότητα ποτέ δεν διασπάστηκε. Και τώρα, ο προαιώνιος λόγος που σύμφωνα με το κείμενο του Ευαγγελίου του Ιωάννη είναι προς τον Θεό ή το προς τον Θεό, αυτός ο λόγος, ο Υιός, ο Ιησούς, θα γίνει αμαρτία. Και θα νιώσει επάνω στο σταυρό σε λίγο την εγκατάλειψη που ταιριάζει μονάχα στον αμαρτωλό. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι αυτή με εγκατέλειπες. Την ερμηνεία τη δίνει το πνεύμα των γραφών. Γιατί? Γιατί η αμαρτία βάζει χωρίσματα. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης να πει «Του δώσε εδώ αυτή την ώρα, δεν ξεχνώ ότι είναι ο Υιός μου». Δεν ξεχνέτε ότι είναι ο Υιός του. Αλλά εκείνη την ώρα ο Υιός του είναι αμαρτία. Και η αμαρτία βάζει χωρίσματα ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό του. Λέει ο Ισαΐας, αυτός φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, τις παραβάσεις μας. Τούτη την ώρα που τον βλέπετε απορριμμένο από τον Θεό, ακούστε στα αυτά τα λόγια του Ισαΐα, τον απόϊχο του Ηλί Λαμάσα Βαχθανή, εκείνος που είναι απορριμμένος από τον Θεό, δεν είναι απορριμμένος γιατί έκανε κάτι που δεν άρεσε στο Θεό. Ο Θεός του δώσε όλα τα διαπιστευτήρια της αναγνωρίσεως, της ευαρέσκειάς του. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Είναι ο νικητής, είναι εκείνος που κάθε μάχη την έδωσε και κάθε μάχη την κέρδισε. Γι' αυτό κέρδισε και τον πόλεμο της αμαρτίας τελικά. Αλλά τούτη την ώρα του Σταυρού πρόκειται να είναι απορριμμένος. Εμείς δεν νομίσαμε, τον θεωρήσαμε εγκαταλειμμένο από τον Θεό. Αλλά αυτός τραυματίστηκε εξαιτίας των δικών μας παραβάσεων. Εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Δεν είναι δικά του. Είναι δικά μας. Δεν κάνει όμως διαφορά. Ο χωρισμός είναι χωρισμός. Και το ποτήρι είναι δύσκολο. Και η προσευχή σχετικά με το αν θα το πιει ή δεν θα το πιει αυτό το ποτήρι είναι μια προσευχή που όμοιά της σίγουρα δεν υπήρξε. Ούτε και ο ίδιος ίσως έχει προσευχηθεί τέτοια προσευχή άλλοτε. Ή ποτίζεται από έναν παράξενο υδρότα. Αγωνιά και βγαίνουν θρόμβοι σαν θρόμβοι αίματος από το μέτωπό του. Και σταξιά-σταξιά ποτίζουν τη γη. Πατέρα, αν είναι δυνατό αυτό το ποτήρι να παρέλθει χωρίς να το πιω, κάμε το σε παρακαλώ. Είναι εκείνο το σκύρτημα, όπως το είπα προηγουμένως, της αγιότητας που δεν την μπορεί την αμαρτία. Και για μας πρέπει να ισχύει το ίδιο. Όποιος είναι εκ του Θεού, λέει ο Ιωάννης, δεν αμαρτάνει. Δεν του πάει η αμαρτία. Δεν του ταιριάζει η αμαρτία. Στον Υιό του Θεού μπορούσε να ταιριάσει. Αν είναι δυνατόν να περάσει αυτό το ποτήρι χωρίς να το πιω, να περάσει χωρίς να το πιω. Να γιατί χρειάζεται τούτη την ώρα ο Άγγελος. Δεν ξέρουμε τι του είπε. Δεν ξέρει κανείς και δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ποια είναι τα λόγια της παρηγοριάς, της ενισχύσεως. Όμως τον ενίσχυσε. Εκείνη την ώρα που η αγιότητα δεν αντέχει την αμαρτία, που η ζωή δεν διανοείται τον θάνατο, εκείνη την ώρα η παρουσία του Άγγελου και τα άγνωστά μας που λέει στον Ιησού τον ενισχύουν σε εκείνη την κρίσιμη την ώρα που σαν Υιός ανθρώπου δίνει τη μάχη του ανθρώπου ολόκληρης ανθρωπότητας. Διαβάζουμε στη Γραφή ότι έχοντας μπροστά του τη χαρά της σωτηρίας μας, η προκειμένη χαρά, έχοντας αυτό μπροστά του, υπέμεινε σταυρών, κατά φρονή σας, την αισχύνη. Δεν υπήρχε ντροπή για αυτόν. Δεν υπήρχε κάτι που να τον αναστέλει. Δεν υπήρξε κάτι που να γίνει ένα οριστικό εμπόδιο από τον σκοπό του για τον οποίο κατέβηκε κάτω στη γη, τη σωτηρία μας. Και προχώρησε. Στήριξε εκείνη την ώρα την έκβαση της μάχης όχι στο θέλημά του αλλά στο θέλημα του πατέρα. Το θέλημα του πατέρα δεν ήταν πιο στεγνό, πιο σκληρό, δεν ήταν διάφορο στην πραγματικότητα από το θέλημα του Υιού, αλλά ο Υιός του την ώρα αγωνίζεται σαν άνθρωπος στον αγώνα του ανθρώπου. Και τούτη την ώρα η αμαρτία που επέρχεται σαν τάβρος της βασάν εναντίον του, τούτη την ώρα που ο θάνατος που είναι μια πείρα που δεν την είχε ποτέ του γευτεί και δεν ήταν δυνατόν να τη γευτεί, τούτη την ώρα πρέπει η σταθερή γραμμή να είναι το θέλημα του πατέρα. Και αυτό επικαλείται και σε αυτό υποτάσσεται. Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει. Αλλά αν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει, να μην γίνει το θέλημά μου, αυτό που εσύ θέλεις, αυτό να γίνει. Και το γεγονός ότι ο άγγελος τον ενίσχυσε και προχώρησε, μας δείχνει ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς. Δεν τολμώ να σκεφτώ πώς θα ήταν τα πράγματα αν, όπως είχε δικαίωμα, έπαιρνε την ψυχή του από το λιοτρύπι της Γεθσημανή. Δεν τολμώ να σκεφτώ τι μπορούσε να είναι το παραπέρα. Αφέθηκε να προχωρήσουν τα πράγματα και όταν σε λίγο ο Ιούδας μπαίνει μέσα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε που να τον χωρίζει από τον Ιησού, όχι με θόρυβο, σ' ώρα νυχτερινή, μυστική, να μην γίνει θόρυβος μέσα στο λαό, τον παραδίδει, φιλώντας τον. Τι να τα κάνουμε τα φιλιά σου, Ιούδα, τότε την ώρα. Τι φελάνε τα φιλιά σου. Ποια τρυφερότητα τα είχατε μιλάνε. Ποια αγάπη δείχνουνε. Με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου. Και τους λέει, γιατί τόσο θόρυβος. Γιατί τόσα ξύλα. Γιατί τόσα μαχαίρια. Γιατί τόσο μεγάλη προετοιμασία να με αντιμετωπίσετε. Ήμουν δύσκολο θύραμα όταν ήμουνα στο ναό και κήρυτα. Δεν βάλατε χέρι επάνω μου. Κυκλοφορούσα στους δρόμους σας και δεν μιλήσατε ποτέ. Τώρα είναι η ώρα σας. Η ώρα της εξουσίας του σκοταδιού. Η υπακοή του έδωσε τη χαμένη μάχη της δικής μας παρακοής. Και κέρδισε το ενδεχόμενο ο άνθρωπος να ξανασυνδεθεί με τον Θεό. Είδατε πόσο ταιριάζουν. Εκεί που είχε κοπεί ο σύνδεσμος με τον Θεό, εκεί πάλι ξανασυντεριάζεται. Εκεί ξαναενώνεται. Στη θέση της ανυπακοής να ξαναμπεί η υπακοή. Στη θέση της αποστασίας να μπει η εκζήτηση του προσώπου του Θεού. Όχι πια πλάτες γυρισμένες προς τον Θεό, αλλά μάτια γεμάτα αναζήτηση, γεμάτα αγάπη για το πρόσωπο του Θεού, που είναι το αγαθό. Πόσο διαφορετικά εμείς το έχουμε το θέλημα του Θεού. Πόσο εύκολα το βάζουμε στην άκρη, τιμώντας το δικό μας το θέλημα. Λες και εμείς ξέρουμε τι είναι καλό για μας, τι μας ταιριάζει, τι μας συμφέρει. Αυτό το κομμάτι που αναφέραμε από την προς Φιλιππησίους επιστολή, εκεί πέρα που ο Παύλος, γράφοντας στην τοπική αλλά και στην παγκόσμια εκκλησία, μιλάει για την ταπείνωση και την υπακοή του Ιησού, αυτό το κομμάτι είναι ένα κλειδί και για τη δικιά μας υπακοή και για τη δικιά μας ζωή. Μας λέει το φρόνημα που ήταν στον Χριστό Ιησού το ίδιο φρόνημα να είναι και σε εμάς. Τι έκανε εκείνος? Ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Μπορεί κανείς να βρει ένα άλλο μέτρο μεγαλύτερο υπακοής? Μπορεί κάποιος άλλος να σπρώξει την υπακοή του πιο πέρα από το θάνατο? Δεν γίνεται πιο εκεί. Και πιο πέρα από το θάνατο του σταυρού δεν υπάρχει ομοιότου. Έγινε υπάκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Και όταν ακόμα το θέλημά του φαίνεται σαν να είναι διαφοροποιημένο από το θέλημα του πατέρα, όχι για λόγους ανυπακοής, αλλά από απέχθεια προς την αμαρτία, από φρίκη, από αγωνία προς αυτά που έχονται επάνω του, και τότε ακόμα το θέλημα του πατέρα προβάλλει. Υποτάσσεται. Πεθαίνει. Σταυρώνεται. Για το θέλημα του πατέρα είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Για πολλούς ανθρώπους που υποτίθεται ότι έβαλαν το χέρι τους πάνω στο αλέτρι και ξεκίνησαν να μπουν μέσα στην αυλακιά του θελήματος του Θεού, για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν ζουν για τους εαυτούς τους, αλλά ζουν για εκείνον που πέθανε για αυτούς και τους αγόρασε με το αίμα της θυσίας του, το θέλημα του Θεού είναι πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο. Είναι καιρός να το δούμε αλλιώς, γιατί αλλιώς είναι. Είναι καιρός το θέλημα του Θεού να το δούμε σαν τη γραμμή της ευτυχίας μας. Μα είναι πολύ μακριά αυτό που θέλει ο Θεός από αυτό που εγώ θέλω. Ναι, γιατί εγώ είμαι μακριά από το Θεό. Αν όμως θέλω να είμαι στη γραμμή της ευτυχίας μου, αν θέλω να είμαι πάνω στον προορισμό μου, αν θέλω να ζω αυτά που αξίζει να τα ζει ένας άνθρωπος, πλασμένος από ένα τόσο μεγάλο και τόσο σοφό Θεό, δεν έχω παρά να αναζητήσω από την καρδιά μου με ανησυχία ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να το εξετάσω, να το βρω, να το χαρώ, να το χορτάσω. Να είμαστε σίγουροι ότι το θέλημα του Θεού είναι όπως το λέει η Γραφή. Αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Ό,τι θέλω για τον εαυτό μου που δεν είναι θέλημα Θεού συγχρόνως, είναι θέλημα διαβόλου και καταστροφή μου. Ο Χριστός με αγάπησε, ο Θεός με αγάπησε, το ξέρω. Ο διάβολος δεν με αγάπησε και αυτό το ξέρω. Πώς λοιπόν θα δεχτώ το θέλημα του διαβόλου στη ζωή μου σαν το αγαθό μου? Δεν είναι ανοησία? Δεν είναι εγκληματική ανοησία? Ας δούμε το θέλημα του Θεού για μας. Μας καλεί σήμερα να υποταχτούμε στο θέλημά του και να ζήσουμε. Η υποταγή στο θέλημα του Θεού δεν είναι ένας περιορισμός μέσα σε ένα πολύ στενό πλαίσιο, χωρίς ευκαιρίες, χωρίς χαρές, χωρίς ζωή. Η υποταγή μας στο θέλημα του Θεού είναι η ζωή. Υπακούστε με και θα ζήσετε, λέει ο Θεός. Δεν σας στάνουν τα χρόνια της άγνοιας? Δεν σας στάνουν τα χρόνια που κάνατε τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ζήσατε σαν τέκνα οργής με ένα μέλλον μπροστά σας που μόνο την οργή του Θεού μπορούσε να φέρει? Δεν φτάνουν τα χρόνια. Δέστε τι θέλει από εσάς ο Θεός. Να δείτε το παρελθόν σας και να αναγνωρίσετε ότι ήταν αποτυχημένο. Ήτανε προγραμμένο από τον διάβολο και εμείς τυφλά το ακολουθήσαμε. Μας κορόιδευε καθοδόν, μας έλεγε ότι προς τα δω είναι η ευτυχία μας και προς τα δω είναι η ζωή, και εμείς πηγαίναμε από πίσω του και κάθε μέρα λέγαμε: δεν την βρήκαμε ακόμα τη ζωή, δεν την βρήκαμε ακόμα την ευτυχία, αλλά θα την βρούμε αργότερα και θα την βρούμε αργότερα και δεν την βρήκαμε ποτέ. Να τα δούμε αυτά και να καταλάβουμε με πόση απερισκεψία φερθήκαμε και με πόση εγκληματική αμέλεια ενάντια στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν μιλάω μονάχα για την αιωνιότητά μας, μιλάω και για τον καθημερινό μας βίο. Πόσο αδικήσαμε τους εαυτούς μας, μη ζώντας το θέλημα του Θεού, αλλά ζώντας το θέλημα του διαβόλου. Πόσες φορές δεν τραπήκαμε για τα καμώματά μας, πόσες φορές δεν είπαμε από αύριο θα αλλάξω, δεν θα ξαναγίνει αυτό και ξανάγίνει, και αύριο και μεθαύριο. Γιατί? Γιατί είμαστε εζωγρυμμένοι, όπως λέει το κείμενο. Είμαστε παγιδευμένοι, φυλακισμένοι μέσα στο θέλημα του διαβόλου. Πού να βγεις από το δίχτυ του? Πού να βγεις από το θέλημά του? Υπάρχει ελευθερωτής. Είναι ο Ιησούς της Γεθσημανή. Είναι ο Ιησούς του Γολγοθά. Όταν βγήκε από τη Γεθσημανή και είπε: πιάστε με, εντάξει. Πιάστε με. Είναι η ώρα σας. Δεν θα σας αντισταθώ. Δεν χρειάζεται μαχαίρια. Τζαμπ έπεσε το αυτί. Θα το ξανακολλήσουμε. Δεν χρειάζεται. Παραδίδομαι εθελούσια. Από εκεί και ύστερα ο κύριος προχώρησε πληγωμένος, περιφρονημένος, λιδωρούμενος. Προχώρησε ματωμένος, με μια πλάτη σκαμμένη από τις βουρδουλιές, με ένα κεφάλι που έσταζε αίμα από το αγκάθινο στεφάνι, με πόδια που τρέμανε και δεν τον βάστηξαν μέχρι το Γολγοθά. Χρειάστηκε ο Σίμωνας ο Κυριναίος να του πάρει το σταυρό και να τον πάει μέχρι επάνω. Προχώρησε όμως μια καρδιά σταθερή. Τα πόδια δεν βαστάγαν πια. Αλλά ήταν μέσα του κιόλας ενισχυμένος. Δεν επρόκειτο να στρέψει πίσω. Δεν επρόκειτο να καλέσει λεγιώνες αγγέλων να τον αρπάξουν και να τον ανεβάσουν στον ουρανό. Δεν επρόκειτο εκείνη τη στιγμή να την πάρει την ψυχή του. Την πήρε πίσω μέσα από τους νεκρούς. Σε μια εκπλήρωση της προφητείας και της υποσχέσεως συγχρόνως του Θεού. Δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Άδη. Ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να δει διαφθορά. Και αναστήθηκε. Γιατί αναστήθηκε? Γιατί πέθανε πιο μπροστά. Πέθανε γιατί ήμουν πεθαμένος και έπρεπε να ζήσω. Και αναστήθηκε για να ζήσω. Πέθανε και αναστήθηκε. Για να πεθάνεις μαζί του, πιστεύοντας το επάνω στο σταυρό, και να αναστηθείς μαζί του για να περπατήσεις μια καινούργια ζωή. Μη θλίβεσαι και μη φοβάσαι. Μη τα ρίχνεις όλα στην αδυναμία της σάρκας. Μη λες άνθρωποι είμαστε. Ο άνθρωπος Ιησούς στη Γεθσημανή νίκησε μια νίκη πανανθρώπινη. Σε ελευθέρωσε με τη θανατική του θυσία, με το σταυρό του, με το αίμα του. Με το αίμα του καθάρισε τη συνείδησή σου από νεκρά έργα, για να είσαι κατάλληλος πια, να μπορείς να λατρεύεις έναν Θεό ζωντανό και αληθινό. Μη λέμε πια δεν μπορώ. Μη λέμε πια δεν γίνεται. Μη λέμε πολύ μας βάρινε η αμαρτία. Ας πούμε, δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε μου, γιατί νίκησες για μένα. Αξίωσέ με να ζήσω μαζί σου την καινούργια ζωή. Αμήν. Παρακαλούμε την παραδία, αν έχει έναν ακόμα.

Επιτρέψτε μου να σας ανακοινώσω ότι ο αδελφός Άγγελος, Άγιε Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ονομαστά σας. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει την ομιλία αυτή απόψε, παρά την ανικανότητά μου και αναξιότητά μου. Αλλά συγχαίρω και εσάς όλους τους νέους, δηλαδή χαίρομαι μαζί σας, γιατί αγαπητοί μου έχετε μοναδικές ευκαιρίες στη ζωή σας, τις οποίες εμείς δεν είχαμε την χαρά και την ευτυχία να απολαμβάνουμε. Εγώ δεν θυμάμαι στα χρόνια μου, περίπου Γιάννης είπε, παρά την ηλικία μου, δεν χρειάζεται να το πει, φαίνεται η ηλικία μου και τα άσπρα μου μαλλιά σιγά σιγά. Λέγω πριν 21 χρόνια, δεν γινόνται στο όταν ήμουν νέος, δεν είχαμε συνέδρια και τέτοιες ωραίες ευκαιρίες. Η επιστολή που διαβάσαμε προς τα Θυάτιρα δεν έχει μεγάλες διαφορές γενικά με την επιστολή με την οποία χτες το βράδυ εδώ ασχοληθήκαμε. Θα έλεγα οι διαφορές, οι βασικές είναι οι εξής. Πρώτον, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός στην επιστολή προς τα Θυάτιρα εμφανίζεται με άλλα χαρακτηριστικά, εκδηλώνει άλλες μορφές του χαρακτήρος του. Δεύτερον, στα Θυάτιρα διαπιστώνεται μια διδασκαλία η οποία μπήκε σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία, τάραξε την Εκκλησία. Και το τρίτο είναι ότι η Εκκλησία των Θυατήρων δεν αγρυπνούσε, δέχθηκε συμβιβασμούς, με αποτέλεσμα ο Κύριος να αναγκάζεται να μιλήσει τόσο σκληρά. Πριν μπούμε στο καθεαυτό θέμα και με την πεποίθηση ότι κάποιος θα βοηθηθεί από μας, θα ήθελα να σας πω κάτι που συνέβη πριν από μερικά χρόνια. Ήταν ένα βαπόρι στη Χαλκίδα, σχεδόν καινούριο, και ήρθε να βγάλει και να πάρει φορτίο. Μετά από το σπατσάρισμα, όπως λέγεται, αφού έκανε τις δουλειές του, την τελευταία στιγμή πριν αποπλέψει, παρεκάλεσε η ΔΕΗ αν ήταν δυνατόν να πάρουν στο βαπόρι αυτό μέσα κάτι στήλους παλιούς, κάτι κολόνες σιδερένιες, να τις μεταφέρουν στο επόμενο λιμάνι που προορίζεται το βαπόρι. Σας είπα και το τόνισα, νομίζω, ήταν καινούργιο το πλοίο. Ήταν θαυμάσιο το πλήρωμα, με διπλώματα όλοι οι αξιωματικοί μέσα, βεβαίως. Έμπειρος ο καπετάνιος. Πήραν τις κολόνες αυτές, οι οποίες φόρτασαν στο κατάστρωμα πάνω και ξεκίνησε το βαπόρι για το επόμενο λιμάνι. Την άλλη μέρα το βράδυ ήρθε ένα σήμα και έλεγε ότι το πλοίο αυτό προσήραξε. Γιατί προσήραξε? Οι ανακρίσεις που έγιναν επιβεβαίωσαν ότι ο πλοίαρχος ήταν στη θέση του. Οι βάρδιες γίναν κανονικά. Η πορεία ήταν γνωστή εκ των προτέρων. Τακτικά έκαναν τη γραμμή αυτή. Δεν υπήρχε πρόβλημα να κάναν λάθος. Και να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, απεδείχθη από την προανάκριση ότι δεν υπελόγισε ο καπετάνιος μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Δεν υπελόγισε ότι το φορτίο αυτό με τα σίδερα όταν μπήκανε πάνω στο κατάστρωμα έδωσαν μια παρεκτροπή μικρή στην πηξίδα. Έπρεπε ο πλοίαρχος κανονικά, έτσι γίνεται, πριν φορτώσει να βλέπει, να παρατηρεί την πηξίδα του και όταν φορτώσει πάλι να τη βλέπει και αν υπάρχει συνυπλήν παρεκτροπή να την υπολογίζει στην περαιτέρω πορεία του. Αυτό ήταν το σφάλμα του πλοιάρχου, το οποίο του κόστισε βεβαίως, εκτός από τους ξεφτυλισμούς, του κόστισε και άλλα πράγματα. Ξέρετε πώς ήταν αυτή η παρεκτροπή? Ήταν πάρα πολύ μικρή. Για να σας δώσω άλλη μια εικόνα πιο έντονη, θέλω να σας πω, αγαπητοί μου, αδελφοί και φίλοι, ότι αν ένα πλοίο ξεκινήσει από το Γιβραλτάρ με προορισμό τη Νέα Υόρκη και βάλει ο καπετάνιος το χάρακα και χαράξει την πορεία και ακολουθήσει την πορεία, εάν υπάρξει μια μοίρα παρεκτροπή, μια μοίρα, φανταστείτε ένα ανεμολόγιο, μια πηξίδα είναι τόση δά. Και φανταστείτε πόσο είναι το 1 δια 360, το 360 δια 1. Είναι τόσο δά που ίσως φακό χρειάζεται να το δούμε. Ξέρετε πόσο μακριά θα πέσει το βαπόρι? 96 μίλια και 225 χιλιοστά του μιλίου. Δηλαδή, 185 χιλιόμετρα θα πέσει το βαπόρι ή νότια ή βόρεια από τη Νέα Υόρκη, αναλόγως από την παρετροπή, αν είναι συν ή πλην. Και τώρα να γυρίσουμε στα θεάτηρα. Έχετε στο μυαλό σας πως μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να γίνει ναυάγιο στη ζωή. Η πόλη των θεατήρων δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Από στρατηγική άποψη, τα θεάτηρα ήταν απλώς η πύλη για την Πέργαμο, όπου ήταν η πρωτεύουσα τότε της ρωμαϊκής διοίκησης. Από θρησκευτική άποψη επίσης δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, ένας τόπος ειδωλολατρικός όπου ελατρεύεται η Άρτεμις και ο Απόλλωνας και κάτι άλλοι θεοί. Το ενδιαφέρον είναι από γεωγραφικής πλευράς για τα θεάτηρα, γιατί η θέση της έδινε σε αυτή μεγάλη σπουδαιότητα. Η πόλη βρισκόταν, θα λέγαμε, στο σταυροδρόμι για τις Σάρδες και την Πέργαμο και επεκτηνόταν στη Φιλαδέλφια, στη Λαοδικία και συνεχεία σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Ήταν ο δρόμος που συγκέντρωνε τον κόσμο της τέχνης και κυρίως του εμπορίου. Ήταν ένα κέντρο βιομηχανίας, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, συντεχνιών, σωματείων και συνεταιρισμών πολλών, κεραμαίων, δυρσοδεψών, βαφέων, βιοτεχνιών βαφών κυρίως, υφαντουργών, τεχνικών μαλλίνων υφασμάτων, τεχνητών μαλλίνων υφασμάτων κλπ. Και να το πρόβλημα. Και να ο κίνδυνος για την Εκκλησία των θεατήρων, για τους πιστούς, για τα μέλη της επιμέρους αυτής Εκκλησίας. Το να αρνηθεί ένα πρόσωπο να συνδεθεί και να προσχωρήσει σε αυτές τις συντεχνίες που κατά κάποιο τρόπο ήταν υποχρεωτικές, θα έχανε κάθε ελπίδα για παρακάτω επαγγελματική του επιτυχία. Πρόβλημα λοιπόν επαγγελματικής αποκατάστασης για τους πιστούς της Εκκλησίας. Τι θα έπρεπε λοιπόν να κάνει ένας πιστός του Ιησού Χριστού? Αυτά τα σωματεία, οι συντεχνίες, είχαν τα εξής χαρακτηριστικά. Τα μέλη τους ήταν σχεδόν υποχρεωμένα να μαζεύονται κατά καιρούς και να κάνουν κοινά γεύματα, και εκεί είναι τα ειδωλόθητα και εκεί είναι εν συνεχεία οι πορνείες, για τις οποίες δεν θα πω πολλά πράγματα ή δεν θα πω τίποτα σχεδόν, γιατί το κομμάτι αυτό το εκάλυψε επιτυχώς ο αγαπητός μας αδελφός χθες στην ομιλία του. Το σπουδαιότερο, λέγω, είναι ότι συχνά μετά από αυτά τα γεύματα γινόντουστε, ακολουθούσε μέθη, κρεπάλι μέθης, πράξεις ασωτείας, πάσης φύσεως ηθικές παρεκτροπές κτλ. Και το ερώτημα, είναι δυνατόν ή το δυνατόν για ένα χριστιανό να συμμετέχει σε ένα γεύμα σαν τα παραπάνω? Μπορούσε το παιδί του Θεού να συμμετέχει σε μια κοινωνία σαν κι αυτή? Αυτός ήταν ο ενδιασμός και αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα. Μέσα στην τοπική αυτή εκκλησία, την εποχή εκείνη, είχε σχωρήσει μια κίνηση την οποία καθοδηγούσε μια γυναίκα, η Ιεζάβελ. Αυτή η κίνηση υπεστήριζε τον συμβιβασμό με τον κόσμο, δηλαδή την παράλληλη συμμόρφωση με τους κανόνες του κόσμου. Έφερνε, με άλλα λόγια, καινούργιες διδασκαλίες. Από την άλλη πλευρά, η θέση του πιστού, η θέση του παιδιού του Θεού είναι ξεκαθαρισμένη μέσα στην Εκκλησία από το Λόγο του Θεού. Με τέτοιου είδους ενέργειες ο χριστιανός δεν θα πρέπει να έχει καμιά κοινωνία ή συμμετοχή. Τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να κινείται το παιδί του Θεού, το επαναλαμβάνω, είναι σαφώς καθορισμένα και προσδιορισμένα. Αυτό επομένως πιστεύω ήταν το πρόβλημα της Εκκλησίας των θυατήρων. Είναι το ίδιο πρόβλημα που απασχολεί ενδεχομένως και σένα. Είναι το ίδιο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την Εκκλησία του Χριστού γενικά. Εάν δηλαδή μπορούμε να συμβιβαζόμεθα με τα πράγματα του κόσμου και το άλλο σκέλος, ποια θα πρέπει να είναι η θέση και η στάση της Εκκλησίας σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες θεωρίες ή γενικά σε διδασκαλίες που τείνουν να βγάλουν τον άνθρωπο του Θεού έξω από την Εκκλησία και να τον οδηγήσουν κάπου αλλού. Το εδάφιο 18 μας είπε τα εξής: «Και προς τον άγγελον της εν θυατήρης Εκκλησία γράψον, ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού, ως φλόγα πυρός, και τους πόδας αυτού και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανο». Ο Ιησούς Χριστός ακολουθεί την ίδια τακτική που ακολουθεί και στις προηγούμενες επιστολές από αυτή την τέταρτη κατά σειρά που μελετάμε, αλλά και στις επόμενες τρεις. Δηλαδή εμφανίζεται με ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αναλόγως των ειδικών αναγκών, των πνευματικών αναγκών που υπάρχουν στις εκκλησίες. Και το είδαμε καθώς διάβασα τα εδάφια, ότι ενώ στο πρώτο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο της Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού, έτσι λέει το πρώτο εδάφιο, όχι Αποκάλυψη του Ιωάννου, αυτή μια προσθήκη ανθρώπινη, λέγω εμφανίζεται ως Υιός του ανθρώπου. Τώρα εδώ εμφανίζεται ως Υιός του Θεού για να υπογραμμίσει τη σημασία της υπέρτατης εξουσίας που έχει και της παντοδυναμίας ο Ιησούς Χριστός. Θέλει πιστεύω ο Κύριος να καταστήσει προσεκτική την Εκκλησία των θυατήρων, επειδή φιλοξενεί στα σπλάχνα της βαρύτατο αμάρτημα, φρικτή πλάνη και διδασκαλία. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται να κάνει έλεγχο. Του ελέγχου βεβαίως, καθώς γράφει ο Λόγος του Θεού, θα ακολουθήσει και η κρίση. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη διαβάζομαι στο 5ο κεφάλαιο, στα εδάφια 26-27, «Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή είναι εαυτό και εξουσία έδωκε εις Αυτόν τον Ιησού Χριστόν να κάνει κρίση». Δεύτερο γνώρισμα είναι «Ο έχων τους οφθαλμούς αυτού σαν φλόγα πυρός». Θέλει να δείξει ότι οι οφθαλμοί του Κυρίου Ιησού Χριστού διαπερνούν τα βάθη του καθενός μας. Ο Ιησούς Χριστός θέλει με το γνώρισμα του αυτό να καταστήσει προσεκτική την Εκκλησία, εσένα και μένα, και να μας πει ότι γνωρίζει τα πάντα. Στο εδάφιο 23 παρακάτω διαβάστηκε, λέει «Εγώ είμαι ο ρευνών νεφρούς και καρδίας». Επίσης στην προς Εβραίους επιστολή, στο δέλτα κεφάλαιο, 13 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, «Διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομο μάχερα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τας καρδίας». Τρίτο γνώρισμα, οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον. Δηλαδή, οι πόδες σύμβολο της πορείας του ερχομένου Ιησού Χριστού. Είναι όμοιοι με χαλκολίβανο. Ο χαλκολίβανος ήταν το πιο σκληρό μέταλλο της εποχής εκείνης. Αυτή είναι η περιγραφή, καθώς μας την δίνεται από το Λόγο του Θεού για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ένα Χριστό, ένα Κύριο, όχι σαν την πρώτη φορά που ήρθε, Θεόν αγάπης, Κύριον υπομονής, ανοχής υπομονής μεγάλης. Ο Ιησούς Χριστός, όταν θα ξανάρθει, αγαπητοί μου, θα έρθει για να κάνει κρίση. Και αλίμονος εκείνον ο οποίος θα αγνοήσει το αίμα του Ιησού Χριστού και το Σταυρό του Χριστού και την αγάπη αυτού. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μιλά με αυστηρότητα στην Εκκλησία των Θυατήρων, το κάνει αυτό για να δείξει, το λέει και παρακάτω, το διαβάσαμε, ότι εκ μέρους της Εκκλησίας υπήρχε ανοχή. Το υπογραμμίζω. Ανοχή. Διότι αφήνεις τη γυναίκα Ιεζάβελ να διδάσκει και να πλανά, ώστε το ψέμα και η ειδωλολατρία και οι διδασκαλίες, οι αντιχριστιανικές, είχανε εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία των Θυατήρων. Απ' την άλλη πλευρά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 19 μας λέει, μας επαινεί την Εκκλησία, την επιδοκιμάζει για τη δράση της και λέει, εξεύρω τα έργα σου. Δηλαδή υπάρχουν όχι μόνο λόγια, υπάρχουν και έργα στην Εκκλησία αυτή. Ξέρω τη διακονία σου, υπήρχε υπηρεσία έντονη. Ξέρω, λέει ο Κύριος, την πίστη σου, υπήρχε σταθερότητα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ξέρω, λέει ακόμα ο Κύριος προσθέτει, την υπομονή σου και ξέρω την αγάπη σου. Και το πιο σπουδαίο, και τα έσχατα έργα σου είναι περισσότερα από τα πρώτα. Αυτό φανερώνει αύξηση. Αυτό φανερώνει πρόοδο. Και δεν ξέρω αν στη ζωή μου και στη ζωή σου, ρώτησε τον εαυτό σου αν θες, αγαπητή ψυχή, αν υπάρχει πρόοδος, αν υπάρχουν βήματα μπροστά. Παρά τα αυτά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός στα εδάφια 20 και 23 έρχεται και μιλά για το αμάρτημα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή για το ηθικό κακό και για την ανάγκη της θεραπείας. Έχω κατά σου ολίγα, διότι άφησες τη γυναίκα Ιεζάβελ να διδάσκει. Δηλαδή έπρεπε η Εκκλησία να μην άφηνε το πνεύμα αυτό να μπει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία των Θυατήρων φαίνεται από αυτό το σημείο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ότι δεν είχε αγρυπνία. Δεν είχε πνεύμα διακρίσεως. Δεν είχε τόλμη σε θέματα πίστεως. Εδέχεται συμβιβασμούς. Με άλλα λόγια, υπήρχε μέσα στην Εκκλησία αυτή σιωπή και υπήρχε και ανοχή. Υπογραμμίστε τα και αυτά τα δύο αν θέλετε και κρατήστε τα μέσα στην καρδιά σας παρακαλώ. Σιωπή και ανοχή. Να μην μας διαφεύγει παρακαλώ πολύ ότι αδικήματα ή εγκλήματα αν θέλετε δεν υπάρχουν μόνο στον ποινικό νόμο. Αδικήματα πράξεως και παραλήψεως. Υπάρχουν τέτοια αδικήματα και στο Θείο Νόμο, μέσα στο Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία των Θυατήρων παρέλειψε να εμποδίσει. Παρέλειψε να εμποδίσει την εισδοχή των διδασκαλιών αυτών και των συμβιβασμών αυτών. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Κύριος να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο προς την Εκκλησία. Αλλά το ερώτημα είναι, ο Κύριος τα είπε για την Εκκλησία των Θυατήρων. Λένε αυτοί που ασχολούνται ειδικά με τα εσχατολογικά, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, ότι η επιστολή αυτή αναφέρεται κυρίως στην περίοδο του Μεσαίωνα. Εγώ δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αλλά επειδή και εσείς το πιστεύετε αυτό, νομίζω, το λέω λόγος του Θεού και είναι αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες, σήμερον και εις τους αιώνας, και ο λόγος του Θεού είναι ο Αυτός για όλους χθες, σήμερον και εις τους αιώνας. Εξάλλου, η επιστολή που διαβάσαμε τελειώνει: «Όστις έχει οτιόν, πνευματικό οτιόν, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες, προς τις εκκλησίες, προς τους πιστούς». Πολύ φοβούμε ότι η κατάσταση αυτή μέσα στην Εκκλησία των Θυατήρων ήταν αποτέλεσμα ελλιπούς καταρτήσεως. Ήταν αποτέλεσμα όχι σωστής διδασκαλίας. Ήταν αποτέλεσμα όχι αγίας και καθαρής ζωής. Με άλλα λόγια, υπήρχε μια πνευματική πτώση, επειδή, όπως πολλές φορές υπόθηκε μέχρι τώρα, η γυναίκα, μια γυναίκα είχε αφαιθεί να πλανά και να επηρεάζει την Εκκλησία σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. Διαβάστε στον Τιμόθεο, διαβάστε στους Εφεσίους, υπάρχουν συγκεκριμένα εδάφια για το ειδικό αυτό σημείο. Και το άλλο μέρος είναι ότι η γυναίκα αυτή έλεγε, όχι ήταν στην πραγματικότητα, έλεγε ότι είναι ψευδοπροφήτησα. Δεν θέλω να επεκταχθώ για την Ιεζάβελ, να πω πολλά πράγματα, γιατί υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην σας κουράσω, να είμαι πολύ σύντομος. Αλλά αν θέλετε, και αν δεν έχετε διαβάσει, να πάτε να διαβάσετε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο 16 κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο, υπάρχει πλήρης και ωραία περιγραφή της γυναίκας αυτής, της Ιεζάβελ, η οποία ήταν μια ιέρια του Βάαλ, είχε 850 περίπου καλοθρεμένους ιερείς με τους οποίους δρούσε κατά του αληθινού Θεού. Δεν θέλω να παρασυρθώ να σας πω περισσότερα, να επεκταθώ σε αυτό, αλλά το πνεύμα της Ιεζάβελ, αγαπητοί μου, είναι έντονο και στις ημέρες μας. Δεν ξέρω αν ακούσατε, διαβάσατε, πριν λίγες μέρες χειροτώνησαν μια γυναίκα επίσκοπο σε μια εκκλησία που έχει ταμπέλα χριστιανική. Στο εδάφιο 20, στο δεύτερο μέρος, διαβάσαμε: «Διδάσκει και πλανά τους δούλους μου». Βάλτε στο «μου» από κάτω μια υπογράμμιση. Το πνεύμα των ημερών μας δεν καταργεί, ξέρετε, τη λατρεία του Θεού, αλλά πλάι στον Θεό φροντίζει ο διάβολος με τις μεθοδίες του να υπησέλθει, να μπει μέσα και να δράσει. Έπαψε πια ο διάβολος να κάνει αυτό που έκανε παλαιότερα, δηλαδή να πολεμά την Εκκλησία κατά μέτωπο. Είδε ο διάβολος ότι όταν έκανε τον πόλεμο εναντίον της Εκκλησίας face to face, είχε αρνητικά αποτελέσματα. 5 στέλναν στα λιοντάρια, 30 βγαίνανε και μαρτυρούσαν για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό ο διάβολος άλλαξε πολιτική και τακτική. Μεταμορφώθηκε, μεταμορφώνεται εις άγγελον φωτός και μπαίνει μέσα στην ατομική ζωή του ανθρώπου που κρατάει ίσως και το Λόγο του Θεού στα χέρια του. Μπαίνει στη ζωή της Εκκλησίας και δρά από εκεί. Αυτό συμβαίνει καθαρά στις μέρες μας. Αυτό έχουν πετύχει δυστυχώς σήμερα οι πλανερές πολλές διδασκαλίες. Ποτέ άλλοτε τόσες πλάνες, τόσες διδασκαλίες, τόσες εξωεκκλησιαστικές κινήσεις και οργανώσεις που έχουν σαν στόχο τους, μερικές από αυτές, να χρησιμοποιούν νεοκατοίχοι τους χριστιανούς, να τους παίρνουν με το μέρος τους, να τους χρησιμοποιούν με σκοπό, δεν ξέρω, ίσως να γεμίζουν καλύτερα το μηνιαίο ρηπόρτο τους. χαρακτηριστικά των ημερών μας η συστηματική νόθευση της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Η εξάπλωση μεγάλων και σοβαρών πλανών στη λατρεία του αληθινού Θεού και του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Θα ήθελα πολύ ενδεικτικά να αναφερθώ σε λίγες από αυτές. Ο αγαπητός μας αδελφός, πρωινός ομιλητής, ανέφερε ότι υπάρχει ένα βιβλίο. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται να το πάρει. Είναι στα αγγλικά νομίζω γραμμένο και να δει εκεί μέσα πόσες χιλιάδες υπάρχουν διδασκαλίες οι οποίες λένε και ίσως έχουν κάποια ταμπέλα χριστιανική, δεν ξέρω. Λέγω λοιπόν μερικές από αυτές τις διδασκαλίες οι οποίες κάνουν ζημιά στην Εκκλησία του Χριστού είναι αυτοί που στον τόπο μας κάνει θράψη μεγάλη. Είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Τους λέω ψευδομάρτυρες γιατί έτσι είναι. Είναι ψεύτικοι μάρτυρες του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί, μην με ρωτήσετε τώρα ή μην κάνετε ρωτήσεις παρακαλώ στο τέλος να πούμε ποιες είναι οι διαφορές του πιστεύω τους και του πιστεύω μας. Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά που θα πω αμέσως παρακάτω ή ρωτήστε ιδιαιτέρως γιατί θα φάμε πολύ χρόνο να εξηγήσουμε ή νομίζω ηλικία έχετε να γραφτείτε στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου των Εκκλησιών μας και να παρακολουθήσετε μαθήματα εκεί που είναι πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα, πολύ κατατοπιστικά, πολύ γραφικά. Μια άλλη κίνηση που δυστυχώς κάνει ζημιά στην Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή για την οποία όμως θα σας πω προηγουμένως κάτι που μου συνέβη εμένα. Είναι πολλά χρόνια όταν ανέβαινα από τον Πειραιά, το ρολόι μου το κοιτάζω μην ανησυχείτε, ανέβαινα από τον Πειραιά για την Αθήνα να πάω τότε στο αρχηγείο και μέσα στο τρένο το συνηθίζω και το κάνω αυτό γιατί έχω πάντοτε το Λόγο του Θεού με στην τσέπη μου, μια Καινή Διαθήκη, διάβαζα την Καινή Διαθήκη. Ένας κύριος καλοντημένος και λίγο πιο μεγάλος στην ηλικία τότε από μένα με κοίταζε περίεργα. Κατέβηκα στο μοναστηράκι, ήρθε δίπλα μου, μου λέει με συγχωρείτε πάρα πολύ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, διαβάζατε το Λόγο του Θεού. Του λέω βεβαίως. Μου λέει σας συγχαίρω. Γιατί χωρίς να ντρέπεστε, βγάλατε το Λόγο του Θεού και τον διαβάζετε και μάλιστα εν στολή αξιωματικός. Του λέω ακούστε να δείτε. Ο Λόγος του Θεού για μένα είναι μεγάλη τιμή και το Ευαγγέλιο για μένα είναι δύναμης προς σωτηρία. Εις πάντα τον πιστεύοντα και σε μένα. Μου λένε επιτρέπετε, προς τα πού πάτε. Λέω πάω προς την πλατεία Κλαθμόνος. Α, και εγώ λέω προς τα εκεί πηγαίνω. Λέω χαρά μου να συζητήσουμε. Καθώς προχωρήσαμε λοιπόν, μου λέει ποιο κομμάτι διαβάζατε. Του λέω διάβαζα για τον ευνούχο της Κανδάκης. Α, λέω ωραίο κομμάτι. Και σας παρακαλώ μου λέει. Γιγνώσκησα αναγιγνώσκης. Του λέω νομίζω. Και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γιατί μου έχει χαρίσει μερίδα Πνεύματος Αγίου και καταλαβαίνω. Μου λέει είσαι σωσμένος. Του λέω ναι, ευχαριστώ τον Θεό. Μου λέει μιλάς γλώσσες. Του λέω όχι. Λυπούμε για λογαριασμό σου. Μου λέει. Δεν ξέρω ποιος έπρεπε από τους δυο να λυπάται. Αλλά ο άνθρωπος αυτός αγαπητοί μου είχε συνδέσει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού με το λάλημα των γλωσσών. Υπάρχουν άλλες κινήσεις. Η παγκόσμιος καταλλαγή λέει. Πήρε και ένα βιβλίο τέτοιο πριν από λίγες μέρες. Άρχισα να το διαβάζω. Αλλά όταν έφτασε ένα σημείο που λέει ότι και ο διάβολος θα σωθεί, το κλείσα και το πέταξα. Άλλες διδασκαλίες που έχουν μπει και σιγά σιγά μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο άνθρωπος λέει έρχεται στην ύπαρξη προορισμένος εκ των προτέρων να σωθεί και ό,τι και συμβεί στη ζωή και ό,τι και γίνει στη ζωή πάλι θα σωθεί και πάλι θα πάει στον ουρανό. Υπάρχουν διεθνείς ιεραποστολικές οργανώσεις Μια από αυτές έπεσε ένα φυλάδιο στα χέρια μου πριν από μερικές μέρες. Έγραφε στην τελευταία σελίδα ότι ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός είναι το ίδιο πρόσωπο. Και για όλα αυτά η Εκκλησία του Χριστού τι κάνει? Εσύ, αν είσαι παιδί, είσαι σωσμένο, αν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, αν θέλεις η ζωή σου να είναι καθαρή, αν δεν θέλεις να ακούσεις από το στόμα του ερχομένου Ιησού Χριστού ότι άφησες να μπουν στην καρδιά σου μέσα διδασκαλίες, άφησες να μπουν πλάνες, άφησες να μπουν πράγματα τα οποία δεν είναι μες στη γραφή γραμμένα έτσι, αντιστάθηκες? Η Εκκλησία του Χριστού αντιστέκεται ή ανέχεται και σιωπά? Προσοχή λοιπόν στη διδασκαλία, προσοχή στη σωστή κατάρτιση. Στο Τιμόθεο διαβάζομαι, στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, στο Δέλτα 1 και 6. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει την ΕΣ προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης. Παρακάτω λέει στο 6. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς. Στους αδελφούς τα λέει αυτά τα πράγματα. Στους πιστούς τα λέει αυτά τα πράγματα. Θέλεις είστε καλός διάκονος Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας. Άρα αγαπητοί μου, υπάρχει και κακή, ή θα υπάρξει στις μέρες μας, καστός γίνονται πιο δύσκολες, και κακή διδασκαλία. Στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, στο 6 κεφάλαιο, τα 3 και 4 εδάφια λένε: «Εάν κάποιος ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους ηγένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και τη διδασκαλία την κατευσέβεια είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν». Η φωνή της Ιεζάβελ, του πνεύματος του κόσμου τούτου, ακούγεται γύρω μας. Μια φρικτή τάση απ' έξω, αλλά και μια από τα μέσα, από μέσα από την Εκκλησία, στη ζωή της. Για συμβιβασμό, για σιωπή, για ανοχή. Ο Κύριος Ιησού Χριστός, στο δεύτερο κεφάλαιο που διαβάσαμε, στο 21 εδάφιο μας λέει: «Και έδωκα εις αυτήν καιρό να μετανοήσει». Και έδωκε και σε σένα ίσως. Ο Θεός να με φυλάξει και σε μένα ίσως. Καιρόν να μετανοήσω. Και παρακάτω γράφει: «Και θέλω συγνωρίσει πάσε εκκλησία ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας». Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, δεν κρίνει το φαινόμενο. Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τους νεφρούς και τις καρδιές. Ο Ιησούς Χριστός δεν βλέπει στο μπούγιο που λέμε, σε αυτό που φαίνεται. Δεν βλέπει σε αυτό που χειροκροτείται καμιά φορά. Δεν βλέπει στα νούμερα. Δεν βλέπεις τις δραστηριότητες, στον τόρο. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει πόσοι από αυτούς στέκουν ευάρεστα στα άγια μάτια Του και πώς είναι εσωτερικά ξεπεσμένοι ή διαπράττουν πνευματική μοιχεία ή συμβιβασμούς. Και το μεγάλο ερώτημα, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις πλανερές διδασκαλίες ενδεικτικά? Θα αναφέρω. Πρώτον, μελέτη, τακτική μελέτη του Λόγου του Θεού. Να το ομολογήσουμε, οι πιστοί, οι περισσότεροι, δεν μελετούμε το Λόγο του Θεού. Ο Ιερεμίας γράφει στο 15 κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο: «Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου κατέφαγον αυτούς και ο λόγος σου ή το ενεμή χαρά και αγαλίασης». Ναι, μου αν σου λείπει χαρά και αγαλίαση, είναι ίσως γιατί δεν μελετάς πολύ το Λόγο του Θεού. Άλλα βιβλία μελετάμε. Ίσως είμαστε κατατοπισμένοι σε κάθε λογής θέμα, αλλά ο Λόγος του Θεού φοβούμε ότι λείπει από το κομμωδίνα μας. Φοβούμαι ότι από πολλά σπίτια, αν θα ζητήσει το Λόγο του Θεού, θα ψάχνουν να το βρουν σε κάποιο μπαούλο. Επιστροφή λοιπόν στο Λόγο του Θεού από που και με τον οποίο θα καταρτιστούμε και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα αυτά ποικίλα ρεύματα των ξένων με το Ευαγγέλιο και την αλήθεια του Ιησού Χριστού, κηρύγματα και διδασκαλίες και ρεύματα. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να σας πάρω χρόνο και δεν θα σας πω κάτι. Κάποια άλλη φορά θα σας το διηγηθώ όμως τι μου συνέβη με κάποιο μάρτυρα του Ιεχωβά. Και αν ο Κύριος δεν με έχει αξιώσει να ξέρω το λίγο που ξέρω το Λόγο του Θεού, πολύ φοβούμαι ότι θα με έχει φέρει καπάκι. Δεύτερον, τακτική και ενεργός συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου, έχει χαρίσει χαρίσματα ενή εκάστολε. Έχεις χάρισμα, μην το αμφισβητείς αυτό. Παρακάλεσε τον Κύριο να στο ξενερίσει, που λέμε στην αυτική διάλεκτο, να στο βγάλει ψηλά. Πες στα γόνατα και ενώσου και ζήσε τους παλμούς της Εκκλησίας, μέσα στην οποία ο Θεός σε τοποθέτησε. Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, ήρθε κάτω στη γη για να συστήσει την Εκκλησία Του. Ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πέθανε για την Εκκλησία Του, για τους πιστούς, για τους σωσμένους, για τους λυτρωμένους, για αυτούς οι οποίοι θα Τον δεχτούν. Για αυτούς πέθανε. Για σένα πέθανε. Και ο Ιησούς Χριστός, ο ερχόμενος Κύριος, ο Υιός του Θεού, καθώς φτωχά Τον περιγράψαμε, αλλά ζωντανά ο Λόγος του Θεού Τον περιγράφει, θα έρθει να πάρει την Εκκλησία Του. Σε παρακαλώ, έπαμε στην Εκκλησία Σου και ζήσε τους παλμούς της Εκκλησίας Σου. Βάλε το κεφάλι Σου κάτω και δούλεψε. Μην κοιτάς κανένα. Κοίταξε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστόν. Ο Λόγος του Θεού μας προκαλεί και μας λέει, μας προτρέπει και υπογραμμίζει, αποβλέποντες, έτσι λέει στους Εβραίους, στους Επιστολή προς Εβραίους, εις των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως. Μην κοιτάξεις επάνω στον πρεσβύτερο που θα σφάλει, ούτε στο διάκονο που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ούτε στο δούλο του Θεού που τα παστραβά απόψε ίσως. Κοίταξε στον Ιησού Χριστό, στον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως. Τρίτον, όχι συμβιβασμούς με την αμαρτία. Μην παίζεις με την αμαρτία. Δεν θα πω περισσότερα, ακούσαμε πολλά χτες. Πάρε το Λόγο του Θεού για να δεις ότι η αμαρτία σου ανέβασε το Σταυρό, το Χριστό πάνω στο Σταυρό. Και αν ένα πράγμα ο Θεός επιτρέπει να μισήσεις και να μισήσω, είναι η αμαρτία. Και ό,τι δεν γίνεται διαπίστεως, για να σε απαντήσω κιόλας, είναι αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού. Τρέχω πολύ για να τελειώσω και τελειώνω αμέσως. Συνεχής καθημερινός έλεγχος της πνευματικής μας ζωής. Εις τους Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 15ο εδάφιο, ο Λόγος του Θεού μας λέει, προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς μια μοίρα 185 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό του πλοίου. Ένα τόσο δά πραγματάκι. Προσέχετε πώς θα περιπατείτε ακριβώς, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι οι ημέρες, όπως το λέει, είναι πονηρέ. Είναι πονηρέ. Πέμπτον, αντίσταση κατά της αμαρτίας. Αντίσταση κατά της Ιεζάβελ. Αντίσταση κατά των ψευδοδασκαλιών. Ναι, αγαπητοί μου, όχι σιωπή, όχι ανοχή, όχι συμβιβασμό. Η Ιεζάβελ, η μορφοποιημένη εκδήλωση του σατανά, θέλει πολύ προσοχή, θέλει πολύ προσευχή, θέλει πολύ σοφία, θέλει πολύ σύνεση για να αντιμετωπιστεί. Δεν θέλει όμως σε καμιά περίπτωση σιωπή και ανοχή. Η Εκκλησία, έκτο, πρέπει να ξεχωρίσει την πορεία της. Πρέπει να ξεκαθαρίσει την πορεία της. Και όταν λέω Εκκλησία, Δεν εννοώ βεβαίως τα ντουβάρια. Δεν εννοώ βεβαίως κάποια αίθουσα. Εννοώ τους λυτρωμένους, τους πλημμένους, τους σωσμένους με το αίμα του Χριστού, εννοώ τους προσμένοντας τον ερχόμενο λυτρωτή. Ας είμαι προσεκτικοί ιδιαίτερα στις ξένες διδασκαλίες και στα σύγχρονα ρεύματα που μας έχουν στις μέρες μας κατακλείσει. Κάθε διδασκαλία, κάθε φιλοσοφία που δεν στηρίζονται στον αψευδή λόγο του Θεού καλλιεργεί την αμαρτία. Είτε δικαιολογώντας την, είτε περιορίζοντας την αμαρτία, είναι εκ του διαβόλου. Και δεν είναι ενοχή μόνο εκείνοι οι οποίοι την διδάσκουν, αλλά ένοχοι είναι και εκείνοι οι οποίοι συμπορεύονται μαζί τους. Ένοχοι είναι και εκείνοι οι οποίοι την ανέχονται. Ένοχοι είναι και εκείνοι οι οποίοι δέχονται υποχωρήσεις. Τέλειωσα. Θυμηθείτε σας παρακαλώ την παρεκτροπή της μιας μοίρας. Ξέρετε πως ταξιδεύουν τα αεροπλάνα. Μια μορφή απλής ραδιόπλευσης, αεροπλοείας είναι αυτή που θα σας πω με δύο λογάκια. Όταν σηκωθεί το αεροπλάνο, ο πιλότος στρέφει χοντρικά με την πηξίδα του το αεροσκάφος στο επόμενο point, στο επόμενο σημείο, που είναι ένας ραδιοφάρος και ο οποίος έχει την εξής ιδιότητα. Εκπέμπει με μία ακτινοβολία, με μία εκπομπή directional gain. Δηλαδή κατευθυνωμένη, σαν μια κλωστή, και όταν ο πιλότος μπει μέσα σε αυτή, πιάσει αυτή την κλωστή, ή ηχητικά αν θέλετε, ή οπτικά στα σύγχρονα μηχανήματα, με digital systems, ή δεν ξέρω, οπτικά με κάτι άλλο, τότε εκεί πάνω προχωρεί και εκεί πάνω βαδίζει. Μόλις θα φύγει μια τρίχα της μοίρας, χάνει τον ήχο, αν ακούει, χάνει το σήμα, αν βλέπει, χάνει τα νούμερα, εάν παρακολουθεί νούμερα, και ξέρει ότι είναι εκτός πορείας. Πού θα πει, μπορεί να είναι αριστερά, μπορεί να είναι δεξιά, μπορεί να είναι πάνω, μπορεί να είναι κάτω. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, ακούς το ραδιοφάρο του Θεού. Η καρδιά σου, η πλημμένη και καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού, ακούς τη φωνή του Θεού κάθε μέρα, κάθε στιγμή στη ζωή σου. Εάν το ακούς εσύ, εάν το

0: Χριστού, με προσοχή.
1: Προσέχετε.
0: Πώς να περιπατείτε.
1: Ακριβώς.
0: Εάν είναι έτσι, να είσαι βέβαιος ότι το τέρμα ήδη πρέπει να το έχεις μέσα στην καρδιά σου. Κάθε δρόμος έχει ένα τέρμα. Ο δρόμος του Χριστού έχει τέρμα τον ουρανό, τη δόξα, την αιωνιότητα. Αν πραγματικά περπατάς στο δρόμο αυτό, να είσαι βέβαιος και βέβαιοι ότι θα πας στο τέρμα τον ουρανό. Αν κάποιον άλλον δρόμο περπατάς,
1: λυπούμε.
0: Πολύ λυπούμε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να μπει στο δρόμο του Θεού. Αλλά πρόσεξε, θα μπει από την αρχή. Μη σου φαίνεται περίεργο. Μπορεί χρόνια να ακούς το λόγο του Θεού. Μπορεί από μικρό παιδί να αγαπάς τον Χριστό. Μπορεί να διαβάζεις το λόγο του Θεού. Μπορεί να υπεραμείνεσαι και να λες ότι εγώ είμαι του Χριστού. Πρόσεξε. Μπήκες κανονικά από το δρόμο. Περπατάς το δρόμο. Ιδεμή λέει, έρχομαι ταχαίως. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ο Κύριος να δώσει χάρη όλοι μας να περπατάμε σωστό, σωστά. Χωρίς πλάνες, χωρίς ετεροδασκαλίες, χωρίς ξένες δασκαλίες που επηρεάζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Και μην ξεχάσετε, ο Κύριος είπε «Πλανά η Εζάβελ τους δούλους μου». Τα μάτια μας ανοιχτά στο Χριστό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, νομίζω ότι απήντησα σε αυτό λέγοντας ότι μπορεί να ήταν και πραγματικό πρόσωπο. Αλλά εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και για μένα είναι το μάθημα, είναι ένα συμβολικό πρόσωπο, αλλά ο Λόγος του Θεού το έχει τη θέση εκεί πέρα, ώστε να ανατρέξουμε λίγο παραπίσω στην Παλιά Διαθήκη και να δούμε τι πνεύμα είχε τότε η Ιεζάβελ αυτή, για να δούμε και στις μέρες μας ότι το ίδιο περίπου πνεύμα επικρατεί. Επομένως η απάντησή μου είναι, ίσως να ήταν και πραγματικό πρόσωπο, δεν αποκλείεται, αλλά το πιθανότερο και κατά τη γνώμη μου ήταν συμβολικό.
2: Άλλο. Παρακαλώ τον Βαγγέλη.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

προσπάθεια. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, διότι αφού πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, μας έστειλες το πνεύμα σου το αγαθό και μας εσφράγισες. Ανήκουμε πλέον σε σένα, ο δοξασμένο το όνομά σου, για εκείνη την ημέρα τη μεγάλη τη λαμπρά της απολυτρώσεως. Όσοι να φανερωθούν, όταν φανερωθούν τα παιδιά του Θεού, θα είμαστε κι εμείς μεταξύ αυτών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ώρα μας τούτη. Ευλόγησέ τη. Ευλόγησε σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου γίνονται συναφρήσεις στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα σου. Και παρακαλούμε πολύ, δώσε μας την ώρα τούτη, να ζήσουμε πιο πολύ κοντά στον εσταυρωμένο και να στάντα Κυριό μας. Παρακαλούμε ακόμα για το έθνος μας, να επισκεφτείς άρχοντες και αρχομένους. Γιορτάζουν σήμερα, αλλά χωρίς συνείδηση, χωρίς συνέστηση. Παρακαλούμε πολύ, αφύπνισε ψυχές. Μίλησε, εξήγησε τα πάθη του Κυρίου. Δώσε τα στις καρδιές να τα εννοήσουν, να τα καταλάβουν, παρακαλούμε. Και μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύτησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριο. Και δέσαντες τον Ιησού έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτο. Και ρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτόν, «Σύλλεγγις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλι ρώτησε αυτόν λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, είδε πόσα σου καταμαρτυρούσει». Ο δε Ιησούς έτσι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτή, απέλυε εις αυτούς ένα δέσμιο, όντινα εζήτουν. Ήτο δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των συνωματών, ή την εσεντιστάση έπραξαν φώναν. Και αναβοήσας ο όχλος, ήρχισε να ζητεί να κάνει, καθώς πάντοτε έκαμε εις αυτού. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξερε ότι δι' αυτόν παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλο να ζητήσωση να απολύσει εις αυτούς μάλλον τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλι είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάνω τούτον, τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Είδε πάλι να έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν?» Είδε περισσότερον έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο Πιλάτος λοιπόν, θέλω να κάνει στον όχλον το αρεστόν, απέδισε εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν, αφού εμαστίγωσε αυτόν, για να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτες έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίο είναι το πρετόριο, και συγκαλούσει όλο το τάγμα των στρατιωτών, και ενδίουσι αυτόν πορφύραν, και πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού, και ήρχισαν να χαιρετώσει αυτόν λέγοντες, «Χαίρε βασιλεύς των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον, και νέπτυον εις αυτόν, και γονιπετούντες προσεκίνουν αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύρα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω για να σταυρώσει αυτόν. Και αγκαρεύουσι τεινά Σίμωνα Κυριναίων διαβαίνοντα, ενώ ήρθε το από του Άγρου, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου για να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρουσι αυτόν εις τον τόπον Γολγόθα, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι γρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με Σμύρνα. Αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διαμερίζοντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά, τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε, ώρα τρίτη,
και εσταύρωσαν αυτόν. Και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήταν επιγεγραμμένη «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και μετά από τον σταυρώνουσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα και με τα νόμων ελογίστη. Και οι διαβαίνοντες ευλαστήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ουά, ο χαλών των λαών και δια τριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από τους σταυρούς». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον «Άλλους έσωσε, και αυτόν δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από τους σταυρούς για να είδομε και να πιστέψομε». Και οι συνεσταυρωμένοι μετά αυτού ονείδιζον αυτόν. Όταν δε ήρθε η ώρα, η έκτη ώρα, σκότος έγινε φόλην την γη έως ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτη ευώησε ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή», το οποίο μεθερμινευόμενον είναι «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί να εγκατέλειπες». Και την έστον παρεστώ τον ακούσαντες έλεγον «Ιδού, τον Ηλίαν φωνάζει, δραμών δε εις και γεμίσας φόγκων από όξους και περιθέσας αυτόν εις κάλαμον, επόθιζε αυτόν λέγον «Αφήσατε, ας είδομεν εν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσχύει στις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Ειδώνδε ο εκατόνταρχος ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπε «Αληθώς, ο άνθρωπος ούτως, ή το Υιός Θεού». Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήταν και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτη του Ιακώβου του μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη. Έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλε πολλέ. Έτινες συνανέβησαν μετά αυτού εις Ιερουσάλημα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του της καρδιάς μας.

τα γεγονότα που είχαν αρχίσει από την θριαβευτική είσοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα και τα οποία συνέθεταν ένα δράμα μοναδικό μέσα στην ιστορία του κόσμου, έφαναν πλέον στο τέλος. Έξω από την Ιερουσαλήμ, η αγωνίως απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, σύμφωνα με όσα οι Άγιες Γραφές έλεγαν έξω της πύλης έπαθεν, όντως σε ένα μικρό λόφο, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Οι δύο ανήκαν σε δύο ληστάς, ο ένας στον Γιο του Θεού. Και εκεί, τώρα, καθώς το απριλιάτικο θερμό εκείνο βραδινό, απογευματινό, ερχόταν, υψωνόταν ανάμεσα ουρανό και γη, εκείνος ο οποίος είχε διακηρύξει ότι είναι Υιός Θεού, ότι είχε έλθει από τον Πατέρα, είχε έλθει για την σωτηρία του κόσμου, σφραγίζοντας έτσι με τη θυσία του την πιο ιερή, την πιο βαθιά σε νόημα, την πιο Άγια γιορτή στο λαό Ισραήλ, τη γιορτή του Πάσχα. Στη μακρινή εκείνη χρονολογία 1500 π.Χ. όταν για πρώτη φορά καθιερώθηκε το Πάσχα και τα αρνιά εστάγησαν και βάφτηκαν οι παραστάτες των θυρών στο πάνω μέρος, οι δύο παραστάτες και το ανώπλιο των θυρών, σχηματίζοντας έτσι τη νύχτα εκείνη ένα σταυρό, προφητικά προμήνιαν ετούτη τη στιγμή. Και από τότε μέχρι τότε, από τότε που άρχισαν έως τότε που σταυρώθηκε ο Υιός του Θεού, χιλιάδες, μυριάδες αρνιά εσφάζοντο, χωρίς όμως ποτέ η ενοχή της ανθρωπότητος να μπορέσει να εξαλειφθεί. Βέβαια η προφητεία ή μάλλον ο λόγος του Θεού είχε διατάξει με τέτοιες θυσίες να καθαρίζονται τα επίγεια, βόδια, φωσχάρια, αρνιά, τα οποία εσπάζονται. Όμως τα επουράνια με ποια θυσία? Θα έπρεπε να υπάρξει μια ανώτερη προφανώς θυσία. Και άραγε για αυτή την θυσία είχε μεριμνήσει ο Θεός, είχε φροντίσει ώστε να εξευρεθεί ο ηλασμός των μέσων εξηλαιώσεων για τον καθαρισμό των αμαρτιών του κόσμου και της ενοχής του κόσμου. Και καθώς οι τελευταίες τώρα φωνές του πλήθους διελύοντο στο λόφο του δράματος, μια απορία γεννιόταν μέσα σε κάθε και γεννάται σε κάθε ειλικρινή καρδιά, σε κάποιο κάθε αμερόληπτο παρατηρητή αυτών των πραγμάτων. Γιατί τάχα απέθανε ο Χριστός? Ήταν ένοχος? Ήταν παραβάτης κάποιων νόμων? Μα να ο ίδιος είχε προκαλέσει το πλήθος, ποιος δύναται να με κατηγορήσει για αμαρτία, να με ελέγξει για αμαρτία? Και προφανώς ούτε η δική του ούτε οι άλλοι απ' έξω, οι εχθροί του, μπορούσαν σε αυτόν που χαρακτηρίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ο αμνός του Θεού να βρούνε κουσούρι. 3,5 χρόνια μέσα στον Ισραήλ περιήρχε το και μπορούσε το κάθε μάτι να τον δει και το κάθε μάτι να εξετάσει εκείνη την ζωή, την τελεία για το Θεό, ότι ήταν η ηθική τελειώτης προσωποποιημένη. Και το ερώτημα το οποίο έρχεται μέσα σε κάθε συνείδηση: γιατί τάχα λοιπόν απέθανε, γιατί τάχα εσταυρώθη? Ήταν συνεπώς σωστό να καταλογιστεί μαζί με εκείνους οι οποίοι ήσαν εκ δεξιών του και εκ αριστερών του? Εάν φυσικά ήταν αυτό ένα συνηθισμένο γεγονός, σαν τα πολλά που συνέβησαν στην ιστορία, θα πρέπει να είχε ξεχαστεί.
αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Θέτει αυτό το ερωτηματικό σε κάθε συνείδηση διαμέσου των αιώνων. Γιατί εσταυρώθη ο Ιησούς. Ο λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε δίκαιον. Αλλά και ο Θεός με τη δική του σειρά πρώτος αυτός. Με θαύματα και σημεία τα οποία έκανε και παρακολούθησαν την ζωή του λυτρωτού. Τον απέδειξε ότι ήταν ο μόνος Άγιος, ο μόνος δίκαιος. Γιατί λοιπόν εσταυρώθη? Και οι σταυρωστές του, οι εχθροί του και οι σταυρωτές του, από την άλλη μεριά, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, προσπάθησε να αποσύσει την ευθύνη από πάνω του και ομολόγησε άμεσα ή έμεσα ότι αυτός ήταν ο δίκαιος. Πρώτα απ' όλα ο Ιούδας, ο τραγικός εκείνος μαθητής, ο προδότης, πετώντας τα 30 ασημένια αργύρια που καίγανε τα χέρια του, το τίμημα του τετιμημένου, του δικαίου, πετώντας τα αργύρια, τα 30 στα πόδια των αρχιερέων, επώναξε χτυπώντας το στήθος του, «Ήμαρτον, παραδούς, αίμα, αθώο». Ο αρχιερέας εκείνης της χρονιάς, ο Καλιαφάς, η Καλιάφας, μιλώντας στη συνωμοσία που είχε γίνει μεταξύ των αρχιερέων, των επικεφαλής του θρησκευτικού κατεστημένου εναντίον του Ιησού, τους εξήγησε ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος, προκαλώντας την συνωμοσία εναντίον του Ιησού, και να μην απολεστεί όλος ο λαός, προφητεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι ο θάνατος του Ιησού ήταν θάνατος λυτρωτικός για όλο τον λαό. Ο Πιλάτος, ο τοπικός Ρωμαίος ηγεμόνας, ο οποίος και εξέφερε την καταδίκη, μπροστά στα πλήθη ζήτησε λεκάνη με νερό και πλένοντας τα χέρια του, ο άνθρωπος αυτός είπε «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε, εσείς φταίτε γι' αυτό». Ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, προσπάθησε να αποσύσει την ευθύνη και να τη ρίξει στα πλήθη, στους αρχιερείς. Η σύζυγός του, η Κλαβδία Πρόκλα, όλη τη νύχτα δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Τη νύχτα που προηγήθηκε τη σταυρώσεως του Κυρίου. Και πολύ πρωί έστειλε απεσταλμένους στο σύζυγό της λέγοντας «Άπτεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν», ώστε και τούτη ομολόγησε ότι ήταν ο δίκαιος. Αλλά και ο εκατόνταρχος που ήταν κάτω από το σταυρό απέναντι από τον Ιησού έκραξε και αυτός αν είδε τον τρόπο με τον οποίο απέθανε ο Ιησούς. «Αληθώς, Υιός Θεού είναι ούθος». Και στα αγωνιώδη ερωτήματα τα οποία ανεβαίνουν στην ανθρώπινη ψυχή, τότε λοιπόν γιατί απέθανε, γιατί εσταυρώθη, έρχεται ο λόγος του Θεού να δώσει την απάντηση, να μας εξηγήσει ότι αυτό ήταν απ' αρχής θείων σχέδιων. Ότι ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Γράφει ο Ισαΐας 750 χρόνια προ Χριστού και έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Και ο Απόστολος Παύλος, προσβλέποντας σε εκείνη τη θυσία του Σταυρού, φωνάζει, γράφει και ομολογεί ότι ο Θεός τον είχε θέσει άπαρχη, προέθετο αυτόν,
ηλαστήρια μέσων εξυλασμού. Και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του γράφει: «Ιδότες προς τους πιστούς, γνωρίζοντες ότι όχι με φθαρτά αργύριο και χρυσίο ελυτρώθηκε από την ματέα πατροπαράδοτο διαγωγή σας, αναστροφή σας, αλλά με τίμιο αίμα ως αμνού αμόμου και ασπίλου του Χριστού, προεγνωσμένου με προκαταβολής κόσμου». Δηλαδή ο Θεός είχε το σχέδιο αυτό προκαταβολής κόσμου να τον στείλει, να θυσιαστεί ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, φανερωθέντος δε τώρα σε εσάς, τους διακτού πιστούς εις τον Θεό. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής γράφει στο δεύτερο κεφαλαιό του, στο εδάφιο 10, ότι έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσε να τελειοποιήσει ο Θεός, ώστε η θυσία του Ιησού Χριστού από ό,τι φαίνεται και από την ομολογία των σταυρωτών του και από την μαρτυρία του Θεού και από τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού δεν ήτανε η ήττα ενός αδυνάτου προσώπου, αλλά ήτανε η ελεύθερη και κούσια προσφορά ενός Κυρίου. Αυτός προσέφερε τον εαυτόν του. Ουδείς, έλεγε ο Ιησούς, ουδείς έρει την ψυχή μου απ' εμού. Εγώ θέτω την ψυχή μου για εσάς, τους φίλους μου. Και τώρα ας δούμε τα πράγματα πώς συνέβησαν στη σειρά από την αρχή. Αν θα πάτε κάτω στην Ιερουσαλήμ, θα σας δείξουν ένα σπίτι το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται από καθολικές καλόγριες σαν ξενοδοχείο. Και σας το δείχνουν ότι το σπίτι αυτό είναι το πρετόριο του Πιλάτου. Επάνω στην πόρτα είναι μια επιγραφή παρμένη από τους θρήνους του Ιερεμία, από το κεφάλαιο το πρώτο, εδάφιο 12, το οποίο γράφει τα εξής: «Ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέστε, αν είναι πόνος κατά τον πόνο μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίο με έθλιψεν ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Θρήνη του Ιερεμία, κεφάλαιο Α, πρώτο, εδάφιο 12. Κάτω από το κτίριο αυτό, στο υπόγειο, σας κατεβάζουν να σας δείξουν και βλέπετε όλο το υπόγειο κάτω, το χώρο του υπογείου, στρωμένο με μεγάλες πλάκες από την εποχή εκείνη. Είναι πολυθάστατο. Και πάνω εκεί, στις πλάκες αυτές, από την εποχή εκείνη, είναι σκαλισμένη, χαραγμένο το παιχνίδι του βασιλιά. Ένας κύβος, ζάρι, μια γραμμή που δείχνει την ζωή του καταδίκου, αυτού ο οποίος, τον οποίον ανεκήρυσαν βασιλιά τους, και ένα σπαθί που έκοβε το νήμα αυτό της ζωής. Είναι εκεί ακριβώς που ο Πιλάτος τον παρέδωσε εις τους στρατιώτες σύμφωνα με τη συνήθεια την οποία είχαν για να τον εμπέξουν και για να διασκεδάσουν οι ίδιοι. Είναι εκεί που έλαβαν χώρα όλα τούτα τα γεγονότα, τα δραματικά τα οποία ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει. Πρώτα απ' όλα τον φραγγέλωσαν, τον εμαστίγωσαν. Και το μαστίγιο ήτανε από λουριά, από δέρμα, με κόμβους, από κόκαλα εχμηρά ή κομμάτια από σίδηρο. Και αφού τον απεγύμνωναν,
του έδαιναν τα χέρια και τα δυο επάνω σε ένα χαμηλό πάσσαλο για να είναι σκυμμένος και να είναι η πλάτη εκτεθειμένη στους βασανιστές του, και με το μαστίγιο εκείνο τον χτυπούσαν στην πλάτη. Συνήθως οι αιχμηρές εκείνες, τα αιχμηρά εκείνα μολύβια και κόκαλα έσχιζαν την σάρκα. Μπορούσε να πεθάνει από αιμορραγία και μόνο από τη μαστίγωση αυτή, και ήταν τόσο τρομερά. Και επειδή ο νόμος ήταν αυστηρός ότι δεν έπρεπε να χτυπήσουν περισσότερο από 40 φορές, μετρούσαν και σταμάταγαν στις 39 παρά μία τεσσεράκοντα, διότι θα έπρεπε άλλως αυτοί να υποστούν το μαρτύριο. Αφού τον φραγγέλωσαν, του φόρεσαν μια κόκκινη χλαμίδα που βάφτηκε ευθύς αμέσως στο αίμα που χυνόταν στην πλάτη. Του κρέμασαν επάνω του από το λαιμό την επιγραφή της καταδίκης, γραμμένη στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά: Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων. Έτσι που σε αυτές τις τρεις διεθνείς τότε γλώσσες να μπορεί όλος ο κόσμος να το διαβάσει. Και τον ενέφεξαν, του έκλεισαν τα μάτια, του έβαλαν για σκύπτρο ένα καλάμι στα χέρια, του φόρεσαν για στέμα ένα ακάνθινο στεφάνι και τον έφτυναν και τον χτυπούσαν και του λέγανε εμπεκτικά και τον χλέβαζαν. Προφήτευσε, ποιος σε εκτύπησε? Και αφού τον έπαιξαν για αρκετά, του βγάλαν το χιτώνα, του ξαναφόρεσαν πάλι τα ρούχα του, και τότε μια διαταγή από τον επικεφαλής: στρατιώτη, φέρε τον σταυρό. Και η διαδικασία της σταυρώσεως άρχισε. Να σταθεί μονάχα κανείς λιγάκι σε αυτό το περιστατικό και το σκηνικό στο πρετόριο, κάτω στο λιθόστρωτο, και να σκεφτεί ποιος ήταν αυτός που ήταν κάτω από τα χέρια των στρατιωτών και τον εχλέβαζαν και τον χτυπούσαν. Ποιος ήταν αυτός που φορούσε τη χλαμίδα του εμπεγμού και το ακάνθινο στεφάνι? Η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού θα μας πει: εκείνος που είχε φέρει τον κόσμο στην ύπαρξη, εκείνος που έφτιαξε τον άνθρωπο και του έδωσε την πνοή και ειδού χέρια άνομα, τα χέρια του πλάσματος το οποίο είχε πλάσει αυτό, αυτά τον χτυπούσαν, αυτά στράψαν εναντίον του και τον έφτιαναν και τον εχλέβαζαν. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Δεν μπορεί η φαντασία του ανθρώπου να το φτάσει. Και είναι ανεξιχνίαστο. Όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, βγάλε τα υποδηματά σου. Διότι η γη στην οποία πατείς είναι γη Αγία. Δεν μπορούμε εμείς, άνθρωποι που καταπίνουμε την αμαρτία, την ανομία σαν νερό, δεν μπορούμε να εννοήσουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα μυστικά βάθη του πάθους του Κυρίου. Και φαντάζομαι τον Κύριον σε εκείνες τις στιγμές. Ήταν δυνατό να τον κάνει να υποφέρει όλα αυτά αγωνίστως? Δεν έχει σε δάκρυ. Στη Γεθσημανή έχει σε καυτά δάκρυα. Διότι είχε μπροστά του την θυσία του πιο πολύτιμου πράγματος για αυτόν, της κοινωνίας με τον Πατέρα. Αλλά σαν αυτό το αποφάσισε, σαν αυτό το δέχτηκε, σαν αυτό, σ' αυτό υπετάχθη και είπε: πλην όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Πατέρα, να γίνει.
από εκεί και πέρα. Η αγάπη του για τον άνθρωπο που κυριαρχούσε στην καρδιά του τον έκανε να υποφέρει όλα αυτά, να βαστάξει όλα αυτά αγώνιστα, χωρίς κανένα δάκρυ. Είχε πλέον τοποθετηθεί. Και τώρα οι τρεις κατάδικοι με τους σταυρούς. Με μυριάδες κόσμο που είχαν έλθει για τη γιορτή του Πάσχα και ήρθαν να παρακολουθήσουν από ενδιαφέρον περιέργεια. Φέρνουν το δρόμο προς το Γολγοθά. Έπρεπε να διασχίσουν μέσα από την πόλη για να βγουν από την πύλη της Δαμασκού προς το Γολγοθά. Αυτό το δρόμο τον οποίο δείχνουν ακόμα τώρα και φέρει την επιγραφή «Via Dolorosa», η οδός, η τεθλιμμένη. Και ο Ιησούς, φορτωμένος τον σταυρό, εξήλθε βαστάζον τον σταυρό αυτού, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας και συγκινήσεως, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, στον Καϊάφα, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και τους χλεβασμούς στο συνέδριο, στον Ηρώδη, από τους Ρωμαίους στρατιώτες, ο Ιησούς προχωρεί φορτωμένος. Και φυσικό ήταν κάπου να έπεσε καθοδόν κάτω από το βάρος του σταυρού, και έχουν στάσεις στους δρόμους ανιρτημένες πινακίδες όπου έπεσε κατ' υπόθεση, κατά παράδοση, ο Ιησούς. Και όταν έφτασαν στην πύλη της Δαμασκού για να εξέλθουν, έμπαινε την ώρα εκείνη από τους αγρούς ο Σίμων ο Κυριναίος, ο πατέρας του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, και τον ιγκάρευσαν, τον φόρτωσαν να πάρει τον σταυρόν του Ιησού. Και ήταν εκεί ακριβώς που οι γυναίκες της Ιερουσαλήμ κλαίουσες και οδυρώμενες έπλεαν και θρυνούσαν γι' αυτόν. Και ο Κύριος στάθηκε και στραφής προς αυτές είπε: «Μη κλαίτε για μένα, κλάψτε για τον εαυτό σας. Διότι αν στο χλωρό το ξύλο γίνονται αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό?» Και τους προφήτευσε ότι θα ερχόντουσαν ημέρες τρομερές, ένα κατά τον οποίον θα έλεγαν. Τρομερές ημέρες που θα έλεγαν καλύτερα να μην υπήρξαν. Γυναίκες που γέννησαν και στήθη που θύλασαν παιδιά. Θα ήταν τόση η κρίση που θα έπεφτε επάνω σε εκείνο το λαό, όπως και γίνηκε το 70 μετά Χριστόν, όταν ο Τίτος ο Αυτοκράτορας κατόπιν της Ρώμης κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και μυριάδες από αυτούς σκορπίστηκαν και χιλιάδες πέσανε στα αμφιθέατρα και εκατοντάδες ανέβηκαν σε σταυρούς και εστερέψε. Εδώ θα σταθούμε για λίγο, να μας πάλι χοροδιένουν ύμνων και θα συνεχίσουμε.

στο Γολγοθά. Οι λέξεις είναι αραμαϊκή και σημαίνει κρανίου τόπος και λατινικά κάλβα. Καλβαρί στα εγγλέζικα. Διότι ομολογουμένως, καθώς βλέπει κανείς τον μικρό αυτόν όφο έξω διαγωνίως απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, έχει σχήμα κρανίου. Πολύ παλιά χρόνια είχε κοπεί από τη συνέχεια του που εκτείνεται μέσα στην πόλη και επάνω στην οποία στην συνέχεια είναι κτισμένος ο ναός. Είναι εκείνος ο παλιός, το παλιό βουνό που ο Αβραάμ οδηγήθηκε από κάτω πληθείς από το Θεό για να πάει να θυσιάσει το γιο του τον Ισαάκ. Ακριβώς σε εκείνο το λόφο Ιεωβά Ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει επί του όρους τούτου. Εκεί εκτίστηκε ο ναός όπου εγίνονται οι θυσίες και ήταν ακριβώς τη συνέχεια αυτού του ίδιου του λόφου, έξω όμως από την πύλη που είναι ο Γολγοθάς. Εκεί έφεραν τον Ιησού και τους δύο ληστάς για να τους σταυρώσουν. Ο σταυρός είχε εισαχθεί 50 χρόνια πριν σταυρωθεί ο Κύριος από τους Ρωμαίους, οι οποίοι τον είχαν πάρει από τους Καρχιδονίους, τους Φίλκες. Και είχε καταργηθεί στα χρόνια, στις μέρες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και την κοινή κατακραυγή, τα ιδία του κόσμου. Συνήθως σε σχήμα ταφ, σαν ταφ, ή όπως τον ξέβρωνε, σταυρός, ονομαζόταν ψήλων τρεις ύλων, με τρεις ύλους καρφιά. Ή ομοπλοκές, ή είχε τέσσερα καρφιά, κάρφωναν τα δύο πόδια χώρια. Την επιγραφή της καταδίκης την ξεκρεμούσαν από τον κατάδικο και την έβαναν επάνω στο σταυρό, σαν μαρτυρίαν της ενοχής του και του λόγου της καταδίκης του. Για τον Ιησού αυτή η επιγραφή εσήμαινε. Για τους Ρωμαίους ένας ζηλωτής, Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων. Για τους Ιουδαίους ψευδομεσσίας. Αλλά για τους πιστούς, ο ένδοξος Κύριος. Συνήθιζαν πριν από τη Σταύρωση

και με τη βαριά εκείνη, την τόσο βαριά πραγματικά, χτύπαγε ο στρατιώτης το καρφί που διαπερνούσε τις σάρκες και ενεπίζε το καρφωνόταν, πυγνόταν μέσα στο ξύλο. Και το άλλο χέρι και τα δυο πόδια μαζί ή το καθένα χωριστά. Και για να μην το σώμα σχιστεί από το βάρος από τα καρφιά, έβαναν συνήθως ένα ξύλο κάθοναν στο σταυρό για να κουμπάει λίγο το σώμα εκείνο το οποίο ονόμαζαν το πήγμα, για να γέρνει λίγο επάνω. Και ήταν σε αυτή τη στιγμή, καθώς τον κάρφωσαν και τον ύψωσαν στο σταυρό, που οι στρατιώτες, χλεβάζοντας και περιπέζοντας, έπαιξαν ζάρια για τα ρούχα του, τα ενδύματα του και το χειμωτώνα του, επειδή ήταν υφαντός όλος άραφος από πάνω κάτω, έριξαν λαχνούς για να μην τον σχίσουν σε ποιον θα νίκει. Και είναι σε αυτό το σημείο που ο Ιησούς ύψωσε τα μάτια προς τον Πατέρα και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του. «Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδαση τι ποιούσι». Αυτός ο σταυρός είχε χαρακτηριστεί δούλικο, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που μέσα στην ιστορία είχε στολίσει σκύπτρα και στέματα ηγεμόν. Αυτός ο σταυρός, οποίαν αηδίαν και τρόμον προκαλούσε όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάνγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, πολλές φορές οι σταυρωμένοι οικέτευαν να τους αποτελειώσουν, να τους θανατώσουν. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομματιασμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου τους έπνιγαν κυριολεκτικά στο σταυρό. Ο Ιησούς, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, έμεινε στο σταυρό από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης κατά το εβραϊκό ορολόγιο, ή από ώρας ενάτης δική μας πρωινής έως ώρας τρίτης απογευματινής, που σημαίνει 2-3 ώρα, ένα εξάωρο, 6 ώρες στο σταυρό. Και τα δύο αυτά 3 ώρα χωρίζονται σαφώς κατά το Λόγο του Θεού από μία έκλειψη ηλίου που γίνηκε ώρα 12 με συγκρίνει, τόσο αφύσικη και τόσο πραγματικά θαυμαστή, θαυματουργική. Διότι πρώτα απ' όλα διήρκεσε 3 ολόκληρες ώρες, από ώρας 12 έως ώρας 3, σκοτίνεσαν τα πάντα. Και διότι ακόμα δεν υπήρχε φυσική αιτία να προκαλέσει αυτό το σκοτίνιασμα του ηλίου. Διότι ο μήνας αυτός, ο Νισάν, ήταν μήνας σεληνιακός και άρχιζε με την έναρξη της Νέας Σελήνης, και η 14η του μήνα Νισάν ήταν πανσέληνος. Και η Σελήνη ήταν στην ανατολή της, ο ήλιος ήταν προς τη δύση. Και η γη ήταν θεατής αυτών των δύο πλανητών, του πλανήτη της, μάλλον του δορυφόρου και του ηλίου, ήταν θεατής, δεν ήταν στη μέση, ώστε να προκληθεί η έκλειψη του ηλίου.

Και συνεπώς η σελήνη έβλεπε τον ήλιο κατευθείαν. Εμπόδιο δεν υπήρχε κανένα να σκοτεινιάσει το φως του ηλίου που το ρίχνε στη γη. Κι όμως ο ήλιος σκοτίνιαζε. Και αυτό το θαυμαστό γεγονός, ότι η έκλειψη σε αυτή του ηλίου ήταν και υπήρξε υπερφυσική, χωρίς φυσική αιτία να την προκαλέσει. Η γη δεν ήταν στη μέση για να την προκαλέσει. Αναφέρει αυτήν την έκλειψη, καθώς και για τον σεισμό που έγινε και τον μεγάλο, ο Φλέγον, ο χρονικογράφος του Αδριανού, έζησε τον 2ο αιώνα και έγραψε περί Ολυμπιονικών και χρονικών και αφηγείται ότι το 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος έγινε και έκλειψη ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων και νύχ ώρα έκτη της ημέρας, 12ης μεσημβρινής, νύχ, εγέντο, ώστε και αστέρες εν ουρανό φανείτε να φανούν. Σεισμός τε μέγας κατά βιθανίαν γενόμενος τα πολλά νικαίας κατεστρέψατο. Ώστε και αστέρες να φανούν στον ουρανό ώρα 12 το μεσημέρι. Το σύμπαν σκοτίνιασε. Το σύμπαν εθρύνησε. Το σύμπαν απέστρεψε το πρόσωπό του εκεί στο σταυρό. Αυτά τα δύο τρίωρα έχουν ένα βαθύ νόημα κατά το λόγο του Θεού και μας αποκαλύπτουν το τι έγινε και στο Γολγοθά. Ήταν εκεί που έλαβε χώρα μια μοναδική δίκη σε όλη την οικουμένη. Μπορεί να φανταστεί κανείς τον Θεόν πρόεδρον του δικαστηρίου, τους άγγελους που παρίσταντο δίκην εν όρκο να παρακολουθούν, τον Σατάν σαν κατήγορο όλης της ανθρωπότητος με το χειρόγραφο των αμαρτιών στα χέρια, και ο Ιησούς στο εδόλιον του κατηγορημένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητος που ήταν πίσω του. Αυτός εκπρόσωπος στην κρίση ακούει, δέχεται, ομολογεί αμαρτίες τις οποίες ουδέποτε έπραξε. Σε αυτό το πρώτο τρίωρο, στον πρώτο κύκλο, τον πιο ανοιχτό, ο Ιησούς προσευχήθηκε, όπως είπαμε, για τους σταυρωτές του. Και σε έναν δεύτερο κύκλο, πιο κλειστό, χαρίζει τη σωτηρία στο νηστή και εμπιστεύεται τη Μαρία στον Ιωάννη, τον μαθητή, την μητέρα, την κατασάρκα μητέρα. Και σε αυτό το τρίωρο, το πρώτο, γίνεται από το Θεό η απαγγελία της κατηγορίας στον Ιησού ως εκπρόσωπον όλων ημών των αμαρτωλών, ο οποίος βρισκόταν στο εδόλιον του κατηγορημένου. Και από μέρους του Ιησού γίνει και η αποδοχή, ακρόασης, αποδοχή και ομολογία, αναγνώρισης ότι όντως είχαν πραχθεί τα αδικήματα αυτά και τα είχε πράξει αυτός, η ανθρωπότης δηλαδή, αυτός σαν εκπρόσωπος όλης της αμαρτωλής ανθρωπότητος. Σε αυτό το τρίωρο τα εδάφια της Γραφής έρχονται να μας βοηθήσουν. Λέει ο συγγραφέας της προς Κολοσσαΐς επιστολής, εξήλυψε το καθημόν χειρόγραφον συνιστάμενον εις διατάγματα, το πήρε ο Θεός, το σχισε και το κάρφωσε στο σταυρό, προσιλώσα σε αυτό επί του σταυρού. Διότι αφού τα παιδέχτη ο Ιησούς και τα πληρώνει, πλέον το χειρόγραφο των αμαρτιών, όλα όσα έχεις κάνει, όλα όσα έχω κάνει, οι αμαρτίες όλου του κόσμου είναι πληρωμένες.
δεν μπορείς να ανησυχήσεις πλέον για τα ανομήματά σου και τα αμαρτήματά σου. Έχουν ξοφλήσει, έχουν τακτοποιηθεί, είναι πληρωμένα και έχει μόνο εκείνα που έκανες ή ενδεχομένως πέφτεις τώρα και όσα ή σώσα ενδεχομένως από άγνοιά σου ή παράληψή σου, αθέλητά σου πέσεις. Εξήλυψε το καθημόν χειρόγραφων συνιστάμενων εις διατάγματα. Το μειγνώντα αμαρτίαν υπέρ ημών έκαμε αμαρτίαν και έθεσε επ' αυτών, θα πει ο Ισαΐας, τας αμανομίας πάντων ημών. Διότι ο Θεός ήτο εκεί και παρίστατο, συνδιαλάσσον τον κόσμο προς εαυτό, συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του ο Θεός και δεν μας λογάριαζε της αμαρτίας και έθεσε επάνω στο Χριστό όλα τα παραπτώματά μας. Θεός ειν καταλάσσον κόσμον εαυτόν εν Χριστώ για του Ιησού Χριστού και δεν λογάριασε σε αυτούς τα παραπτώματα αυτών. Το πρώτο εκείνο τρίωρο με το πνεύμα του κανείς μπορεί να το συλλάβει κάπως, μπορεί να το φανταστεί, μπορεί να δει ότι η υπόθεση της σωτηρίας του δεν πήγε έτσι λάθρα μπροστά σε ολόκληρο τον ουράνιο κόσμο. Ο Ιησούς κατηγορήθηκε, σύ κατηγορήθηκες. Ο Ιησούς απεδέχθη, σύ απεδέχθης. Ο Ιησούς ομολόγησε, σύ ομολόγησες. Ο Ιησούς πληρώνει, εσύ επλήρωσες. Ο Ιγνάτιος που έζησε το 30 έως το 107 μετά Χριστόν γράφει, ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθηκε και απέταμε βλεπόντον των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Όταν αύριο μπει στον ουρανό, δεν θα εκπλαγούν οι άγγελοι που θα σε δουν. Εσένα την κοπρία της γης να μπαίνεις στα εσώτερα παλάτια και διαμερίσματα του Θεού, δεν θα εκπλαγούν. Ίσως αυτοί δεν μπορούν να κοιτάξουν προς τα κήθε, να βλέψουν. Και εσύ θα μπεις και θα μπεις με το σπαθί σου. Ο ασεβής, ο άνομος, ο αμαρτωλός. Όχι γιατί το αξίζεις, αλλά διότι να τι εγίνηκε. Όλοι είδαν, όλοι άκουσαν, όλοι παρετήρησαν ότι δικάστηκες εν το προσώπο του Ιησού και ο Ιησούς απεδέχθη. Γίνηκε η κρίση της αμαρτίας μέσα στη συνείδηση του Ιησού. Καταδικάζεται η αμαρτία σε όλες τις μορφές της και τις εκδηλώσεις της. Και είναι σε αυτό το τρίωρο που ο Ιησούς φωνάζει με μεγάλη φωνή προς το τέλος, «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Και είναι σε αυτό το τρίωρο η φρίκη της εγκατάληψης από τον Πατέρα. Αυτή η εγκατάληψη για την οποία ο Κύριος τόσο αγωνιούσε στη Γεθσημανή και είπε, «Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού, χωρίς να πείω». Αλλά όμως δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς. Κάθε παρέκκληση εσήμενε καταστροφή του κόσμου όλου. Αν ο Ιησούς γύριζε πίσω, δεν θα υπήρχαμε αυτή τη στιγμή εδώ. Το σύμπαν θα είχε καταστραφεί. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Επειδή το σύμπαν ήταν όλο αμαρτωλό και η κρίση του Θεού θα έπρεπε. Αν ρωτούσε ο Ιησούς,
αν οπισθοχωρούσε. Γι' αυτό η Γεθσημανή είναι το πεδίο της μάχης, της πιο σκληρής που γίνηκε στην ιστορία του κόσμου. Εκείνη η στιγμή ήταν κρίσιμη. Ήταν το κρίσιμο σημείο της μεσιανικής σταδιοδρομίας του Ιησού. Θα αποφάσιζε, θα δεχότανε ή θα έκανε πίσω. Τώρα στο Σταυρό, εδώ γεύεται αυτή την υπετάληψη. Πίνει το πικρό ποτήρι. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν τον μονογενή έδωκε, για να μη απολεστεί πας ο πιστεύωνης αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το σύνοφο των αμαρτιών μας και όλης της ανθρωπότητος έπεσε επάνω στον Ιησού. Αμαρτίες, προδοσίες, εγκλήματα, έσχη, τα οποία φρύτηκαν ίσχυε να τα αναλογιστεί, ήρθαν σαν σύνδεφο και έπεσαν επάνω στον Ιησού. Μέσα στην καρδιά του εγίνηκε η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Και εκεί μέσα εχύθηκαν άγια δάκρυα ομολογίας και μετανοίας. Συνδυάζοντας μερικούς ψαλμούς θα μπορούσε να διαβάσει κανείς: «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύ πυλών όπου δεν είναι τόπος, στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείσει, η εμπειρία του Ιησού στο Σταυρό. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ». 3 ώρες σκοτεινές, 3 ώρες γράφει ένας πιστός, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Ο Ιησούς αγαπόμενος από τον Πατέρα και εγκαταλειπόμενος από τον Πατέρα. Το άπειρο κλείνεται μέσα σε μια στιγμή και η αιωνιότης σε ένα στεναγμό. Και στο τέλος του τριώρου ο Κύριος φώναξε «Διψώ». Και ένας από τους στρατιώτες έτρεξε και έβαλε σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και το περιέπεσε σε ένα καλάμι. Το ύψωσε προς το στόμα του Ιησού λέγοντας: «Αφήστε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει». Και ο Κύριος σαν γεύτηκε το ξύδι, έβγαλε μια μεγάλη κραυγή και είπε: «Τετέλεστε! Τετέλεστε!» Και αυτή την κραυγή την άκουσε ο ουρανός και η γη και τα καταφθόνια. Τι άραγε να σήμαινε αυτό? Αν ο Ιησούς εννοούσε ότι είχε τελειώσει αυτός και είχε αποκάμει, θα έπρεπε να πει «τετέλεσμε». Αλλά είπε «τετέλεστε» στο τρίτο πρόσωπο, που σημαίνει ότι το έργο ετελείωσε. Ποιο έργο? Εκείνο το έργο το οποίο κατ' επανάληψη είχε πει στους μαθητάς και είχε ανακοινώσει και δια το οποίο δεν ησύχαζε έως ότου γίνει. Ήταν το έργο δια το οποίο είχε κατεβεί από τους ουρανούς, το έργο για το οποίο είχε σταλεί από τον Πατέρα, το έργο το οποίο είχε πραγματοποιήσει πλέον και ολοκληρώσει. Τελείωσε το έργο. Πρόσφερε τον εαυτόν του. Προσφορά υπέρ και χάρη όλων των αμαρτωλών. Ο Σταυρός. Ο Σταυρός, εκδήλωση ύψης της τιμωρίας από το Θεό προς την ανθρωπότητα, την αμαρτωλή. Ο Σταυρός όμως, ύψιστη προσφορά αγάπης του Υιού του Θεού για όλη την ανθρωπότητα.
Η θεολογία του Σταυρού πλέον είναι θεολογία φωτός. Δείχνει την ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Χριστός εγένετο για μας σοφία από Θεού και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, καλά, και ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το δράμα? Ήταν ανάγκη να πεθάνει ο Υιός του Θεού και δεν ήταν δυνατόν ο Θεός να συγχωρήσει χωρίς το αίμα του Σταυρού? Η απάντηση είναι όχι. Διότι δεν ήταν δυνατόν ο Θεός να στραφεί εναντίον και του εαυτού του της δικαιοσύνης. Ο Θεός είναι δίκαιος. Η αμαρτία έπρεπε να πληρώσει και να κατακριθεί. Μια τέτοια πράξη του Θεού, να συγχωρήσει χωρίς να κατακρίνει την αμαρτία, θα αναστάτωνε ολόκληρο το σύμπαν, που θα βλέπει ότι ο Θεός πλέον το κακό δεν το τιμωρεί, αλλά το δέχεται και το ανέχεται, όπως δέχεται και την καλή πράξη. Θα εξέθεται τον Θεό στα μάτια όλου του σύμπαντος. Θα ειρνείται ο Θεός των εαυτών του και θα διευθύρεται ακόμα και ο αμαρτωλός ο ίδιος, επειδή εν ευκρίσεως θα είχε συγχωρηθεί και συνεπώς θα μπορούσε να πράττει αμαρτίες χωρίς να έχει μέσα του τον παραμικρό φόβο και τον έλεγχο. Ο θάνατος του Ιησού ήταν διπλός, φυσικός και πνευματικός εγκατάλειψη. Και ο θάνατος του Ιησού ήταν αναγκαίος, διότι αν εκείνος δεν έδινε τον εαυτό του, εμείς και αν πολλές ζωές είχαμε και τις προσφέραμε, δεν θα μπορούσαμε τίποτε να κερδίσουμε το ηθικά μηδέν. Πολλαπλασιαζόμενο απείρος είναι πάλι μηδέν. Από την πλευρά του Κυρίου, για να γίνει το έργο αυτό, ήταν ανάγκη να συγγενέψει μαζί μας. Λένε μερικοί, ο Ιησούς πέθανε όπως κατέβηκε, όπως ήταν επάνω σαν Θεός ήρθε και πέθανε. Δεν θα είχε αξία. Ήταν ανάγκη να συγγενέψει μαζί μας, γιατί η ανθρωπότης όφιλε και η ανθρωπότης έπρεπε να πληρώσει. Ούτε άγγελος, ούτε Θεός. Γι' αυτό και ο Ιησούς εκένευσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Ταπεινώθηκε και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πρώτον, να συγγενέψει. Δεύτερον, να είναι αναμάρτητος ο ίδιος για να έχει να πληρώσει. Και έπειτα τρίτον, να έχει αγάπη, τόση αγάπη, ώστε να μας αντικαταστήσει. Τώρα, ο σταυρός του Γολγοθά, το έργο ετελείωσε και έγινε. Και μένει εκεί στην ιστορία ένα μνημείο κρίσεως του Θεού και δικαιοσύνης του Θεού και ένα μνημείο αγάπης για τον καθένα. Από το κέντρο της ιστορίας φωτίζει όλη την ανθρωπότητα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ουράνια και καταστόνια. Και αυτός ο σταυρός γίνεται δια του Ευαγγελίου λόγος και μεταφέρεται από ψυχή σε ψυχή, λόγος που προσφέρει την καταλλαγή, την λύτρωση της ανθρώπινης ψυχής με το Θεό. Γολγοθάς, Γεθσημανή, Γάβαθα, στο πρετόριο του Πιλάτου, Γολγοθάς, τόσο μακριά προχώρησε εκείνος που ανέλαβε την σωτηρία τη δική μας. Η παλιά πορεία του ανθρώπου, η πορεία του Αδάμ και όλων των θωϊκών διεγράφει επί του Σταυρού. Και μια άλλη πορεία, μια πορεία υπακοής θύστεως μέχρι θανάτου. Ζενάτε από αυτή τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Ο Ιησούς, λέει κάποιος,
δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γετσημανή, ούτε όρθιος στο Λιθόστρατο, στο Γαμπατά, στην Κρίση, αλλά καρφώθηκε στο Σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουν σ' αυτόν τον Σταυροθέντα Σωτήρα. Φίλοι μου, κάθε χρόνο τέτοια μέρα επαναλαμβάνουμε την δίγηση των παθημάτων του Κυρίου. Μπορεί πολλά πράγματα να είναι ίδια που λέμε, αλλά είναι από εκείνα που όσο τα σκέφτεσαι, όσο τα μελετάς, τόσο συνεπέρνουν την ψυχή σου, τη μαγεύουν, την γλυκαίνουν, την ηρεμούν, την διδάσκουν. Μαθαίνουμε πόσο θήκαμε. Μαθαίνουμε πόσο στοιχήσαμε στο Θεό. Μαθαίνουμε με τι κόστος αποκτήθηκε η σωτηρία μας. Και τι μένει? Εάν πραγματικά αυτά τα πράγματα συνεκίνησαν την ψυχή σου και σε έφεραν σε ειλικρινή και πραγματική μετάνοια, δεν σου ζητάει τίποτε άλλο, ούτε και μπορείς να προσθέσεις, ούτε και μπορείς να δώσεις, και είναι βέβαιη κάθε σκέψη να θέλεις να προσθέσεις αυτό το ολοκληρωμένο έργο, το τελειωμένο έργο της σωτηρίας σου που γίνηκε. Εκείνο που σημαίνει είναι ένα ταπεινό, θερμό, ειλικρινές, από μέσα από την καρδιά σου, ευχαριστώ στο λυτρωτή σου. Και αν δεν το πες έως τώρα, πες το. Είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή μεγάλη και επίσημη για σένα. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή και οι πόρτες του ουρανού σε περιμένουν να σε δεχτούν. Μη χάσεις την ευκαιρία. Μοναδική ευκαιρία για σένα, για τον καθένα. Ήθε ο Κύριος να βοηθήσει όλους μας.

Παρακαλώ, όρθιοι, να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε και ενδοξεθέ, με την καρδιά μας συντετριμένη ερχόμεθα μπροστά σου. Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα εσένα τον Θεόν, της αγάπης, του ελέους, της χάριτος, των ικτυρμών. Διότι εσύ στην αγάπη σου για μας προσέφερες τον Υιόν. Θα μπορούσες να τον κρατήσεις πάντα μαζί σου και να καταστρέψεις τον κόσμο και να φτιάξεις έναν άλλο κόσμο. Αλλά η αγάπη σου δεν σ' άφησε. Προτίμησες να θυσιάσεις τον Υιόν για να σώσεις τον κόσμο. Και ειδού εμείς είμαι θα καρπός των πόνων της ψυχής αυτού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αμνός του Θεού, που έρης την αμαρτία του κόσμου. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου για μας. Αν εσύ οπισθοχωρούσες στη Γεθσημανή, ο Κύριε τι θα γινόταν. Εμείς κοιμούμεθα και είμεθα όσοι κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Αλλά εσύ, Κύριε, αγωνίστηκες, θυσιάστηκες, προσέφερες τον εαυτό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το λύτρο. Πολύ σε ευχαριστούμε για το τίμημα της αγάπης σου που προσεφέρθη. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη θυσία. Δώσε μας χάρη να την εκτιμήσουμε, όχι λέγοντας το ευχαριστώ τούτη τη στιγμή συγκινημένη, αλλά κρατώντας μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή την υπόλοιπη και κάθε μέρα μια στάση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ώστε όλη η ζωή μας να είναι ένα ευχαριστώ σε σέ, μια ομολογία τη σωτηρία την οποία έκαμε σε εσύ, μια δοξολογία στο πρόσωπό σου και στον Πατέρα, ένα Αγίο Πνεύματι. Δέξου το ευχαριστώ μας τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσκαλεί άβυσο στον οίκο των καταρακτών σου. Όλα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν πάνω μου. Την ημέρα ο Κύριος θα προστάξει το έλεος του και τη νύχτα το τραγούδι του θα είναι μαζί μου. Η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω στο Θεό την πέτρα μου, γιατί με ξέχασες? Γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού? Οι εχθροί μου, αυτοί που με ονειδίζουν, σπάζουν τα κόκαλά μου, λέγοντάς μου καθημερινά, πού είναι ο Θεός σου? Γιατί είσαι περίληπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στον Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.

Θα διαβάσω κάποια εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 10, και κατόπιν θα ψάλουμε έναν ύμνο. Είναι πολύ γνωστά εδάφια. Μιλάει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, όποιος δεν μπαίνει διαμέσου της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από αλλού, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Όποιος όμως μπαίνει διαμέσου της θύρας, είναι ο ποιμένας των προβάτων. Σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του, και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, πηγαίνει μπροστά τους, και τα πρόβατα τον ακολουθούν, επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Ο Ιησούς είπε προς αυτούς τούτη την παραβολή. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τι ήσαν αυτά που τους μιλούσε. Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε ξανά: «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος μπει μέσα διαμέσου εμού θα σωθεί, και θα μπει μέσα και θα βγει έξω και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάζει για χάρη των προβάτων. Αλλά ο μισθωτός, και ο οποίος δεν είναι ποιμένας, του οποίου τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Και ο μισθωτός φεύγει επειδή είναι μισθωτός και δεν τον μέλει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου, καθώς ο πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω που δεν είναι από αυτή την αυλή. Πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα. Και θα ακούσουν τη φωνή μου. Και θα γίνει ένα πίμνιο, ένας ποιμένας. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει. Επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου για να την πάρω ξανά. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου. Εξουσία έχω να τη βάλω και εξουσία έχω να την πάρω ξανά. Αυτή την εντολή πήρα από τον πατέρα μου. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 52 από αυτά τα ημνολόγια. Στα εδάφια που μόλις διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον καλό ποιμένα. Μιλάει για τον βοσκό ο οποίος προστατεύει τα πρόβατά του, αγαπάει τα πρόβατά του, τα οδηγεί, τα τρέφει, τα πηγαίνει σε νερά, σε βοσκές και ουσιαστικά μιλάει για τον εαυτό του. Αλλά σε αυτό το κομμάτι παρεμβάλλει ένα κομμάτι για το οποίο μιλάει και λέει ότι αυτός είναι η πόρτα των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα, λέει. Μέσω εμού, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί. Και θα εισέλθει, θα μπει και θα βγει και θα βρει βοσκή. Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει για τη θύρα, αφενός μιλάει για την είσοδο εκείνη, η οποία οδηγεί κάπου και εκεί που οδηγεί είναι η σωτηρία, αφετέρου όμως θέλει να πει ότι είναι αυτός ο οποίος προστατεύει τα πρόβατα και η παρουσία του στο μαντρί κάνει το μαντρί ένα ασφαλές καταφύγιο στο οποίο τα πρόβατα μπορούν να βρουν προστασία και ανάπαυση. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ο βοσκός, για να προφυλάξει τα πρόβατά του από τα άγρια θηρία, μήπως μπουν μέσα στο μαντρί και τα αρπάξουν, κοιμότανε στην είσοδο του μαντριού. Συνεπώς, μια πολύ ζωηρή εικόνα που μας δίνει εδώ είναι ότι εγώ είμαι η είσοδος από την οποία μπαίνουν τα πρόβατα και φτάνουν κάπου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αυτός ο οποίος προστατεύει τα πρόβατα. Και θα ήθελα να κάνουμε σήμερα το πρωί, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, κάποιες σκέψεις επάνω σε αυτή την τόσο σοβαρή δήλωση του Κυρίου μας: «Εγώ είμαι η πόρτα». Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κοιτάξουμε την πρώτη λέξη της δήλωσης, «εγώ». Να τονίσουμε αυτή τη λέξη. «Εγώ είμαι η πόρτα». Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει με κατηγορηματικό τρόπο «εγώ είμαι η πόρτα»,
αυτόματα αποκλείει κάθε άλλο το οποίο πιθανά θα μπορούσε να είναι η πόρτα. Συνεπώς, η Εκκλησία δεν είναι η πόρτα. Η οποιαδήποτε χριστιανική ομολογία δεν είναι η πόρτα. Μπορεί στην ταυτότητα ενός ανθρώπου να γράφει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος ή χριστιανός καθολικός ή χριστιανός διαμαρτυρόμενος, αλλά αυτό δεν είναι η πόρτα. Ο Ιησούς Χριστός με κατηγορηματικό τρόπο λέει «Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσω εμού, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί». Φυσικά υπάρχει ο χώρος της Εκκλησίας, είναι ένας ευλογημένος χώρος, είναι όμορφο και ευλογημένο να ακούγονται μηνύματα από το Λόγο του Θεού, να ορθοτομείται ο Λόγος του Θεού, είναι ένας χώρος που κηρύτεται ο Χριστός, είναι ένας χώρος που κηρύτεται η σωτηρία του Χριστού, είναι ένας χώρος που υπάρχει οικοδομή, οικοδομούνται οι πιστοί, είναι ένας χώρος που υπάρχει κοινωνία μεταξύ των πιστών, είναι ένας χώρος που ο κάθε πιστός εργάζεται με τα χαρίσματα τα οποία του χάρισε ο Κύριος, αλλά η Εκκλησία δεν είναι η πόρτα. Δεν είναι η θύρα η οποία οδηγεί στη σωτηρία. Εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, το να εκκλησιάζεται κάποιος, το να έρχεται στην Εκκλησία, το να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Εκκλησίας, το να μοιράζει φυλάδια, το να τραγουδάει στη χοροδία, το να κάθεται στο δείπνο, το να κηρύττει στον άμβονα, όλα αυτά δεν είναι η θύρα. Ο Ιησούς Χριστός ξεκαθαρίζει και λέει «Εγώ είμαι η θύρα». Εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιστούς φίλους ή πιστούς γονείς ή πιστούς συγγενείς, εάν είσαι ένας άνθρωπος και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ή είσαι φίλος του Κήρυκα, όλα αυτά δεν σώζουν. Ο Ιησούς Χριστός το ξεκαθαρίζει μία για πάντα. Αυτός είναι η πόρτα, αυτός είναι η είσοδος που οδηγεί στη σωτηρία και αυτός είναι που σώζει τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται με πίστη σε αυτόν. Σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού το ξεκαθαρίζει και λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού». Και ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων λέει ότι δεν υπάρχει με κανέναν άλλο η σωτηρία. Ούτε όλο όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου ονόματος πρέπει να σωθούμε. Συνεπώς, εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη λέξη. Εγώ είμαι η θύρα. Ο Κύριος μας δεν λέει ήμουν η θύρα. Ήμουνα η θύρα στο παρελθόν. Ήταν κάτι αυτό που προσφέρω που ανήκει στο χώρο του παρελθόντος και δεν έχει καμία σημασία για σήμερα, δεν έχει καμία αξία για σήμερα. Όσοι ήρθαν μέχρι σήμερα, εντάξει, σωθήκανε, αλλά από εδώ και στο εξής πλέον, στο παρόν και στο μέλλον, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω άλλους. Δεν είναι η σωτηρία του Χριστού μια διαδικασία, θα λέγαμε, υποβολής αιτήσεων, που κάποια στιγμή η προθεσμία αυτή περνάει ενώ ο άνθρωπος θέλει να κάνει αίτηση. Η προθεσμία αυτή περνάει και δεν μπορεί πλέον να πάει στον Χριστό. Αλλά η πρόσκληση αυτή του Χριστού, η παράκληση του Χριστού να έρθουν οι άνθρωποι σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι η θύρα, είναι κάτι που ισχύει και σήμερα. Είναι κάτι που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει και σήμερα στα χέρια του. Ενώ ο άνθρωπος ζει, ενώ ονομάζεται το σήμερα, ενώ έχει πνοή στα ρουθούνια του, ο άνθρωπος μπορεί να έρθει στον Χριστό και να πάρει τη σωτηρία. Υπάρχει αυτή η παράκληση μέσα στο Ευαγγέλιο. Η παράκληση να έρθουν οι άνθρωποι στο Χριστό, η οποία ταυτοχρόνως είναι και πρόσκληση. Ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, λέει τα εξής. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. «Είμαστε πρεσβευτές λοιπόν υπέρ του Χριστού, ως αν ο Θεός να σας παρακαλούσε μεταχειριζόμενος εμάς. Δεόμαστε λοιπόν υπέρ του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό, επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού». Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται στην Ελλάδα.
Το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύτεται σήμερα σε αυτόν τον χώρο μέσα. Υπάρχει η πρόσκληση και η παράκληση του Κυρίου μας, η πρόσκληση και η παράκληση που βγαίνει από το Ευαγγέλιο του Χριστού και καλεί τους ανθρώπους και λέει: «Ελάτε σε μένα, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσα από μένα, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί». Καλείσαι λοιπόν, εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μακριά από τον Χριστό, καλείσαι εάν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό, να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία. Η πόρτα είναι ανοιχτή, ενώ σου ονομάζεται το σήμερα, ενώ σου υπάρχει πνοή σε σένα μέσα, ενώ σου έχεις τη ζωή, καλείσαι να το εκμεταλλευτείς. Ούτε λέει ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ θα είμαι η πόρτα». Δηλαδή, αόριστα, σαν να μας παραπέμπει στο μέλλον και να λέει: «Ξέρετε, μπορείτε να έρθετε σε μένα, μπορείτε να προσευχηθείτε σε μένα, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, να μου ζητήσετε οτιδήποτε, αλλά ποιος ξέρει, κάποια στιγμή στο μέλλον, πιθανά θα σας σώσω. Πιθανά θα είσαστε μαζί μου στον ουρανό. Θα είμαι κάποτε η πόρτα». Όχι. Η δήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι κατηγορηματική. Λέει: «Εγώ είμαι η πόρτα. Είμαι τώρα, είμαι αυτή τη στιγμή». Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ιησούς Χριστός λέει: «Είμαι η θύρα, είμαι η πόρτα. Εάν κάποιος μπει διαμέσου εμού, θα σωθεί». Είναι κατηγορηματική αυτή η δήλωση του Κυρίου μας. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι όσοι δέχτηκαν Αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να είναι παιδιά του Θεού. Και σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει με το ίδιο του το στόμα: «Αυτός που πιστεύει στο λόγο μου και ακούει αυτόν που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν κρίνεται, αλλά έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή». Η αιώνια ζωή δεν είναι μια μελλοντική ζωή, δεν είναι μια ζωή που θα τη ζήσουμε κάποτε στο μέλλον αφού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, αλλά η αιώνια ζωή είναι μια ζωή προσωπικής σχέσης και επαφής με τον Χριστό, και αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει το μεγάλο ναι στον Ιησού Χριστόν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει το ναι στον Χριστό, θα έρθει σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη, τότε από εκείνη τη στιγμή μέσα του αρχίζει να λειτουργεί, υπάρχει η αιώνια ζωή. Αυτή η δήλωση του Κυρίου μας «Εγώ είμαι η πόρτα» δεν είναι μια δήλωση που αποπνέει ασφάλεια, σιγουριά, βεβαιότητα? Δεν αμφιταλαντεύεται ο Κύριος, δεν λέει «ίσως, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν είσαι καλός άνθρωπος, να δούμε τι αμαρτίες έχεις κάνει». Όχι. «Είμαι η θύρα. Θέλεις να περάσεις από αυτή τη θύρα? Θέλεις να διαβείς αυτή την είσοδο? Αυτή η είσοδος θα σε βγάλει στη σωτηρία του Χριστού. Το ζήτημα είναι αν θέλεις και αν θα πιαστείς από το χέρι του Ιησού Χριστού». Αυτή η δήλωση του Κυρίου μας απευθύνεται σε όλους αυτούς που σήμερα ταλαιπωρούνται, αμφιταλαντεύονται και βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πού βρίσκονται στην πραγματικότητα και θέλουν από κάπου να πιαστούν. Θέλουν να φτάσουν σε ένα τέρμα. Θέλουν να οδηγηθούν κάπου. Θέλουν να πάρουν απαντήσεις. Πού υπάρχουν οι απαντήσεις? Πού υπάρχει η σωτηρία? Πού υπάρχουν οι λύσεις? Οι λύσεις, οι απαντήσεις, η σωτηρία, η λύτρωση υπάρχουν συγκεφαλαιωμένα σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γίνονται δυνατά γιατί ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του επάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός μας αντικατέστησε. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία μας. Συνεπώς, εάν και εσύ νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός και είσαι αμαρτωλός, τότε έλα στον Χριστό να πάρεις την σωτηρία. Πέρασε μέσα από αυτή την πόρτα. Μετά θέλω να δούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, η τρίτη λέξη. Είδαμε τη λέξη «εγώ», βλέπουμε τη λέξη «είμαι» και θα ήθελα να δούμε το «η θύρα». Αυτό το οριστικό άρθρο «η» έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο Ιησούς Χριστός δεν λέει «είμαι μία θύρα», «είμαι μία πόρτα», σαν να υπήρχαν πολλές πόρτες. «Είμαι μία από τις πολλές». Πολλοί άνθρωποι σήμερα που συζητάς μεταξύ τους λένε «καημένε τώρα, εντάξει, ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας, αλλά είναι μία από τις πόρτες που οδηγούν στη σωτηρία. Υπάρχει, ξέρω κι εγώ, ο Βούδας, υπάρχει η Γιόγκα, υπάρχει, δεν ξέρω κι εγώ, το ένα, υπάρχει το άλλο». Αλλά η σωτηρία του Χριστού δεν είναι, θα λέγαμε, σαν τα μονοπάτια τα οποία οδηγούν
στην κορφή ενός βουνού. Μπορεί να υπάρχουν πολλά μονοπάτια τα οποία οδηγούν στην κορφή ενός βουνού. Μπορεί να υπάρχουν πολλές δίωδοι, πολλοί δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης. Παλιά λέγανε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αλλά υπάρχει ένας και μόνο ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στην σωτηρία. Υπάρχει ένας και μόνο ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στη λύτρωση από την αμαρτία. Οδηγεί στην απελευθέρωση από την παγίδα του εχθρού. Οδηγεί στον ουρανό. Και αυτός ο δρόμος είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος, αγαπητοί, δεν μπορεί να διεκδικήσει αυτό τον τίτλο. Κανένας άλλος δεν μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του Σωτήρα. Γιατί κανένας δεν έχει τα διαπιστευτήρια. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, έχει τα διαπιστευτήρια. Και το πιο σοβαρό και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τα κόκαλα του Κυρίου μας δεν υπάρχουν σε κανένα τάφο. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα η χοροδία να ψάλει και τον δεύτερο ύμνο.

Είπαμε η δήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι μια δήλωση που αποπνέει σιγουριά, ασφάλεια, βεβαιότητα. Δεν αμφιταλαντεύεται ο Κύριος. Εγώ και κανένας άλλος δεν είναι η πόρτα για τη σωτηρία. Είμαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που ακούμε, είμαι αυτή τη στιγμή η πόρτα που οδηγεί στη σωτηρία. Και είμαι η πόρτα, είμαι η θύρα. Δεν είμαι μία από τις πολλές, δεν είμαι κάποια, δεν είμαι κάποια που σκέφτεσαι είναι αυτή, είναι αυτή, είναι αυτή. Είναι μια συγκεκριμένη θύρα, είναι μια συγκεκριμένη είσοδος η οποία οδηγεί στη σωτηρία και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η δήλωση του Κυρίου μας. Και τώρα θα δούμε την τελευταία λέξη, θύρα, η πόρτα. Εγώ είμαι η πόρτα. Όλοι μας γνωρίζουμε τι ρόλο παίζει μια πόρτα. Η πόρτα όταν είναι ανοιχτή επιτρέπει την είσοδο κάπου. Όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν μπορεί να μπει κανένας. Αλλά απ' την άλλη επίσης όταν είναι κλειστή η πόρτα είναι μια, δείχνει ότι προστατεύει αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι η είσοδος, η πόρτα για τη σωτηρία και αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή σήμερα. Η είσοδος αυτή είναι ανοιχτή σήμερα. Αλλά υπάρχει θα υπάρξει η στιγμή που αυτή η είσοδος θα κλείσει. Θα είναι κλειστή. Κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή θα δουν αυτή την πόρτα και θα τη δουν μπροστά τους κλειστή. Ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα είναι οι άνθρωποι που θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο έχοντας αρνηθεί τη σωτηρία του Χριστού. Θα είναι αυτοί οι οποίοι απέρριψαν το έργο του Σταυρού τη στιγμή που άκουγαν το Λόγο του Θεού, τη στιγμή που έπαιρναν τα μηνύματα.

θα είναι άνθρωποι που θα πούν το μεγάλο όχι. Υπάρχει ένα μεγάλο ναι που θα πει ο άνθρωπος στον Χριστό, αλλά εξίσου σοβαρό είναι και το μεγάλο όχι που θα πούν κάποιοι άνθρωποι. Θα είναι άνθρωποι αυτοί που συνεχώς αναβάλουν και αναβάλουν και αναβάλουν για αύριο, για μεθαύριο, να περιμένουμε να λύσουμε το ένα θέμα, να περιμένουμε να λύσουμε το άλλο θέμα, να δούμε εκείνο, να δούμε το άλλο, να μεγαλώσουμε και λιγάκι, μην είμαστε νέοι τώρα, ασύσουμε λίγο τη ζωή μας. Και ξαφνικά έρχεται ο θάνατος και τους αρπάζει και βρίσκονται μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι δεν έχουν ανάγκη να έρθουν στο Χριστό και να μετανοήσουν. Θα είναι αυτοί οι οποίοι χαίρονται μέσα στη ζεστασιά μέσα της εκκλησίας. Τι ωραία που είναι η εκκλησία. Πραγματικά έχει ένα όμορφο κλίμα, ένα ζεστό κλίμα. Υπάρχει ένα πνευματικό κλίμα. Αλλά αν έρχεσαι στην εκκλησία του Ιησού Χριστού γιατί μόνο σου αρέσει το κλίμα αυτό και δεν έχεις πάρει το Χριστό μες στην καρδιά σου, κάποια στιγμή όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο θα δεις την πόρτα του ουρανού κλειστή. Αυτή τη στιγμή η δίωδος είναι ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή ο ζωντανός Χριστός καλεί και λέει «Ελάτε σε μένα, περάστε, η είσοδος είναι ανοιχτή». Εάν κλείσει η πόρτα, κανένας δεν μπορεί να περάσει. Και λέει «Εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η πόρτα. Εάν κάποιος μπει μέσω εμού, θα σωθεί». Εάν κάποιος μπει, πού να μπει? Να μπει στην σωτηρία. Να μπει σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Να μπει στον ουρανό. Εκεί θα μπει ο άνθρωπος όταν δεχτεί τον Χριστό. Και αυτή η πρόσκληση δεν είναι για μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Δεν είναι μόνο για μας που βρισκόμαστε εδώ μέσα σήμερα. Είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο, μεγάλο ή μικρό, πλούσιο ή φτωχό, θρησκευόμενο ή πολύ αμαρτωλό. Οποιοδήποτε και αν είσαι, οτιδήποτε και αν έχεις κάνει, η πόρτα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή. Η πρόσκληση είναι ενεργής. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Συνεπώς χρειάζεται να κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα, να έρθεις στον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η δίωδος, η είσοδος για τη σωτηρία, αλλά ταυτόχρονα, όπως μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, είναι και αυτός ο οποίος χαρίζει στους δικούς του μια άφθονη ζωή, μια ευλογημένη ζωή. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και να έχουν ζωή άφθονη, να έχουν ζωή περίσσια, πλούσια ζωή. Μια ζωή, όπως λέει ο ύμνος, ειρήνης, χαράς, αγάπης, πίστεως σταθεράς, πλημμυρισμένη με Άγιο Φως, που οδηγός της είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ζωή. Είναι μια ζωή με όλα τα προνόμια που απορρέουν από τον τίτλο, γιατί περί τίτλου πρόκειται, ότι είναι κάποιος παιδί του Θεού. Θα έχει οδηγία, θα έχει στήριξη, θα έχει προστασία. Θυμηθείτε στην αρχή που είπαμε ότι ο βοσκός εκείνη την εποχή κοιμόταν στην ζωή, αυτός που είναι του Χριστού, θα έχει ελπίδα και για την μετέπειτα ζωή. Πραγματικά, αδελφοί και φίλοι, είναι μακάριος και ευλογημένος ο άνθρωπος ο οποίος είναι του Χριστού, ο οποίος έχει έλθει στον Χριστό, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί αυτό το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Είναι μακάριος και ευλογημένος. Είναι σαν το δέντρο το οποίο έχει βάλει τις ρίζες του βαθιά, είναι ριζωμένο βαθιά και όσοι αέριδες και ανπνεύσουν, το δεντράκι θα μείνει στη θέση του. Θα κουνήσει το δεντράκι, αλλά δεν θα σπάσει. Γιατί? Είναι ριζωμένο στο Χριστό. Είναι σαν το σπίτι εκείνο το οποίο θα το χτυπήσουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ανεμοστρόβιλοι, αλλά επειδή έχει θεμελιωθεί επάνω στην πέτρα, αυτό το σπίτι θα μείνει στη θέση του. Η πέτρα αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την ελπίδα του στον Κύριο και έχει έρθει στο Χριστό και είναι παιδί του Θεού, μοιάζει με το καραβάκι εκείνο το οποίο έχει ξανοιχτεί στο πέλαγος και υπάρχουν φουρτούνες και τρικυμίες και το καραβάκι κινιέται, είναι έτοιμο να βουλιάξει, αλλά δεν θα βουλιάξει γιατί ο τιμονιέρης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η ευλογημένη θέση και ο ευλογημένος κλήρος όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν θέσει την εμπιστοσύνη τους στον Χριστό. Είναι ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Αντίθετα, υπάρχει ένα σκοτεινό μέλλον και μια σκοτεινή αιωνιότητα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πούν όχι. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναβάλουν και δεν έρχονται στον Χριστό ενώ υπάρχει το σήμερα.
Εύχομαι μέσα από όλη μου την καρδιά, αυτό το πρωινό, όσοι άνθρωποι βρισκόμαστε εδώ και αγαπητοί μας και συγγενείς μας και φίλοι μας με τους οποίους έχουμε μοιραστεί το Άγιο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου μας. Να βρεθούμε γονατισμένοι από ευγνωμοσύνη στα πόδια του Λυτρωτή και Σωτήρα μας. Αμήν. Θα ήθελα να κλείσουμε με έναν ύμνο. Τον ύμνο υπαριθμών 91.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

μαζί με τη δοξολογία μας, μαζί με τον ένο και τον ύμνο της καρδιάς μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε, άκουσε τώρα εσύ τη δέηση και την προσευχή μας και χαρίσέ μας σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα εσύ ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 102. Ψαλμός Ρο-Βήτα 102. Τον διαβάζω στη μετάφραση στην ελληνική της βιβλικής εταιρείας. Ψαλμός 102. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και ας φτάσει ως εσένα η κραυγή μου για βοήθεια. Το πρόσωπο σου μη μου το κρύβεις σήμερα που θλίβομαι. Στρέψε την προσοχή σου κατά μένα. Τη μέρα ετούτη που σου φωνάζω, μην αρχίσεις να μου αποκριθείς. Η ζωή μου χάνεται σαν τον καπνό και σαν τα φρύγανα ξεραίνονται τα κόκαλά μου. Καταπατιέται σαν τη χλώη η καρδιά μου και μαραίνεται. Και το ψωμί μου να το φάω λησμονώ. Από τους θρήνους και τους στεναγμούς έμεινα μοναχά πετσί και κόκαλο. Μοιάζω με πελεκάνο στην ερημιά, με κουκουβάγια στα χαλάσματα. Ύπνο δεν έχω και έγινα σαν το μοναχικό σπουργίτη στη σκεπή. Όλη τη μέρα με περιγελούν οι εχθροί μου. Αν κάποιον θέλουν να καταραστούν, του λένε να καταντήσει σαν εμένα. Τρώω το χώμα της ψωμί και δάκρυα στο ποτό μου ανακατεύω. Αιτία γι' αυτό η αγανάκτησή σου και η οργή σου, γιατί αφού μ' ανύψωσες τώρα με ταπεινώνεις. Χάνονται οι μέρες μου καθώς το απόσπερο οι σκιές και εγώ μαραίνομαι σαν το χορτάρι. Αλλά, Κύριε, εσύ αιώνια μένεις και σε θυμούνται όλες οι γενιές. Θα σηκωθείς και τη Σιών θα σπλαχνιστείς. Είναι καιρός να της χαρίσεις το ελαιό σου, γιατί ήρθε η στιγμή. Εμείς οι δούλοι σου αγαπάμε ως και τις πέτρες της, ως και το χώμα της το πονάμε. Οι ειδωλολάτρες τότε θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλείς της γης τη δόξα του. Όταν ο Κύριος θα οικοδομήσει τη Σιών, όταν θα παρουσιαστεί μέσα στη δόξα του, θα προσέξει τότε τον απόκληρον την προσευχή. Την ηκεσία τους δεν θα την παραβλέψει. Ετούτο να γραφτεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο λαός που θα δημιουργηθεί να υμνεί τον Κύριο. Έσκυψε ο Κύριος από το απρόσιτο αγιό του, από τους ουρανούς επέβλεψε στη γη τους στεναγμούς των εχμαλώτων για να ακούσει και να ελευθερώσει τους μελοθάνατους. Έτσι το όνομα του Κυρίου στη Σιών θα διακηρύσεται και ο ύμνος του στην Ιερουσαλήμ, όταν όλοι οι λαοί θα συγκεντρώνονται και τα βασίλεια τον Κύριο να λατρέψουν. Εκείνος μου εξασθένησε καθώς πορεύω με τη δύναμή μου, λιγόστεψε τις μέρες μου και λέω, Θεέ μου, μη μ' αρπάξεις μες τη ζωή μου τα μισά. Εσένα, Κύριε, τα χρόνια σου διαρκούν αιώνια. Εσύ αρχικαθεμέλιωσες στη γη και οι ουρανοί δικά σου είναι έργα. Αυτοί θα φανιστούν, μα εσύ θα παραμένεις και όλοι τους σαν ρούχο θα παλιώσουν. Θα τους αλλάξεις σαν μια φορεσιά και θα χαθούν. Αλλά εσύ είσαι πάντα ο ίδιος. Τα χρόνια σου δεν έχουν τελειωμό. Οι γη των αφοσιωμένων σου θα ζουν στον τόπο τους και οι απογονοί τους με τη χάρη σου θα επιβιώνουν. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλλουμε τώρα τον ύμνο που έχει ρυθμό 164. Ω Κύριέ μου, όσο σε θαυμάζω και εκστατικώς τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σύ εσκόρπισες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου
ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή. Και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. 164.

0: να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευγνωμονούμε από τις καρδιές μας την ώρα αυτή, γιατί έχουμε το μέγιστο προνόμιο να στεκόμαστε προς τα στην Άγια Παρουσία Σου, με βεβαιότητα ότι Εσύ ο Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Κύριος των ουρανών και της γης, είσαι ανάμεσά μας και είσαι έτοιμος να ακούσεις την κραυγή μας και να ανταποκριθείς στα αιτήματα τα προσωπικά μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε προσκυνούμε για το έλεος Σου, σε λατρεύουμε για τη συγκατάβασή Σου, σε δοξολογούμε γιατί το δώρο το μεγάλο του Χριστού είναι πραγματικά ανυπέρβλητο, είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσαμε εμείς να φανταστούμε, να συλλάβουμε. Κύριε μας παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή τον ένο της καρδιάς μας, γιατί θυμόμαστε πως ο Κύριος Ιησούς, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε στον κόσμο μας και έζησε σαν άνθρωπος σαν και εμάς και πήρε πάνω Του την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, πόσο σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε στα λαγματιά πάνω στο σταυρό για να πλύνει, να καθαρίσει καθέναν από εμάς. Κυρία μας, ευγνωμονούμε γιατί μας άνοιξες την πόρτα προς τον Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήταν άλλωστε το μόνο που μπορούσαμε να διαθέσουμε εμείς. Άκουσε, Κύριε, το τραγούδι της χαράς που βγαίνει από τις καρδιές μας. Γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και ο Άγιος Λόγος ο δικός Σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελωμένη είστε. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δέξου Εσύ τον ύμνο που βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε ακόμη, Κύριε, για τον Λόγο το δικό Σου που κρατούμε στα χέρια μας, που είναι φως, που είναι αποκάλυψη, που είναι η φωνή δική Σου προσωπικά για καθέναν μας. Και καθώς θα ανοίξουμε και πάλι τον Αγιό Λόγο Σου, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ και μίλησε προσωπικά σε καθέναν μας. Έχουμε προβλήματα, έχουμε αδυναμίες. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε το Λόγο Σου. Πολλές φορές τα πόδια μας είναι μουδιασμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες, τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στήριξε τις καρδιές μας. Κάνε ο Λόγος ο δικός Σου να αγγίξει καθέναν μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Ξύπνησε, παρακαλούμε, κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου αλλά σκόνταψαν, πέσανε, μπερδεύτηκαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε και να εμπιστευτούμε στα χέρια τα δικά Σου όλους εκείνους, τους δικούς μας αλλά και τους μακρινούς μας, που είναι χτυπημένοι, που είναι πονεμένοι, όλους όσους είναι άρρωστοι, όλους εκείνους που θα ήθελαν την ώρα αυτή να είναι παρόντες εδώ στον οίκο της λατρείας Σου και δεν μπορούν. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό Σου το παντοδύναμο. Δώσε θεραπεία, δώσε ενίσχυση, δώσε θάρρος. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Στη μέρα τη σημερινή τη δική Σου, κάνε ο ήλιος του Χριστού να μπει μέσα σε ταλαιπωρημένες καρδιές. Κύριε μας, στείλε μας, παρακαλούμε τώρα μέσα από το Λόγο το δικό Σου ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, αυτό που χρειαζόμαστε να ακούσουμε, αυτό που για εκείνο διψούν οι καρδιές μας. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, προσκυνούμε το Άγιο όνομά Σου και προσευχόμαστε και δεόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
1: you this morning with a combination of three biblical verses.
0: Θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας χαιρετήσω με τον συνδυασμό τριών βιβλικών εδαφίων.
1: You will hear them soon. You know them all.
0: Τώρα που θα τα ακούσετε, θα μου πείτε ότι όλοι τα ξέρετε.
1: Shortly before I left Berlin 4 weeks ago, I visited an old sick lady in a hospital.
0: Πριν από 4 εβδομάδες, πριν φύγω από το Βερολίνο, επισκέφθηκα σε ένα νοσοκομείο μια ηλικιωμένη άρρωστη κυρία.
1: And she said in the course of this visit one of the most bitter sentences to me I ever heard.
0: Και στη διάρκεια της επισκέψεως αυτής μου είπε μια πολύ πικρή φράση που έχω ακούσει ποτέ μου.
1: She was over 90, said I'm ready to die. If I die now, nobody will miss me.
0: Και είπε η γυναίκα αυτή, έχω περάσει τα 90 μου, πρόκειται να πεθάνω, αλλά αυτή τη στιγμή να πεθάνω, δεν θα λείψω από κανέναν.
1: And this sentence is following me through these days of my visit in Greece.
0: Και αυτές τις μέρες που επισκέπτομαι στην Ελλάδα, η φράση αυτή διαρκώς ηχεί στα αυτιά μου.
1: I know only three situations in the Bible of equal bitterness.
0: Μόνον τρία άλλα μέρη μέσα στην Αγία Γραφή ξέρω όπου υπάρχει μια παρόμοια πικρία.
1: The first is the Lord himself in Genesis.
0: Το πρώτο είναι από μέρος του Κυρίου του ίδιου στο βιβλίο της Γένεσης.
1: In the story when he destroyed mankind by the flood.
0: Τότε που ο Κύριος κατέστρεψε την ανθρωπότητα με τον κατακλυσμό.
1: He said, the heart of man is evil from youth.
0: Λέει ότι η καρδία του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη εκ νεότητος αυτού.
1: And you know the words of our Lord on the cross.
0: Και θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας στο Σταυρό.
1: Matthew 27.
0: Κατά Ματθαίον 27.
1: O Lord, O Lord, why hast thou forsaken me?
0: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες.
1: And the third one is in the Gospel of St. John.
0: Το τρίτο είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Chapter 5.
0: Κεφάλαιο 5.
1: There an old man, very sick, lay on a pool, or aside a pool, Bethesda in Jerusalem.
0: Εκεί βρίσκουμε έναν ηλικιωμένο και άρρωστο άνθρωπο που είναι εξαπλωμένος δίπλα στην κολυμβήθρα στη Βηθεσδά.
1: And when Jesus met him, he said, Sir, I have no man.
0: Και όταν τον συναντά ο Ιησούς Χριστός τον ακούει να του λέει, Κύριε, δεν έχω κανέναν.
1: So you and I, we can imagine the bitter feelings of our Lord when he created man and everything was so perfect.
0: Θυμάστε, μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε μαζί μου την απογοήτευση του Κυρίου που όταν δημιούργησε τον άνθρωπο όλα ήταν τέλεια.
1: And the first man born by a wife killed his brother.
0: Και ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε από την πρώτη γυναίκα σκότωσε τον αδελφό του.
1: The heart of man is evil from youth.
0: Η καρδία του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη εκ νεότητος αυτού.
1: We can feel the bitter feelings of our Lord on the cross.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε τα πικρά αισθήματα που ο Κύριος δοκίμασε πάνω στο Σταυρό.
1: Everybody left him, even the disciples.
0: Όλοι τον εγκατέλειψαν, ακόμα και οι μαθητές.
1: And then he felt his father even left him.
0: Και ένιωθε ότι ακόμα και ο πατέρας του τον είχε εγκαταλείψει.
1: Why hast thou forsaken me?
0: Διατί με εγκατέλειψες.
1: And this man at the pool, lying there for 38 years.
0: Και αυτός εκεί ο άνθρωπος δίπλα στην κολυμβήθρα, ξαπλωμένος εκεί 38 χρόνια.
1: And whenever there was a chance to be healed, somebody else came.
0: Και μόλις υπήρχε μια ευκαιρία για να γιατρευτεί, κάποιος άλλος προλάβαινε.
1: And the Lord asked him why.
0: Και του λέει ο Κύριος γιατί.
1: And he had to answer, I have no man.
0: Και λέει, δεν έχω κανέναν.
1: You know, this very situation changed the very moment Jesus met him.
0: Το ξέρετε ασφαλώς ότι αυτή η κατάσταση Ολοκληρωτικά άλλαξε τη στιγμή που τον συνάντησε ο Ιησούς Χριστός.
1: He found somebody, not just somebody, he found his Lord, he found Jesus.
0: Βρήκε κάποιον, όχι απλά κάποιον, αλλά τον Κύριό του, τον Ιησού.
1: And Jesus was the one helping him.
0: Και ο Ιησούς Χριστός ήταν εκείνος που τον βοήθησε.
1: Changing his situation.
0: Μετέβαλε την κατάστασή του.
1: Healing him.
0: Τον θεράπευσε.
1: And he was able after all this suffering to rejoice.
0: Και ήταν σε θέση τώρα πια ύστερα από τόση ταλαιπωρία να χαίρεται.
1: We believe that this lady saying this bitter sentence, her situation will be changed as well.
0: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η κυρία που μου είπε αυτή την μικρή φράση θα νιώσει επίσης την κατάστασή της να αλλάζει.
1: Now nobody is missing her.
0: Τώρα κανέναν δεν θα του λείψει αν φύγει.
1: The Lord knows her.
0: Αλλά
1: Caesar.
0: Ο Κύριος και την ξέρει και την βλέπει.
1: And the Lord will do the same he always did, meeting people.
0: Και ο Κύριος θα κάνει το ίδιο που πάντα έκανε κάθε φορά που συναντούσε ανθρώπους.
1: He changed the situation and he will change her situation.
0: Άλλαζε την κατάσταση. Μπορεί να αλλάξει και τη δική της την κατάσταση.
1: So he'll change our situation as well.
0: Μπορεί λοιπόν να αλλάξει και τη δική μας την κατάσταση επίσης.
1: From suffering to rejoicing.
0: Από την ταλαιπωρία στην αγαλίαση.
1: The day will come when this lady will be received in the heavenly kingdom.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή που αυτή η κυρία θα γίνει δεκτή στο ουράνιο βασίλειο.
1: And here nobody is missing her. There everybody will be in contact, in relation with her.
0: Εδώ στη γη ίσως κανενός δεν θα του λείψει αν φύγει. Εκεί όμως όλοι θα είναι σε κοινωνία μαζί.
1: She will be together with the resurrected family of Christ.
0: Θα είναι σε επαφή με ολόκληρη την αναστημένη οικογένεια του Χριστού.
1: And she will be together with him.
0: Και θα είναι μαζί με εκείνον.
1: Rejoicing with him.
0: Με αγαλίαση μπροστά του.
1: So she will be welcomed.
0: Επομένως θα έχει καλωσόρισμα εκεί.
1: As we will be welcomed, we hope one day.
0: Όπως και εμείς όλοι ελπίζω κάποια μέρα θα έχουμε ένα καλωσόρισμα εκεί.
1: Amen.
0: Amen. Darf ich ein kleines Geschenk geben? Das ist für Sie. Das kommt.

Υπάρχουν κι άλλοι αγαπητοί αδελφοί μαζί μας σήμερα το πρωί. Έχω την εντύπωση ότι εδώ μπροστά μου είναι το περίφημο μουσικό συγκρότημα Flox. Έτσι είναι. Ένα μέρος του. Αλλά είναι χωρίς τον εξοπλισμό του. Επομένως μόνο το βλέπουμε, δεν θα τα ακούσουμε, φοβάμαι. Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 16ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 13. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 13. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Ιδε είπον άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά σεις τι να με λέγετε ότι είμαι. Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε σοι λέγω ότι σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου και πύλε άδου δεν θέλουν συνισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ότι αν θέσεις επί της γης δεν είστε δεδεμένον εν της ουρανής. Και ότι εάν λύσεις επί της γης, θέλει είστε λελειμένον εν της ουρανής. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά του Θεολόγου σήμερα το πρωί θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, μακάριος ή Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Καγώδες συλλέγω ότι σύ η Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πήλε άδου ουκ ατισχύσουσιν αυτής. Εδώ και αρκετό καιρό, αδελφοί, μελετούμε το θέμα της ευαγγελικής αλήθειας. Και λέγοντας ευαγγελική αλήθεια, εννοούμε την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από την μια μεριά και από την άλλη μεριά την αλήθεια που διακηρύττει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Και διατηρούμε συνεχώς την ελπίδα ότι η μία και η άλλη αλήθεια συμπίπτουν απολύτως. Σε προηγούμενες Κυριακές είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε σε βάθος την αποκάλυψη του εαυτού του που κάνει μέσα στην ιστορία ο Θεός. Προχωρήσαμε στη συνέχεια και μελετήσαμε το θαύμα που παρουσιάζει ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Και εδώ και μερικές Κυριακές μας απασχόλησε το έργο και η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος. Για όσους ήταν παρόντες, θυμίζω, την πρώτη φορά είχαμε δει πρώτον την ιστορία

Τις μέρες τις δικές μας. Τέλος την περασμένη Κυριακή παρακολουθήσαμε την δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος. Σταθήκαμε μπροστά στην αγιότητα που πρέπει να δημιουργεί στο περιβάλλον του και μέσα στις καρδιές των πιστών. Είδαμε ότι πρέπει να υπάρχει από μέρους μας σοβαρότητα για αυτό το έργο που έχει κάνει μέσα μας ο Θεός. Και τέλος μας έκανε εντύπωση η επιπολαιότητα που με εκείνην πολύ πιστοί αντιμετωπίζουν τη θέση τους απέναντι στον Κύριο. Και βέβαια ύστερα από αυτά που είπαμε, είναι επόμενο να πάμε τώρα στο θέμα Εκκλησία. Εδώ όμως υπάρχει η αντίρρηση, υπάρχει ο αντίλογος. Είναι εκείνοι που έρχονται και λένε εσείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί, έχετε δύο αδύνατα σημεία και στη διδασκαλία και στην πρακτική σας. Το πρώτο είναι ότι έχουν όλοι οι πιστοί χωρίς εξαίρεση το δικαίωμα της γνώμης, της ερμηνείας του θεολόγου. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό είναι πράγματι αδύνατο σημείο μας. Οι ερασιτέχνες θεολόγοι ανάμεσά μας είναι πλεισμονοί. Είναι από εκείνα που θα τα χαρακτήριζε η αγορανομία από τα επουσιώδη εν υπερεπαρκία. Το δεύτερο αδύνατο σημείο σας, λένε οι απ' έξω, είναι ότι δεν έχετε ιερατείο. Μιλάτε για το ιερατείο των πιστών. Ναι, αλλά σε αυτό δεν θα είχα να ζητήσω κανένα ελαφρυντικό. Για τον απλούστατο λόγο ότι το ιερατείο υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη και καταργείται στην Καινή. Υπάρχει στην Παλιά για να προετοιμαστεί ο ερχομός του Μεγάλου Αρχιερέα, που όταν έρχεται πια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, από εκεί και ύστερα όλοι οι πιστοί είναι και βασιλείς και ιερείς. Έτσι τονίζει ο Λόγος του Θεού. Έτσι κι αλλιώς όμως το πρόβλημα Εκκλησία εξακολουθεί να υπάρχει. Και δείτε ότι εδώ στο κείμενο που διαβάσαμε πιο πριν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός για πρώτη φορά κάνει χρήση του όρου αυτού και θεμελιώνει την Εκκλησία του. Εδάφιο 18 από το 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου. «Συ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία μου». Τώρα εδώ ξέρετε με την κτητική αντωνυμία γίνεται κάποιο λάθος. Εμείς ακούμε και καμιά φορά κάνουμε το λάθος και να λέμε «η Εκκλησία μου, η Εκκλησία σου, η Εκκλησία μας, η Εκκλησία σας, η Εκκλησία τους». Όλη αυτή η χρήση των κτητικών αντωνυμιών είναι λάθος. Γιατί υπάρχει μόνον η Εκκλησία του. Γιατί αν δεν είναι Εκκλησία του, απλούστατα δεν είναι Εκκλησία. Και δείτε ότι εδώ ο Κύριος Ιησούς είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Μάλιστα όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η σχέση του Χριστού προς την Εκκλησία του είναι μυστήριο. Θυμάστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 32, λέει «Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας». Εδώ όμως υπάρχει μια απορία που πολλές φορές διάφοροι άνθρωποι διατυπώνουν. Ποια τέλος πάντων είναι η Εκκλησία του Χριστού? Είναι αυτή, είναι εκείνη ή είναι η παρακάτω? Βλέπετε, οι πιο πολλοί θέλουν να υλοποιηθεί μπροστά στα μάτια τους η Εκκλησία του Χριστού και η έννοια της Εκκλησίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τις ανθρώπινες προσδοκίες και τα ανθρώπινα μέτρα. Το είπαμε, είναι μυστήριο, είναι μια έννοια που εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να τη συλλάβουμε σε κάποιο ποσοστό, αλλά ένα άλλο μεγάλο ποσοστό σίγουρα μας ξεφεύγει. Τώρα ξέρετε κάτι, όταν σε μένα προσωπικά τίθεται η απορία ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού, έχω να δώσω σε αυτούς που με ρωτούν δύο ορισμούς. Ο ένας είναι πάρα πολύ απλός, ο άλλος είναι πάρα πολύ σύνθετος. Ο ένας είναι πολύ ταπεινός, ο άλλος είναι πραγματικά μεγαλειώδης. Αλλά διαλέξτε όποιον θέλετε. Να ξεκινήσουμε από εκείνον που είναι πάρα πολύ απλός. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ιωταΐτα και το εδάφιο 20, όπου μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και λέει «Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών». Να τη λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού στην απλούστερη διατύπωσή της. Τι θέλετε τώρα και στη μεγαλειωδέστερη.
Τότε θα πρέπει να γυρίσουμε

0: τις σελίδες στην επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο ΙΒ και στο εδάφιο 22, όπου μας λέει «Προσήλθετε εις ορωσιών, εις πόλην Θεού ζώντος, εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις Θεών Κρητήν, και εις πνεύματα δικαίων, και εις νέας διαθήκης μεσίτην ήσουν». Νάτι η περιγραφή, η μεγαλειοδέστερη, η συνθετότερη, η ενδοξότερη της Εκκλησίας του Χριστού. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάνω στην έννοια αυτή της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ένα θέμα κολοσιαίο που είναι αδύνατο βέβαια να εξαντληθεί σε λίγα λεπτά. Εγώ όμως θα ήθελα να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις μόνο. Με την ελπίδα και την προσδοκία, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο όλα αυτά να τα σχολιάσει, να τα εντυπώσει, να τα δουλέψει μέσα στη σκέψη και την καρδιά καθενός από μας. Θέλω λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα ποια, πώς, πού είναι η πραγματική Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερο να δούμε ποιος είναι ο σκοπός, ο προορισμός της. Και τρίτο να δούμε ποια είναι πρακτικά η παρουσία της μέσα στον κόσμο μας. Το πρώτο θα το ονομάσω η φύση της. Το δεύτερο θα το πω η κλίση της. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η χρήση της. Αλλά ας τα δούμε τώρα όλα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα η φύση της. Μιλάμε για την Εκκλησία του Χριστού. Είναι δύσκολη σίγουρα η περιγραφή. Εάν κάποιος με ρωτούσε ποια είναι η φύση της Εκκλησίας του Χριστού, θα έλεγα είναι το επίκεντρο των αιωνίων προθέσεων του Θεού. Θυμάστε εκεί στην επιστολή προς Εφεσίους που μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι, ξέρετε, κάποια εδάφια αυτά που δυστυχώς τα ακούμε μόνο στους γάμους. Έπρεπε να τα ακούμε πολύ συχνότερα. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο έψιλον εδάφιο 25. Κοιτάξτε τι λέει. Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν, ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσα κυρίδα, ηρητίδα ή τιτών τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Αυτή είναι η φύση της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ένας θείος θεσμός. Και η περιγραφή που μας δίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος? Ότι ενώ έπρεπε να υπάρχει ένας μεγάλος σεβασμός για την Εκκλησία του Χριστού, στις μέρες τις δικές μας υπάρχει υποτίμηση. Ο Θεός έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του για αυτήν, έχει κάνει τη μεγαλύτερη θυσία για εκείνην και πρέπει η έννοια της Εκκλησίας να είναι στη σκέψη για την καρδιά μας και συνολικά και τοπικά. Και όταν λέω τοπικά, σίγουρα ο όρος αγγίζει και εμάς. Σας θυμίζω πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, προς την, εδάφιο 2, προς την Εκκλησία του Θεού, την ούσαν εν Κορίνθο, ποιους δηλαδή, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, με τα πάντων των επικαλουμένων το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η φύση της Εκκλησίας του Χριστού. Θα ήθελα όμως να ρίξουμε σε αυτήν μια προσεκτικότερη ματιά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω, η ιστορικότητα. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση, πότε άρχισε η Εκκλησία του Χριστού. Και η συνηθέστερη απάντηση που δίνεται είναι την ημέρα της Πεντηκοστής. Το προέβλεψε ο Κύριος στην Κεσάρια Φιλίππου και την ημέρα της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος εγγενιάζει, καθιερώνει την ιστορική πορεία της Εκκλησίας του Χριστού, την ιστορικότητά της. Είναι σωστή αυτή η απάντηση? Εγώ θα έλεγα και ναι και όχι. Ναι, γιατί πραγματικά από εκεί και ύστερα εμφανίζεται ως συγκρότημα οργανωμένο η Εκκλησία του Χριστού και τοπικά και γενικά. Αλλά όχι επίσης, γιατί η Εκκλησία του Χριστού στην πραγματικότητα που αποτελεί το λαό του Θεού είναι η συνέχεια του λαού Ισραήλ. Επομένως, αυτού του είδους οι τυποποιήσεις δεν έχουν τόση σημασία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εκείνος ο ορισμός που δίνει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, η Εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Πρώτο λοιπόν, η ιστορικότητα.
1: Δεύτερο,
0: η κοινωνικότητα. Ξέρετε, είναι ένας όρος πρωτοφανέρωτος μέσα στην Αγία Γραφή.
1: Η έννοια της κοινωνίας. Θυμάστε στις πράξεις των Αποστόλων,
0: στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 42, όταν εκεί εντυπωσιασμένος ο Λουκάς μας λέει ότι ενέμενον
1: η πρώτη πιστή,
0: η πρώτη εκκλησία, εν τη διδαχή των Αποστόλων
1: και εν τη κοινωνία.
0: Μέχρι τότε η λέξη κοινωνία ήταν άγνωστη.
1: Η λέξη κοινωνία καθιερώνεται με την δραστηριότητα και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό αν ανοίξετε τις γραφές σας, θα δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει συχνή χρήση του όρου αυτού. Δεύτερη προς Κορινθίους, Ιωταγάμα 13, η χάρις του Κυρίου Ιησού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και όταν γράφει ο ίδιος στους Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εάν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος. Επομένως, η κοινωνία, η καινούργια αυτή έννοια, η κοινωνικότητα της Εκκλησίας του Χριστού είναι δρομολογημένη από την δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος. Είναι όρος της Καινής Διαθήκης και μόνον. Πρώτον λοιπόν η ιστορικότητα, δεύτερον η κοινωνικότητα, τρίτον η πραγματικότητα, δηλαδή πέρα από τις θεωρίες και τα λόγια. Ποιος πραγματικά ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού. Και βέβαια αν θέσουμε αυτό το ερώτημα ακόμα και στα παιδιά του Κυριακού Σχολείου μας, η απάντηση που θα πάρουμε είναι εκείνος που δέχθηκε τον Ιησού Χριστό. Εγώ σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Κύριος, μιλώντας στους μαθητές του στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ι και στο εδάφιο 20, όταν τους έχει στείλει και γυρνάνε αυτοί ενθουσιασμένοι γιατί είδαν να γίνονται μεγάλα πράγματα στο διάβα τους, τους λέει μη χαίρετε εις τούτο ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα για μερικούς ανθρώπους. Τους ακούτε και σας λένε εγώ ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί βαπτίστηκα, γιατί κοινώνησα και γιατί πήρα μέρος σε διάφορες ιεροτελεστίες και τύπους που η Εκκλησία και εφαρμόζει και διδάσκει. Αυτόν τον κίνδυνο πρέπει να τον προσέξουμε. Και έχω την εντύπωση ότι ο κίνδυνος αυτός δεν είναι καθόλου σημερινός. Φαίνεται ότι υπήρχε από τα παλιά χρόνια. Και δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο Ι, αναφέρεται σε κάποιους που κάναν το ίδιο λάθος. Ακούστε, εδάφιο 2. Πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν. Να το βάπτισμα. 3. Πάντες την αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον, ο άρτος αν θέλετε. Πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον, το ποτήριον αν θέλετε. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών. Επομένως δείτε ότι μπορεί να υπάρχει βάπτισμα, μπορεί να υπάρχει και κοινωνία, δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό. Εάν έχει προηγηθεί η αποδοχή του Ιησού Χριστού, ασφαλώς. Αν όχι, είναι τελείως άχρηστα και χαμένα όλα αυτά. Εγώ θέλω να θυμίσω απλώς πώς ωραία το λέει ο Ιωάννης στον πρόλογο του Ευαγγελίου του, όταν τονίζει εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, ότι όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Το πρώτο λοιπόν, η φύση της Εκκλησίας του Χριστού. Η ιστορικότητα, η κοινωνικότητα, η πραγματικότητα. Το δεύτερο, η κλίση της. Ποια είναι η κλίση της, είναι εντυπωσιακή. Και δείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του μας δίνει μια πραγματικά αριστουργηματική επεξήγηση σχετικά με την Εκκλησία του Χριστού. Πρώτη Πέτρου, Β, εδάφιο 9. Εσείς είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρέτας εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότου εις το θαυμαστόν αυτού φως. Να τη κλίση της Εκκλησίας του Χριστού πρέπει να εξαγγείλουν στον κόσμο τις αρετές εκείνου. Θυμάστε πως το οραματίζεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αυτό. Κατά Ματθαίον Ε 13, σεις είστε το άλας της γης. 14, σεις είστε το φως του κόσμου. Και προσθέτει ο Κύριος, πόλης κειμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφθεί. Η κλίση της Εκκλησίας του Χριστού είναι να αποτελεί πόλην κειμένη επάνω όρους, που είναι αδύνατο από τα μάτια του κόσμου να κρυφτεί. Θα ήθελα όμως αυτή την κλίση της να την προσέξουμε λίγο στα χαρακτηριστικά της. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι εκείνο που θα το πω εγώ, ο καθαρισμός. Αυτό που μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη το βρίσκουμε με τον όρο ο αγιασμός. Δηλαδή η διαφορετικότητα της Εκκλησίας του Χριστού από το περιβάλλον της και ομαδικά και ατομικά. Θέλετε ένα παράδειγμα για αυτό το δεύτερο, το ατομικά. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Πας ως της έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Να το λοιπόν αυτό που είπαμε, ο καθαρισμός. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος το ίδιο αυτό πράγμα το λέει, και το λέει, ξέρετε, λιγάκι ρομαντικά εκείνος, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο ΙΑ, εδάφιο 2, «Είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού, επειδή σας ιραβώνησα με ένα άνδρα, δια να σας παραστήσω παρθένων αγνήν εις τον Χριστόν». Νάτος λοιπόν ο καθαρισμός. Είναι μια γενική εντολή που τη συναντούμε από τον Απόστολο Παύλο προς τον Τιμόθεο και που ισχύει για καθέναν από μας. 1 Τιμοθέου ε 22. «Φύλατε σε αυτόν καθαρόν». Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό, ο καθαρισμός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, ο εξοπλισμός. Για να επιτελέσει την κλίση της η Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να εξοπλιστεί, και ο εξοπλισμός της είναι η δωρεά του Κυρίου στους δικούς του, για να μπορέσουν να φέρουν πέρα τη διακονία που τους έχει αναθέσει. Σας διαβάζω από την 1η προς Κορινθίους ΙΒ, κεφάλαιο 7, «Δίδεται εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον». Δείτε ότι αυτό το ίδιο πράγμα ο Απόστολος Πέτρος το εξιδανικεύει και το εξηγεί λίγο περισσότερο στην πρώτη επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10. «Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού». Επομένως, αυτός είναι ο εξοπλισμός. Και σε αυτόν τον εξοπλισμό επιμένει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 11, όπου τους λέει: «Αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού». Το πρώτο λοιπόν ο καθαρισμός, το δεύτερο ο εξοπλισμός, το τρίτο και τελευταίο ο βηματισμός. Ξέρετε, η Εκκλησία του Χριστού για να ανταποκριθεί στην κλίση της δεν πρέπει να δρανήσει, δεν πρέπει να την πιάσει ο ύπνος, δεν πρέπει να πέσει σε νάρκη, πρέπει να παρουσιάζει συγκεκριμένο και ευλογημένο δημόσιο βηματισμό. Γράφοντας τους Κορινθίους, τους Εφεσίους, και πάλι ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, τους λέει: «Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς». Όχι όπως όπως, όχι όπως τύχει, όχι ποτέ εδώ ποτέ εκεί, όχι όπως του ήρθει καθενός, αλλά πλούστατα ακριβώς. Και στην επιστολή προς Κολοσσαΐς, 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 10, «να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πανέργων αγαθών». Και αν θέλετε ένα ακόμα εδάφιο, αν ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4, «καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ούτω και εμείς να περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν». Ώστε λοιπόν η κλίση της Εκκλησίας του Χριστού να διακηρύξει τις αρετές του στον κόσμο με κύρια χαρακτηριστικά τον καθαρισμό, τον εξοπλισμό και τον δικό της ιδιότυπο βηματισμό. Το πρώτο ήταν η φύση της Εκκλησίας. Το δεύτερο, η κλίση της Εκκλησίας. Το τρίτο και τελευταίο για σήμερα, η χρήση της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά αυτό μας το είπε ήδη ο Κύριος. Μας είπε ότι η Εκκλησία του πρέπει να είναι το άλας και πρέπει να είναι το φως. Σεις είστε το άλας της γης. Σεις είστε το φως του κόσμου. Είναι γνωστό, είναι συναρπαστικό, είναι ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι όταν τ' άκουσαν οι μαθητές, αισθάνθηκαν μεγάλη περηφάνεια, αλλά και τρομακτική ευθύνη απάνω τους. Γιατί δείτε τι λέει παρακάτω ο Κύριος, κατά Ματθαίον ε 13. «Εάν δε το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί. Ιησού δεν πλέον χρησιμεύει, ή μην αρριφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων». Ξέρετε αδελφοί, φοβάμαι ότι σήμερα, στην περίπτωση πολλών εκκλησιών που έχουν το όνομα του Χριστού, το άλλας έχει διαφθαρεί και δεν αξίζει τίποτα, παρά να το πετάξουν έξω και να το ποδοπατούν. Θυμάστε εκείνο το περίφημο εδάφιο από την Αποκάλυψη, που όλοι μας το χρησιμοποιούμε πάντα στον Ευαγγελισμό μας, πολύ ευλογημένο, πολύ σημαντικό. Τρίτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, εδάφιο 20, «Ιδού ίσταμαι εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού». Και λέμε, ο Χριστός είναι έξω από την πόρτα, η πόρτα είναι κλειδωμένη, εσύ είσαι ο άνθρωπος, άνοιξε την πόρτα να μπει μέσα ο Χριστός. Το έχω πει και εγώ στη ζωή μου πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές, πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ ευλογημένο. Υπάρχει όμως και μια άλλη ερμηνεία του εδαφίου αυτού. Γιατί εδώ μιλάει ο Χριστός σε μια εκκλησία δική του, που ξέρετε τι έκανε, έκλεισε την πόρτα της και έβγαλε απ' έξω τον Χριστό. Και ο Χριστός βρίσκεται έξω από την πόρτα της εκκλησίας που υποτίθεται ότι είναι εκκλησία του και χτυπάει, μήπως και του ανοίξουν την πόρτα για να ξαναμπεί. Να που μπορεί να καταντήσει μια εκκλησία του Χριστού, εάν δεν είναι άγρυπνη, εάν δεν είναι ευαίσθητη στη φωνή του Κυρίου, μια υπόμνηση από το Λόγο του Θεού που σήμερα το πρωί ας αγγίξει τη σκέψη και την καρδιά καθενός από εμάς. Θα ήθελα όμως για αυτή την χρήση της να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις και θα τελειώσω. Η πρώτη παρατηρήσή μου είναι αυτή που θα την πω εγώ, τα γνωρίσματα. Ξέρετε, μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε μία τριπλή περιγραφή της Εκκλησίας του Χριστού. Πρώτα απ' όλα περιγράφεται ως οικοδομή. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, ο Απόστολος Παύλος τους λέει, «Είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή». Να λοιπόν τι είναι η Εκκλησία του Χριστού, το πρώτο γνώρισμα είναι η οικοδομή. Αλλά δείτε, ο Απόστολος Παύλος είναι λίγο ανήσυχος. Εδάφιο 10, «Έγκαστο σας βλέπει πως επικοδομή, διότι θεμέλιον άλλο ουδής δύναται να θέσει, παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός». Σωστή Εκκλησία του Χριστού είναι εκείνη που είναι οικοδομή με θεμέλιο τον Ιησού Χριστό. Και όποιος επικοδομεί βάζει απάνω σε εκείνο το θεμέλιο και μόνο. Το δεύτερο γνώρισμα, η Εκκλησία του Χριστού περιγράφεται μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού ως σώμα. Πρώτη προς Κορινθίους Ιωταβήτα 12, διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Εδάφιο 28. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Επομένως, έχουμε την περιγραφή του σώματος και λέει στο εδάφιο 18 ότι ο Θεός έθεσε τα μέλη ενέκαστον εις το σώμα καθώς η θέλησε, αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα, η ενότητα, απαραίτητο στοιχείο για μια σωστή Εκκλησία του Χριστού. Πρώτον οικοδομή, δεύτερον σώμα και τρίτον νύμφη. Σας θυμίζω από την Αποκάλυψη ένα βιβλίο που πολλοί δεν το διαβάζουν και τόσο συχνά, Ιώτα Θήτα εδάφιο 7, «Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ητίμασεν εαυτήν». Και επίσης στο, πάλι στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο ΚΑΑ και στο εδάφιο 9, «Ελθέ, θέλω σου δείξει την ύμφην του Αρνίου την γυναίκα». Πρώτον λοιπόν, τα γνωρίσματα. Δεύτερον, τα χωρίσματα. Ξέρετε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Εκκλησία του Χριστού. Η διαίρεση. Δεν μιλάω για τη διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα είναι και θεμητή και ευλογημένη. Μέσα στη φύση ο Θεός έχει μια τρομακτική πολυποικιλία και πολυπλόκωση. Άλλο λοιπόν η διαφορετικότητα και άλλο η διάσπαση, η κατάτμιση, ο καταμερισμός. Θυμάστε όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι έρηδες μεταξύ σας, εδάφιο 11. Το λέω αυτό γιατί καθένας από σας λέγει: εγώ είμαι του Παύλου, εγώ του Απολλώ, εγώ του Κηφά, εγώ του Χριστού. Διαμερίστη ο Χριστός. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας, μήπως εις το όνομα του Παύλου εβαπτίστητε. Διαμαρτύρεται ο Απόστολος Παύλος. Δεν το αντέχει. Νιώθει ψυχικό άλγος απέναντι στην διαιρεμένη Εκκλησία του Χριστού και είναι σίγουρος ότι πρέπει να φύγουν αυτά τα χωρίσματα. Όταν γράφει στους Εφεσίους το τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 3, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος, εδάφιο 13, έως σου καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως, πρέπει να φύγουν τα χωρίσματα. Το πρώτο τα γνωρίσματα, το δεύτερο τα χωρίσματα, το τρίτο και τελευταίο τα χαρίσματα. Ξέρετε, τα χαρίσματα είναι το εξοχότερο δώρο του Κυρίου στην Εκκλησία τη δική του. Το είδαμε το εδάφιο πιο πριν, να το πω ακόμη μια φορά, πρώτη προς Κορινθίους, Ιώτα Βήτα, εδάφιο 7, όταν λέει εκεί, δίδεται εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον, διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος και λοιπά. Ξέρετε τι κάνει εντύπωση? Το εξοχότερο δώρο του Θεού στην Εκκλησία του, τα χαρίσματα, κατορθώσαμε εμείς οι σημερινοί χριστιανοί και το κάναμε πεδίο συγκρούσεων και αντεκκλήσεων και διαπληκτισμών. Πέστε μου αν δεν είναι αυτό μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διαβόλου. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, επιμένει: πάντα ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων η δία, εις έκαστον καθώς θέλει, δεν ζήτησε τη γνώμη σου, ούτε τη δική μου. Κάνει εκείνο που θέλει ο Θεός. Και η Εκκλησία η δική του πρέπει και να αναγνωρίζει και να ενθουσιάζεται και να δοξάζει το όνομα του Χριστού για τη δωρεά τη δική του στην Εκκλησία του τα ποικίλα και ευλογημένα χαρίσματα. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο Απόστολος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα Επουράνη, ερχόμαστε το πρωινό αυτό στην παρουσία σου. Στον ύμνο που ψάλαμε, πολύ λίγα είπαμε, ελάχιστα από αυτά που εσύ έχεις κάνει στη ζωή μας και κάνεις. Ευγνώμονες σου είμαστε γιατί σε γνωρίσαμε όσοι είμαστε δικοί σου. Γιατί δοθήκαμε σε σένα και σου ανήκουμε και εσύ ρυθμίζεις τη ζωή μας. Ευχαριστούμε για το παρελθόν μας γιατί το συγχώρεσες. Για το παρόν μας γιατί είσαι μαζί μας. Αλλά και για το μέλλον μας γιατί θα σε συναντήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μακάρια ελπίδα που εσύ έχεις βάλει στις καρδιές μας. Γιατί μας έχεις διαβεβαιώσει πως εμείς δεν είμαστε εκ του κόσμου, αλλά είμαστε περαστικοί. Και δώσε παρακαλούμε αυτή τη συνέστηση της προσωρινότητας, της μη μονιμότητας, να την έχουμε στις καρδιές μας. Αξίωνε μας παρακαλούμε να θησαυρίζουμε για τους εαυτούς μας αιώνιο βάρος δόξας. Φύλαξέ μας παρακαλούμε από τα αγίνα και τα καθημερινά, από την προσκόλληση σε πράγματα που μένουν, από τις μέρημνες, από τις υπερβάλλουσες θλίψεις, τα φορτία που τα επομιζόμαστε μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός αγαθός, γιατί το ελαιό σου μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε γιατί με άπειρη συγκατάβαση μας αντιμετωπίζεις και γιατί δίνεις ευκαιρίες και περιμένεις αμαρτωλούς να ανανύψουν, αλλά και δικούς σου να δουν τις αλήθειες σου με άλλο μάτι, με αυτό που εσύ τις βλέπεις. Ερχόμαστε σήμερα στην παρουσία σου διψασμένοι. Θέλουμε να ακούσουμε το λόγο σου, τη φωνή σου. Παρακαλούμε πολύ, καθάρισέ μας από κάθε τι που είναι εμπόδιο, από κάθε τι που είναι μόλισμα, από κάθε τι που δεν είναι το πρέπον. Δώσε να είναι ανοιχτές οι καρδιές μας, διάπλατα, στην αλήθεια σου. Φύλαξέ μας, παρακαλούμε, από το να θελήσουμε να παραλλάξουμε τα λόγια σου. Αλλά δώσε, παρακαλούμε, ο λόγος ο δικός σου, καθώς είναι δίστομο μαχαίρι, έτσι να μπει στις καρδιές μας μέσα, μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Αξίωνε μας, παρακαλούμε, να είμαστε άνθρωποι κατά την καρδία σου, ευθύς ενώπιόν σου, ειλικρινείς, πρόθυμοι. Ευχαριστούμε γιατί έχεις υψηλά σχέδια για μας. Αξίωσε μας, παρακαλούμε, να τα υπηρετήσουμε, σε αυτά να περπατήσουμε. Επισκέψου την ώρα μας, παρακαλούμε. Ευλόγησε μας πλούσια με κάθε πνευματική ευλογία. Και μας και όλες τις συνάξεις όπου ο λόγος ο δικός σου κηρύτεται. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εκτός όμως από την οικογένεια Γένσεν, έχουμε και μια άλλη οικογένεια από την Αγγλία. A warm welcome to our beloved family from Scotland. Welcome. Χαιρόμαστε που τους βλέπουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν το Life να έρθει να δώσει το δικό του χαιρετισμό.

0: Χαρά μας είναι σαν οικογένεια να είμαστε κοντά σας και μαζί σας. Και πρέπει να ξέρετε εσείς σαν εκκλησία πως εμείς σαν οικογένεια πάντοτε αισθανόμαστε πως η εκκλησία τούτη μας αγαπάει, μας αγκαλιάσει. Νιώθουμε καλά, νιώθουμε άντα μαζί σας. Και θα θέλαμε να εκφράσουμε το ευχαριστώ μας για αυτό το πράγμα. Είναι σπουδαίο πράγμα και όταν νιώθουμε σαν οικογένεια κάπου που έχουμε να ακουπάμε το κεφάλι μας, είναι σε τούτη την Εκκλησία. Ο Κύριος να σας ευλογεί για αυτό. Αυτό είναι από τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα και μέχρι τώρα. Και χαιρόμαστε πραγματικά όταν βλέπουμε την επιτυχία στην Εκκλησία τούτη. Βλέπουμε την λεπτότητα, την ευαισθησία, βλέπουμε το θερμό πνεύμα αυτό, βλέπουμε πως ο Κύριος είναι μαζί σας και βλέπουμε πως η μέλη της Εκκλησίας θέλει να ακολουθεί και να ακούει το φωνή του Κύριου μας. Αλλά θα ήθελε σαν ένα χαιρετισμό αυτό το πρωί να έχετε στην υπόψη σας πως μία επιτυχία δεν δίνει βεβαιότητα για το μέλλον. Η επιτυχία σήμερα δεν είναι εγγύηση για επιτυχία στο μέλλον. Η Εκκλησία είναι ένα όργανο πολύ ευαίσθητο και χρειάζεται λεπτότητα από όλες τις πλευρές. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο το άμβονο, δεν είναι μόνο τους πρεσβύτερους. Η Εκκλησία είναι η καρέκλα που κάθεσαι εσύ πάνω. Και έχεις κάθε ένα από εσάς έντονα ευθύνη πώς θα είναι το μέλλον η Εκκλησία. Έχουμε έντονα ευθύνη όλοι μας να ακούμε τη φωνή του Κυριού μας, να έχουμε την ευαισθησία αυτή, να ακούσουμε τι μας μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας, να επιτρέψουμε το Άγιο Πνεύμα να μας ελέξει και να μας μιλάει στη ζωή μας. Όταν υπάρχει κάτι που δεν αρέσει, να μπορούμε να σηκωθούμε και να πούμε «Κύριέ μου, αφού εσύ δεν το αρέσει, ούτε εγώ θα ήθελα να αρέσω». Πολλές φορές είναι δύσκολο να αφήνουμε αυτό πίσω που έχει γίνει ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Και τώρα πρέπει να προσευχόμαστε, Κύριέ μου, αυτά που δεν αρέσει εσύ, βοήθησε μου να μην αρέσω και εγώ. Να το αφήνω πίσω και να είμαι εκεί που εσύ μου θέλεις. Ο Κύριος να σας ευλογεί στην επιτυχία σας σήμερα σαν Εκκλησία. Και ο Κύριος να σας φυλάξει και να σας ευλογεί στο μέλλον σαν Εκκλησία. Να βλέπουμε την ίδια ευλογία με τα 10 και 20 χρόνια. Έτσι είναι το χαιρετισμό μας και ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους κόπους σας, εκείνος να ανταμείψει κατά τον κόπο της αγάπης σας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 138. Όσοτερ υπερέχει αληθώς, εισή αγάπη πάντα λογισμό. Αλεξυχής επιποθώ θερμός, την έκταση αυτής και το βαθμό να αντιληφθώ. 82.

Πριν διαβάσουμε μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, μερικές ανακοινώσεις. Το ερχόμενο Σάββατο και την ερχόμενη Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα η χοροδία της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με μαέστρο τον αδερφό Στέφανο Κατσάρκα, η οποία πρόκειται και να δώσει δύο συναυλίες το Σάββατο στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου Παλάς στην Οδό Βουκουρεστίου και την Κυριακή το βράδυ την ίδια ώρα στις 8.30 στην αίθουσα της Οδού Αλκιβιάδου 3. Η χοροδία της Θεσσαλονίκης είναι γνωστή, δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια άλλωστε. Την Παρασκευή επίσης, την ερχόμενη, στις 6 ώρα, αρχίζει η ώρα των κυριών με εισηγήτρια την αδελφή Αθηνά Μαρτζούκου. Και επίσης μια παράκληση από τους δασκάλους του Κυριακού Σχολείου να μην ανεβαίνουν μετά τις 10 παρα 10 η ώρα, τις Κυριακές το πρωί, στις αίθουσες του επάνω ορόφου, να μην ανεβαίνει κανείς, γιατί παρεμποδίζεται το μάθημα και η λειτουργία γενικότερα του Κυριακού Σχολείου. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Διαβάζω μερικά χωρία από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και το πρώτο είναι από το κεφάλαιο 8 και είναι το 32ο εδάφιο, 31ο μάλλον και δεύτερο. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφια 31 και 32. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους οι οποίοι είχαν πιστεύσει σε Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε πράγματι οι μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Επίσης από το κεφάλαιο 18 Ιωταΐτα, το εδάφιο 38, ήταν μια δραματική στιγμή κατά την ώρα της δίκης, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, του Ιησού Χριστού, όταν ο Πιλάτος μέσα στην αγωνία του εξέφρασε ένα πανανθρώπινο ερώτημα και λέγει προς Αυτόν, στον Ιησού, ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και αφού το είπε αυτό, πάλι βγήκε προς τους Ιουδαίους και τους λέει: «Εγώ δεν βρίσκω κανένα έγκλημα σε Αυτόν». Και πάλι επίσης από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, λίγο πιο πίσω, από το κεφάλαιο 14, το εδάφιο 6. Λέει ο Ιησούς απαντώντας το Θωμά: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 217. «Ω βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή, περίσσια χάρη, ζωή αγνή». 55 χρόνια. 217.

Το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε, σας θυμίζω, ήταν η ρίση του Ιησού Χριστού ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μπορεί ασφαλώς να σταθεί από μόνο του σε μια φιλοσοφική διατύπωση υψηλότατου επίπεδου. Η γνώση της αλήθειας που αυτή με τη σειρά της ελευθερώνει. Και είναι γεγονός πως αν το απομονώσει κανείς, μπορεί να το κολλήσει σε πολλά σημεία. Μπορεί να έχει εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι το αποδέχονται και έτσι το επεξεργάζονται. Το εδάφιο αυτό υπάρχει στην προμετωπίδα των κεντρικών γραφείων της CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από την άλλη μεριά, διάβαζα τελευταία μία ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί έλεγε το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βέβαια κάθε άλλο παρά κουτί είναι, έχουν φροντίσει τη στοιχειώδη και τη μέση εκπαίδευση του κράτους τους να τη βασίσουν σε αυτό ακριβώς το μοντέλο, σε αυτή ακριβώς την αρχή. Η γνώση της αλήθειας που με τη σειρά της ελευθερώνει. Βέβαια, όπως τα προσέξατε ίσως από αυτά που είπα, έχουν απομονώσει το ποιος το είπε και τι εννοούσε όταν είπε «θα γνωρίσετε την αλήθεια». Και έχουν κρατήσει την έκφραση αυτή, η γνώση της αλήθειας που από μόνη της ελευθερώνει τον άνθρωπο. Βέβαια, δικαιολογείται στο λόγο κράτος, γιατί έχει μια μακρά χριστιανική παράδοση. Και πολλά από αυτά τα οποία οι πρώτοι άπικοι είχαν μεταφέρει, άνθρωποι γνήσιοι του Χριστού, άνθρωποι που ζούσαν τον Χριστό, τα είχαν μεταφέρει εκεί. Πολλά από αυτά έμειναν και εξακολουθούν και παραμένουν, άσχετο αν έχουν αποδυναμωθεί. Και σαν απόϊχος αυτής της πρώτης χριστιανικής κοιτίδας που υπήρχε εκεί, του πρώτου χριστιανικού μπολιάσματος, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτοι τέτοιοι νόμοι, τέτοιες ιδέες, τέτοιες απόψεις. Και ένας τέτοιος είναι και αυτός. Πως η γνώση της αλήθειας θα ελευθερώσει. Αλλά το ερώτημα το οποίο προκύπτει βέβαια είναι το τι εννοούμε όταν λέμε αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Είναι αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσε ο Πιλάτος. Τι είναι η αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Ασφαλώς έχει πολύ ωραία στα αυτιά μας να γνωρίζει καλή την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια από μόνη της έχει τη δύναμη να οδηγεί τον άνθρωπο προς την απελευθέρωση. Για τους πολλούς η γνώση της αλήθειας είναι κάτι το αυθύπαρκτο. Κάτι το ενδογενές. Ο κάθε άνθρωπος, λένε, έχει την τάση να οδηγείται προς την αλήθεια, αν αυτή του αποκαλυφθεί. Αν έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια, πρόσωπο με πρόσωπο, φωτίζεται από την αλήθεια. Και τότε αυτή η αλήθεια θα μπορέσει να τον οδηγήσει στο ποθητό τέρμα, στην απελευθέρωση. Αλλά με την έννοια αυτή της αλήθειας, ο καθένας βάζει τις δικές του απόψεις, τις δικές του φιλοσοφίες, τις δικές του ιδέες. Τι είναι αλήθεια και πώς μπορεί να πραγματοθεί αυτή η αλήθεια. Ποιος είναι ο σκοπός της αλήθειας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, με τη σαφήνεια και την κατηγορηματικότητα που τον διέκρινε, βλέπετε, δεν άφησε περιθώρια άλλης ερμηνείας για το τι είναι αλήθεια. Ήταν πολύ κατηγορηματικός. Δεν έδωσε σύστημα αξιών, δεν έδωσε σύστημα ενιών, φιλοσοφικών διατυπώσεων, αλλά είπε μια κουβέντα σταράτη. Η αλήθεια είμαι εγώ. Αυτό ίσως σοκάρει πολλούς. Πώς είναι δυνατόν ένας να ισχυρίζεται ότι αυτός έχει την αλήθεια. Και μάλιστα όχι ότι έχει την αλήθεια, ότι ο ίδιος ταυτίζεται.

με την αλήθεια. Το οποίο σημαίνει με τη σειρά του ότι κάθε άλλο εκτός από αυτόν δεν είναι αλήθεια. Αλλά μόνο αυτός έχει, είναι η αλήθεια. Κάθε τι δηλαδή το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αλήθεια πραγματώνεται, ολοκληρώνεται μέσα στον Ιησού Χριστό. Είτε για την αλήθεια μιλάς, είτε για τον Ιησού Χριστό μιλάς, είναι το ίδιο, είναι ταυτόσιμες έννοιες. Γι' αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο άνθρωπος του καιρού μας. Να παραδεχθεί δηλαδή πως όλοι οι σοφοί οι οποίοι πέρασαν, όλοι αυτοί οι οποίοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, δεν είχαν την αλήθεια, αλλά την είχε μόνο ένας. Πολύ δύσκολο. Και αν θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να παραδεχθούμε ότι πολλοί από αυτούς είχαν μερικά ψήγματα της αλήθειας, μερικά στοιχεία της αλήθειας. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Με λίγο ή περισσότερο φωτισμό. Προσέγγιζαν στην αλήθεια. Αλλά την πραγματική, τη μοναδική αλήθεια μας την αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, καθώς αποκάλυψε τον εαυτό του. Επομένως λοιπόν το θέμα μετατίθεται. Δεν είναι πλέον θέμα γνώσης της αλήθειας με την όποια φιλοσοφική έννοια θα δώσει κανείς, αλλά είναι θέμα γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια και όλες αυτές οι προσπάθειες να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, αυτές οι παρεφθαρμένες, οι νόθες προσπάθειες, οι οποίες ήδη σας ανέφερα μερικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες γίνονται για να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, είναι λανθασμένες, είναι καταδικασμένες. Δεν πρόκειται να γνωριστεί έτσι η αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει εκεί η αλήθεια. Δεν είναι μια έννοια ασαφής, μια έννοια την οποία ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν, όπως του αρέσει, όπως του ταιριάζει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια, άλλος νομίζει ότι άλλο είναι αλήθεια, άλλος νομίζει κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι μία συγκεκριμένη και αντικειμενική. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Επομένως λοιπόν το ερώτημα, εάν κάποιος θέλει να απελευθερωθεί, γιατί εκεί οδηγεί το εδάφιο, στην απελευθέρωση. Η γνώση της αλήθειας από μόνη της, αν έμενε εκεί, δεν θα προσέφερε πολλά πράγματα. Ίσως μια διανοητική ικανοποίηση. Αλλά ο Ιησούς Χριστός επαγγέλλεται όμως. Και λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια, που αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα να σας ελευθερώσει. Και αυτό είναι το μεγάλο ατού, το μεγάλο δέλεαρ, αν θέλετε. Γιατί να γνωρίσουμε την αλήθεια, τι μας νοιάζει να ξέρουμε την αλήθεια ή όχι. Μας εννοιάζει, γιατί αν γνωρίσεις την αλήθεια, αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Το οποίο αμέσως με τη σειρά σημαίνει ότι είσαι δέσμιος. Και αυτό, στην έκφραση την οποία χρησιμοποιήσε ο Ιησούς Χριστός, δεν το διαπραγματευόταν. Δεν έλεγε ότι θα ελευθερώσει όσους είστε δέσμοι και όσοι δεν είστε δέσμοι, δεν έχει κανένα λόγο η αλήθεια να σας ελευθερώσει. Αλλά λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Επομένως, αν ξαναπάρουμε τη σειρά την αλληλουχία των σκέψεων από την αρχή, οδηγούμαστε στο εξής, ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Και γιατί να γνωρίσουμε την αλήθεια, δηλαδή τον Ιησού Χριστό? Για να ελευθερωθούμε. Επειδή όλοι είμαστε δέσμοι. Αυτή είναι η σειρά των γεγονότων, αυτή είναι η σειρά των σκέψεων. Αλλά το ερώτημα το επόμενο το οποίο ανακύπτει, είναι ωραία να ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός. Να γνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό. Θα πούμε στη συνέχεια πώς τον γνωρίζει τον Ιησού Χριστό. Αλλά για ποιο λόγο να απελευθερωθεί? Από τι? Σε τι είναι δέσμιος ο άνθρωπος? Ποια είναι τα δεσμά εκείνα τα οποία μας δένουν? Και γιατί κατά συνέπεια έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, ελάτε να σας ελευθερώσω? Και το έχει πει και με άλλες εκφράσεις. Ελάτε να σας ξεκουράσω. Είστε κουρασμένοι και ελάτε να σας ξεκουράσω. Να πάρω επάνω μου το δικό σας φορτίο. Γιατί τα λέει αυτά ο Ιησούς Χριστός? Ποια είναι τα φορτία, ποια είναι τα δεσμά? Θα έλεγα πως καταρχήν είναι δεσμά του νου. Είναι πλάνες, λαθασμένες ιδέες τις οποίες έχουμε. Και όλοι μας είμαστε κατάφορτοι από τέτοιες λαθασμένες ιδέες τις οποίες κουβαλάμε. Καθένας μας έχει μεγαλώσει σε ένα ορισμένο οικογενειακό, κοινωνικό, χρονολογικό, αν θέλετε, περιβάλλον. Και έχουμε δεχθεί ποικίλες επιρροές. Και ο καθένας μας έχει διαμορφώσει για το κάθε θέμα ορισμένες απόψεις. Και εξακολουθεί να διαμορφώνει. Η ζωή είναι δυναμική. Συνεχώς διαμορφώνουμε απόψεις. Έτσι λοιπόν ο Θεός έρχεται να μας απελευθερώσει από λανθασμένες ιδέες, από πλάνες τις οποίες έχουμε και αφορούν σε εκείνον, στη γνώμη την οποία έχουμε για τον Θεό. Αυτό είναι ουσιώδες? Βεβαίως είναι ουσιώδες. Γιατί όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό για να μας ελευθερώσει, πάει να πει ότι πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα, να είναι ξεκαθαρισμένο στη σκέψη μας του τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στα λίγα λεπτά που βρεθήκαμε πριν αρχίσει η ώρα μας, ακούσαμε μερικά για τα όσα χαρακτηρίζουν τις σχέσεις του Πατρός, του Υιού, του Πνεύματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ξεκαθαρισμένη ιδέα κατά το δυνατόν, ώστε ο άνθρωπος να έχει ανοιχτές τις διόδους για να μπορέσει να του μιλήσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Θεός στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έρχεται ο Θεός να τον απελευθερώσει από πλάνες που αφορούν στο δικό του το πρόσωπο.
Και ο καθένας μας, επαναλαμβάνω, κουβαλά μέσα του σωρία από τέτοιες πλάνες. Μερικές θα αναφέρω. Είναι διάχυτη η ιδέα η οποία υπάρχει στον κόσμο πως ο Θεός είναι απρόσιτος. Πως ο Θεός είναι μακριά. Είναι Θεός, αν θέλετε, για τους λίγους. Είναι Θεός ο οποίος δεν ανιχνεύεται. Ή εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να προσεγγιστεί ο Θεός, αυτό γίνεται μετά από πολύ κόπο, θυσία, αγώνα, χρόνια ολόκληρα. Ταλαιπωρίων, θλίψεων. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει τους εαυτούς μας από τον κόσμο, αναχωρητές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενσκύψει στα βιβλία και έχουν διαβάσει συγγράμματα θεολόγων το ένα το άλλο, αυτοί μόνο μπορεί να έχουν κάποια γνώση περί Θεού. Αλλά αυτή είναι μια στήρα γνώση, μια άγονη γνώση. Μια αειδιαστική γνώση. Εκείνη η οποία συνοδεύεται μόνο από τη θεωρία, από ιδέες, από απόψεις. Και είναι ξένη προς την καθημερινή πραγματικότητα, προς τα προβλήματα της ζωής. Αυτή είναι μια άχρηστη ιδέα. Και ο Θεός ευτυχώς δεν είναι τέτοιος Θεός. Δεν είναι Θεός μακράν, αλλά είναι Θεός πλησίων. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι Θεός μακράν, αλλά είναι Θεός πλησίων. Πολύ κοντινός. Δίπλα μας. Και ο λόγος του Θεού αποκαλύπτει το εξής άλλο. Όχι μόνο ότι δεν είναι ο Θεός ένας Θεός μακρινός και ένας Θεός κοντινός, αλλά πως αυτός ο κοντινός Θεός έχει εκφρασμένη τη θέλησή του μέσα στο λόγο του να γνωριστεί με τον άνθρωπο. Να συνάψει σχέσεις στενές πατρός και Υιού με τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το δίνει ο Θεός σε ορισμένους. Δεν είναι ένα δώρο που ο Θεός το επιφυλάσσει για ορισμένους. Ούτε είναι κάτι το οποίο ορισμένοι έχουν τη δυνατότητα να το διεκδικήσουν και άλλοι όχι. Αλλά είναι μια δωρεά, είναι μια απόφαση, είναι η βούληση του Θεού να θέλει να γνωριστεί με τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι μια γνώση την οποία δεν την έχει ο κόσμος. Ρωτήστε ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω στον κόσμο, πόσοι από αυτούς ξέρουν ότι ο Θεός όχι μόνο δεν είναι μακρινός και είναι κοντινός, αλλά από την άλλη μεριά ψάχνει να βρει τον άνθρωπο και θέλει να τον γνωρίσει. Και να έχει μια τέτοια σχέση μαζί του, ζεστή σχέση. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι μια πλάνη. Και έρχεται από αυτή την πλάνη ο Θεός να μας απελευθερώσει. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του Ιησού Χριστού απελευθερώνει τον άνθρωπο από αυτή την πλάνη. Ότι ξέρεις, ο Θεός είναι μακρινός, ο Θεός είναι πολύ κοντινός. Ακόμη έρχεται να μας ξεκαθαρίσει μέσα στη σκέψη μας ο λόγος του Θεού. Πως η γνωριμία με τον Θεό δεν συνεπάγεται μια ζωή βασάνων, θλίψεων, ταλαιπωριών, μια ζωή που τη βλέπει κανείς και όσο το δυνατόν προσπαθεί να την απομακρύνει, να την αποδιώξει. Αλλά είναι μια ζωή που αξίζει να τη ζει κανείς, γιατί είναι μια ζωή την οποία έζησε ο Ιησούς Χριστός. Μια τέτοια ζωή. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Χριστού και ελκύονται από αυτήν και τη ζηλεύουν αυτή τη ζωή, τη ισορροπία, τη σωστή, την ηθική, την τέλεια, την ισοζυγισμένη ζωή. Χθες βράδυ, καθώς βρέθηκα στο φοιτητικό συνέδριο, το οποίο και την ώρα αυτή γίνεται στη Βεθύλη των Εκκλησιών μας, έφερε ο Θεός στη σκέψη μου αυτή την εικόνα του Ιησού Χριστού, που ενώ τον τραβούσε ο ένας από εδώ, ενώ τον τραβούσε ο άλλος από εκεί, ανάγκες από εδώ, ανάγκες από εκεί, άνθρωποι οι οποίοι πέθαιναν, άρρωστοι, άλλοι οι οποίοι περίμεναν να τον ακούσουν, πεινασμένοι που έρχονταν σε εκείνον, πλήθη ολόκληρα, πλήθη. Ο καθένας με το δικό του πρόβλημα, άλλος να τον παίρνει για τον άρρωστο δούλο του, άλλος να του λέει για το άρρωστο παιδί του, άλλος να τον ακουμπάει. Τι γινότανε? Πώς είχε ο Ιησούς Χριστός αυτή την καταπληκτική ειρήνη μέσα του? Και μπορούσε να απομακρύνεται για να προσεύχεται. Ή μπορούσε να αφιερώνει μια ολόκληρη μέρα για να μιλάει με μια γυναίκα δίπλα σε ένα πηγάδι. Ή να αφιερώνει ένα βράδυ ολόκληρο για να μιλάει σε έναν άνθρωπο που γεμάτος ανησυχίας και φόβους είχε πάει σε αυτόν, στον Νικόδημο. Πώς δεν τον έπιανε άγχος, αχ, να τρέξω, άσε με τώρα, εσύ μένα θα μιλήσω, να τρέξω με άλλους, με πολλούς. Άρα ήταν τόσο ισορροπημένη η ζωή του. Ήταν τόσο ισοζυγισμένη αυτή η θεία ζωή την οποία ο Ιησούς Χριστός ζούσε. Και λέω, αν τη διαβάσει κανείς, ελκύεται από αυτή τη ζωή και λέει, μακάρι να τη ζήσω. Και είναι τέτοια η ζωή αυτή την οποία ο Θεός θέλει να χαρίσει στους δικούς του. Αλλά έρχονται οι ιδέες τις οποίες έχουμε και λένε, όχι, δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι σκληρός, θέλει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται για να εξαγοράσει, μήπως και εξαγοράσει την σωτηρία του. Πλάνες αυτές. Πλάνες. Φοβερές. Άλλη ιδέα, από την οποία μερικές φορές κατατρίχονται και άνθρωποι που είναι του Χριστού. Πως να ζεις κατά Χριστό είναι δύσκολο. Πως να ζεις κατά Χριστό είναι σχεδόν αδύνατο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει την αλήθεια, ο οποίος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, είναι άνθρωπος ο οποίος ζει τη χριστιανική ζωή χωρίς να καταβάλει κάποιο ιδιαίτερο κόπο, έχοντας μπροστά του κατάλογο πράξεων, τι πρέπει να κάνει και τι όχι.
αλλά ένας άνθρωπος που έχει εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Ιησού Χριστό, πως εκείνος ο οποίος άρχισε το καλό έργο, εκείνος θα το τελειώσει μέσα μας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού. Αν υπάρχει θέληση από την πλευρά μας και ειλικρίνεια, το υπόλοιπο έργο το κάνει ο Θεός. Δεν τελειοποιούμε εμείς τους εαυτούς μας, αδελφοί. Δεν μας τελειοποιεί η Εκκλησία. Δεν μας τελειοποιεί η μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν μας τελειοποιούν αυτά. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται μέσα μας το έργο. Ο Θεός ζητάει από εμάς την ειλικρίνειά μας και την καρδιά μας. Την εξομολόγηση των αμαρτιών μας, την ευθεία στάση απέναντί του. Αυτό είναι το οποίο ζητάει. Ειλικρινής απέναντί του. Αν η καρδιά μου δεν με ελέγχει σε τίποτα στη σχέση μου με τον Θεό και είμαι καθαρός, ο Θεός θα κάνει το υπόλοιπο έργο. Και κάθε φορά που ο Θεός φέρνει έναν έλεγχο στην καρδιά μας, δεν πρέπει να είναι τι αυτό για θλίψη και στενοχώρια και να λέει κανείς πόπο, είδες. Και νόμιζα ότι είχα προχώρηση. Πάλι πίσω. Αλλά είναι μια αιτία για να δοξολογούμε τον Θεό, γιατί μας έδειξε κάτι το οποίο δεν είχαμε δει. Και ήταν ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας αυξήσει στην πνευματική ζωή και να προχωρήσουμε. Σπουδαίο αυτό. Έτσι προχωράει η πνευματική ζωή. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας ανδρώνει. Δεν είναι θέμα δικό μας, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς παριστάνουμε τους εαυτούς μας, ζωντανές καθημερινές θυσίες ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κάνει το υπόλοιπο έργο. Δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να πείσω κάποιον ή να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και άστα, ο Θεός θα τα κάνει όλα, μην κάνεις εσύ τίποτα. Κυκλοφορούν και τέτοιες πλάνες μέσα στις εκκλησίες μας. Πρόσφατα άκουσα για κάποιον ο οποίος είπε ότι αν ζεις με τον Χριστό, ούτε τη γραφή δεν χρειάζεσαι. Πλάνη φοβερή! Πλάνη φοβερή! Ακούστηκε, όπως σας το λέω. Πλάνη φοβερή! Αλίμονο. Διαβάζουμε το λόγο του Θεού για να ξέρουμε πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε ενώπιον του. Πώς εκείνος μας οδηγεί, πώς εκείνος μας κατευθύνει. Και αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια τα δικά του με εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο. Εκείνος έχει αναλάβει τη ζωή μας. Αλλά από την άλλη μεριά, έρχεται ο Θεός να ξεκαθαρίσει και ιδέες τις οποίες έχουμε, λανθασμένες ιδέες, να μας απελευθερώσει από πλάνες σε σχέση με τους εαυτούς μας και με τους άλλους. Ξέρετε, κάτι πολύ συνηθισμένο είναι πως έχω κι εγώ κάτι καλό, τέλος πάντων. Κατοικεί εν εμή έστω κάποιο αγαθό, κάτι, κάποια ικανότητα, έστω και αυτή που έχω κατά κόσμο. Κάτι υπάρχει. Και βέβαια, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει και οι άλλοι να το αναγνωρίσουν ότι κάτι καλό έχω. Και όταν δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι αυτό το κάτι καλό το οποίο έχω, αυτό με στενοχωρεί, με πικραίνει. Γιατί δεν το αναγνωρίζουν αυτό το καλό το οποίο έχω. Και θίγομαι. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι βέβαια υπάρχουν και άλλοι που είναι καλύτεροι από μένα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι από μένα. Αλλά έρχεται όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός και τα ξεκαθαρίζει και λέει: όχι, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι να είναι χειρότεροι από σένα. Όλοι είναι καλύτεροι από σένα. Και το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Να θεωρείτε, λέει, τους εαυτούς σας, να θεωρείτε τους άλλους, ότι υπερέχουν τον εαυτό σας. Ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εσάς. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί, δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά έρχεται ο Θεός και το αποκαλύπτει και του λέει: ξέρεις, και λέει στον άνθρωπο: ξέρεις, αυτή είναι η αλήθεια. Και λες: πώς είναι δυνατό να είναι η αλήθεια. Αλλά όταν αφήσει όμως κανείς τον εαυτό του στο φως του Θεού και του αποκαλύψει ο Θεός τα βάθη του, όχι τις πράξεις. Οι πράξεις μας ελέγχονται από τον κοινωνικό περίγυρο, από το τι θα πει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Κανονίζουμε τις πράξεις μας ανάλογα με το πώς θέλουμε να φαινόμαστε. Άλλο ο Θεός λέει: κοιτάζει την καρδιά μας, ερευνά νεφρούς και καρδιές. Και μας αξιολογεί ο Θεός όχι με αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά με τις προθέσεις τις οποίες έχουμε. Άλλο δεν μπορούμε να τις εκδηλώσουμε. Αυτά βλέπει ο Θεός. Και μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός, και είναι σπουδαίο αυτό, να έρχονται οι δικές μας προθέσεις στο φως. Και να λέμε: ρε παιδί μου, τι είμαι εγώ, πώς το σκέφτηκα, πώς πέρασε αυτό μέσα από την καρδιά μου. Και τότε φαίνεται πραγματικά όλη η βρωμερότητα την οποία ο άνθρωπος έχει. Μερικές φορές είναι ενέργειες και τάσεις τις οποίες έχουμε και διστάζουμε να τις παραδεχθούμε ακόμη και για τους εαυτούς μας. Αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Και όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς, δεν ήταν ταπεινολογία. Ούτε το έλεγε γιατί ήθελε να πει στους άλλους, για να πει στους άλλους ότι να, αφού εγώ λέω ότι είμαι ο χειρότερος από όλους, άρα και εσείς τι πρέπει να λέτε. Δεν το έκανε γι' αυτό. Το αισθανόταν αυτό που έλεγε. Πως ήταν ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς. Όχι γιατί είχε κάνει τα χειρότερα πράγματα, αλλά γιατί ο Θεός του αποκάλυψε τα βάθη του και έβλεπε ποιος πραγματικά ήταν. Άσχετο τι είχε κάνει και τι όχι. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι διπόληπτοι πολίτες, αλλά μέσα τους είναι φοβεροί. Και όλοι μας, αν αφήσουμε τους εαυτούς μας, ο Θεός να μας αποκαλύψει τους εαυτούς μας, τα βάθη μας, βλέπουμε τι βρωμιά υπάρχει μέσα μας. Και δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ο διάβολος ο οποίος έχει δουλέψει μέσα μας. Είναι η αμαρτία η οποία κατοικεί. Και από αυτά έρχεται ο Θεός να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Αλλά ακόμα έρχεται να μας απελευθερώσει και από άλλα δεσμά, κάθε είδους δεσμά. Δεσμά επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά, ατομικά.
Εκείνος ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια, γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, δεν είναι πλέον δέσμιος του Επαγγέλματος. Τι θέλω να πω? Ότι εκείνος ο οποίος είναι χριστιανός και δικηγόρος, είναι πρώτα χριστιανός, ο οποίος τυχαίνει να είναι και δικηγόρος. Εκείνος ο οποίος είναι γιατρός, είναι πρώτα χριστιανός και συμπτωματικά είναι και γιατρός. Το ίδιο και ο έμπορος, το ίδιο και καθένας, κάθε επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα χρειαστεί να κάνουμε τις επιλογές μας και να δώσουμε σε ένα από τα δύο προτεραιότητα, γιατί δεν συμβαδίζουν αυτά πάντοτε, σπανίως συμβαδίζουν, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη χριστιανική μας ιδιότητα. Μας απελευθερώνει ο Θεός από τον κόσμο. Μα λέει, θα χάσει τη δουλειά σου. Ο Θεός σου την έδωσε, ο Θεός μπορεί να σου δώσει και μια άλλη. Καλύτερη ή χειρότερη. Αλλά είναι δέσμευση του Θεού ότι δεν θα σε αφήσει να πεινάσεις. Μα λέει, είναι για το καλό μου να κάνω ένα συνεταιρισμό με έναν ο οποίος είναι μεν του κόσμου, αλλά έρχεται στην εκκλησία και να κάνω μαζί του μια εταιρεία. Τι λες, κακόμοιρε? Έτσι παίζεται ο Θεός? Μπορείς εσύ να τα φέρνεις τα νερά σου και να περνάει αυτό απαρατήρητο στο Θεό και να το σβήνει ο Θεός? Τι λες? Συμβιβασμοί τέτοιου είδους, επαγγελματικοί συμβιβασμοί. Θα πάρεις τη θέση του Ευαγγελίου. Μα λέει, μου ανοίχτηκε μια πόρτα, Θεός μου την άνοιξε. Και έχω πάρει εδώ σε έναν άνθρωπο, καλό άνθρωπο, της εκκλησίας, της ξέρει τις αλήθειες. Βέβαια δεν είναι του Χριστού, αλλά θα γίνει. Τι λες? Να κάνω, λέει, ένα συνεταιρισμό μαζί του. Μισά-μισά. Τα περισσότερα εγώ. Τι λες, ταλέπορε? Και έτσι νομίζω ότι θα γίνει χωριό. Αλλά μας απελευθερώνει ο Θεός και από οικογενειακές δεσμεύσεις. Λέει ο λόγος του Θεού ότι αν υπάρχει σε ένα αντρόγινο μια γυναίκα η οποία είναι άπιστη, αλλά θέλει να μένει μαζί με τον άντρα, παρόλο που εκείνος είναι του Χριστού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να μένει. Αν θέλει να φύγει, να φύγει. Δεν είναι δεσμευμένος, λέει, ο άνθρωπος του Θεού από κάτι τέτοιο. Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει. Εάν η αιτία είναι τα πράγματα του Θεού, δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση. Μας απελευθερώνει ο Θεός από κοινωνικές δεσμεύσεις. Οι παρέες, οι κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος του Θεού από κάτι τέτοιο. Αν νομίζει ότι πρέπει να το κάνει γιατί αυτό θα τον εξυπηρετήσει αργότερα στο να μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου, καλώς να το κάνει. Δεν μας δεσμεύει ο Θεός. Απελευθερώνει από αυτά. Μας απελευθερώνει κυρίως από τους εαυτούς μας, από τους φόβους, τις ανησυχίες, τα βάρη. Πόσα βάρη κουβαλάμε. Πόσες έγνοιες έχουμε. Δεν το λέω για τους ανθρώπους του κόσμου. Εντάξει, αυτό είναι μοιραίο. Για μας. Πόσα κουβαλάμε, αδελφοί. Τι έχουμε, πόσο έχουμε φορτωθεί στη ζωή μας. Πόσο είναι ανάγκη καθημερινά να βγάζουμε από πάνω μας αυτό το περιττό βάρος, τη μέρημνα. Δεν μας την έχει βάλει ο Θεός. Δεν μας την έχει φορτώσει ο Θεός αυτή τη μέρημνα την οποία κουβαλάμε. Εκ του εχθρού είναι. Ο διάβολος έρχεται και φορτώνει τους ανθρώπους του Θεού με μέρημνες, με έγνοιες, με φροντίδες. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του να μπορέσει να κλέψει την ειρήνη μας. Με μικρά πράγματα, αθροίζονται. Είτε και με μεγάλα. Αλλά με κάθε τρόπο να μπορέσει να αποδιοργανώσει τον άνθρωπο. Να απασχολεί τη σκέψη του συνεχώς με τα προβλήματά του. Και αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Να μπορέσει να μας κάνει να βλέπουμε συνεχώς το πρόβλημά μας. Το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο, σύμφωνοι. Ή μπορεί να είναι και μικρό. Ή μπορεί να είναι πολλά μικρά. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το διάβολο. Τον ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να κάνει τη σκέψη μας να παγιδεύεται με ένα ορισμένο αντικείμενο σκέψεων και ενδιαφέροντος. Αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Μπορεί να μην είναι κακό από μόνο του, αλλά είναι μια μέρημνα την οποία μας την έχει φορτώσει και δεν είναι μέρημνα την οποία θέλει ο Θεός να την έχουμε. Τι ωραία που το λέει. Πάσα τη μέρημνα ημών, ρίψατε επ' αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει περί ημών, αυτό μέλει περί ημών. Και το άλλο το οποίο λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Ευχαριστία στον Θεό. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Από όλα αυτά έρχεται και απελευθερώνει ο Θεός. Απελευθερώνει, πλούσια απελευθέρωση. Η πλήρης απελευθέρωση του Θεού. Αυτή είναι η γνώση της αλήθειας. Η γνώση του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται? Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει το λόγο του. Και εκεί μέσα βλέπουμε το δρόμο αυτής της απελευθέρωσης, της γνώσης, της γνωριμίας του Ιησού Χριστού. Εξομολογούμαστε μπροστά του την αμαρτία μας. Την ανικανότητά μας να απελευθερωθούμε. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και το προβάλλει αυτό. Εσείς δεν μπορείτε να ελευθερωθείτε. Ελάτε να σας ελευθερώσω εγώ. Αυτή είναι η απελευθέρωση, η θαυμαστή απελευθέρωση την οποία το Ευαγγέλιο επαγγέλλεται. Χρόνια ολόκληρα, χιλιετηρίδες, από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Απελευθέρωση, πλήρης. Όποιος καταλάβει αυτή την ανάγκη και έρχεται στον Ιησού Χριστό και του πει: δώσ' μου τη δικιά σου τη λευτεριά. Αυτός ο άνθρωπος σώζεται, απελευθερώνεται, λυτρώνεται. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται καινούριος, απελευθερωμένος. Μπορεί να είναι δέσμιος για φυσικούς λόγους, σε άλλους ανθρώπους. Δεσμά. Και υπάρχουν σήμερα τέτοιοι χριστιανοί. Αλλά είναι άνθρωποι ελεύθεροι. Τους έχει απελευθερώσει εσωτερικά ο Θεός. Τέτοιους θέλει να κάνει. Αυτό είναι το έργο το οποίο κάνει ο Θεός στις καρδιές μας. Παίρνει ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και λένε: μέχρι εδώ δεν μπορώ άλλο. Αν δεν μπορείς άλλο, έλα στο Χριστό. Έλα να σου δώσει την απελευθέρωση. Πες του: δεν μπορώ άλλο.
Σε ευχαριστώ γιατί εσύ τη δίνεις. Δεν ήταν απλό αυτό και δεν έγινε ανώδυνα. Ήταν επώδυνο εξαιρετικά. Πέθανε ο Ιησούς Χριστός στη θέση τη δική μας. Πλήρωσε. Κατέβαλε λίτρα. Αλλιώς θα τα καταβάλαμε εμείς. Τίποτα δεν χαρίζεται, λένε στους διάφορους διεκδικητικούς αγώνες, συνδικαλιστικά. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται. Έτσι είναι. Και ο Ιησούς Χριστός κατάκτησε αυτό τώρα το οποίο εμείς παίρνουμε. Τη δική μας την ελευθερία εκείνος την απέκτησε. Γιατί πλήρωσε εκείνος. Αυτή ήταν η κατάκτηση του Ιησού Χριστού. Και ήταν σωστό αυτό. Έτσι πράγματι. Εκείνος πλήρωσε. Και αυτό που εμείς τώρα δωρεάν το παίρνουμε γιατί κάποιος άλλος πλήρωσε για μας. Και ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος κέρδισε τη δική μας την ελευθερία. Και λέει, ελάτε τώρα να γνωρίσετε εμένα. Που είμαι η αλήθεια. Και η αλήθεια. Δηλαδή εγώ που είμαι η οδός και η αλήθεια. Και η ζωή. Εγώ θα σας ελευθερώσω. Μακάρι αδερφοί να γνωρίσουμε αυτή την πλούσια απελευθέρωση, την ολοκληρωτική απελευθέρωση. Όσοι είμαστε του Χριστού, όπως λέει ο λόγος του, να μείνουμε στην ελευθερία την οποία κληθήκαμε. Φράση του Απόστολου Παύλου. Και να μην υποβάλλουμε ξανά τους εαυτούς μας σε δεσμούς δουλείας. Μας απελευθέρωσε ο Θεός. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Και ας φροντίζουμε στη ζωή τα διάφορα δεσμά, τα οποία μερικές φορές εμείς δημιουργούμε, μερικές φορές άλλοι, να μην τα κρατούμε, να τα σπάμε. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Να μην είναι δεσμευμένη η καρδιά μας, να μην υπάρχουν πικρίες μέσα μας, θλίψεις, στενοχώριες, έγνοιες. Να τα αφήνουμε στον Κύριο. Εκείνος είναι που απελευθερώνει, εκείνος είναι που γιατρεύει την κάθε μας θλίψη. Ο Ιησούς Χριστός, ο δυνατός ελευθερωτής μας. Ο Κύριος σας τα σχολιάσει στις καρδιές μας. Αμήν. Να ψάλουμε, επειδή έχουμε λίγη ώρα ακόμη. Τον ύμνο 131, 253 στο άλφα. Όπως θαυμάζω διατί η χάρις του Θεού έγινε σε με γνωστή πολέμιον αυτού. 131.

0: Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δέχθηκες εν Χριστώ. Σε δοξάζουμε για τη χάρη σου. Σε δοξάζουμε για την αγάπη σου. Για την αλήθεια σου που μας απελευθέρωσε. Ευχαριστούμε πολύ γιατί τόσο αγαθός είσαι, τόσο καλός, ώστε έστειλες το γιο σου να πεθάνει στη θέση μας. Παρακαλούμε, αξίωνέ μας, να μένουμε στην αλήθεια σου. Έτσι όπως εσύ μας την αποκάλυψες. Καθαρή, αμόλυντη. Να είμαστε προσκολλημένοι στο λόγο σου, ειλικρινείς απέναντί σου. Οδήγησέ μας, παρακαλούμε, σε ευθεία οδό. Φύλαξέ μας, παρακαλούμε, από παραστρατήματα. Κατά το λόγο το δικό σου, μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά απελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Στο όνομα το δικό σου προσευχόμαστε. Αμήν.
1: Ο Κύριος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

«Τι ούτεν έχομεν αρχιερέα, ώστις εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης, εν της ουρανής, λειτουργός των Αγίων και της κοινής της αληθινής. Έχομεν αρχιερέα, ώστις εκάθισε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης, εν Ιερουσαλήμ. Και ακόμη, ο οποίος αρχιερέας μας έπαθε πειραστής, πέρασε από όλες τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους σε όποια κατάσταση, σε όποιον πειρασμό, σε όποια δοκιμασία και αν ευρίσκονται. Έχουμε έναν αρχιερέα που εκάθεται τώρα ψηλά στους ουρανούς, αλλά πέρασε από όλες τις θλίψεις της ζωής αυτής και μπορεί να μας καταλάβει πρώτα και να μας βοηθήσει ύστερα. Και ακόμη έχουμε, εκτός από τον αρχιερέα, έχουμε θησαυρών, των θησαυρών τούτων. Ποιον θησαυρό θα δούμε? Έχουμε ένα μεγάλο θησαυρό που μας εχάρισε ο Θεός. Έχουμε τον θησαυρόν τούτον ισοστράκινα σκεύη, δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξημών. Έχουμε αρχιερέα, μας λέγει η προς Εβραίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Έχουμε θησαυρόν, μας λέει η Δευτέρα προς Κορινθίους στο 4-7. Και ακόμα, διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχυροποίητον αιώνιον εν της ουρανής. Έχομε κατοικητήριον ουρόνιον, όχι από χέρια ανθρώπινα, αλλά από τον Θεόν εκεί επάνω εις τους ουρανούς. Έχουμε πολλά πράγματα. Λίγα μόνο ανέφερα. Να ευχαριστήσουμε και να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο ας είναι το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Πολύ μα πάρα πολύ σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας το πρωινό αυτό, διότι έρχεται στη σκέψη μας η μεγάλη και έμπρακτη αγάπη σου στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας τον έδωσες, μας τον εχάρισες και είμαστε πλήρεις εν αυτό και έχουμε πολλά ούτε να τα εκτιμήσει, ούτε να τα χωρέσει. Δοξασμένο ας είναι το όνομά σου το Άγιον. Πολύ πολύ σε ευχαριστούμε. Ο πόθος της καρδιάς μας είναι και το αίτημά μας το πρώτο σήμερα το πρωί να αξιώσεις όλους μας όσοι είμεθα εδώ, να πάρουμε, να γίνουν κτήμα μας, να οικειοποιηθούμε, να γίνουν δικά μας αυτά τα οποία Συ ο Θεός μας εχάρισες και να μπορούμε να μιλούμε με βεβαιότητα, με κατάφαση, όπως μιλάει ο δούλος σου μέσα στο Ευαγγέλιο, ότι έχουμε, έχουμε, είναι δικά μας όλα εκείνα τα οποία μας εχάρισε ο Χριστός. Όχι να είμαθα απλώς θαυμαστέ, να τα περιτριγυρίζουμε, ίσως να τα συνιστούμε στους άλλους, αλλά να τα έχουμε στην απόλυτη κατοχή μας μαζί με τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Σε παρακαλούμε το πράδυ, το πρωινό αυτό, Συ ο Θεός που αγάπησες και αγαπάς τον κάθε άνθρωπο, τον αμαρτωλό, και όλοι είμαστε αμαρτωλοί, να μας επισκεφθείς με το έλεος σου και με τη χάρη σου. Να βοηθήσεις μέσα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας μια αναθεώρηση της τοποθετήσεώς μας απέναντι Σου του Θεού, να αποτινάξουμε τα ψεύδι της επιφυλάξης, όλα εκείνα τα στήρα στοιχεία που μας κλείνουν την αγάπη Σου και το έλεος Σου, και με απλότητα και με χάρη, με αναγνώριση της αδυναμίας μας και της αναξιότητάς μας, με αναγνώριση της μέχρι σήμερα αποτυχίας μας, να πλώσουμε τα χέρια της πίστεως και να πάρουμε αυτά τα οποία δίδεις και προσφέρεις Εσύ ο Θεός. Και ακόμα, όσοι τα πήραμε, κάτι άλλο, μην επιτρέψεις, Κύριε,
να τα αφήσουμε στο περιθώριο και ενώ μας εχάρισες τόσους θησαυρούς πολύτιμους, να παρασυρθούμε πάλι στα μάτια του κόσμου, αλλά να μας αξιώσεις να τα εκτιμήσουμε και η καρδιά μας και το πνεύμα μας να είναι γύρω από τα χαριστέντα εις ημάς διέ του Ιησού Χριστού. Αγάπησες και αγαπάς κάθε μια ψυχή, γι' αυτό έστειλες τον Χριστό να αποθάνει επάνω στον Σταυρόν. Την αγάπη σου αυτή βεβαίωσε μέσα εις τις καρδιές μας. Ω Κύριε, να μας τιμήσεις με την παρουσία σου και την ενέργειά σου μέσα στις καρδιές μας διά του Πνεύματος. Εμείς αυτοί ουδέν έχουμε να πούμε ή να προσφέρουμε. Σε ίσους όρους όλοι απλώνουμε τα χέρια διά της πίστεως και περιμένουμε και δοξάζουμε το όνομά σου, το Άγιο Πατέρα μας αγαπημένε, με του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διαψάλλη.

Όταν έγινε η Μικρασιατική καταστροφή το 23, ήρθαν οι πρόσφυγες, όπως τους έλεγαν, εδώ, στην παλιά Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί, συμβαίνει να είμαι και εγώ προσφυγάκι, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί στον τόπο τους είχαν πολλά αγαθά, διότι η γη εκείνη της Μικράς Ασίας ήταν πλουσιωτάτη. Τα στερήθηκαν όμως όλα αυτά και ήρθαν πρόσφυγες εδώ, ντυμένοι με παλιόρουχα από φόρια, ό,τι έβρισκαν, πεινασμένοι, ταλαιπωρημένοι, προσπαθούσαν να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες. Αλλά όταν μιλούσαν όμως, η γλώσσα τους ήταν λιγάκι αλλιώτικη. Έκαναν σύγκριση εκείνα που είχαν και έχασαν και εκείνα που τώρα είχαν μπροστά τους. Και κάθε τόσο έλεγαν, στον τόπο μας εμείς είχαμε όλοι σχεδόν το ίδιο τροπάριο, έλεγαν. Είχαμε και διηγούντο όλα εκείνα τα πλούσια και μεγάλα τα οποία είχαν και έχασαν. Οι εντόπιοι εδώ άρχισαν να ενοχλούνται λιγάκι. Και όχι μόνον, αλλά αυτά που έλεγαν με την κατάστασή τους την τωρινή, αυτή που έβλεπαν, ήρχονταν σε πλήρη αντίθεση. Ώσπου τους πήραν στο μεζέ, τους έκαναν επιθεώρηση στα θέατρα και μέχρι ακόμα λένε. Συνήθως όμως, όταν πια ξεχύλισε το ποτήρι, τους προσέβαλαν κατάμουτρα λέγοντάς τους, άστα εκείνα που είχατε, τώρα τι έχετε, τώρα. Ρεαλισμός. Ποια είναι η πραγματικότητα τώρα. Όχι εκείνα που είχατε. Σβήστε τα, ξεχάστε τα, τώρα. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτό το τώρα έχει μέσα του σημασία. Τι μου λες τα παλιά. Αυτά σβήσανε, περάσανε. Τώρα τι γίνεται. Το αντίθετο από αυτό το συνήθισα στο στρατό. Ήμουν μαζί με άλλους εκπαιδευόμενος, ήταν μια μικρή ομάδα, 6 γιατροί, 6 οικονομικοί, που επρόκειτο να γίνουμε αξιωματικοί. Και κάποιο βράδυ, ο Θεός με όθησε να τους κάνω την ομολογία μου και να τους μιλήσω για τον Χριστό. Έπρεπε, πώς να γίνει διαφορετικά. Και ένας γιατρός λοιπόν, στρατιώτης βέβαια, με πήρε ιδιαίτερος και μου λέει, τα ξέρω εγώ αυτά. Ξέρω τη φιλοσοφία σας. Φιλοσοφία. Τα λες αυτά φιλοσοφία, ναι μου λέει, το πνεύμα εν πάση περιπτώσει, το ξέρω. Εσείς λέει ποντάρετε επάνω στο μέλλον. Λέτε θα στερηθώ εδώ σε αυτή τη ζωή, αλλά στο μέλλον θα αποκτήσω και θα απολαύσω. Είσαστε οι άνθρωποι του θα. Ενώ εμείς τα θέλουμε τώρα, μα λιγότερα, μα όπως να είναι στα χέρια μας.

Ο πατέρας μου είχε πολύ χιούμορ και όταν τα πράγματα λόγω οικονομικής στενοχώριας ήταν συννεφιασμένα, το ρίχνε λιγάκι στο αστείο και έλεγε λοιπόν για τη μητέρα μου, απευθυνόμενος όμως σε εμάς τα παιδιά. Δεν ξέρετε εκεί στη Σμύρνη τι και τι δεν έκανα εγώ για τη μητέρα σας. Μέχρι χρυσή πολυθρόνα της είχα να κουνιέται. Τύπου Κένεντι, βαμμένη χρυσή κάπου τη βρήκε παλιά και την αγόρασε. Μέχρι τέτοια. Η καημένη αναγκαζόταν να ομολογήσει, ναι, την είχα τότε την πολυθρόνα. Αλλά τώρα τι γίνεται που δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παλιό φουστάνι να φορέσουμε. Μας κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς ότι, και μας θεωρούν ότι είμαστε ονειροπαρμένοι. Ζούμε μέσα σε καταστάσεις εξωπραγματικές, αφηρημένες έννοιες, αμαρτία, σωτηρία, ουρανός. Άστα αυτά καημένε. Αυτά δεν έχουν βάση, δεν πιάνουν, δεν στηρίζονται. Μας θεωρούν ονειροπαρμένους. Μας θεωρούν έξω από την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Και το έχω συναντήσει σε ανθρώπους που τους μιλάς για τον Χριστό και σου λέει, δεν μου λες σήμερα, τώρα, εγώ τι έχω να κερδίσω. Και έχουν δίκιο σε αυτό. Αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό ότι δεν μας μιλάει μόνο για το μέλλον. Είναι αλήθεια ότι πολλά μας περιμένουν εκεί επάνω, αλλά από τούτη τη ζωή πολλά και συγκεκριμένα αγαθά μας προσφέρει ο Χριστός. Και ακόμα μας θεωρούν αλόκοτους, διότι δεν ταιριάζουν οι σκέψεις μας και οι πεπιθήσεις μας με τους ανθρώπους του κόσμου. Είναι αλήθεια ότι άλλο πνεύμα ο Κύριος μας εχάρισε και μας χαρίζει. Λίγο λοιπόν αυτές οι κατηγόριες με ενοχλούσαν και έψαξα να βρω μέσα στο Λόγο του Θεού από τούτη τη ζωή, από τώρα τι έχουμε. Και εδώ ξανά έχει το όνομα του Θεού. Πολλά είναι εκείνα τα οποία ο Θεός μας εχάρισε και έχουμε από τούτη την ζωή. Το πρώτο, όπως σας διάβασα από την προς Εβραίους επιστολή, μας λέει με καμάρι ο συγγραφεύς ότι έχουμε αρχιερέα ως της ήλθε εκεί επάνω στους ουρανούς και ο οποίος κρατά στα χέρια του τα πάντα. Αυτόν τον έχουμε, είναι δικός μας. Όταν ήμουν στρατιώτης στη βασική εκπαίδευση, πού να ξεμητήσει να πάρει άδεια κανείς. Αυστηρά τα πράγματα. Ένας όμως συνάδελφος πήρε άδεια 2 μέρες, 48 ώρες, ξαναγύρισε. Που κανένας δεν είχε αυτό. Μετά από λίγο, δεύτερη άδεια, τρίτη άδεια. Σπρώχνω έναν, του λέω, τι γίνεται, πώς τα καταφέρνει αυτό. Δεν ξέρεις, μου λέει, δεν ξέρεις. Έχει έναν ψηλά, πολύ ψηλά πάνω στο Υπουργείο και τηλεφωνά και όλα παραλύουν. Αυτό είναι. Στο γυμνάσιο είχαμε ένα μαθητή που δεν είναι απροκομμένος, αλλά όλοι οι καθηγητές τον είχαν μη στάξει και μη βρέξει. Και τι κάνεις και πώς είσαι. Μα γιατί τόση περιποίηση αφού δεν ταξίζει. Α, δεν ξέρεις. Έχει κάποιον αυτός. Ψηλά, πολύ ψηλά. Και ενδιαφέρεται και γι' αυτό δείχνουν τόσο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Δεν είμαστε ορφανάκια εδώ κάτω στον κόσμο. Έχουμε κι εμείς έναν μεγάλον, πολύ μεγάλο, και είναι ψηλά, πολύ ψηλά. Η νούμερο ένα θέση ανήκει εις αυτόν. Τις Τετάρτες μιλούμε για την ανατροφή των παιδιών και παρατηρήσαμε και παρατηρούμε ότι τα παιδιά έχουν μικρή κρίση και μεγάλη καύχηση. Και όταν τα δύο αυτά ενωθούν μεταξύ τους, δημιουργούν αστείες καταστάσεις. Και αρέσκονται τα πιτσιρίκια να καυχόνται για αυτά που έχουν. Δύο πιτσιρίκια μαλώνανε μεταξύ τους. Ξέρεις, λέει, ένα θείο που έχω εγώ. Τι λες, είναι μεγάλος, πολύ μεγάλο. Τι είναι, είναι στρατηγός. Όχι, λέει, είναι πιο ψηλά. Τι είναι, κλητήρας. Δεν μπορούν να εκτιμήσουν ποιο είναι πιο πάνω από το άλλο. Όχι, λέει, πιο ψηλά. Τι είναι, δασοφύλακας είναι. Όλα τα δάση της Ελλάδος είναι δικά του. Έχουμε και ευχαριστούμε τον Θεό κάποιον εις τον οποίο ελώθησαν τα πάντα, πάσα εξουσία εδώ τι εν ουρανό και επί της γης. Βέβαια, το να το λέμε εμείς αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Το λέει πρώτα ο Λόγος του Θεού, το δεχτήκαμε, το πειραματιστήκαμε, αλλά το αναγνωρίζουν και οι άλλοι γύρω μας. Βέβαια, ενθυμούμε όταν σπούδαζα και έδινα εξετάσεις και βγήκα προφορικές εξετάσεις. Άντε Βασιλάκη, έλεγα σε ένα γνωστό, έμπα μέσα, δεν είναι τίποτα. Ο Βασιλάκης μου διασμένος με κοίταξε, ναι.

μου λέει, εσύ όμως έχεις και τον άλλον μαζί σου. Δυσκολεύτηκα να καταλάβω ποιος ήταν ο άλλος, αλλά μετά κατάλαβα. Ο παράγων εκείνος δεν ήθελε να πει το Θεό, τον έλεγε παράγοντα. Δεν έχει σημασία όμως. Και είχε δίκιο ο Βασιλάκης, διότι είχαμε κάνει προσευχή προηγουμένως και ήταν ο Θεός μαζί μας. Και μια μέρα στο γραφείο συζητώντας για ένα θέμα, η κοπέλα απέναντι μου το πέταξε. Λέει, ναι, αλλά εσείς στο σπίτι σας έχετε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κάποιον που είναι ψηλά, πολύ ψηλά. Αυτό είναι το ένα μέρος, αλλά έχει και το άλλο. Συνήθως, αυτοί που στέκονται ψηλά, δεν καταλαβαίνουν τους μικρούς, τους αδύνατους, τους θλιμμένους, τους ταλαιπωρουμένους. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού φροντίζει να το υπογραμμίσει αυτό. Ο οποίος επιρρώστη κατά πάντα, όλα, πέρασε μέσα από όλες τις δοκιμασίες και τις θλίψεις και τις στενοχώριες τις δικές μας και τις ξέρει, έχει προσωπική εμπειρία. Αυτός που στέκεται τόσο ψηλά και που άμα διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως θα τον δείτε μέσα στην δόξα εκείνη που ο Ιωάννης, ο αγαπημένος του μαθητής, αναγκάζεται να πέσει κάτω μπρούμητα να προσκυνήσει, εκείνος που είχε πέσει άλλοτε στην αγκαλιά του, στο δείπνο, διότι η δόξα του Κυρίου μας είναι τόσο μεγάλη. Αυτός, λέγω, όταν ήταν εδώ κάτω στον κόσμο, πείνασε. Πολλοί από εμάς γράφουμε τη λέξη πείνα, αλλά δεν την έχουμε δοκιμάσει τι είναι πείνα. Δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε, τέσσερις, δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσαν να σηκώσουν το χέρι τους. Δίψα, ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, διωγμούς και τέλος τη σταύρωση εκείνη την μεγάλη, το μαρτύριο, επιράστη και μπορεί να μας καταλάβει την ώρα την οποία που θα πάμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε τη βοήθειά του και την ενέργειά του μέσα εις την ζωή μας. Πριν από τη βοήθεια είναι το να μπορέσει να σε καταλάβει. Οι μεγάλοι του κόσμου δεν μπορούν να μας καταλάβουν, έστω και γνωστοί και συγγενείς, πώς να μπουν στο πρόβλημα και στην περίπτωση τη δική σου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που έχουμε κάποιον που μας καταλαβαίνει και μπορεί να επέμβει μέσα στη ζωή μας, να μας παρασταθεί και να μας βοηθήσει. Πολλές φορές ο σύντροφος της ζωής σου, η γυναικούλα σου, της λες και η πίκρα σου διπλασιάζεται διότι δεν μπορεί να σε καταλάβει. Ενώ είσαστε όλη την ημέρα μαζί. Ναι, λέει, αλλά εγώ θέλω λεφτά. Ναι, αλλά βλέπεις ότι το μαγαζί βουλιάζει κάθε μέρα και θα μας πάνε δεμένους στη φυλακή για τα χρέη. Ναι, λέει, αλλά εγώ τα χρειάζομαι τα λεφτά. Πάλι το ίδιο. Μα δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Να πάμε στο κεφάλαιο, παιδιά. Άλλο εκεί, τρεις χειρότερο. Πού να σε καταλάβουν τα παιδιά? Να μιλήσεις με το παιδί σου, τις δυσκολίες σου, τα προβλήματά σου. Χαμογελάνε δίπλα λίγο, ηρωνεύονται, χλεβάζουν. Και τι με νοιάζει εμένα, σου λέω, και είσαι υποχρεωμένος. Και έπρεπε. Άλλη πίκρα αυτή. Στους συγγενείς και φίλους, αυτοί είναι πιο μακριά ακόμα. Κοιτάζουν μόνον εάν έχουν να ωφεληθούν κάτι από σένα. Όσο είσαι ζωντανός, κάποια υπηρεσία, βοήθεια, σύσταση. Όσο είσαι πεθαμένος, κάτι να κληρονομήσουν. Θα μπορούσα ώρες να μιλάω επάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που έχουμε κάποιον ο οποίος επιράστη, δοκίμασε όλα, πολύ περισσότερα από όσα τυχόν εμείς μπορεί να δοκιμάσουμε και να περάσουμε. Και την ώρα που του μιλάμε μας νιώθει, μας καταλαβαίνει και είναι πρόθυμος με αγάπη να μπει μέσα στη ζωή μας, να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Όλες τις ώρες, σε όλες τις περιστάσεις, τονίζω δε ιδιαιτέρως το όποια ώρα και να είναι. Έχετε ακούσει για το κόκκινο τηλέφωνο? Είναι αυτό που συνδέει την Ουάσιγκτον με τη Μόσχα. Από τη μια μεριά η γραμμή εκείνη για να αποτραπεί κάποιος τυχόν πόλεμο. Και όταν συμβεί κάτι, ο Μπρέζνιεφ σηκώνει και ο πρόεδρος της Αμερικής σηκώνει το τηλέφωνο και τα λένε ένα χεράκι στα γρήγορα για να αποτρέψουν κάποια βλάβη ή κάτι κακών χειρισμών. Είναι ένα τηλέφωνο που βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία. Και έχουμε εμείς ένα κόκκινο τηλέφωνο, θέλετε μπλε, ας είναι μπλε,
και επικοινωνούμε με τον ουράνιο πατέρα μας. Ό,τι ώρα, όπου και να είναι, στην ουρά είσαι, στο κρεβάτι είσαι, στο γραφείο είσαι, στην αστυνομία είσαι, αμέσως διαρκής επικοινωνία. Ποτέ η γραμμή δεν είναι κλεισμένη, πάντα ανοιχτή. Πατέρα μας, Κύριέ μας, αυτή την ώρα δείξε μου. Ω Κύριε, άνοιξε το δρόμο, μίλησε στην καρδιά μου, τη στενοχώρια μου, το βραχνά μου, την απορία μου. Δεν υπάρχει τίποτα, όλα μπορούν να περάσουν μέσα από εκείνη την γραμμή. Και από την άλλη τη μεριά ξέρουμε ότι η αγάπη του και τα ενδιαφέροντά του είναι βεβαιωμένα. Ξέρουμε το πόσο μας αγάπησε, ξέρουμε πόσο ενδιαφέρεται για μας. Παραπάνω από όσο η σκέψη μας μπορεί να φτάσει, το ενδιαφέρον του και η αγάπη του για τη ζωή μας φαίνεται από το μνημείο εκείνο του Γολγοθά. Τόσον αγάπησε ώστε έδωκε. Και αφού έδωκε τον Υιόν του, πώς θα μας πει όχι σε κάτι άλλα μικρά σήματα και στοιχειώδη που συνήθως πλαισιώνουν την ζωή μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Θα πάρουμε κι άλλα. Αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που από τούτη τη ζωή έχουμε πολλά τα ευλογημένα τα οποία ο Θεός μας εχάρισε. Είναι μια πλατεία που ακόμα τη λένε πλατεία Κλαθμόνος, την κάνανε γκαράζ τώρα. Ήτανε ο τόπος όπου πήγαιναν οι πικραμένοι. Εκείνοι οι οποίοι με τις διάφορες εναλλαγές των κυβερνήσεων επετύχαναν διορισμούς για να απολυθούν από την επομένη γύρω-γύρω. Ήτανε πολλά υπουργεία την εποχή εκείνη, ναυτικών, δημοσίας τάξεως και άλλα. Και πήγαιναν εκεί και έκλεγαν την μοίρα τους. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που ποτέ η απάντηση όταν θα στραφούμε στον Κύριό μας δεν θα είναι αρνητική, είτε από διάθεση είτε από αδυναμία. Ναι βρε παιδί μου, μάλιστα κάποιον συνάντησα εδώ στην εκκλησία, ένα νέο, και περίμενα, μου λέει, και τώρα λέει είναι έξω από την κυβέρνηση. Και δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα, μου λέει, όταν θα. Εμείς έχουμε πάντοτε τον Κύριό μας. Και θα τελειώσω το πρώτο μέρος με εκείνο. Έπιασαν σε μεγάλη ηλικία τον πρώτον επίσκοπο Σμύρνης, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ότι ελέγεται ο Πολύκαρπος, και του είπαν να αρνηθεί την πίστη του, είδα άλλωστε έβρισκε μαρτυρικό θάνατο. Συνήθως τις ώρες αυτές όλοι προσπαθούν να πούνε μερικές φράσεις ηρωικές, έτσι να τις γράψει η ιστορία, αλλά αυτός δεν είπε τίποτα τέτοια. Ρε παιδιά, λέει, πώς θα το κάνω, έχω ένα κύριο που με υπηρέτησε τόσα χρόνια, 40-50 χρόνια, μια ζωή ολόκληρη, μου φάνηκε τόσο καλό. Και τώρα, στο τέλος, αυτόν τον καλό τον Κύριο, εγώ να τον αρνηθώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ό,τι θέλετε, ναι, αλλά αυτό, να αρνηθώ ένα τόσο καλό Κύριο. Έχουμε λοιπόν και ευχαριστούμε τον Θεό που μας εχάρισε τον Χριστόν, και για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν, είναι ευκολότατο, διότι να τον αποκτήσουν, όχι να τον γνωρίσουν, όχι απλώς έτσι να αποκτήσουν κάποια εμπειρία, αλλά να γίνει δικός τους. Δικός τους έχουμε στην κατοχή από το ρήμα έχω, κατέχω. Ναι, λέγω να ζητήσουν από τον Κύριο. Ο ίδιος πρώτος απλώνει το χέρι της συμφιλιώσεως και προσφέρεται. Και τόσο καιρό περιμένει ακριβώς την ώρα και τη στιγμή που θα προσφερθεί σε μας. Ο Θεός να μας δώσει εξυπνάδα να αρπάξουμε αυτό το οποίο ο Χριστός μας προσφέρει. Τώρα εμείς ψάλλουμε. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο.

Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεόν διότι μας έδωσε πολλά και έχουμε πολλά και τον ευχαριστούμε. Οι άνθρωποι πάντοτε δεν μπορούν να δουν και να εκτιμήσουν τα χαριστέντα εις ημάς, διότι τόσο δεν φαίνονται. Εάν προσέξουν λιγάκι μπορεί να τα διακρίνουν. Καμιά φορά συναντούμε κάποιον στην εργασία μας ή αλλού, ένα κοστούμι τριμμένο, ένα ύφος ταπεινό, μια δειλή συνεσταλμένη ομιλία και λέμε ο Κακομοιρούλης, και μετά ένας άλλος μας λέει, ξέρεις αυτός, έχει ένα τετράγωνο ολόκληρο με μεγάλα κτίρια, έχει περιουσία καταθέσεις, δεν του φαίνεται, άλλο θέμα αυτό, δεν είναι ανάγκη να φαίνονται. Συνήθως εκείνοι που δεν έχουν προσπαθούν να φαίνονται ό,τι έχουν, εκείνοι που έχουν δεν έχουν λόγο να φαίνονται. Ο Θεός μας εχάρισε τον Χριστόν και είμεθα πλήρης με τον Χριστόν και έχουμε πολλά. Ακόμα καθώς διαβάσαμε έχουμε λέει ένα θησαυρό, πολύτιμον θησαυρό, και αυτό το θησαυρό τον έχουμε μέσα σε ένα πύληνο πιθάρι, ο στράκινον σκεύος. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι το πύληνο αυτό σκεύος δεν είναι παρά το σώμα μας, το οποίο είναι από χώμα φτιαγμένο. Και ήταν παλιά συνήθεια τους θησαυρούς, όταν δεν υπήρχαν τα θησαυροφυλάκια της τραπέζης ή τα χρηματοκιβώτια εκείνα, τα σιδερένια τα βαριά, τα έκρυβαν σε κρυψώνες μέσα σε πιθάρια. Θησαυρός. Τι είναι θησαυρός? Θησαυρός είναι κάτι το πολύτιμο, το σπάνιο, που όταν το έχεις είσαι πλούσιος και ό,τι ώρα θέλεις μπορείς τμήμα ή μέρος αυτού να εξαργυρώσεις και να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου. Άλλοτε ο θησαυρός αυτός ήταν πέτρες πολύτιμες, χρυσάφι, κοσμήματα. Τώρα έχει αλλάξει λιγάκι, μπορεί να είναι και ομολογίες, μετοχές, χρεόγραφα, δολάρια. Δεν ξέρω αν τα δολάρια είναι θησαυρός. Εν πάση περιπτώσει κάτι παρόμοια. Αλλά εδώ λέει έναν θησαυρό τον οποίον έδωσε ο Θεός και τον έχουμε μέσα μας, μέσα στο σώμα μας. Θα διαβάσει ένας μαύρος από εκείνους που ψάχνουν για πετράδια και σκάβουν στην Νότιο Αφρική. Είδε μια πετρούλα, την κατάλαβε αμέσως ότι ήταν διαμάντη. Όταν θα ανέβαινε όμως θα του την παίρνανε. Και πήρε το μαχαίρι του και έκανε μια τομή σε ένα μέρος του σώματός του. Έμαλε, χτύπησα και τυχόνι μέσα στην πληγή. Γρήγορα του δέσαν το τραύμα για να κλείσει και μέσα στον εαυτόν του να μπορέσει, αν μπορούσε, τελικά να κρατήσει τον θησαυρόν εκείνον που ανακάλυψε μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που ξέρουμε ότι το πολύτιμο αυτό στοιχείο, ο μοναδικός αυτός θησαυρός, λέγεται Πνεύμα Άγιον, το οποίο ο Θεός μας δίδει και το οποίο είναι εξαργυρώσιμο σε όλες τις λεπτομέρειες και τις ώρες της ζωής μας. Μου έκανε εντύπωση όταν διάβαζα που έλεγε για τις ανάγκες της ζωής ο Κύριός μας, για εκείνον λέει που πεινά και δεν θα του δώσει σκορπίον αυγό και δεν θα του δώσει πέτρα, και κατόπιν στο τέλος τελειώνει, ο Κύριος λέει θέλει δώσει στους ζητούντας Πνεύμα Άγιο. Τι να το κάνω το Πνεύμα Άγιο? Πολλές φορές θησαυροί μεγάλης αξίας μόνο το μάτι του ειδικού μπορεί να τους ξεχωρίσει. Πω σου λέει αυτό το φθαρμένο το καδράκι στοιχίζει μια περιουσία ολόκληρη, ο άλλος όμως δεν το καταλαβαίνει. Στη ζωή όμως ξέρουμε τι πολύτιμος θησαυρός είναι ο λόγος του Θεού, το πνεύμα φορεύς του λόγου του Θεού και των επαγγελιών του μέσα εις την καρδιά μας και μέσα εις τη ζωή μας. Σε όλα τα θέματα, σε όλα τα ζητήματα είναι ώρες που μπορείς να έχεις ένα θησαυρό μεγάλο. Αλλά σε πιάσανε και σε έχουν σε ένα στρατόπεδο κλεισμένο. Τι θα τον κάνεις τώρα το θησαυρό? Τι θα σε εξυπηρετήσει? Ή είσαι άρρωστος σε ένα νοσοκομείο και οι γιατροί έχουν κατεβάσει τα χέρια. Άλλοτε τα έχουν ψηλά τα χέρια, άλλοτε τα έχουν χαμηλά. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τι θα τα κάνεις τα όσα έχεις? Αλλά όταν έχεις τον Θεό μέσα στην καρδιά σου δια του Πνεύματος του Αγίου, αυτό μεταφράζεται σε χαρά, σε ειρήνη, σε μακαριότητα που όλοι οι θησαυροί του κόσμου δεν μπορούν να σου προσφέρουν. Όχι μόνον, αλλά πολλές φορές γίνονται βάρος, βραχνάς οι θησαυροί αυτοί. Κάνε εντύπωση που διάβαζα για εκείνον τον πανούργο, τον καρδινάλιο της Γαλλίας, τον Μαζαρίνο, που όταν έφτασε σε μεγάλη ηλικία και οι γιατροί δεν του δίνανε πολλές ελπίδες,
Γύριζε μέσα στο ανάκτορο που είχε, κοίταζε τους θησαυρούς με τις παντόφλες του, σερνότανε, τα έχουμε γράψει στο λόγι ζωής, και έλεγε πώς να φύγεις και να τα αφήσεις όλα αυτά. Και αυτό έκανε το μαρτύριό του τρεις φορές χειρότερο. Αλλά ο θησαυρός μας εχάρισε ο Θεός, μας δίδει χαρά και ειρήνη σε τούτη τη ζωή και ελπίδα για την αιωνιότητα εκεί επάνω. Και είναι μετατρέψιμος σε όλες τις ανάγκες και σε όλα τα προβλήματά μας της καθημερινής ζωής, και όπου και αν ευρεθούμε, φορεύς των επαγγελιών των υποσχέσεων του Θεού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Έχουμε ένα θησαυρό. Ήταν ένας γεροντάκος από χωριό στο νοσοκομείο και πλησίαζε προς το τέλος. Αλλά είχε χαρά και ειρήνη, πράγμα ασυνήθιστο για τους αρρώστους. Η νοσοκόμα ήθελε λιγάκι έτσι να το διασκεδάσει το πράγμα. Μπάρμα του λέει, πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος, τα χωράφια επάνω, οι σοδιές, τα μηνύματα που παίρνεις. Ναι, λέει, βέβαια. Θα είναι πολλά, λέει, τι σου γράφουνε, πολλά ωραία πράγματα. Πού είναι, λέει. Λέει, βάλ το χέρι σου κάτω από το μαξιλάρι, δεν μπορούσε να κουνηθεί ο καημένος. Και εκεί θα δεις, λέει, μέσα, τι έχω. Και βάλ το χέρι σε μια Καινή Διαθήκη. Άνοιξε, λέει, θα σου λέω εγώ και διάβαζε εσύ. Να δεις τι έχουμε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και ακόμα, καθώς διαβάσαμε, λέει, έχουμε ουράνιον κατοικητήριον, οικίαν τεφυλαγμένη από τον Θεό. Ξέρετε τη λακτάρα όλων των ανθρώπων για ένα σπιτάκι, ένα καλυβάκι. Δεν είναι τόσο που είναι, βέβαια, η ανάγκη του σώματος να μην κρυώνει, κάπου να μπούμε να βάλουμε τα λίγα πραγματάκια μας, αλλά βαθύτερα είναι μια ψυχολογική ανάγκη αυτή. Το σπίτι μου με το οποίο συνδέομαι. Θυμάμαι, αν έχετε γνωρίσει τη Τραπετσόνα, το πολύγωνο που ήταν δύο βήματα μέσα στο κέντρο της Αθήνας, και αναγκαζόντουσαν και σκάβανε το χώμα να το μεγαλώσουν λίγο από εδώ, από εκεί μια τρόγλη, και σου λέγε αυτό είναι το κεφάλι, το σπιτάκι μου, και γέρνω το κεφάλι μου, ησυχάζω και αναπαύομαι. Ναι, αλλά φεύγουμε από τον κόσμο τούτον. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι εκεί επάνω υπάρχει ένα προσωπικό διαμέρισμα για τον κάθε έναν από εμάς, με το όνομά του ήδη γραμμένο επάνω εκεί. Και όταν θα φύγουμε θα πάμε. Έχουμε οικίαν επιφυλαγμένην από τον Θεόν και μας περιμένει και είναι μια πραγματικότητα. Όχι τότε θα πάμε και θα δούμε, αλλά το έχουμε από τώρα βεβαιωμένον και οριστικό. Για ένα σπιτάκι μπορεί κανείς να αγωνίζεται, ένας υπαλληλίσκος, ολόκληρη του τη ζωή εδώ κάτω στον κόσμο, και αν το επιτύχει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που έχει φροντίσει για μας. Και ακόμα, βέβαια, αναφέρεται και στο σώμα το δοξασμένο το οποίο μας περιμένει εκεί επάνω εις τους ουρανούς. Τούτο εδώ το καημενούλι καλά μας βοηθάει όσο μπορεί, αλλά έρχεται ώρα σαν τα λάστιχα τα αυτοκινήτου, και αυτό η ιατρική μας λέγει ότι από την αρχή που θα γεννηθούμε τους σπόρους, τις δυνάμεις της φθοράς τις έχουμε, και η ζωή μας όλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά να αναπτυχθούν αυτές οι δυνάμεις της φθοράς, που κάποτε θα μας οδηγήσουν στο θάνατο του σώματος. Αλλά αυτός δεν είμαι εγώ. Ο Παύλος στο σώμα το λέει επένδυμα, ρούχο, μια καμπαρδινούλα την οποία φοράμε, και όταν περάσει ο καιρός την πετάμε και πάμε στις εκτόσεις, αν μπορούμε να πάρουμε κάποια άλλη. Θα έρθει η ώρα που θα πετάξουμε το επένδυμα αυτό και θα φορέσουμε το άλλο, το ετοιμασμένο, μπαίνοντας στην καρταρόμπα την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει, αχειροποίητον, δοξασμένο, από άλλη υφή, όπως έλεγε ο δούλος του Θεού ο Μεταλλινός, εξ ουρανού, από στοιχεία τα οποία δεν τα ξέρουμε, αλλά μας περιμένουν, χωρίς να υπόκεινται στη φθορά, και μας περιμένει και τα έχουμε, και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ο Παύλος, τι ωραία που το έλεγε, ως μηδέν έχοντας, αλλά, τι είναι το αλλά, πως θα λέει, τα πάντα κατέχοντες, κατέχω, κατοχή, είναι δικά μας αναφέρετα. Λυπούμε πολύ για κάτι θρησκευομένους και ψευείς που δεν έχουν αυτή την βεβαιότητα του έχω, κατέχω. Θα πάμε, λέει, και θα δούμε, και να δούμε πως θα εξελιχθούν, και αν μας κρίνει. Δεν είναι αυτή η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Όλα βέβαια είναι εξυρτημένα από ένα τρίκο, τον Χριστό. Ο έχων τον Χριστό τα έχει όλα. Ο μη έχων τον Χριστό όμως όλα αυτά καταραίουν και δεν είναι γι' αυτόν.
Μόνο εάν δεχτούμε και πάρουμε τον Χριστό, θα έχουμε όχι μόνο τα τρία σημεία που σας ανέφερα, αλλά μόνοι σας μπορείτε να συμπληρώσετε και να τα κάνετε 13, 53 αυτά τα οποία μας έδωσε ο Κύριος μας. Όταν κάποτε πήγε ο Πέτρος, κοκορευόμενος λιγάκι στον Κύριό μας, εμείς λέει κάναμε για σένα θυσίες, θυσίες, πόσα πράγματα. Και ο Κύριός μας του λέει, σταμάτα Πέτρο, σταμάτα, μη λες λόγια ανόητα. Ουδής είναι εκείνος ο οποίος εστερήθηκε και θυσίασε για μένα, για την Βασιλεία του Θεού, κάτι που να μιλάβει εκατονταπλασίωνα εν το αιώνι τούτο και όλο η αιώνιο ζωή εν τούτο το αιώνι. Ναι, ο Θεός και από εδώ μας δίνει και όλα όσα έχει ο καθένας μας στον εαυτόν του από πλευράς πνευματικής αλλά και τα υλικά αγαθά, να το ξέρουμε ότι είναι δώρα τα οποία ο Θεός μας εχάρισε. Όχι αγαπητοί μου, δεν είμαστε ονειροπαρμένοι. Πατάμε σε γερά θεμέλια. Ο Δαβίδ λέει, εστερέωσες τα πόδια μου επάνω στον βράχο. Πατούμε σε στέρεο έδαφος. Έχουμε τίτλους και χαρτιά γερά στα χέρια μας. Που όπου και πάμε, μας βγάζουν ασπροπρόσωπους. Είναι οι επαγγελίες και οι υποσχέσεις του Θεού μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο αιώνιος λόγος του Θεού, όπως μου αρέσει να τον λέγω, που οι αιώνες υποχωρούν και εκείνος μένει. Και εύχομαι τις καταθέσεις μας, δηλαδή τη ζωή μας ολόκληρη, να την τοποθετήσουμε επάνω εις τον Ιησού Χριστόν. Ελάβομεν ωραιοτάτην κληρονομία. Όλα τα άλλα, τα γήινα τα οποία έχουμε, θα έρθει όλα που ή αυτά θα μας εγκαταλείψουν, και πολύ συχνά το βλέπουμε αυτό, ή εμείς θα τα εγκαταλείψουμε. Οπωσδήποτε θα έρθει η εγκατάλειψη. Τι να το κάνει. Τραπέζι μεγάλο, ασημένια σερβίτσα, κρυστάλλινα ποτήρια και. Αλλά ο γιατρός λέει ένα γιαουρτάκι μόνο. Και εκείνο να δούμε, τι να τα κάνεις όλα εκείνα. Α, να μαζεύεις να τρώνε άλλοι και εσύ να βλέπεις. Καλά, είναι και αυτό, μια λύση. Αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αυτά που μας έδωσε, λέει ο Κύριός μας στις δύο αδελφές του Λαζάρου. Η Μαρία λέει, διάλεξε την αγαθή μερίδα η οποία δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ. Αξίες αιώνιες μας δίδει ο Θεός και έχουμε, που θα τις έχουμε και όταν θα φύγουμε εδώ και θα πάμε εκεί, θα μας ακολουθούν, διότι δεν έχουν το στενό, τα στενά πλαίσια του κόσμου τούτου. Να σκεφτούμε, να εξετάσουμε, όπως προσευχηθήκαμε στην αρχή, όσοι δεν έχουν, να κοιτάξουν να κάνουν στροφή στη ζωή των προς τον Χριστό και να δούνε τι έχουν να κερδίσουν. Πάρα πολλά πολλά, διότι ο Κύριός μας είναι μεγάλος και η αγάπη του βεβαιωμένη με θυσία επάνω εις των σταυρών. Όσοι δε με τη χάρη του Θεού εισήλθαμε μέσα στην Βασιλεία του και στο μεγάλο δείπνο, να ζητήσουμε από τον Θεό να μας ανοίξει πιο πολύ τα μάτια, να εκτιμήσουμε τα χαριστέντα εις ημάς. Ο Θεός να το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο και τελειώνει.

ουράνια και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Βεβαίωσε τον λόγον Σου μέσα εις τις καρδιές μας. Αυτά τα οποία μας χαρίζεις, τα τόσο ακριβοπληρωμένα δια της θυσίας του Χριστού, ας γίνουν μια πραγματικότης μέσα στη ζωή μας. Έχουμε έναν πλούσιο Πατέρα και πρέπει και εμείς να είμαστε πλούσια παιδιά, γεμάτα χαρά και ειρήνη και αγαλίαση, με όλα τα ακριβοπληρωμένα εκείνα δώρα του Κυρίου μας. Βεβαίωσε και σφράγισε τον λόγον Σου εις τις καρδιές μας. Να αναλάβεις εξ ολοκλήρου την ζωή μας Εσύ ο Θεός. Την εβδομάδα αυτή που αρχίζουμε τόσο όμορφα μέσα στην Εκκλησία Σου μαζί με τους Αγίους Σου, Συ ο Θεός δια του Πνεύματός Σου να μας κατευθύνεις, ώστε να ζούμε όχι δια αυτούς, αλλά δια των Χριστών των Κύριών μας. Και Εκείνος να ζει για μας μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Τα πάντα αφήνουμε στα χέρια τα δικά Σου. Να ευλογήσεις την μαρτυρία του Ευαγγελίου Σου, να ευλογήσεις την Εκκλησία Σου αυτήν και πάντα στους διακονούντας, πρεσβυτέρους, διακόνους, εργάτας, ομιλητάς, ως σε όλους τους τομείς, Κύριε, σε παρακαλούμε τα έντυπα, εκεί που σκορπίζονται και απλώνονται, ας φέρνουν μια δροσιά δική Σου, Κύριε, στις απομακρυσμένες ψυχές, να οικοδομούνται εις την Αγίωτα την πίστη του Χριστού. Να είσαι μαζί με τους πάσχοντας και υποφέροντας και εκείνους που έχουν ανάγκη, ο Κύριε, παρακλήσεως από Σένα των Θεών μας, Συ ο Θεός, να τους παρηγορήσεις και να τους ενισχύεις πάντοτε όλους μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε Σένα, Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα Σου το Άγιον, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 3 Μαΐου 1999.
2: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μερικά πράγματα μαζί σας. Όπως μπορείτε εύκολα να το καταλάβετε, είναι αρκετά δύσκολο για μένα να είμαι εδώ μόνη μου. Αλλά ο Θεός κάθε μέρα με στηρίζει, με κρατάει με τις υποσχέσεις Του και με τις δικές σας τις προσευχές. Απόψε αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, με λίγα λόγια, είναι μερικά πράγματα γύρω από το Γιάννη. Τελευταία μου ζήτησε η Ιεραποστολή να γράψω κάτι για ένα περιοδικό που βγαίνει στον Καναδά και ο τίτλος που διάλεξα ήταν «Ένας άνθρωπος που άφησε το Θεό να τον αλλάξει». Και είναι αυτή η μαρτυρία που μπορώ να δώσω για το Γιάννη. Αφού ζήσαμε 36,5 χρόνια μαζί, αυτή είναι η μαρτυρία που μπορώ να δώσω. Ο Γιάννης άφησε το Θεό να τον αλλάξει. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια που δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού. Μεγάλωσε αδιάφορας για το Θεό. Ο πατέρας του ήταν καταγωγής διαμαρτυρόμενης, η μητέρα του καθολική. Έχασε όμως τη μητέρα του, ήταν πολύ μικρό παιδάκι. Και τη μόνη εικόνα που είχε από τη μητέρα του ήταν όταν γέννησε δίδυμα και μετά ήταν πάρα πολύ άρρωστη. Και θυμάται ο Γιάννης, ήταν μικρό παιδάκι, στο σπίτι του εκεί, όταν η μητέρα του ήταν τόσο άσχημα και θα πέθαινε, να λέει στη μητέρα της «Μαμά, δεν θέλω να πεθάνω». Μεγάλωσε λοιπόν χωρίς μητέρα και η γιαγιά τους, που ήταν από την Αλσατία και μιλούσε γερμανικά, τους μεγάλωσε με μεγάλη πειθαρχία. Ο Γιάννης ήταν γνωστός στην οικογένειά του σαν άθεος. Τα άλλα μέλη της οικογένειας κάποτε πηγαίναν στην εκκλησία. Ο Γιάννης όμως, αφού έκανε την πρώτη του κοινωνία, όπως λέμε, στην διαμαρτυρόμενη εκκλησία, μετά όλα τα εγκατέλειψε. Τελευταία που ήμουν στο Παρίσι, βρήκα ανθρώπους που τον γνώρισαν τον Γιάννη και δεν το ήξερα, όταν ήταν γύρω στα 15 του χρόνια. Και ιδιαίτερα μία κυρία που τον καλούσε συχνά να πηγαίνει στην εκκλησία. Και σε μια ευαγγελιστική επίσης εκστρατεία στο Παρίσι που είχε γίνει. Τέλειωσε τις σπουδές του, ήταν πολύ επισχολημένος με τη δουλειά του και παράλληλα σπούδασε στη δραματική σχολή στο Παρίσι για να γίνει τραγουδιστής της οπερέτας. Είχε μεγάλο όνειρα για τη ζωή του και ιδίως με το ταλέντο αυτό που είχε, ήταν τενόρος και είχε μπροστά του ένα μεγάλο δρόμο που ανοιγόταν για την καριέρα του. Όμως, μια μέρα πήγε σε μια μικρή ευαγγελική εκκλησία στο Παρίσι και εκεί για πρώτη φορά άκουσε για τον Χριστό. Εκείνη η εκκλησία ήταν ιδρυμένη από Άγγλους Ιεραποστόλους και βέβαια ξέρετε οι Γάλλοι δεν έχουν ιδιαίτερη συμπάθεια με τους Άγγλους, αλλά και ο Γιάννης πάντοτε το έλεγε με μεγάλο χιούμορ πως ο Θεός διάλεξε Εγγλέζους Ιεραποστόλους να τον δεχθούν με πολύ πολύ αγάπη. Πήγε σε αυτή την εκκλησία για κάμποσο καιρό, μέχρι ότου είδε πως η εκκλησία, ο Χριστός και η καριέρα του δεν πήγαιναν μαζί. Και έτσι αποφάσισε μια μέρα να γυρίσει την πλάτη του, όπως έλεγε, στο Χριστό, αλλά δεν ήθελε να το κάνει έτσι ξαφνικά, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Ο Γιάννης είχε αρχές, όπως έγραψα και στο γράμμα μου, ήταν πάρα πολύ ευγενής. Και αποφάσισε να πει σε αυτούς τους Ιεραποστόλους «Δεν θα ξανάρθω πια εδώ, να το ξέρετε». Είχε πάρει εκείνη την απόφαση μια Κυριακή απόγευμα και φεύγοντας για το σπίτι του, όπως έλεγε ο ίδιος, υπήρχε μέσα του μια πολύ μεγάλη πάλη. Και ενώ περπάτησε και πήγε σπίτι του και σκέφτηκε πάλι ό,τι είχε ακούσει για τον Ιησού Χριστό, ιδιαίτερα εκείνο τον ύμνο που το μετέφρασα στα ελληνικά «Αγαπώ το Σωτήρα Χριστό μου». Εκείνος ο ύμνος ιδιαίτερα τον ήλκησε στο Χριστό με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Πήγε σπίτι του λοιπόν έχοντας αυτή την πάλη τη μεγάλη και ξαφνικά είδε πως ο Θεός του είχε τόσο μιλήσει που γονάτισε στο δωμάτιό του και είπε στον Κύριο «Σου αφήνω τη ζωή μου, σου δίνω τη ζωή μου». Η κυρία αυτή που συνάντησα τελευταία στο και στο Παρίσι μου είπε ήταν ένα εδάφιο που ιδιαίτερα του είχε κάνει εντύπωση. Ήταν το Ιωάννης, το 7 κεφάλαιο και 37 εδάφιο, εκεί που ο Κύριος είπε «Αν κανένας διψάει και έρχεται σε μένα, ας πει». Ευχαριστώ, Γιαννάκη. «Και όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν από την κοιλιά του». Και μου εξήγησε η κυρία αυτή πως ήταν σε μια συνάθρηση όλοι μαζί και αυτό το εδάφιο τόσο του είχε μιλήσει. Και είπε «Βλέπεις την εδώ γραμμένο». Και αυτό το κατάλαβε μέσα από την καρδιά του πραγματικά και ήθελε κι αυτός να δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Επειδή είχε δώσει ραντεβού με αυτούς τους Εγγλέζους Ιεραποστόλους να τους πει ότι δεν θα πάει πια πίσω στην εκκλησία, κράτησε το ραντεβού του και πήγε την επόμενη μέρα αφού είχε εντωμεταξύ δώσει την καρδιά του στον Χριστό. Και εκείνο το βράδυ όταν πήγε εκεί και του άνοιξαν την πόρτα, ανακάλυψαν ένα καινούριο άνθρωπο μπροστά τους. Και στο πρόσωπό του ακόμη υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Ώστε του είπαν, ιδίως ένας από αυτούς που ήταν και πνευματικός του πατέρας και έμεινε για μας ένας υπέροχος πατέρας πνευματικός για χρόνια, όπου και αν βρισκόμασταν όλα τα χρόνια μέχρι που να πεθάνει, μας έγραφε κάθε μήνα. Και λέει ο Γιάννης, μπορώ να μπω μέσα? Ναι, μπες, αλλά κάτι έχει συμβεί, είσαι διαφορετικός απόψε. Και τότε μπήκε ο Γιάννης και τους εξήγησε αυτούς τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ μέσα στην καρδιά του, πως είχε δώσει πραγματικά, αποφασίσει να δώσει την καρδιά του στο Χριστό αντί να γυρίσει την πλάτη του στο Χριστό. Σε λίγο καιρό μετά αισθάνθηκε πως ο Θεός τον καλούσε στο έργο του και πάλι οι αδελφοί από την εκκλησία του εκεί που είδα τελευταία μου είπαν πως αυτή η κλίση για να υπηρετήσει τον Κύριο ήταν σχεδόν ταυτόχρονη με την επιστροφή του στο Χριστό. Και όταν τους είπε την επιθυμία του, τότε του είπαν πραγματικά όλοι εκεί στην εκκλησία ότι όχι μόνο προσευχόταν για την επιστροφή του στον Χριστό, αλλά και για την κλίση του να υπηρετήσει τον Κύριο. Και πάρα πολύ συχνά ο Γιάννης το δίνει αυτό σαν ένα παράδειγμα πως πρέπει να δείχνουμε μεγάλη αγάπη στα νέα τα παιδιά και πως να τα ενθαρρύνουμε με την προσευχή μας, βέβαια, και όταν βλέπουμε καμιά φορά που δεν υπάρχει ελπίδα με κάποιον άνθρωπο. Αυτό ήταν λίγο το περπάτημά του, η αρχή του. Σιγά-σιγά, βέβαια, η κλίση του στο Θεό ήταν τόσο δυνατή και πήγε να προετοιμαστεί για το έργο του Θεού. Και πάλι κάτι άλλο έμαθα τώρα τελευταία στο Παρίσι, όταν είπε ότι ήθελε να πάει στο βιβλικό σχολείο, κάποιος από την εκκλησία του είπε «Μα εσύ δεν ξέρεις καλά τη γραφή, καινούριος είσαι». Και ο Γιάννης, καταλαβαίνετε το χιούμορ του, είπε «Μα γι' αυτό πάω στο βιβλικό σχολείο, γιατί δεν ξέρω τη γραφή, αν την ήξερα δεν θα πήγαινα». Ήταν συνέχεια ανήσυχος, έψαχνε να βρει περισσότερα μέσα από το Λόγο του Θεού, είχε προβληματισμούς, είχε ερωτηματικά, παρατηρούσε πολύ τη ζωή και τους ανθρώπους και προσπαθούσε να καταλάβει πάντοτε περισσότερο το Λόγο του Θεού. Αυτά για απόψε. Καλημέρα σας. Είχα αρχίσει εχθές να σας λέω πως ο Γιάννης άφησε το Θεό να τον αλλάξει. Σήμερα θέλω λίγο να συνεχίσω με το θέμα αυτό και να πάω πιο πέρα βέβαια. Όταν αισθάνθηκε την κλίση του Θεού για υπηρεσία και πήγε σε εκείνο το βιβλικό σχολείο στο Παρίσι, δεν έπαψε όμως να έχει τον πρώτο καιρό αρκετές πάλες μέσα του. Και στη χριστιανική του ζωή και για την κλίση του. Επειδή, όπως σας έλεγα, σπούδαζε για να γίνει τραγουδιστής οπερέτα στο Παρίσι και να παίζει κωμωδία, βέβαια, συχνά έλεγε πως ο διάβολος του ψιθύριζε και του έλεγε «Βλέπεις, δεν είσαι πιστός, δεν σε συγχώρησε ο Κύριος, παίζεις μια καινούργια κωμωδία». Και αυτό τον ανησυχούσε, βέβαια, και τον προβλημάτιζε. Μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου έτους στο βιβλικό σχολείο στο Παρίσι, τον είχε καλέσει μια οικογένεια
3: πολύ πλούσια οικογένεια στην οποία δούλευε. Όλοι οι μαθητές τότε δουλεύαμε και εγώ δούλευα. Πηγαίναμε και καθαρίζαμε σπίτια. Και ο Γιάννης πήγαινε σε ένα σπίτι και καθάριζε αυτό το σπίτι και πήγαινε, επίσης κρατούσε τα παιδιά τους, είχαν 5 παιδιά. Εκείνο το καλοκαίρι, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτους, τον κάλεσε αυτή η οικογένεια να πάει μαζί διακοπές στην Ελβετία. Και ενώ βρισκόταν εκεί και είχε μια πολύ μεγάλη πάλι ακόμη μέσα στην καρδιά του για το έργο του θείου ιδίως, διήγηκε μια μέρα σε ένα ριάκι εκεί κοντά που ήταν σε ένα σαλέ που λέμε στην Ελβετία και ενώ περπατούσε ζητούσε από τον Θεό να του δείξει ποιο θα ήταν το θέλημά του. Και συχνά έλεγε πως σε εκείνη την εποχή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ψαλμό 13 για να του μιλήσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Στον Ψαλμό αυτό που έλεγε συχνά τον χώριζε σε 3 μέρη υπάρχει μια κραυγή από το Δαβίδ, μια προσευχή και η προσευχή γίνεται υμνοδία μετά. Χωρίς να αλλάξει ποτέ η κατάσταση του Δαβίδ μέσα στην οποία βρισκόταν. Και έτσι ο Θεός του μίλησε και του βεβαίωσε πραγματικά ότι ναι, τον είχε σώσει, τον είχε καλέσει στο έργο του και γύρισε για να συνεχίσει τις σπουδές του. Η σοβαρότητά του για το Λόγο του Θεού ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Η αγάπη του για το Λόγο του Θεού ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Η συνεχής του ανησυχία να καταλάβει το Λόγο του Θεού, ιδίως για το σύγχρονο άνθρωπο. Ασφαλώς εσείς που τον ακούσατε πάρα πολύ συχνά, ξέρετε πως ο Γιάννης δεν μιλούσε θεωρίες, δεν ήθελε να μπει στα δογματικά θέματα του Λόγου του Θεού, αλλά ιδίως ήθελε να μεταφράσει τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού στην καθημερινή μας τη ζωή. Συχνά έλεγε που του έμεινε σαν σύμβολο βέβαια και υπόθηκε ακόμη και στην τελετή της κηδείας του, ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, αληθινός, αληθινός. Κάτι άλλο που έλεγε συχνά ήταν, αν ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτηματικά και να έχει αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου, τότε θα τον κλείσω το Λόγο του Θεού, δεν θα τον κηρύξω πια και θα πάω να φυτέψω λάχανα. Αγαπούσε και έψαλνε συχνά τον ύμνο «Να σε μοιάσω Ιησού, είναι η πιο μεγάλη μου επιθυμία, να σκέφτομαι, να πράττω και να αγαπώ όπως εσύ». Κάτι άλλο που έλεγε πολύ συχνά ήταν «Μόνο η ζωή εν Χριστώ αξίζει να λέγεται ζωή». Μιλούσε πολύ συχνά για το Ιωάννη 10:10, «Εγώ ήρθα να σας δώσω ζωή και ζωή εν αυθονία». Μιλούσε για την κλίση του από τη Ρωμαίους Α1. Μιλούσε για το Ρωμαίους Α12, «Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία». Οι οραματισμοί του ήταν το έργο του Θεού παντού, ιδιαίτερα στην Αφρική, στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Κόπιασε πάρα πολύ για να καταρτήσει εργάτες. Είχε ιδιαίτερη αδυναμία και αγάπη για τους νέους. Εσείς οι πιο νέοι θα το ξέρετε αυτό, θα το έχετε αισθανθεί. Και παντού όπου πηγαίναμε είχαμε παιδιά, δικά μας παιδιά. Και αυτό είναι ένας πλούτος μεγάλος για μας. Για την Ελλάδα είχε ένα ιδιαίτερο βάρος. Έβλεπε βέβαια την έλλειψη καταρτισμένων εργατών. Το όνειρό του, που μου το είπε δύο φορές πριν φύγει, ήταν το εξής. Δύο φορές τον Ιανουάριο, λοιπόν, πριν φύγει, μου είπε «Σούλα, έχω ένα όνειρο». «Ποιο είναι το όνειρό σου, Γιάννη, να πάμε στην Ελλάδα?» Καλά, του έλεγα, αυτό είναι όνειρο. Στην Ελλάδα πάμε συχνά, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, δεν το βλέπω σαν όνειρο. Όταν θα γίνεις καλύτερα, θα πάμε. Ξανά το έλεγε, είναι όνειρό μου να πάω στην Ελλάδα. Και τι να κάνουμε στην Ελλάδα αυτή τη φορά? Να πάμε από την Αλεξανδρούπολη, όλες τις εκκλησίες μετά, μια μετά την άλλη, μέχρι την Πελοπόννησο, να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να ξαναδούμε τους αδελφούς και να τους ενθαρρύνουμε. Μια από τις μεγαλύτερες του ανησυχίες, βέβαια, ήταν τα εσωτερικά προβλήματα του έργου του Θεού στις εκκλησίες και στην Ιεραποστολή. Έλεγε συχνά πόσο πολύτιμο καιρό χάνουμε συζητώντας πράγματα που δεν έχουν μεγάλη αξία. Μαλώνουμε και χωριζόμαστε, και έβαζε για τον εαυτό του μέσα, σχεδόν πάντοτε για προσωπικές διαφορές, αντί να ευαγγελιζόμαστε, να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Κάποιος επίσης στην κηδεία του είπε, «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα καλεστούν παιδιά του Θεού». Ήταν άνθρωπος ειρήνης και συμφιλίωσης. όσο εξαρτιόταν από τον εαυτό του, δεν άφηνε εκκρεμές σχέσεις με τους αδελφούς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν πήγαμε για πρώτη φορά στη Λιβυρία, υπήρχε κάποια διαφορά ως προς το έργο του Θεού με κάποιο συνάδελφό μας Ελβετό, και σε ένα ορισμένο σημείο αυτός είχε δημιουργήσει κρύες σχέσεις μαζί με τον Γιάννη. Και ο Γιάννης ήταν πάρα πολύ ανήσυχος σε αυτό το θέμα, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και πήγε και τον βρήκε βέβαια τον αδελφό αυτό και του λέει, άκου να σου πω, αισθάνομαι κάποια ακριότητα μεταξύ μας, αλλά δεν θέλω να υπάρχει, και αν σου έκανα κάτι να με συγχωρέσεις. Δυστυχώς αυτός ο αδελφός δεν δέχτηκε, του είπε, έτσι είναι η κατάσταση, έτσι πρέπει να τη δεχθούμε. Αλλά ο Θεός επέτρεψε πολύ πρόσφατα, μετά χώρισαν οι δρόμοι μας, αυτός άφησε την Ιεραποστολή, γύρισε στην Ελβετία και πήγε με ένα άλλο έργο. Πρόσφατα όμως, το 1996, όταν επισκεφτόμασταν αδελφούς στην Ελβετία και ήταν τα γενέθλια του Γιάλη, κάποιος άλλος πρώην συνάδελφος τους κάλεσε και αυτούς. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας να δούμε πως εκείνος ο αδελφός ήρθε και τον φίλησε το Γιάννη και του είπε πως ποτέ δεν τον είχε ξεχάσει. Όχι, ο Γιάννης δεν ήταν τέλειος. Εχθές ο αδελφός Δημήτρης μας μίλησε για το θέμα αυτό. Δεν ήταν τέλειος. Και αυτό πάλι υπόθηκε στην κηδεία του από τον πρώην διευθυντή του βιβλικού μας σχολείου. Αλλά άφησε το Θεό να αλλάξει τη ζωή του με την επιρροή του λόγου του, με την πειθαρχημένη του ζωή σε όλους τους τομείς της ζωής του. Έλεγε συχνά το Φιλιππησίους 3:12, «Ελήφθην υπό το Ιησού Χριστού», δηλαδή ο Χριστός με κατάκτησε, κατακτήθηκα από τον Ιησού Χριστό. Ήταν το θέμα της ζωής του και επιθυμία του. Επειδή το θέμα θα είναι για οικογένεια σήμερα το πρωί, μπορώ να πω ότι ο Γιάννης ήταν ένας υπέροχος σύντροφος, ένας τρυφερός σύζυγος. Στο θέμα του ζευγαριού μας, επιθυμούσε τη σχέση μας όσο περνάει ο καιρός να γίνεται και πιο όμορφη και πιο σημαντική. Και έλεγε συχνά, δεν τελειώσαμε το κτίσιμο του ζευγαριού μας. Πρέπει να συνεχίζουμε και να κτίζουμε συνέχεια. Υπάρχει ακόμη περιθώριο για πρόοδο. Αυτή τη σχέση, την οποία είχαμε με τη χάρη του Θεού αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, την εκτιμούσαμε πάρα πολύ, δεν την παίρναμε σε κάτι δεδομένο, αλλά σαν κάτι που έπρεπε να εκτιμήσουμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και προσπαθούσαμε, ο ένας και ο άλλος, να το δείξουμε με διαφόρους τρόπους. Ένας από τους τρόπους που διάλεγε συνέχεια ο Γιάννης ήταν να μου γράφει καρτούλες, να μου ζωγραφίζει διάφορα πράγματα, και έχω ένα ολόκληρο θησαυρό που μου έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά 10 μέρες πριν φύγει, για να με ευχαριστήσει για όλη μου την φροντίδα, για όλη μου την αγάπη και για την αφοσίωση, ενώ ήταν τόσο άρρωστο τον τελευταίο χρόνο, μου έκανε αυτή την όμορφη καρτούλα. Με το κομπιούτερ βέβαια αυτή τη φορά. Και διάλεξε μόνο ελληνικές σκηνές. Εδώ με ευχαριστεί με ένα πολύ τρυφερό τρόπο. Και στο τέλος μου λέει, περιμένοντας το γαλάζιο, τον ήλιο και τους φίλους στην Ελλάδα, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Μόνο ένα παράδειγμα. Στο σπίτι τους με τη γιαγιά τους, αν δεν ήταν στο τραπέζι για φαγητό στις 12 η ώρα, τα παιδιά δεν τρώγανε. Θα ήταν νηστικά μέχρι το επόμενο γεύμα. Τέτοια μεγάλη πειθαρχία είχε η γιαγιά αυτή στο σπίτι τους. Έτσι, η κοινή προσευχή για τον Γιάννη ήταν ένα άγιο πράγμα, ένα καθήκον που περνούσε όλα τα άλλα καθήκοντα, όσο απασχολημένοι και να ήμασταν και όπου και αν βρισκόμασταν. Επίσης κάτι άλλο ήταν οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού που είχαμε πάρει συνήθεια να εναλλάσσουμε, να δίνουμε ο ένας τον άλλον, να στέλνουμε βέβαια στα παιδιά μας όταν ήταν μακριά με κάρτες, αλλά και όταν ήμασταν παρόντες και να μην υπήρχε πάντοτε κάποιος λόγος, κάποια γιορτή, να δίνουμε τις ευχές αυτές ή τις κάρτες, τις υποσχέσεις από το Λόγο του Θεού. Έχω μερικές μαζί μου. Στην τελευταία του χριστουγεννιάτικη κάρτα, βέβαια, αυτά τα Χριστούγεννα, ο Γιάννης μου έδωσε αυτό το υπέροχο εδάφιο από τον Ισαΐα, το 58 κεφάλαιο και 11 εδάφιο, και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχή σου εν ονοβρία και παχύνει τα οστά σου και θέλεις είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος, της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Πάρα πολύ συχνά είχα μελετήσει με κυρίες ιδίως το εδάφιο αυτό που μου ήταν γνωστό, αλλά όταν μου το έδωσε ο Γιάννης τα Χριστούγεννα ήταν για μένα κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο και τώρα βέβαια μια υπέροχη υπόσχεση, μια προφητεία θα έλεγα, που θα με ακολουθήσει μέχρι το τέλος της ζωής μου. Κάτι άλλο που είχαμε βάλει σαν αρχή ήταν να ξέρουμε να λέμε συγγνώμη και παρακαλώ. Όταν τα δύο πράγματα αυτά μπαίνουν στην πράξη στη ζωή μας, μου φαίνεται βάσιμα. Και τελευταία, για κάτι πάρα πολύ μικρό που δεν θα θυμάμαι, σκεφτόμουν προχθές, μα γιατί μου είπε συγγνώμη εκείνο το πρωί. Ήταν μόνο 15 μέρες πριν φύγει. Και σκέφτομαι ακόμη και δεν μπορώ να θυμηθώ, μα ποιο ήταν εκείνο το πράγμα που είχε συμβεί. Και όμως το πρωί μου λέει, δεν έπρεπε να σου το πω αυτό, με συγχωρείς. Πριν λίγες μέρες πριν φύγει, στην οθόνη του κομπιούτερ μας είχε αλλάξει το εδάφιο, συχνά έβαζε εδάφια για εκείνον και για μένα, ώστε όταν πηγαίναμε στο γραφείο να βλέπουμε τα εδάφια μπροστά στα μάτια μας. Το εδάφιο που είχε διαλέξει πριν φύγει και μου τα άφησε ήταν από τον Ψαλμό 84 και το εδάφιο 7 πηγαίνουν από δύναμη σε δύναμη. Δεν το βάλω όλο το εδάφιο. Το επόμενο μέρος του εδαφίου λέει και καθένας από αυτούς παρουσιάζεται μπροστά στον Κύριο στη Σιόν. Εκείνος έφυγε. Είναι μπροστά στον Κύριο στη Σιόν. Εμένα μου άφησε αυτή την ενθάρρυνση, αυτή την υπόσχεση να πηγαίνω από δύναμη σε δύναμη. Την παραμονή πριν φύγει, εναλλάξαμε εδάφια στο τραπέζι, εδάφια που είχα κρατήσει σε ένα φάκελο που το είχα ξεχάσει κάπου σε ένα συρτάρι. Τα εδάφια αυτά ήταν γραμμένα πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν τα παιδιά ήταν ακόμη σπίτι, και ο καθένας έγραφε εδάφια και μετά τα εναλλάζαμε. Και σε ένα φάκελο που είχα αφήσει, όπως λέω, κάπου, που ήταν και κάποια σχέδια του Γιάννη, τα έχω δώσει ένα σκαναρισμένα από το κομπιούτερ, τα παιδιά μου το κάνανε, διάφορα σχέδια που μου είχε κάνει σε πολλά χρόνια. Σε ένα από αυτά τα φάκελα ήταν αυτές οι καρτούλες με τα εδάφια. Του Γιάννη ήταν «Δε σου λέω εγώ, πάρε θάρρος, Ανδρίσου, θα με μαζί σου όπου κι αν πας». Δεν είχε πάρα πολύ καιρό να ζήσει μετά ο Γιάννης. Δεν πήγε πάρα πολύ μακριά. Αλλά ο Θεός τον ενθάρρυνε και με ενθάρρυνε και εμένα και με ενθαρρύνει ακόμη από αυτό το εδάφιο. Το δικό μου το εδάφιο ήταν φάση από το Δευτερονόμιο 18-13, φάση τελείως αφιερωμένο στο Θεό. Έχω εδώ και άλλα πραγματάκια. Η Μαρία μου έλεγε χθες τη Μίλια. Τα κρατώ μαζί μου, τα έχω φέρει μαζί μου, γιατί ταξιδεύω τώρα για 5 μήνες μακριά από το σπίτι και τα χρειάζομαι, με ενθαρρύνουν, τα βλέπω και θυμάμαι όλο αυτό το θησαυρό που έχω. Κάτι που βρήκα πρόσφατα πάλι σε ένα καλαθάκι που έχω διάφορα πράγματα προσωπικά μέσα, ήταν κάτι που μου έγραψε το 68. Τι θα πει αγάπη. Το είπε στα γαλλικά, το είπε στα αγγλικά και βέβαια στα ελληνικά. Τι είναι αγάπη. Το ψάλλει ο τραγουδιστής στο Αιγαίο. Το είχε πει, δεν ξέρω γιατί ο τραγουδιστής το ψάλλει στο Αιγαίο, αλλά τέλος πάντων. Και πέρσι όταν πέθανε η μαμά και γύρισα πίσω, θυμάστε, δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μου, γι' αυτό το είχε στοιχήσει πάρα πολύ. Ιδίως όταν είχε μάθει ότι αναχώρησε η μαμά. Και μου έκανε μια πολύ όμορφη κάρτα και με περίμενε στο δωμάτιό μου, στο δωμάτιό μας, με συγχωρείτε. Πώς πραγματικά με καλωσόριζε πίσω στο σπίτι και πώς ήταν χαρούμενος για μένα που μπόρεσα να είμαι κοντά στη μαμά. Κάτι άλλο που βρήκα ήταν καλλιτέχνης, βλέπετε, και έτσι εκφραζόταν. Μην αισθάνεστε άσχημα αυτοί εσείς που δεν είστε καλλιτέχνες. Μπορείτε να βρείτε άλλους τρόπους να εκφράσετε την αγάπη σας. Ήταν κάτι που μου είχε γράψει στην Αθήνα, στην Κηφισιά, όταν ήμασταν στη Λωρίδα το 96. Είχαμε φτάσει εκεί και βλέπαμε τη μαμά πόσο άρχισε να πέφτει. Και προφανώς εγώ έκλαιγα.
4: Και σε αυτό του το σημείωμα, πάλι ζωγραφισμένο με τα χέρια του, μου γράφει «Σε παρακαλώ, Σούλα, να μην κλαις». Η γιαγιά είναι αυτή που είναι και θα μείνει πάντοτε μαζί μας με την ίδια εικόνα. Πότε θα έρθει η μέρα της αναγόρησής της, δεν το ξέρουμε. Θα είμαστε κοντά της, θα είσαι εσύ κοντά της. Ήρθε ο Θεός να κάνει το καλύτερο για αυτήν και για σένα, αλλά σε παρακαλώ να μην κλαις. Στις 24 Ιανουαρίου, εκείνο το πρωί, ο Γιάννης με ένα θριαμβευτικό τρόπο πριν διαβάσει το ημερολόγιο μας το πρωί στο πρόγευμα, ήταν Κυριακή πρωί, μου λέει «Σήμερα είναι 24 Ιανουαρίου». Α, τι είναι 24 Ιανουαρίου, ούτε γιορτή, ούτε τίποτα, μια ιδιαίτερη ημέρα. Ήταν όμως η ιδιαίτερη ημέρα που Θεός τον κάλεσε. Και το ημερολόγιο που είχε διαβάσει εκείνο το πρωί, στα γαλλικά, μιλούσε για το αύριο. Για το αύριο όπου θα υπάρχει η μέρα, η πραγματική ημέρα. Και το ημερολόγιο τέλειωνε λέγοντας αυτό είναι το μήνυμα και η ελπίδα του χριστιανού, γιατί μετά από το θάνατο, μετά από τον τάφο, υπάρχει ένα πρωί που δεν θα έχει ποτέ τέλος, γιατί θα σηκωθεί, θα αρχίσει εκείνη η μέρα με την παρουσία του Κυρίου και θα διαρκέσει για πάντα, εκείνο το πρωί. Το δε απόγευμα, μετά από προσευχή και ανάγνωση από το Λόγο του Θεού, είχε διαβάσει κάποιο άλλο βιβλίο που του είχα χαρίσει τα Χριστούγεννα και ο τίτλος του ήταν μια φορά την ημέρα, one day at a time, πώς θα λέγουμε. Να περνάς σαν είναι μια μέρα, να βλέπεις μόνο την ημέρα μπροστά σου. Και εκείνο το απόγευμα, μόλις μία ώρα πριν τον πάρει ο Κύριος, όπως λέω, τον πήρε και πέταξε σε ένα πουλάκι, είχε διαβάσει, δεν έχω καμία δύναμη για το αύριο, ο Κύριος θα με πάρει από το χέρι. Αν επιτρέψει πόνο και προβλήματα, μπορώ να τα περάσω χάρη στις δύναμής του. Δεν έχω καμία δύναμη για το αύριο, τα φορτία, γιατί να τα κουβαλάω μάταια. Η χάρη και η δύναμή του για αύριο αρκούν για σήμερα. Έτσι, γιατί να στενεχωρεθώ για αύριο. Αυτή είναι η τελευταία μας φωτογραφία στο Εκουατόρ, στη Νότια Αμερική, το Δεκέμβριο, όπου και άρχισε το πρόβλημα της καρδιάς του. Ευχαριστώ. Ήδη μιλήσαμε από την Παρασκευή για διάφορα πράγματα που είχαν να κάνουν με το Γιάννη. Σας μίλησα για το είδος του ανθρώπου που ήταν και έδωσα σαν θέμα ο άνθρωπος που άφησε το Θεό να τον αλλάξει. Μίλησα λίγο για την επιστροφή του στον Χριστό. Άφησε μια μεγάλη καριέρα πίσω, καλλιτεχνική, σαν τραγουδιστής οπερέτας στο Παρίσι, όταν συνάντησε τον Χριστό. Και παράλληλα, επίσης, σας είπε πως ο Θεός τον κάλεσε στο έργο του. Και από επίσης, ο Θεός χρησιμοποίησε μια ομάδα Άγγλων Ιεραποστόλων, ηρωνία πάντοτε, έλεγε ο Γιάννης, γι' αυτόν για ένα Γάλλο, να τον ενθαρρύνουν και να τον μαθητεύσουν στα πρώτα βήματα της χριστιανικής του ζωής. Μετά σας είπα για την αγάπη του για το Λόγο του Θεού, για το σεβασμό του για το Λόγο του Θεού, για τους προβληματισμούς που είχε πάντοτε να καταλάβει καλά το Λόγο του Θεού και να τον βάλει στην πράξη και να τον κηρύξει με πολύ πρακτικό τρόπο. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος τώρα που ανοίχτηκε και ανοίγεται μπροστά μου. Όταν πέσει ο Γιάννης, θυμάστε, μερικοί ίσως όλοι από εσάς ήταν πολύ άρρωστος στην Αφρική, μια μέρα μου είχαν ζητήσει οι Ιεραπόστολοι σε μια συμποσχευή που είχαμε μαζί να μοιραστώ μερικά πράγματα μαζί τους. Και όταν τέλειωσα εκείνα που ζούσα τότε, γιατί ο Γιάννης ήταν πραγματικά για θάνατο τότε, πέρσι στην Αφρική, Κάποιος συναδελφός μου μου είπε, ξέρεις, μόλις διάβασα ένα βιβλίο που λέει «Όταν ο ουρανός είναι σιωπηλός». Και πάρ' το να το διαβάσεις, εγώ το τέλειωσα, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό. Το πήρα εκείνο το βιβλίο και το διάβασα. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Ήταν ιστορία ενός ποιμένα στην Αμερική που ξαφνικά έχασε το γιο του 18 χρονών από αυτοκτονία. Ο άνθρωπος αυτός, εργάτης του Θεού, έπεσε σε μία μεγάλη κατάθλιψη που διάρκησε 10 χρόνια. Και με πολύ ειλικρινή τρόπο, στο βιβλίο αυτό μιλάει για όλη την πείρα του και για εκείνα τα στάδια μέσα από τα οποία πέρασε μετά από την αυτοκτονία του γιου του. Ένα πράγμα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν όταν και συγκράτησε από αυτό το βιβλίο αυτό το πράγμα, ότι δεν αξίζει τον κόπο να χάνουμε καιρό και ενέργεια και να πονούμε άδικα ζητώντας τα γιατί από το Θεό, ρωτώντας το Θεό γιατί. Αλλά μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, οποιαδήποτε και να είναι, να λέμε στο Θεό τώρα τι θέλεις. Το επιτρέπεις αυτό. Το δέχομαι αφού εσύ το δίνεις. Τώρα τι θέλεις από μένα. Και ήδη φαίνεται ο Θεός με προετοίμαζε πέρσι για αυτό που ζω φέτος. Και δεν ρώτησα το Θεό γιατί, αλλά τώρα εσύ τι θέλεις. Με θάρρυνε και με θαρρύνει πολύ ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί. Από το Ψαλμό 9 ιδιαίτερα πάλι καινούριες ιδέες και ευλογίες ήρθαν στην καρδιά μου μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Ψαλμός 9, τα εδάφια 9 και 10. «Και ο Κύριος θελήστε καταφύγιον εις πένιτα, καταφύγιον καιρό θλίψεως, και θέλουσι ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου, διότι δεν εγκατέλειπες τους εξητούντας σε, Κύριε». Και πιο κάτω, «Ελέησέ με, Κύριε, δες τη θλίψη μου, σύ που με υψώνεις από τις πύλες του θανάτου, για να διηγηθώ πάσες τις ενέσεις σου, στις πύλες της θυγατρός του Σιών, εγώ θέλω αγαλιάστε δια τη σωτηρία σου». Η ιδέα αυτή, η εικόνα της γραφής, η βεβαιότητα που έχουμε διαπίστωση ότι ο Θεός είναι καταφύγιό μας, είναι και ήταν και είναι πιο μεγάλη μου εμφάνιση. Πέρσι, επίσης, την περίοδο της αρρώστιας του Γιάννη, αυτή η ιδέα ότι ο Κύριος είναι καταφύγιό μας, μας είχε ενθαρρύνει πάρα πολύ και στην Αφρική και μετά στον Καναδά. Και μετά από εκείνη την πείρα, αφού είχε βγει ο Γιάννης πολύ πιο δυναμωμένος, μπόρεσε μετά να ενθαρρύνει κι άλλους να βρουν στον Κύριο το καταφύγιο. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά σε ένα σεμινάριο που είχαμε στην Καρολίνα με όλους τους διευθυντάς της Ιεραποστολής, είχαν ζητήσει από τον Γιάννη να φέρει τις πρωινές μελέτες και είχε διαλέξει τον Ψαλμό 91, εκεί που συχνά μιλάει ο ψαλμοδός ότι ο Κύριος είναι καταφύγιό μας, είναι η σκέπη μας και σε αυτόν είναι όλη μας η ελπίδα. Δεν θα ξεχάσω εκείνα τα 5 μηνύματα που είχε δώσει εκείνη την εβδομάδα. Ένα ψαλμό το μελέτησε όλη εκείνη την εβδομάδα. Και ήταν κάτι που ήταν ευλογία για εκείνον προσωπικά, γιατί έβγαινε από μια δύσκολη πείρα για μένα και για αυτούς που ήταν εκεί. Έτσι, όταν ξαφνικά ο Κύριος πήρε το Γιάννη εκείνη την Κυριακή το απόγευμα, έτρεξα σε εκείνο το γνωστό και συνηθισμένο καταφύγιό μου. Το ξέρα καλά, το είχα πειραματιστεί από πριν. Πού αλλού θα πήγαινα. Όταν όλα φαίνονται πως κρεμίζονται στη ζωή μας και δεν έχουμε καμία δύναμη, τότε η πίστη αναπαύεται στις υποσχέσεις του Θεού. Μέσα στον πόνο η πίστη βγάζει το αγκάθι από κάθε δοκιμασία και διώχνει την πίκρα από κάθε λύπη. Αν δεν είχα τις υποσχέσεις του Θεού, θα ήμουν τελείως απελπισμένη. Από τότε που έφυγε ο Γιάννης, το μυαλό μου δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Σκέφτομαι, διαβάζω πολύ, γράφω πάρα πολύ. Και σκέφτηκα την εικόνα του στρατιώτη. Ο Θεός μου τη θύμισε αυτή. Ο στρατιώτης εξασκείται στον πόλεμο πριν πάει στη μάχη, πριν αντιμετωπίσει τον κίνδυνο και τον εχθρό. Μαθαίνει να εμπιστεύεται στους στρατηγούς του, στους οδηγούς του, και όταν βρίσκεται μπροστά στον πόλεμο, ακολουθεί πάρα πολύ απλά αυτά που είχε μάθει όταν προετοιμαζόταν για τη μάχη. Ο πόλεμος του Κόσοβο διαρκεί αρκετό καιρό. Όταν ήμουν στη Γαλλία τον Απρίλιο, παρακολουθούσα τα νέα, εδώ δεν ξέρω τι μου γίνεται, ρωτά από τους άλλους τα νέα. Άκουσα την συνέντευξη που έκανε ένας υπολοχαγός Γάλλος στο Κόσοβο, το υπολοχαγός Κουζόν, που είπε: «Βρισκόμαστε τώρα μπροστά στην αποστολή μας, είναι πολύ αργά να μάθουμε τώρα οτιδήποτε. Πρέπει μόνο να βάλουμε στην πράξη αυτό που μάθαμε». Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτά που είπε αυτός ο άνθρωπος. Και σκέφτηκα πως πραγματικά ο Θεός προετοιμάζει για τις μάχες, για τις πάλες, και είναι αδύνατο όταν κανείς βρωθεί μπροστά στη δυσκολία και στον πόνο να την αντιμετωπίσει, αν ο Θεός δεν είχε μέσα στη χάρη Του προβλέψει για κάποια προετοιμασία. Επίσης κάτι που ο Θεός μου θύμισε είναι πως είναι τόσο αγαθός που δεν μπορεί να κάνει κακό, τόσο σοφός που δεν μπορεί να κάνει λάθη, και τόσο βαθύς που δεν μπορεί να μας εξηγήσει τον εαυτό Του. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί εδώ στη Δράμα, από μικρό παιδί, στην εκκλησία μας, στην τοπική, στο σπίτι μας, είχα μάθει να εμπιστεύομαι στο Θεό, να εμπιστεύομαι στο Λόγο Του. Ο Λόγος Του με έλκυσε στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο Λόγος Του επίσης με οδήγησε να αφήσω τη ζωή μου στα χέρια Του και να την δώσω στο Θεό για το έργο Του. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, από όλες τις εμπειρίες, πραγματικά ο Θεός ήταν και είναι μαζί μου και συνεχίζω να Τον εμπιστεύομαι. Ο Κύριος μου έδωσε την επιθυμία να συνεχίσω στο έργο και έχω όλη την υποστήριξη μέσα από το Λόγο του Θεού και βέβαια μέσα από τις προσευχές όλων σας. Ξέρω πως είμαι προνομιούχα, το σκέφτομαι πολύ συχνά και ευχαριστώ τον Θεό. Υπάρχουν και άλλες χείρες και άλλες γυναίκες που έχασαν τους άνδρες τους, αλλά ίσως δεν έχουν αυτόν τον κύκλο των ανθρώπων που εγώ έχω, ανθρώπους από όλο τον κόσμο που προσεύχονται για μένα και αισθάνομαι πραγματικά προνομιούχα και ευχαριστώ τον Θεό. Έχω, όπως σας είπα, πολλά μηνύματα από τον Γιάννη. Εχθές σας είπα προφητικά μηνύματα, κάρτες, εδάφια, γράμματα του παρελθόντος που βρήκα ακόμη και εδώ στη Δράμα, από το 1994 που είχα αφήσει εδώ στο σπίτι, αλλά και ιστορίες. Θυμάστε, ο Γιάννης έλεγε πάρα πολλές ιστορίες. Μία από αυτές ήταν μια ιστορία που την ήξερα πολύ καλά, αλλά κάθε φορά που την έλεγε, έκλαιγα. Και μετά μου έλεγε, γιατί έκλαψες πάλι, την ήξερες την ιστορία αυτή? Πρόκειται για μια γυναίκα Ιεραπόστολο που είχε χάσει τον άνδρα της εκεί στον αγρό που εργαζόταν μαζί. Τον έθαψε εκεί και πήγε μετά στη χώρα της για να ξεκουραστεί λιγάκι. Μετά από αυτόν τον καιρό ξαναγύρισε πίσω στο έργο που ο Θεός την είχε καλέσει. Αλλά όταν θα πήγαινε στο μέρος εκείνο με το μικρό αεροπλάνο της Ιεραποστολής, και μπορώ πολύ καλά να το καταλάβω γιατί αυτό το αεροπλάνο το παίρναμε συχνά και θα το πάρω και τώρα όταν θα πάω στον Νίγηρα, και θα πήγαινε στο απομονωμένο αυτό μέρος, ήταν γεμάτη από τις σκέψεις της, τα συναισθήματά της, ήταν ανακατωμένη μέσα της, όταν ξαφνικά ο πιλότος του αεροπλάνου της λέει «Δες μπροστά σου». Θυμάστε την ιστορία αυτή? Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. «Δες μπροστά σου». Και όταν σήκωσε το κεφάλι της, είδε μπροστά της ένα ουράνιο τόξο να καλύπτει όλο εκείνο το χωριό, το μέρος το οποίο θα πήγαινε να ζήσει πάλι και να δουλέψει μόνη. Προχθές όταν βγαίναμε εδώ από την εκκλησία, την Τρίτη είχε βρέξει, μετά την γυναικεία συνάθεση, υπήρχε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Για μένα αυτό το ουράνιο τόξο είναι τώρα πολύ σημαντικό. Μου φέρνει πολλά μηνύματα. Είναι τα μηνύματα που ο Θεός μου θυμίζει ότι είναι μαζί μου και θα είναι μαζί μου και θα με περικυκλώνει με τις υποσχέσεις Του και με τη χάρη Του. Τον εμπιστεύομαι. Μετά από αυτά που είπαμε αυτές τις μέρες, εδώ και εκεί σαν ένα πόπουρι που λέγαμε από τη ζωή του Γιάννη, από τη ζωή μαζί μας. Εχθές το βράδυ, ενώ έβλεπα τις διαφάνειες από τον πόλεμο στο Παρίσι, θυμήθηκα αυτό που πάντοτε έλεγε ο Γιάννης όταν ήταν πολύ μικρό παιδί, τότε στον πόλεμο και στον βομβαρδισμό στο Παρίσι. Ένα απόγευμα, ενώ η μητέρα του με τα δυο του τα αδέλφια, τον μεγαλύτερο του αδελφό και τη μικρότερη του αδελφή, βρισκόταν στο πάρκο της Βολονίας, στο Παρίσι, εκεί το υπέροχο πάρκο, και ήταν για μια βόλτα έξω με τα παιδιά. Ξαφνικά άρχισαν οι βομβαρδισμοί στο Παρίσι και ο Γιάννης φοβήθηκε πάρα πολύ, άφησε το χέρι της μαμάς του και έτρεχε σαν τρελό παιδί δεξιά και αριστερά, όταν ξαφνικά ένας Γερμανός στρατιώτης ήρθε, τον πήρε, τον έβαλε κάτω και έπεσε από πάνω του για να τον προστατεύσει από τους βομβαρδισμούς. Πώς ο Θεός εργάζεται, ένας Γερμανός θέλησε να σώσει τη ζωή του, ένας Άγγλος, όπως σας είπα, ήταν στο δρόμο του για τη σωτηρία του. Ο Θεός εργάζεται με τους δικούς του τρόπους. Σκεφτόμουν πάρα πολύ για τον πόνο και για τη θλίψη όλο αυτόν τον καιρό. Και έφτασα στο αποτέλεσμα, και από πέρσι βέβαια που ήταν ο Γιάννης και είχαμε πονέσει πολύ, πως κανένας πόνος

με του Γιάννη. Μου έδωσε τη δική του την ειρήνη. Με βεβαίωσε ότι ήταν κοντά μου. Ο πόνος ήταν και είναι μεγάλος. Αισθάνομαι κομμένη, αισθάνομαι κουτσή. Αισθάνομαι σαν ένα πουλί που έχει μόνο ένα φτερό. Ο Γιάννης μου λείπει τρομερά. Περισσότερο απ' όλα μου λείπει η πνευματική μας κοινωνία, η κοινή μας προσευχή, η συζήτηση πάνω στα θέματα της γραφής. Ακόμη εκείνες τις μέρες πριν φύγει, είχε διαβάσει ένα βιβλίο γύρω από τον ερχομό του Χριστού και συζητούσαμε πάρα πολλά για τον ερχομό του Χριστού. Και εκείνο το πρωί, όταν γυρίζαμε από την εκκλησία, λέγαμε: Για φαντάσου, μια από αυτές τις ώρες, μια από αυτές τις μέρες, ό,τι βλέπουμε γύρω μας θα φύγει. Λίγες ώρες μετά έφυγε. Επίκαιρα θέματα συζητούσαμε μαζί, εδάφη από το Λόγο του Θεού. Μέσα από τις πολλές κάρτες που πήρα, σας είπα εχθές, αισθάνομαι σαν πολύ προνομιούχα χείρα. Ο Μανώλης, ο γιος μου, δεν θέλει να λέγομαι χείρα. Μου λέει: Μαμά, όχι, αλλά είμαι. Αλλά δεν θέλει να το ακούσει αυτό. Πήρα πάρα πολλές κάρτες. Πήραμε σαν οικογένεια τουλάχιστον 600-700 κάρτες, κάπου 400-500 ηλεκτρονικά γράμματα, φάξ και τηλεφωνήματα που δεν μπορώ πια να τα μετρήσω. Ένα εδάφιο που επανειλημμένως μου βάλαν φίλοι και αδελφοί ήταν ο Ιερεμίας 29:11. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ήταν και το εδάφιο που ο Γιάννης και εγώ είχαμε διαλέξει για αυτό το χρόνο, σαν σύμβολό μας, σαν κάτι που μας ενθάρρυνε. Γιατί εγώ, λέει ο Κύριος, γνωρίζω τα σχέδια που έχω για σας, που βουλεύομαι για σας, σχέδια ειρήνης και όχι κακού, για να δώσω σε σας το προσδοκόμενο τέλος. Αυτή είναι μια υπόσχεση που συχνά επίσης την θυμίζαμε ο ένας τον άλλο με τον Γιάννη. Για να εκπληρώσει τα σχέδιά του ο Θεός και τους σκοπούς του, χρησιμοποιεί συχνά μέσα και τρόπους που μας ξαφνιάζουν και μας πονούν. Επειδή όμως γνωρίζουμε τους σκοπούς του Θεού, πιο εύκολα υποτασσόμαστε στο δρόμο του, στο δρόμο που εκείνος παίρνει και μας οδηγεί για να εκπληρώσει το σχέδιά του. Τα σχέδια του Θεού δεν τα γνωρίζω, γιατί πήρε το Γιάννη, γιατί με άφησε χωρίς σύντροφο, χωρίς ομαδάρχη, χωρίς συνεργάτη στη ζωή μου και στο έργο. Το Ρωμαίους 8:28, πως όλα συντελούν για το αγαθό μας αφού τον αγαπούμε, δεν το καταλαβαίνω τώρα. Το δέχομαι όμως με πίστη, γιατί είναι μέσα στο Λόγο του Θεού και αν το βγάλω αυτό από το Λόγο του Θεού, τότε όλα θα γκρεμιστούν. Μου έχουν γίνει γνωστά μερικά από τα πράγματα και με έχουν ενθαρρύνει ως αποτέλεσμα της αναχώρησης του Γιάννη, πράγματα που πιστεύω θα είναι για την πρόοδο του έργου του Θεού. Κι αν ευλογηθούν άλλοι μέσα από το δικό μου τον πόνο, αξίζει τον κόπο. Σαν μια μεγάλη ευλογία, είδα την κινητοποίηση της Εκκλησίας του Κυρίου σε διάφορες χώρες του κόσμου. Κινητοποίηση πραγματική. Πέρσι, όταν ο Γιάννης ήταν άρρωστος στην Αφρική, μια μέρα ζητήσαμε να γίνει η έλλειψη ελαίου και φωνάξαμε Αφρικάνους αδελφούς και φίλους Ιεραποστόλους να έρθουν εκεί στην κλινική που ήμασταν για να προσευχηθούμε μαζί μετά από μια μέρα νηστείας και να τον αλείψουν με λάδι. Δεν είχε καμία δύναμη να μιλήσει ο Γιάννης, αλλά ενώ γύρω από το κρεβάτι του βρισκόταν όλοι οι αδελφοί, μαύροι και λευκοί, τους κοίταξε, μας κοίταξε όλους έναν έναν και είπε: «Πόσο όμορφη είναι η Εκκλησία του Κυρίου». Μετά από εκείνο το περιστατικό έγραψε ένα άρθρο: «Πόσο όμορφη είναι η Εκκλησία του Κυρίου». Γιατί αισθανθήκαμε και τότε και αισθάνομαι τώρα την ομορφιά της Εκκλησίας του Κυρίου παντού όπου βρίσκεται. Κάποιο άλλο αποτέλεσμα που βλέπω είναι η ευνίδη αναχώρηση του Γιάννη. Μας έδειξε όλους πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρουμε την ώρα της αναχώρησής μας. Ομολογώ πως ο Γιάννης ήταν έτοιμος. Το ζήσα τόσο κοντά του και ξέρω πως ήταν έτοιμος. Μετά από την τελετή της κηδείας, που ήταν πολυεθνική, έχω και βίντεο της κηδείας, ο υπεύθυνος της Ιεραποστολής ζήτησε το βίντεο αυτό να πάει σε όλα τα γραφεία, σε όλο τον κόσμο, στους Ιεραποστόλους, όλοι να το δούνε.

0: γιατί ήταν για τη δόξα του Θεού. Αρκετοί ήρθαν να με δουν, βέβαια να μου συλληπιθούν και να μου ομολογήσουν ότι από εκείνη την ημέρα και μετά η ζωή τους δεν θα είναι πια η ίδια. Μερικοί αποφάσισαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Χριστό για το έργο Του. Βέβαια, όλο το ιεραποστολικό σώμα της ΣΥΜ, που είμαστε πάνω από 2.000 ιεραποστόλους, συγκλονίστηκε. Η Εκκλησία στην Αφρική, κυρίως εκείνες που ο Κύριος μας χρησιμοποίησε να φυτέψουμε στο Μπενίν, στην Κοτονού, Ηλία, και όλες αυτές που οικοδομήσαμε χρόνια με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, βρίσκονται ακόμη κάτω από το σοκ. Το έργο του Κυρίου όμως συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Ο Γιάννης ήταν ένας, αλλά υπάρχουν άλλοι. Δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, αλλά ο Θεός θα κάνει το έργο Του με το δικό Του τρόπο. Τα έργα Του θα συνεχιστούν. Τα γραφτά Του, τα κηρύγματά Του, τα μαθήματά Του, σε κασέτες, σε γραφτά. Η συλλογή τόσων πολλών ιστοριών υπάρχουν και θέλουν να χρησιμοποιηθούν για το καλό όλων. Οι αδελφοί στα νότια του Μπενίν, ο γιος μας, ο πνευματικός ο Λούσιεν, μου έγραψε ένα υπέροχο γράμμα τελευταία και μου είπε πως πήγανε στη τηλεόραση και στο ραδιοφωνικό σταθμό εκεί της Κοτονού και ανήγγυλαν το νέο της αναχώρησης του Γιάννη. Αποφάσισαν να ιδρύσουν δέον ορφανοτροφείο στο όνομά μας. Παρακολουθήστε τα νέα αυτά, ίσως κάποτε θα πρέπει να βοηθήσετε σε αυτόν τον τομέα. Εσείς βέβαια, οι Δραμηνοί, θυμάστε την ιστορία που ο Γιάννης είπε στο τελευταίο του κήρυγμα εδώ. Λείπει ο Θέμης, λείπει ο Φιλίμωνας, ο Φιλίμωνας είναι εδώ. Το ζαμέ, ζαμέ, ζαμέ. Αν θυμάστε, στο κήρυγμα του, εκείνο το τελευταίο, χρησιμοποίησε την ιστορία του Winston Churchill, που όταν ήταν πια στο τέλος της ζωής του, τον κάλεσαν να πάει στο σχολείο που είχε φοιτήσει σαν μικρό παιδί. Και όλοι περίμεναν να έρθει ο Winston Churchill να βγάλει μια μεγάλη ομιλία, όλοι ήταν έτοιμοι, και ενώ ανέβηκε στην εξέδρα, ο γέρος πια Churchill είπε μια πάρα πολύ μικρή φράση στα αγγλικά, «Never, never, never give up». «Ποτέ, ποτέ, ποτέ να μην τα παρατήσετε». Φίλοι μου, να το θυμάσαι. Αυτό το μήνυμα, όπως σας είπα, και όπως άλλες ιστορίες, όπως εχθές το ουράνιο τόξο και τόσα άλλα, είναι για μένα προφητικά μηνύματα, να μην τα παρατήσω. Υπάρχει έργο πολύ μπροστά μας και σε εσάς και σε μένα. Σας χρειάζομαι να κρατήσετε πίσω τα σκοινιά, ώστε να προχωρήσω μπροστά και να πάω εκεί που ο Θεός θα ανοίξει τις πόρτες. Χρειάζομαι σοφία, χρειάζομαι προστασία, χρειάζομαι διάκριση και υγεία για να μπορέσω να συνεχίσω. Ανανέωση βέβαια συνεχής. Όπως έγραψε ο υπεύθυνος της Ιεραποστολής μας του Διεθνούς Γραφείου, η ενορία μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μόνο στο έργο της ΣΥΜ έχω 40 χώρες, πολλές γυναίκες και παιδιά, στα οποία ο Θεός με καλεί να υπηρετήσω. Και θα συνεχιστεί η εκπλήρωση της υπόσχεσης εκείνης που μου είχε κάνει ο Θεός εδώ στη Δράμα όταν ήμουν έφηβος. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη για κληρονομιά. Πραγματικά η ζωή μου ήταν πλούσια μέχρι τώρα και ελπίζω να συνεχίσει να είναι πλούσια με τη χάρη του Θεού. Έχω τις υποσχέσεις Του ότι είναι και θα είναι μαζί μου. Αλλά ξέρω πως χρειάζομαι όλων σας τις προσευχές. Ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις Του, είναι υποσχέσεις που είναι γκαραντή σε όλη τη ζωή, αλλά χρειάζομαι στήριξη. Αν θέλει ο Θεός, σήμερα το απόγευμα θα φύγω με τα παιδιά στη Μυτιλίνη. Θα ξαναεπιστέψω για μια εβδομάδα εδώ πριν πάω στη Λεπτοκαριά, στο Ιεραποστολικό Συνέδριο που φέτος αφιερώνεται στο Γιάννη, και μετά αμέσως στον Ήγηρα, γιατί η Λουκία θα γεννήσει σε 3,5 τώρα εβδομάδες και αν θέλει ο Θεός θέλω να είμαι μαζί της. Κάνει πάρα πολύ ζέστη τώρα εκεί, 42 με 45 βαθμούς, και θα εκτιμήσω όλο αυτόν τον καιρό τις προσευχές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να μοιραστώ μαζί σας μερικά, πολύ λίγα, από αυτά που έζησα και ζω ακόμη. Ευχαριστώ.
1: Ο πόνος, αγαπητοί μου αδελφοί, ο πόνος έχει τρεις διαφορετικούς τρόπους που αντιμετωπίζεται. Το ένα άκρο είναι να τον αγνοήσεις, να πεις ότι δεν πονώ, να λες ψέματα στον εαυτό σου και στους άλλους γύρω σου. και να πονέσεις ακόμα περισσότερο και χειρότερα για μεγαλύτερο διάστημα. Το άλλο άκρο είναι να αντιδράσεις τον πόνο σου και να τα βάλεις με τον εαυτό σου, με τους άλλους και με το Θεό, να σκληρυνθείς και να υποφέρεις ακόμα περισσότερο. Η χρυσή τομή που ο λόγος του Θεού δίνει είναι να υπομένεις τον πόνο σου. Υπομένω σημαίνει βαστώ, κρατώ, αντέχω. Υπομένω τον πόνο μου σημαίνει δεν σπαταλώ τον πόνο μου. Και αυτό που ο αδελφός μας περιέγραψε είναι ακριβώς αυτή η χρυσή τομή. Στον πόνο ο άνθρωπος του Θεού είναι ειλικρινής, είναι ρεαλιστής, πονάει, κλαίει, υποφέρει, αλλά παράλληλα υπομένει. Γι' αυτό δοξάζουμε τον Κύριο για την αδελφή μας που μπορεί να μας περιγράψει, να μας μοιραστεί τον πόνο της που υπομένει, που δεν τον σπαταλά, γιατί μέσα από αυτόν τον πόνο η ίδια ξέρει και όσοι από μας πονέσαμε και όλοι πονέσαμε ή θα πονέσουμε στο μέλλον, αν όχι σήμερα, αύριο, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ερχόμαστε και συναντάμε τον Θεό και μας συναντάει αυτός κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο και μας περνάει μέσα από ένα σχολείο που κανένα σεμινάριο, κανένα ιεροκήρυκας, καμία εκκλησία δεν θα μας διδάξει. Ο πόνος έχει μήνυμα. Και όταν το καταλάβουμε αυτό το μήνυμα και όταν αφήσουμε το Θεό να μας πλάσει μέσα από τον πόνο, τότε βγαίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, πιο καθαροί, πιο καλοί άνθρωποι. Να δοξάσουμε εκείνον, να υπηρετήσουμε τους συνανθρώπους μας. Καθώς αδελφοί μας ανέφερε το Ρωμαίους 8:28, θυμήθηκα την εξής αληθινή ιστορία. Ένας καθηγητής μιας θεολογικής σχολής με το όνομα Cardwell είπε στους φοιτητές του: «Αύριο ξεκινάμε τη μελέτη του Ρωμαίους 8. Παρακαλώ, σήμερα που θα πάτε στα σπίτια σας απόψε, διαβάστε αυτό το κεφάλαιο και προσέξτε τι ο Θεός λέει εδώ και τι δεν λέει». Το βράδυ εκείνης της ημέρας, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του με τη γυναίκα του, στις γραμμές του τρένου, τους χτυπάει ένα τρένο, σκοτώνει τη γυναίκα του και αυτός μένει παράλυτος από τη μέση και κάτω. Μετά από περίπου 2 μήνες, μπαίνει στην τάξη, στην αίθουσα, πάνω σε αναπηρικό καρότσι. Απόλυτη ησυχία στο ακροατήριο. Περιμένουν να δουν ποια θα είναι η πρώτη κουβέντα του καθηγητή. Και να τι είπε. Το Ρωμαίους 8:28 παραμένει να είναι αληθινό και τώρα. Πάντα συνεργούσι προς το αγαθό εις τους αγαπώντες των Θεών. Αδελφοί μου, είναι πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε καν. Αλλά με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού έρχεται Αυτός και αναλαμβάνει από το σημείο εκείνου που δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε πώς να μας βοηθήσει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και αυτή είναι η χάρη και το ελαιός του. Και αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος εννοεί όταν λέει «Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους που δεν έχουν Θεό και δεν έχουν ελπίδα». Εμείς έχουμε και Θεό, έχουμε και ελπίδα. Και μέσα από τον πόνο μας, ναι, θα υποφέρουμε, θα κλάψουμε, θα πονέσουμε, αλλά δεν θα απελπιστούμε. Γιατί εκείνος θα μας σηκώσει, θα μας ελεήσει, θα μας βοηθήσει να γίνουμε ευλογία και στους άλλους. Μη σπαταλάτε τον πόνο σας, αδελφοί μου αγαπητοί. Γίνεται ευλογία στους άλλους, καθώς η αδελφή μας τόσο όμορφα μας περιέγραψε. Θα παρακαλούσα τον αδελφό μας Ηλία να αφιερώσει την αδελφή μας τη Σούλα στον Κύριο ξανά με μια προσευχή ενθάρρυνσης, μια προσευχή ευλογίας πάνω σε αυτά που ακούσαμε και ξέρουμε. Έλα, αδελφέ Ηλία, σε παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ήτα. Ψαλμός ρο μη ήτα. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίον δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έρπετά και πεινά τερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέοιτε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων, ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον, η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών, και αυτός ύψωσε κέρας εις των λαών αυτού, ύμνον εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ώστις είναι πλησίον αυτού, αλληλούια. Η χοροδία θα ψάλλει να δίνει.

Θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το Δέλτα κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Δέλτα κεφάλαιο. Το θέμα μας αυτό το πρωινό θα είναι «Στην έρημο των πειρασμών». Και η χοροδία θα ψάλει και έναν ύμνο μετά. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσεράκοντα και νύχτας τεσσεράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη ηλίθι ούτη». Ο δε αποκριθής είπεν, «Είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι και γραμμένον ότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περί σου και θέλουσε σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Πάλιν είναι και γραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει προς αυτόν, «Ταύτα πάντα θέλω σι δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με». Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, «Είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ιδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν.

0: όταν ο Χριστός βαπτίστηκε, πλήρης Αγίου Πνεύματος πορεύτηκε στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Απομακρύνθηκε από τα πλήθη και πολιορκήθηκε από την μοναξιά. Μέχρι τότε ζούσε στους δροσερούς κάμπους της Γαλιλαίας. Τώρα αποσύρεται στους κυθροπούς λόφους της Ιουδαίας, εκεί που δεν αναβλύζει καμία πηγή, που δεν βλασταίνει κανένα λουλούδι, εκεί που σέρνονται φίδια και φυτρώνουν αγκάθια. Τι φοβερή έρημος των πειρασμών! Τι ιερή ιστορία! Είναι η ιερότερη ιστορία, γιατί αποκαλύπτει τα ενδότερα της καρδιάς του Χριστού. Μια ιστορία που διηγήθηκε, που εμπιστεύθηκε ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές του. 40 μέρες μόνος μέσα στην έρημο μαζί με τα θηρία. Πάλεψε με τον πειραστή και πόνεσε. Νίστεψε και νίκησε. Ένιωσε μέσα του βαθιά την θλίψη, την φρικτή των πειρασμών. Τι φοβερές οι επιθέσεις του πειραστή. Τι φλογερά τα βέλη του. Τι οδυνηροί οι τελευταίοι πειρασμοί. Ο διάβολος τον πλησίασε και του ψιθύρισε. Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνουν οι λίθοι ούτι άρτη. Και ο Κύριος απάντησε. Είναι γεγραμμένον. Με άρτον μόνον δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον εξ στόματος Θεού. Τότε τον οδήγησε στο πτερύγιο του ιερού και του είπε, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον. Θα προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Και ο Κύριος του απάντησε, πάλι είναι γεγραμμένον, δεν θα πειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Τότε από την κορφή ενός πολύ ψηλού βουνού του έδειξε όλου του κόσμου τα βασίλεια και την δόξα και του είπε, όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Και ο Κύριος αποκρίθηκε, είπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Μετά τον τελευταίο πειρασμό ο διάβολος απομακρύνθηκε, αλλά δεν παρετήθηκε. Επέστρεψε αργότερα, τον πείραξε δρυμύτερα. Στην Κεσάρια Φιλίππου χρησιμοποίησε τα χείλη του Πέτρου. Στην σύντομη επίγεια διαδρομή του ο Κύριος πειράστηκε αμέτρητες φορές. Πειράστηκε στον κήπο της Γετσημανή. Δόθηκε εκεί η πιο σφοδρή μάχη της ιστορίας ενάντια στον πειραστή. Τι συγκλονιστικές κραυγές που τάραξαν την ηρεμία της ερημιάς. Τι πύρινα δάκρυα που ανάβλησαν από τα μάτια του Κυρίου. Τι αιμάτινος υδρότας που στάλαξε στη γη. Τι αγωνία φοβερή. Ο Κύριος πειράστηκε οδυνηρά στον κήπο της Γετσημανή. Πειράστηκε φρικτά επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Οι ονειδισμοί των ληστών, οι ηρωνίες των γραμματέων, η εμπαιχμή των σταυρωτών, η φοβερή εγκατάλειψη του Θεού ήταν οι φρικτοί πειρασμοί που σπάραξαν, που λόχισαν την καρδιά του Σωτήρα. Σε όλη τη ζωή του πάλεψε με τον πειραστή και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του, εξουδετέρωσε την δύναμή του, τον υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Η Βίβλος διακηρύττει την νίκη την αιώνια του Χριστού. Εκεί στο σταυρό απεγύμνωσε τις αρχές, τις εξουσίες του σκότους, τις έσυρε εγμάλωτες τον θρίαμβό του. Μετά την ένδοξη Ανάστασή του πορεύτηκε θριαμβευτής στους ουρανούς, εκάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Τώρα είναι ο στοργικός μεσίτης μας. Τώρα είναι ο σπλαχνικός αρχιερέας μας. Πόσο γλυκά τα λόγια της Βίβλου. Έχουμε ένα αρχιερέα μέγα, ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού. Δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών. Αυτός έγινε ο μοιός μας για να γίνει ο μεγάλος αδελφός μας και ο φίλος. Ο πιστός συμπαραστάτης μας στους πειρασμούς μας, ο σπλαχνικός αρχιερέας μας, ο στοργικός μεσίτης μας. Αυτός πειράστηκε για να μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Πειράστηκε όπως πειραζόμαστε κι εμείς. Ο Πανάρχιος πειραστής μας πειράζει, μας πλησιάζει, μας δελεάζει, μας τάζει για να μας ανατρέψει, να μας παγιδέψει, να μας καταστρέψει. Πόσους τρόπους μετέρχεται, πόσους δρόμους πορεύεται για να μας προσεγγίσει, για να κατακτήσει την καρδιά μας. Διαθέτει πείρα χιλιετιών. Παγίδεψε τους πρωτοπλάστους και στο πέρασμα των καιρών κατέστρεψε αμέτρητους ανθρώπους. Οι πειρασμοί είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα, αναπόφευκτη, αναπότρεπτη. Σε όλες τις φάσεις της ζωής, σε όλες τις εκφάνσεις του συναντούμε μπροστά μας, στα νιάτα μας, στα γυρατιά μας, στη συμφορά μας, στη χαρά μας, στον πλούτο, στην φτώχεια, στη μοναξιά μας, στη συντροφά μας. Τι ύπουλοι και πόσο απατηλοί οι πειρασμοί της νιώτης. Ο πειραστής εκμεταλλεύεται την απειρία των νέων και τους υπόσχεται χαρές, ομορφιές, απολαύσεις, διασκεδάσεις. Τους τάζει κόσμους μαγικούς, ονειρικούς. Τους πείθει πως η αμαρτία χαρίζει την ευτυχία. Διεγείρει τα πάθη τους, πειρακτώνει τα ένστικτα. Το ιερότερο, το ωραιότερο ένστικτο, το γενετήσιο ένστικτο, το διαστρέφει, το καταστρέφει, το μεταστρέφει σε πηγή αγωνίας και δυστυχίας. Το χρησιμοποιεί σαν δόλωμα για να σαγηνεύσει την ψυχή των νέων. Πόσο χυδαίος, πόσο εμετικός ο πανσεξουαλισμός. Ο πανάρχιος σαρκικός πειρασμός στη σημερινή εποχή έχει αποβεί καθημερινός βομβαρδισμός των αισθήσεων. Οι νέοι μας τον συναντούν παντού, σε κάθε βήμα τους, σε κάθε βλέμμα τους, παντού. Τι ύπουλοι, τι δελεαστικοί οι πειρασμοί της νιώτης. Πόσο οδυνηροί οι πειρασμοί των γυρατιών. Σε αυτή τη θλιβερή περίοδο της τρίτης ηλικίας οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο και οι αδυναμίες τον περισφύγουν. Τον πλημμυρίζουν οι αγωνίες, τον περιζώνουν οι φοβίες. Καμία σφαίρα, καμία ώρα της ζωής δεν είναι απαλλαγμένη από τους πειρασμούς. Έρχονται στη χαρά μας για να την επισκιάσουν. Έρχονται και στη συμφορά μας για να μας ταράξουν, να μας τρομάξουν. Όταν χαιρόμαστε, ο πειραστής καγχάζει με μίσος. Όταν απογοητευόμαστε, μας ψιθυρίζει με φθόνο. Πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι η αγάπη Του? Πού είναι η πρόνοιά Του? Πού είναι η αγαθότητά Του? Πού είναι το ενδιαφέρον Του? Πού? Πειραζόμαστε στην επιτυχία, πειραζόμαστε και στην αποτυχία. Πειραζόμαστε στη μοναξιά, πειραζόμαστε και στη συντροφιά. Πόσο πικρή η πειρασμή της φτώχειας. Τι δελεαστική η πειρασμή του πλούτου. Ο πειραστής δεν συχνάζει μονάχα στην καλύβα του φτωχού, φωλιάζει και στην βίλα του πλουσίου. Κανένα στάδιο της πνευματικής ζωής δεν είναι απαλλαγμένο από τους πειρασμούς. Αδελφέ μου, ποτέ μη πεις, εγώ είμαι ασφαλής, είμαι άτρωτος. Όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, θα πειραστείς οπωσδήποτε. Όπως ο Χριστός, έτσι κι εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Αλλά γιατί? Για να φανερωθούν τα βάθη της καρδιάς σου, να αποδειχθεί η γνησιότητά σου, η πίστη σου, η πιστότητα. Όταν είσαι μέσα στην εκκλησία, συγκινημένος, μεταρσιωμένος, μπορείς να ψάλεις κατανυχτικά, ενθουσιαστικά. Εν πόθο θερμό σε Χριστέ αγαπώ και χάριν σου πανκοσμικό παρετώ. Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, θα μπορέσεις να πεις τα λόγια του ψαλμοδού: «Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών». Θα τον υμνώ όχι μονάχα στην ξαστεριά, αλλά και στη συννεφιά και στη συμφορά. Θα τον υμνώ γιατί τον αγαπώ. Θα τον υμνώ πάντοτε. Όταν σε πλημμυρίζουν οι χαρές, όταν πετάς, όταν πατάς τις κορυφές, μπορείς να υποσχεθείς τον Κύριο απόλυτη αφοσίωση, ολόψυχη αφιέρωση. Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, όταν κληθείς όπως ο Αβραάμ να θυσιάσεις τον δικό σου Ισαάκ, το όνειρό σου, το είδωλό σου, το σχέδιό σου, θα ανταποκριθείς, θα μπορέσεις και εσύ να πεις «Ιδού εγώ». Όταν απολαμβάνεις αυθονία, υγεία, ευημερία, μπορείς να πεις μαζί με τον Δαβίδ «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο». Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, όταν βρεθείς στην θέση την δεινή του Ιώβ, θα μπορέσεις να πεις «Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος και αφαίρεσε, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του». Εγώ, κι αν με θανατώνει ο Θεός, εκείνον θα ελπίζω. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι κι εσύ, θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως ο Θεός οδήγησε τον λαό Ισραήλ στην έρημο για να τον ταπεινώσει, να τον δοκιμάσει, να γνωρίσει τα ενδικαρδία του, αν θέλει φυλάξει τα σεντολάς αυτού ή ουχή. Και ο Απόστολος Παύλος μας πληροφορεί πως δοκιμάστηκε από τον Θεό προκειμένου ο Κύριος να του εμπιστευθεί το Ευαγγέλιο. Αδελφέ μου, μέσα στην έρημο των πειρασμών, αν σταθείς πιστός, θα ευλογηθείς. Θα προαχθείς πνευματικά, θα υψωθείς ψηλότερα, θα αγιαστείς ολότελα, βαθύτερα, θα χρησιμοποιηθείς ευρύτερα. Ο Θεός θα σου εμπιστευθεί τα μυστικά Του, θα σου δώσει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφο. Θα ακούσεις τη φωνή του Κυρίου να σε διαβεβαιώνει, ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω. Θα πλατείνω τους οραματισμούς σου, θα εκτείνω τα παραπετάσματα των κατοικιών σου. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιάκωβος διαβεβαιώνει «Πάσαν χαράν υγήσαστε, νομίσατε αδελφοί, όταν περιπέσετε εις ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς». Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας μακαρίζει, θα πει «Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών». Διότι αφού δοκιμαστεί θα πάρει το στεφάνι της ζωής, το οποίο ο Θεός υπεσχέθη εις τους αγαπώντας Αυτόν. Τι φοβερή, αλλά και πόσο ιερή και ευεργετική η έρημος των πειρασμών. Είναι το θαυμαστό εκπαιδευτήριο του Θεού, όπου μορφώνονται οι Άγιοι Του, όπου σφυριλατούνται οι δυνατοί, οι λαμπεροί χαρακτήρες. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ντυθείς την πανοπλία του Θεού, να περιζωστείς την οσφή σου με αλήθεια, να φορέσεις τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου της ειρήνης, να φορέσεις τον φόρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας. Στο χέρι σου να κρατήσεις την ασπίδα της πίστης, να υψώσεις την μάχαιρα του Πνεύματος στον Λόγο του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός στην έρημο των πειρασμών ενίκησε τον πειραστή, κρατώντας στο χέρι το μαχαίρι του Πνεύματος, τον Λόγο του Κυρίου. Δεν συζήτησε με τον πειραστή, πρόταξε το Λόγο του Θεού, απάντησε «Είναι γεγραμμένον». Τι όπλο φοβερό, τι όπλο ακαταγόνιστο, ο Λόγος του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός σε όλη τη ζωή Του και μέχρι τον θάνατό Του έζησε με το Λόγο του Θεού. Τι λόγια ιερά, τα λόγια τα στερνά στα χείλη του Κυρίου, είναι τα λόγια της Αγίας Γραφής. Πατέρα, στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα μου. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα. Η Βίβλος είναι ο Λόγος του Κυρίου. Όλη η Βίβλος, μόνο η Βίβλος. Γι' αυτό ας προσκοληθούμε σε αυτό το βιβλίο με πάθος. Ας το αγαπήσουμε με όλη την καρδιά. Ας το μελετούμε καθημερινά. Ας εντρυφούμε στις σελίδες του, να απορροφούμε τις αιώνιες αλήθειες, να διακηρύττουμε τις διακηρύξεις του, να χρησιμοποιούμε τις υποσχέσεις του. Στους ποικιλώνυμους, τους ποικιλόμορφους πειρασμούς να προτάσουμε το λόγο του Κυρίου. Στους φόβους, στις ανησυχίες, στις αμηχανίες της καρδιάς μας να αντιτάσσουμε τον λόγο του Κυρίου. Η Βίβλος, όλη η Βίβλος, μόνον η Βίβλος είναι ο λόγος του Κυρίου. Ο πειραστής είναι ο δεινότερος συζητητής όλων των εποχών. Αλλά με τον Λόγο του Θεού μπορούμε να τον κατατροπώνουμε, μπορούμε να τον αποστομώνουμε, μπορούμε με τον Λόγο του Θεού. Στους σημερινούς σκοτεινούς καιρούς δεν θα στηριχθούμε ούτε σε οράματα, ούτε σε ονείρατα, ούτε σε αισθήματα, ούτε σε θαύματα. Εμείς θα εμπιστευτούμε μόνο στη Βίβλο, μόνο στο Λόγο του Κυρίου. Ο Θεός προειδοποίησε τον λαό του με τα χείλη του προφήτη Ισαΐα. Όταν σας πούν, πηγαίνετε να ρωτήσετε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντες και τους ψιθυρίζοντες. Απαντήστε! Ο λαός δεν θα προστρέξει στον Θεό του? Εις τον νόμο του Κυρίου και εις την μαρτυρία του Κυρίου. Εάν δεν λαλούν κατά τον λόγον αυτών, βεβαίως δεν είναι φως εις αυτούς. Εμείς θα μείνουμε εις την μαρτυρία του Κυρίου, εις τον νόμο του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού είναι το κριτήριο της αλήθειας, είναι η λιδία λίθος, είναι το σημείο αναφοράς μας. Η Βίβλος, όλη η Βίβλος, μόνο η Βίβλος. Αδέλφια μου, αγαπήστε τον λόγο του Κυρίου. Ας γαλουχίσουμε. Ας αρματώσουμε τα παιδιά μας με τον Λόγο του Κυρίου. Οι νέοι, οι νέες, ας οπλιστούν με την μάχαιρα του Πνεύματος, με τον Λόγο του Κυρίου. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ, θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη να αντιθείς την πανοπλία του Θεού. Όχι μόνον, αλλά και να αντισταθείς. Αν μελετήσουμε προσεκτικά την ιστορία των πειρασμών, θα διαπιστώσουμε ότι ο διάβολος αποσκοπεί να εξωθήσει τον Χριστό, να διαπραγματευτεί μαζί του, να συμβιβαστεί, να συζητήσει, να υποχωρήσει. Γι' αυτό εκμεταλλεύεται την πείνα του, γι' αυτό παρερμηνεύει την Αγία Γραφή, γι' αυτό του τάζει όλου του κόσμου τα βασίλεια και την δόξα. Αλλά ο Χριστός αντιστάθηκε στεναρά, σταθερά. Δεν διαπραγματεύτηκε, δεν συμβιβάστηκε, δεν συζήτησε, δεν υποχώρησε ούτε μία στιγμή, ούτε μία σπιθαμή. Αδέλφια μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς, ας αντισταθούμε στον εχθρό. Η Αγία Γραφή προτρέπει, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Μη δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Όρθιοι στις επάλξεις, σταθείτε, αντισταθείτε εν το ονόματι του Χριστού. Σταθείτε, αντισταθείτε και θα νικήσετε. Ο πειραστής δεν θέλει οι χριστιανοί να είναι άκαμπτοι, απόλυτοι, ανένδοτοι. Θέλει να είναι πλαδαροί, υποχωρητικοί, συμβιβαστικοί. Η σοφή συμβουλή του είναι, αν θέλεις να ευδοκιμήσεις, αν θέλεις να επιτύχεις, αν θέλεις να κερδίσεις, χαμήλωσε το φράχτη που σε χωρίζει από τον κόσμο. Γκρέμισε την διαχωριστική γραμμή. Ρίξε νερό στο κρασί. Συμβιβάσου. Αν θέλεις να ανελίσσεσαι, πρέπει να ελίσσεσαι. Πρέπει να προσαρμόζεσαι στο περιβάλλον σου. Πρέπει να σέρνεσαι στο χώμα. Στη σημερινή εποχή οι ασυμβίβαστοι θεωρούνται αναχρονιστικοί, αποθούνται στο περιθώριο. Στη ρωμαϊκή εποχή κάθε πολίτης της αχανούς αυτοκρατορίας έπρεπε μια φορά το χρόνο να επισκεφθεί το ναό του αυτοκράτορα και να προσφέρει ένα σπυρί λιβάνι και να προφέρει τη φράση «Ο Κέσαρ είναι Κύριος». Μετά του δινόταν ένα πιστοποιητικό και μπορούσε να λατρέψει όποιον θεό ήθελε. Μπορούσε να πιστέψει όποια θρησκεία επιθυμούσε.
1: Γιατί να μην συμβιβαστούν και οι χριστιανοί? Πόσο μικρός, ασήμαντος, αδιόρατος ο πειρασμός. Γιατί οι χριστιανοί να μην πούν «Ο Κέσαρ είναι Κύριος». Και όμως αντιστάθηκαν, δεν συμβιβάστηκαν. Και οι περιουσίες τους δημεύτηκαν. Στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώ. Μεταμφιέζεται, παρουσιάζεται ως άγγελος φωτός. Σήμερα μας προσκαλεί και χαμογελά. Σήμερα ο Πανάρχαιος πειραστής δεν μπροστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε τον Χριστό, υπέν να γίνουν ηλίθιοι ούτι άρτη. Σήμερα παραλάζει την εντολή. Σήμερα μας προστάζει υπέ το ψέμα, συμβιβάσου, στάσου ενδοτικός και θα κερδίσεις, θα επιπλέψεις, θα ανέλθεις. Σήμερα ο Πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό, ρίψον σε αυτόν κάτω. Σήμερα παραλάζει την εντολή, τον προστάζει, ρίψον σε αυτόν μέσα, μέσα στον κόσμο, να εξομοιωθείς, να συμμορφωθείς, να αφομοιωθείς. Σήμερα ο Πανάρχαιος πειραστής δεν ανεβάζει τον χριστιανό στην κορφή του ψηλότερου βουνού. Όχι. Σήμερα μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη του παρουσιάζει όλου του κόσμου τα μεγαλεία και τις χαρές, τις ειδονές, τις απολαύσεις, τις διασκεδάσεις. Του τάζει, τον δελεάζει, του ψιθυρίζει. Συμβιβάσου, συμβιβάσου. Αδελφοί, ας μην αντισταθούμε, ας αντιταχθούμε στον πειραστή. Ας του πούμε όπως και ο Κύριος, είπαγε Σατανά, είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Δεν θα δεχθούμε τις εισηγήσεις του πειραστή. Δεν θα υιοθετήσουμε τις σκέψεις του. Εμείς θα υπηρετήσουμε τον Κύριο. Εμείς θα λατρεύσουμε τον Χριστό. Εμείς θα αγαπήσουμε τον Θεό μας με όλη την καρδιά μας, σε όλη τη ζωή μας, με πάθος. Όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς. Προτιμούμε τον πόνο της θυσίας παρά τον θρόνο της αμαρτίας που επαγγέλλεται ο διάβολος. Προτιμούμε την πείνα παρά το χρήμα που υπόσχεται ο Σατανάς. Προτιμούμε την κακουχία παρά την απατηλή ευτυχία που ο διάβολος μας τάζει. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ, θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη να αντιθείς την πανοπλία του Θεού. Είναι ανάγκη να αντισταθείς. Πρόταξε τον λόγο του Κυρίου. Ο Θεός θα εκπληρώσει κάθε ανάγκη σου κατά τον πλούτον αυτού εδόξη. Ο Θεός θα σε προστατεύσει. Θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού. Ο Θεός θα σε δοξάσει. Το μέλλον ανήκει στους λυτρωμένους του Χριστού. Είμαστε ιοί του Θεού. Είμαστε ιερείς. Είμαστε βασιλείς. Μια μέρα θα συμβασιλέψουμε μαζί με τον Χριστό. Μια μέρα θα καθίσουμε στο θρόνο του σύμπαντος. Όπως θα πει ο Πολ Κλοντέλ, ποια επίγεια δόξα ρίγα η βασιλά. Ποια της γης περηφάνεια που να μην είναι φτώχεια μπρος στον άφθαρτο πλούτο του αιώνιου μεγαλείου. Γι' αυτό, πρώτον, δίσου την πανοπλία του Θεού. Δεύτερον, αντιστάσου στον εχθρό. Τρίτον, θυμίσου, αδελφέ μου, στην έρημο των πειρασμών δεν είσαι μόνος. Μαζί σου είναι ο Χριστός. Αυτός που πειράστηκε όπως και εσύ. Αυτός που πόνεσε όπως και εσύ. Αυτός που έκλαψε όπως και εσύ. Αλλά τώρα ζωντανός, αναστημένος, παντοδύναμος, μπορεί να σε βοηθήσει. Μπορεί να κατανοήσει τις αδυναμίες σου. Μπορεί να νιώσει τους καημούς σου, τα βάσανά σου, την θλίψη σου. Μπορεί να σε βοηθήσει. Πάλεψε με τον εχθρό και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του. Εξουδετέρωσε την δύναμή του. Αναστήθηκε. Ο λυτρωτής μας ζει. Είναι ο συμπονετικός αρχιερέας. Είναι ο σπλαχνικός μεσίτης. Επικαλέσου την δύναμή του, την βοήθειά του, την απελευθέρωσή του. Αυτός θα σε ελευθερώσει. Η υπόσχεση της βίβλου είναι: ο Θεός δεν θα σε αφήσει να πειραστείς παραπάνω από την δύναμή σου, αλλά μετά του πειρασμού θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορέσεις να βαστάξεις. Η βίβλος διαβεβαιώνει: ξέρει ο Θεός να ελευθερώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό. Εκείνος έχει ορίσει τα όρια της θλίψης σου. Εκείνος ξέρει την αντοχή σου, την δύναμή σου, την υπομονή σου. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, θα σε ελευθερώσει οπωσδήποτε. Πόσο γλυκιά, πόσο υπέροχη η ώρα, η ημέρα της απελευθέρωσης. Μοιάζει με μια χαρούμενη αυγή μετά από μια σκοτεινή, πονεμένη νύχτα. Μοιάζει με μια υπέροχη γαλήνη μετά την τρικυμία. Ο πειραστής απομακρύνεται, οι άγγελοι μας πλησιάζουν, η παρουσία του Θεού μας πλημμυρίζει, η χαρά του Χριστού μας κατακλίζει, η έρημος ανθίζει σαν το τριαντάφυλλο. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ, θα πορευτείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη πρώτον να αντιθείς την πανοπλία του Θεού. Δεύτερον, να αντισταθείς. Τρίτον, να θυμηθείς πως στην έρημο των πειρασμών δεν είσαι μόνος. Μαζί σου είναι

0: πέθανε πάνω στο σταυρό για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Είναι ο αντικαταστάτης μας μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Την ώρα αυτή επικαλέσου το αίμα του, πες του, Ιησού, σε ευχαριστώ. Για μένα πέθανες. Με το αίμα σου καθάρισε την καρδιά μου. Και εκείνος θα ανταποκριθεί, θα σε καθαρίσει, θα σε σώσει, θα σε λυτρώσει. Αδελφοί, όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς. Θα οδηγηθούμε στην έρημο των πειρασμών για να πειραστούμε από τον πειραστή. Γι' αυτό, πρώτον, ας ντυθούμε την παροπλία του Θεού. Δεύτερον, ας αντισταθούμε. Τρίτον, ας θυμηθούμε ότι στην έρημο των πειρασμών δεν είμαστε μόνοι. Μαζί μας είναι ο Χριστός. Και η έρημος των πειρασμών, όπως θα πει ο Ισαΐας, θα ανθίσει σαν το τριαντάφυλλο. Αμήν. Να ψάλουμε έναν τελευταίο ύμνο, αδελφοί, και να κλείσουμε. Ω Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί έγινες όμοιός μας, για να μπορέσεις να νιώσεις, να ζήσεις τους πειρασμούς μας, τους αγώνες μας, την αγωνία μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί πειράστηκες όπως και εμείς και πόνεσες και έχεις τον αιμάτινο ιδρώτα και εγκαταλείφθηκες και προδόθηκες. Αντιμετώπισες τον πειραστή και τον νίκησες και θριάμβευσες και τον σύντριψες. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε για την νίκη σου. Κανένας δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον πειραστή. Αλλά εσύ μπόρεσες και θριάμβευσες. Σε ευχαριστούμε. Η νίκη σου μας ανήκει. Μάθε μας διαπίστεως να την οικειοποιούμαστε, να την ζούμε καθημερινά. Ω αγαπημένε μας Κύριε, μάθε μας να χρησιμοποιούμε την μάχαιρα του Πνεύματος, τον Λόγο του Κυρίου, να ζούμε με τον Λόγο του Κυρίου, να είμαστε γεμάτοι με τον Λόγο του Κυρίου. Η λογική μας μπορεί να μας απατήσει, η καρδιά μπορεί να ξεγελαστεί, η διέστησή μας μπορεί να σκοτιστεί, αλλά ο Λόγος σου θα μας οδηγήσει με ασφάλεια. Κύριέ μας Ιησού, δώσ' μας μια περιόριστη εμπιστοσύνη στο Λόγο σου. Θέλουμε θρίαμβο στις μάχες τις πνευματικές. Κύριε, δώσ' μας τη χάρη να αντιστεκόμαστε, να γευόμαστε την χαρά της παρουσίας σου. Παρακαλούμε θερμά, τα λόγια σου σχοδίασε τα στην καρδιά μας να καρποφορήσουν για τη δική σου τη δόξα. Κύριε, αν κάποια ψυχή αμφιταλαντεύεται, κυμαίνεται, αν κάποια ψυχή πειράζεται αυτό το πρωί, παρακαλούμε θερμά, δώσεις τη χάρη να αντισταθεί στον πειραστή, να υποταχθεί σε σένα, να πει το μεγάλο ναι στον Χριστό. Ω Κύριε, κάνε σωτηρία και δώσε οικοδομή και δώσε πλούσια την ευλογία σου στην καρδιά μας. Ετοίμασε παρακαλούμε και την ευαγγελιστική εκδήλωση του βραδιού. Στείλε βροχές ευλογιών πλούσιες, φέρε ψυχές προετοιμασμένες, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κεφάλαιο 13 και εδάφια 1 έως 17. Ιωάννου 13, 1 έως 17. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει εις την καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τα σχήρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτουν τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίον ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς το Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν ξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς